Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

βιτρίνες που μου φέρνουν ζάρι. Στις οθόνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

0: 10 χρονών μες στα βιβλία. Θα την πληρώσεις ακριβά αυτή την ταλαιπωρία. Πτυχίο μετά πτυχιακό, ειδικότητα αγροτικό. Κι είμαι και νηστικός και ένα μήνα εφημερία.
1: Μου έχει μείνει από παιδί να αγαπώ τους αστροναύτες,
0: τους πιλότους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
2: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
1: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Εσείς

ψευδών ειδήσεων Άγιο Σαμ, να με υποδέχονται με χαμόγελα, να χορεύουν τη σημαία King Size και να με ασπάζονται. Και έπειτα να πέθαινα σαν ηρωίδα του Τσέζερε Παβέζερε.

0: Όχι, όχι, όπως το λέει ακριβώς το τραγούδι, Νίκο. Δεν πρέπει να ξανασυναντηθούμε. Δεν πρέπει, ρε φίλε. Κάνει κακό στην υγεία μας. Πώς να το κάνουμε. Κάνει κακό.
1: Ένα μικρό, ωραίο, σουρεαλιστικό ξεκίνημα, έτσι. Ειδικά με τον τρόπο που έπαιρνε μορφή το τραγούδι. Δεν το είχα ακούσει μέχρι εκεί. Ενδιαφέρον, ενδιαφέρον.
0: Όχι, δεν πρέπει.
1: Εγώ δεν ξεκινάω με αυτό συναντηθούμε. Το σύνθημα. Εγώ ξεκινάω από την ώρα που άνοιξα τα μάτια μου με δύο λεξούλες. Αυτές είναι οι δύο λεξούλες σύνθημα. Λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα.
0: Λίγο ακόμα.
1: Δηλαδή, αυτή την κουβέντα είχα από την ώρα που άνοιξα τα μάτια μου. Και ξέρεις που πάει το λίγο ακόμα, έτσι, Σοφία. Σοφία, σαν καλή στην παρέα μας.
0: Το πιέσαι
1: το υπονοούμενο.
0: Σήμερα θα το ομολογήσω και εγώ. Βάζω, σας έχω πει, τουλάχιστον 4 ξυπνητήρια. Με το πρώτο να χτυπά και μισή. Και με το πρώτο που χτυπά, σηκώνομαι. Εκτός από σήμερα. Σήμερα δεν σηκώθηκα, η αλήθεια είναι. Σήμερα είπα άλλα 5 λεπτά, ρε παιδάκι μου, άλλα 5 λεπτά. Και σηκώθηκα παρά 25. Κέρδισα 5 λεπτά ύπνο.
1: Τι γίνεται, γιατί μου επηρεάζει το δικό μου?
0: Γιατί αυτό επηρεάζει και εμένα.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Αλήθεια.
1: Κάποιο θέμα έχουμε με τον ήχο. Ναι, αλλά δεν ακούω.
0: Να. Τώρα, απλώς εγώ ακούω πάρα πολύ δυνατά. Περίμενε λίγο να χαμηλώσω εγώ. Εντάξει, το έχουμε.
1: Α, μήπως το ένα εκπορεύεται από το άλλο.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Συνεκπορεύεται εκ του Πατρός και του Υιού
0: και του Αγίου, Αγίου Πνεύματος. Μην και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κοιτάξτε, όπως σας έχουμε πει από την αρχή της εβδομάδας, έχουμε αλλάξει στούντιο και προσπαθούμε έτσι λίγο να εγκλιματιστούμε σε κάποια καινούργια δεδομένα. Εντάξει, θα τα βρούμε τα πατήματά μας. Μέχρι να τα βρούμε θα ξαναγυρίσουμε στο παλιό μας το στούντιο. Τι κάνετε?
0: Το υπερσύγχρονο και το καινούργιο, έτσι,
1: ναι,
0: όπως
1: φτιάχνετε. Ναι, ναι. Θα είναι υπερσύγχρονο και καινούργιο, Σοφία.
0: Θα είναι πλέον.
1: Η Σοφία δεν μπορούμε να την ακούσουμε. Έχει και αυτό το κολάρο. Δύσκολα μας κάνει νεύματα. Δύσκολα κινεί
0: το
1: κεφαλί της. Λοιπόν, πώς θα περάσατε, πώς κοιμηθήκατε, πώς ξυπνήσατε? Για στείλτε μας εδώ πέρα στο γνωστό αριθμό 6930 078 228.
0: Φίλε,
1: περιμένουμε τον Πέτρο καταρχήν.
0: Όχι, όχι.
1: Αργύρης.
0: Πέτρος έτσι κι αλλιώς έχει δώσει, αλλά με αυτό το τραγούδι που ξεκινήσαμε ήμουν βέβαιος ότι θα εμφανιστεί ο Αργύρης.
1: Ναι, τι λέει.
0: Τραγουδάει και λέει: όχι, δεν πρέπει να σας ξαναακούμε.
1: Γεια σου, ρε.
0: Όχι, δεν πρέπει να σας ξαναακούμε.
1: Βλέπεις όμως, πού θα τα ακούσεις αυτά τα ωραία επιμορφωτικά τραγούδια, Αργύρη, πού θα τα ακούσεις?
0: Μα ήμουν σίγουρος, λέω, έχει και καιρό να εμφανιστεί ο Αργύρης. Μόλις θα ακούσει αυτό σιγά, το τραγούδι, θα
1: σιγά
0: πάρει.
1: Σιγά τον καιρό που έχει. Αν δεν εμφανίστηκε χθες, προχθές εδώ ήταν. Έχει γίνει από τους πιο τακτικούς συνομιλητάς μας.
0: Έτσι όπως πάμε, θα το χάσουμε.
1: Βεβαίωσες. Όχι, ίσα. Τον προκαλούμε.
0: Να τους και ο Πέτρος. Στέλνει την καλημέρα και δηλώνει παρόν στην πρωινή ραδιοφωνική αναφορά. Με θερμοκρασίες, λέει, πλέον χειμωνιάτικες.
1: Αυτό. Όπα, διακοπή εδώ. Στο είπαμε το που μπήκες, τέρμα τα αστιάκια. Εγώ χθες το βράδυ που πήγα να βγω με ένα ζακετομπουφανάκι. Να μην πω την έκφραση τι έκανα, έτσι. Να μην την πω, είναι λίγο χιδέα.
0: Ναι, καταλάβαμε.
1: Αλλά καταλάβατε όλοι, τέλος πάντων. Και λέω, θα κάθομαι να πειραματίζομαι. Σήμερα, λέω, θα πέσει μπουφανάκι κανονικό το πρωί. Κανονικό. Είχε πολύ κρύο. Τι βλέπεις εκεί με τον Καρχαρία?
0: Βλέπω μια γυναίκα η οποία τον έχουν πιάσει με.
1: Καλά, αυτό τι Καρχαρία? Με αγκιστή Καρχαρία.
0: Ναι, αλλά τη γυναίκα τη βλέπεις, το ναι. Baby Καρχαρία.
1: Αυτό είναι σαν μεγάλος Γαλαίος.
0: Έχει καθίσει πάνω του, έχει πάρει την τανάλια και το απελευθερώνει.
1: Το απελευθερώνει.
0: Ναι.
1: Εγώ νόμιζα το έπιανε.
0: Όχι, το είχαν πιάσει άλλοι με το αγκίστη και προσπαθούσε αυτή να το βγάλει. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση μια τρόμητη γυναίκα η οποία κάθισε πάνω στον Καρχαρία. Οι άνδρες κοιτούσαν από μακριά και αυτή το πήρε.
1: Για να γίνει ντε και καλά, να το σώσει, να γίνει μεγάλος ο Καρχαρίας.
0: Ναι.
1: Να τη φάει μετά.
0: Θα τη θυμάται.
1: Θα τη θυμάται, λες.
0: Θα τη θυμάται και πάντως, δεν θα την πειράξει.
1: Παιδιά, μη σκεφτείτε τώρα, ένα Καρχαριάκι ένα μέτρο ήταν. Σαν μεγάλος Γαλαίος.
0: Ξέρει, ο Αργύρης ξέρει από αυτούς.
1: Ξέρεις, κάποια στιγμή. Μπράβο. Καλά, στη θάλασσα, φυσικά. Στη θάλασσα κάτι θα μας δαγκώσει μια φτέρνα. Αλλά τι έχω δει στη θάλασσα, παιδιά, έτσι. Έχω δει έναν τεράστιο ξυφία. Όπου έχουμε φύγει, λοιπόν, είμαστε στα ανοιχτά της Τούζλας, εκεί κοντά προς τα εσάς.
0: Ναι.
1: Στο Στριμονικό δηλαδή. Εκεί που είναι η μεγάλη παραλία της Τούζλας, μαζί με κάτι φίλους. και με τα παιδιά τους και με τη δική μου τη μικρή την κόρη. Έχουν κάνει μπάνιο τα παιδιά. Εν τω μεταξύ, εκεί ο Στριμονικός έχει πολύ ψάρι, γιατί εκβάλλει το ποτάμι σε όπου υπάρχουν δέλτα ποταμού. Έχει πολύ. Λοιπόν, και έχουν βγει τα παιδιά έξω. Είναι με τη φίλη εκεί πέρα, τη γυναίκα του φίλου μας. Τα ταΐζει φρουτάκι και εμείς λέμε.
0: Με το, δίνεις, με το,
1: ναι, και εμείς έχουμε χαλαρώσει με το φίλο τον Κώστα και λέμε να κολυμπήσουμε. Είναι και αυτός έτσι αθληταράς σαν εμένα. Λέμε να κάνουμε, να κάνουμε κολύμπι στα βαθιά. Και πάμε, αρχίζουμε εκεί πέρα τις απλωτές, ελεύθερο, freestyle. Πάμε. Και εκεί που κολυμπάμε, αυτός μεταξύ δεν ξέρω, είχε και στα αυτιά, δεν πρέπει να ακούγε, πρέπει να είχε οτασπίδες, κάτι τέτοιο για το νερό. Ναι.
0: Λοιπόν, σε τι αποστάση και, από την ακτή?
1: Ήμασταν γύρω στα 100 μέτρα. Όχι παραπάνω, εντάξει. Λοιπόν, και εκεί έτσι όπως κάνω τις απλωτές, ο άλλος ο φίλος ήταν συνέχεια το κεφάλι μες στο νερό. Εγώ είχα και λίγο έξω. Βλέπω εκεί όπως κάνω μία κίνηση αυτό εδώ, βλέπω ένα σμάρι που λέμε ένα κοπάδι ψάρια να πετιέται έξω από το νερό. Ξέρεις, πολλά αφρόψαρα κάνουν αυτά εδώ τους πίδους κλπ. Αλλά ήταν σαν να ήταν τρομαγμένα όλα αυτά τώρα μέσα σε 10 δευτερολέπτων. Και από πίσω βλέπω στο, να σηκώνεται ένα θηρίο, ένα κύτος, το οποίο προφανώς τα κυνηγούσε αυτά. Η πρώτη μου αντίδραση, το πρώτο δευτερόλεπτο, είναι ότι είναι δελφίνι. Αλλά μετά με το που επανέρχεται το συλλογικό μου, λέω αυτό δεν είναι δελφίνι, αυτό είχε ένα ρίγχος τόσο. Εν τω μεταξύ τώρα μιλάμε, ήταν σε μήκος, πρέπει να ήταν 1,5 μέτρο, έτσι. Λοιπόν, λέω ξυφίας, και ξυφίας από τους τεράστιους, και ξέρεις ότι αυτή είναι και επικίνδυνη άμα προκύψει κάτι.
0: Ναι, μπορεί να σε σουβλήσουνε.
1: Και του φωνάζω, τρέχα Κώστα έξω. Και χωρίς να αντιληφθεί τι συμβαίνει, έχουμε σπάσει παγκόσμιο ρεκόρ. Εκείνη την ώρα είχαμε γίνει, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει Αστερίξ, αν έχετε δει πώς γίνονται τα χέρια τους σαν προπέλα όταν έχουν πιει το μαγικό φίλτρο για να κυνηγήσουν τους πειρατές ή κάτι τέτοιο. Και έχουμε σπάσει τα παγκόσμια ρεκόρ, τι Φέλπς και τι, αν με χρονομετρούσαν τότε για το πότε βγήκαμε στην ακτή, μιλάμε και φεύγουμε έξω. Και όταν βγήκαμε έξω, μας λέει η γυναίκα, λέει, το είδα και εγώ ότι υπήρχε ένα τέτοιο, λέει, και αναστατώθηκα. Λοιπόν, μας έδωσαν τη μαρτυρία μετά οι ψαράδες ότι για καμιά βδομάδα είχαν εξαφανιστεί, δεν υπήρχε ψάρι τίποτα. Είχαν κατατρομοκρατηθεί όλα. Είχε αδειάσει, οι ψαράδες δεν μπορούσαν να πιάσουν ψάρι.
0: Λοιπόν, σας κάνω εικόνα, λέει η φίλη Όλγα. Μα αυτό είναι το αστείο, Όλγα, και εγώ το φαντάζομαι τον Νίκο.
1: Σαν προπέλα, παιδί μου, είχαμε σαν Yamaha μηχανίκα, πεντακοσάρα.
0: Λοιπόν, ωραία ιστορία. Ο Πέτρος ήθελε να ολοκληρώσει λέγοντας ότι πλέον οι θερμοκρασίες είναι χειμωνιάτικες. Αμέσως η σκέψη μου, λέει, πηγαίνει στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Όντως, λέει, θα είναι δύσκολος χειμώνας και αυτός, και εύχεται σε όλους υγεία. Και η Όλγα λέει ότι πλέον χρησιμοποιεί πικέ κουβερτούλα. Αφήνει πικέ κουβερτούλα.
1: Μιλάμε, πρόσεξε.
0: Έχουμε κάνει τη μετάβαση. Πρόσεξε. Εγώ είμαι ακόμα με τα σεντόνια πάντως.
1: Η σύζυγος έγινε καθίζηση. Έγινε καθίζηση. Από εκεί που την περασμένη εβδομάδα ορθάνυχτα παράθυρα σεντονάκι, άρχισαν σιγά σιγά να κλείνουν τα παράθυρα, μπήκε η κουβερτούλα, η πικέ. Η πικέ χθες το βράδυ, όπως αντιλήφθηκα, μετατράπηκε σε ελαφρύ παπλωματάκια από αυτά από αυτά τα λεπτά, βέβαια. Τώρα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω ότι πήγε τη το σεντόνι, πικέ, ναι, σε 5 μέρες όλα.
0: Εγώ σου λέω ότι εκεί στα Πεύκα που έχουμε και μια θερμοκρασία τουλάχιστον 3 βαθμούς χαμηλότερη σε σχέση με το κέντρο, είμαστε ακόμα στο σεντόνι, απλώς έχουμε φορέσει πιτζάμες από κάτω που δεν φορούσαμε
1: με τα ακόμα πιτσίρια. Στο σεντόνι.
0: Ναι, στο σεντόνι.
1: Έχετε καλή μόνωση τότε.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε καλή μόνωση. Είμαστε ακόμα στο σεντόνι, αλλά φορώντας από κάτω πιτζάμα την οποία δεν τη φορούσαμε όλο το καλοκαίρι.
1: Και χνουδωτές παντόφλες.
0: Όχι, στα αυτιά. Αυτά που βάζει για να μην κρυώνουν τα αυτιά. Η αλήθεια είναι ότι σταθεροποιήθηκε λίγο η θερμοκρασία. Θέλω να πω ότι έχω την αίσθηση ότι χθες ήταν περισσότερο. Είχε περισσότερο κρύο από ό,τι σήμερα.
1: Μέχρι το βράδυ, ναι. Μετά το βράδυ έπεσε ο αέρας. Εκείνο το οποίο αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι ζεσταίνεσαι και μόνο από το κουβάλιμα που έκανες με τα καυσόξυλα. Νιώθεις μια ασφάλεια αφού τα έχεις δίπλα στα καυσόξυλα πλέον.
0: Για το χειμώνα αυτό. Η απάντηση στον Πέτρο είναι αυτό. Δηλαδή ότι, ρε παιδάκι μου, ολονών μας το μυαλό πηγαίνει και λέει τι θα κάνουμε το χειμώνα σχέση με τη θέρμανση, ώστε να μπορέσουμε να σηκώσουμε το βάρος του κόστους. και έχοντας πάρει τα καυσόξυλα και μάλιστα σε πολύ καλή τιμή για τον Τζάκι, έχω μια σιγουριά ότι ρε παιδάκι μου, ό,τι και στραβεί και να γίνει, θα ανάψω εκεί το Τζάκι και τα λοιπά. Τα πιτσίρικα θα είναι εκεί.
1: Τελικά συντήρηση,
0: στην ανάγκη τα βάζεις. Τον παρακαλώ να έρθει και ακόμα με γράφει.
1: Περιμένεις εσύ να έρθει πάνω στο ρετζίκι.
0: Για τα 50 ευρώ.
1: Άμα δεν του δώσεις και 20 για μεταφορικά.
0: Άκου τι έκανα. Δεν θα έρθει. Λέω στο γείτονα το Βασίλη. Γιατί δίπλα μου είναι ο Βασίλης Αριανός, ο μοναδικός νομίζω σε όλα τα πεύκα και στο ρετζίκι.
1: Καλά, ναι. Άσε, έχουμε και τους δικούς μας. Έχουμε απικία. Απικία μεγάλη στα πεύκα.
0: Λοιπόν, και λέω ρε Βασίλη, εσύ που είσαι ο μοναδικός από αυτή την απικία, τι έκανες με τον Λέβητα? Μου λέει, μπαμπι, έφερα. Του λέω εσύ, γιατί σκέφτηκα.
1: Δεν τον έφερες και από μένα.
0: Τι είχα σκεφτεί? Είχα σκεφτεί, αν δεν είχε φέρει και ο Βασίλης, να έπαιρνα τον τύπο και να έλεγα, φιλαράκι, δύο μαζί,
1: μπάρο, δύο τριμόνια.
0: Μπράβο. Και τι καλύτερη τιμή θα μας κάνεις. Και όχι, λέει, τον έφερα ήδη. Λέω, δώσε μου το τηλέφωνο του δικού σου. Πόσο του λέω, πλήρωσες? Μου λέει, 60.
1: Να και τα μεταφορικά.
0: Στο δικό μου, λέω, θα πάω, στο δικό μου. Αλλά ακόμα δεν μου είχε έρθει επάνω. Δεν μου είχε έρθει.
1: Ωραία, τουλάχιστον όταν έρθει να τον κεράσει και ένα καφέ τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Θα έρθει που θα έρθει, θα κάνει το ταξίδι μέχρι πάνω.
0: Αναλόγως στην τιμή που θα μου πει την τελική. Καλημέρα στον Απόστολο τον Υπερήφανο και στον Χρήστο τον Πλατσιώτη. Μας στέλνουν την καλημέρα.
1: Τι λένε τα δύο?
0: Και λέει, καλημέρα και από εμάς, υπερμπλάτς. Δηλαδή υπερήφανος Πλατσιώτης.
1: Υπερμπλάτς.
0: Έτσι μάλιστα τα λέγονται. Και ο Δημήτρης ο Μπυρνάρας.
1: Καλώς το Δημήτρη.
0: Που μας ακούει σήμερα.
1: Κλασικά με τα καύσιμα. Α, όχι. Φωτογραφία είναι παλιότερη.
0: Καλώς ήρθε, λέει, το φθινόπωρο με μπουφάν και το καλοριφέρ του αυτοκινήτου στο ζεστό. Έλα.
1: Άντε, ρε.
0: Έλα, ρε Δημήτρη.
1: Εκείνος είναι, Δημήτρη, και μέσα στα όριστα βουνά είναι ο Δημήτρης.
0: Έλα.
1: Στο ζεστό,
0: Καλοριφέρ του αυτοκινήτου. Εγώ το ξαναλέω, Δημήτρη, εγώ είμαι της ορεινής Θεσσαλονίκης, δηλαδή είμαι ο μόνος που μπορεί να σε καταλάβει, αλλά ακόμα δεν έφτασα σε αυτό το σημείο. Δεν ξέρω δηλαδή αν πέφτει τόσο πολύ θερμοκρασία το βράδυ ή το πρωί εκεί στην Θεσσαλία.
1: Για να δούμε τώρα, έχω κάνα τραγουδάκι εδώ να τους χουχουλιάσουμε λίγο. Γιατί.
0: Μη μας χουχουλιάσεις.
1: Υπάρχουν και άλλοι κρυονιάριδες.
0: Θα ξαναγυρίσουμε σπίτι να πούμε κάτω από το πάπλωμα ή από την Πικέ ή από το Σεντόνι, ότι είμαι ό,τι σκεπάζει τον καθένα από εμάς.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Please Don't Leave Me, που είναι ένα ωραίο τραγούδι που θα το θυμηθεί και ο Μπάμπης.
0: Ήρθε η εποχή.
1: Επανερχόμαστε σε λίγο. Για δες ποιος είναι.
0: Η Μαρία, η Τζίμα. Καλημέρα, Μαράκη.
1: Καλώς τη Μαρία.
0: Ήρθε η εποχή, λέει, που φεύγουμε νύχτα με ψυχρούλα από το σπίτι. Ναι, τέλος τα μπερεκέτια που ξεκινούσε η εκπομπή και ήδη είχε ξημερώσει.
1: Ήδη είχε φωτίσει.
0: Και ήμασταν με τα μπλουζάκια μας. Άρα, και ακόμα δεν έχουμε απομακρυνθεί από το καλοκαίρι.
1: Το λέμε σαν το καλοκαιράκι δεν έχει.
0: Τίποτα,
1: ρε.
0: Τίποτα.
1: Σαν το καλοκαιράκι δεν έχει. Please don't leave me καλοκαίρι. Please don't leave me summer.
0: Μας άφησε.
1: Έλα, πάμε,
0: μας
1: Σοφία.
0: Άφησε χρόνους.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Νομίζω ότι σαν να μαζεύεστε οι περισσότεροι φίλοι νωρίτερα το πρωί, έτσι για να χουχουλιάσουμε μαζί. Ελάτε να πιούμε τον πρωινό μας τον καφέ. Νάτι και η Λιάνα έκανε
1: σήμερα
0: την εμφάνισή της.
1: Είναι πραγματικά, γίνεται πολυβόλο εδώ πέρα από τα μηνύματά σας.
0: Ξέρεις γιατί? Γιατί όλοι συμπάσχουμε, ρε Νίκο. Αυτό το πρωινό ξύπνημα, η ψυχρούλα, η πρωινή, η σκοτεινιά, το σκοτάδι αυτό και η ανάγκη μας ότι πρέπει να σηκωθούμε και να πάμε στη δουλειά μας κάνει όλους πιο δυνατούς.
1: Δες πως συμφωνεί η Λιάνα, δες πως συμφωνεί.
0: Καλημέρα, λέει η Λιάνα σε όλη την παρέα. Βέβαια, λέει, παπλωματάκι και αναβολή στο ξυπνητήρι. Παιδιά, 5 λεπτά τα χρειαζόμουν. Δηλαδή, είναι η πρώτη μου φορά που έχω υποκύψει στα πάθη μου και έχω κοιμηθεί 5 λεπτά επιπλέον.
1: Θες πρέπει να σου πω κάτι, έτσι. Μετά από τον Μάιο, δεν θυμάμαι τώρα, από τον Απρίλιο, ήταν η πρώτη φορά που είχα την διάθεση, την πρόθεση για ζεστό καφέ αντί για φρέντο, πρώτον. Και δεύτερον, η μπύρα που πίνω το βράδυ,
0: ναι,
1: και ήταν πολύ
0: πλέον
1: παγωμένη.
0: Δεν πίνεται η
1: μπύρα. Την ήπια. Απλά είπα ότι χθες το βράδυ, έτσι, ότι θα έπρεπε να ήταν κάπως λιγότερο παγωμένη χθες. Ναι. Δηλαδή, κάπως έτσι το αισθάνθηκα.
0: Εγώ μου αρέσει η μπύρα, αλλά τη συνδυάζω με την εποχή. Δηλαδή, μέσα στο καλοκαίρι θα τις πιω τις μπύρες μου. Δηλαδή, θα την κάνω την πυροκυλίτσα μου. Αλλά τώρα, μόλις αρχίζει και ψυχραίνει, λες, ρε παιδάκι μου, άντε να πιω κάτι. Να βάλω ποτό, ένα ποτάκι, να βάλω ένα τζίν, ας πούμε, ή να βάλω μία μπύρα. Και ενώ νικούσε η μπύρα, τώρα πλέον δεν νικάει άλλο.
1: Δεν μου λες, ο Ντόναλντ Τραμπ εκεί πέρα τι τους κέρασε, τι τους κέρασε τους καλεσμένους του. Βλέπω ότι υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο τον Κινέζο πρόεδρο. Βλέπω πάλι ότι είπε τα διάφορα καλά για τον Ερντογάν, αλλά για την ουσία βέβαια τίποτα. Και εκείνος ο πρέσβης, ο οποίος ήταν, είχε παρακάνει λίγο τον Μπάρακ, το είχε παρακάνει και ήταν λίγο έτσι σε αφομόνωση.
0: Φιλότουρκος,
1: είπε ότι Ερντογάν και Τραμπ έχουν πολύ καλή επικοινωνία, υπάρχει αρμονία μεταξύ τους.
0: Ναι, αλλά πριν από κανένα δύο μέρες ο Τον Μπάρακ, που παλιότερα έλεγε ότι να είναι μισή ανάσα μέχρι να πάρουν ξανά τα, να μπουν στο κόμμα το F-35.
1: Κράτησε πισινή.
0: Όχι, βγήκε και είπε ότι μα δεν τα χρειάζεται τώρα η Τουρκία το F-35.
1: Κράτησε πισινή.
0: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, είναι ο Κινέζος στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά έχει πάει με έναν άλλον αέρα. Δεν ξέρω αν το διαπιστώνεις και εσύ, Νίκο. Δηλαδή, παλιότερα ο Κινέζος υπολοιπότανε του Αμερικανού Προέδρου κάθε φορά. Εδώ έχει πάρει κεφάλι ο Xi Jinping. Τον βλέπω με αυτοπεποίθηση και με αέρα και βλέπω...
1: Και πολύ αέρα του τη βλέπει στη γυναίκα του, πει δίπλα με τη Μελάνια.
0: Μελάνια σε αυτό το κρύο.
1: Πάντως, δες τον Τραμπ, φορούσε και παλτό. Που, ναι, σημαίνει ότι στη Νέα Υόρκη έπιασε γερό το κρύο, παρότι είναι ακόμα 23 του Σεπτέμβρη.
0: Από ό,τι θυμάμαι τέτοια εποχή. Ναι,
1: μάλλον,
0: ναι,
1: συγγνώμη.
0: Στη Νέα Υόρκη κρυώναμε.
1: Συγγνώμη, Μπάμπη.
0: Ναι, στις ταινίες που παρακολουθούσαμε.
1: Είπα κοτσάνα, δεν είναι 23, 24 είναι σήμερα. Πέρασαν οι μέρες.
0: Τεράστια κοτσάνα, μιλάμε, Νίκο, δεν το περίμενα.
1: 24 Σεπτέμβρη. Σήμερα είναι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, για όσους δεν το αντιληφθήκατε, ακόμα είστε με την τζίμπλα στο μάτι. 5η 24 του Σεπτέμβρη.
0: Άρα.
1: Έτσι. Άρα,
0: οι ησημερίες και τα λοιπά τελειώσανε, τις περάσαμε.
1: Τέλειωσαν, ναι, τέλειωσαν, ναι. Τέλειωσαν. Πάει και η ησημερία. Τώρα πάμε προς το Άγιο Σπυρίδωνα το Δεκέμβριο.
0: Τώρα, όχι.
1: Πάμε
0: το επόμενο
1: για το
0: βήμα
1: χειμερινό
0: είναι
1: ηλιοστάσιο.
0: 28 Οκτωβρίου. Εγώ, παιδιά, σας είπα τις αλήθειες μου και σας είπα αυτές είναι. Και αν θέλετε, τις παίρνετε, αν θέλετε, τις πετάτε στα σκουπίδια. Για εμάς τους δημοσιογράφους, το καλοκαίρι τελειώνει με τα εγγένεια της ΔΕΘ και το επόμενο βήμα ολονών μας είναι να πατήσουμε 28 Οκτωβρίου, Αγίου Δημητρίου, παρελάσεις και τα λοιπά. Και μετά από 28, λες, έλα, τι θέλει, να, 1,5 μήνα μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Φέτος...
0: Έτσι περνάνε οι ζωές μας και τρέχουμε και λέμε, ρε, πότε ξαναπήγε άνοιξη και πότε έρχεται το καλοκαίρι.
1: Άσας, με χρονικά ορόσημα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Εν τω μεταξύ, μας ακούνε πάρα πολλοί φίλοι και φυσικά μας ακούν οι φίλοι μας και στη Θεσσαλία καθημερινά. Την καλημέρα μας σε όλους. Αλλά για τους Θεσσαλονικιούς να μείνουμε, ξέρω ότι τους ζηλεύετε. Καλά, βέβαια, κοίταξε. Και η Λάρισα έχει τον Άγιο Αχίλιο και η Αθήνα έχει το Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Δεν ξέρω.
0: Και τον Άγιο Σπυρίδωνα τον έχει.
1: Τέλος πάντων, η Κέρκυρα.
0: Η Κέρκυρα.
1: Τον Άγιο Νικόλαο έχει Κοζάνη. Έχουν τους, ναι, που τους γιορτάζουν και είναι αργία αντίστοιχα σε κάθε πόλη. Η Θεσσαλονίκη φυσικά έχει τον Άγιο Δημήτρη. Λοιπόν, φέτος για τους Θεσσαλονικείς έχουν να. Τώρα δεν ξέρω αν θα υπάρχει χρήμα. Και έτσι όπως έχουν, ναι, γίνει και τα καύσιμα, αλλά έχουν να βγουν προσφορές από πρακτορία, διότι φέτος για τους Θεσσαλονικείς είναι πενθημεράκι, πενταημεράκι.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Είναι Δευτέρα 26 Οκτωβρίου του Αγίου Δημητρίου,
0: ναι,
1: και 28 είναι Τετάρτη. Που σημαίνει ότι γίνεται από Παρασκευή, εντάξει, κυρίως για αυτούς που είναι στο δημόσιο τομέα ή τέλος πάντων είναι μισθωτοί χωρίς να εργάζονται σε ωράρια καταστημάτων,
0: ναι,
1: κλπ. Γιατί η ενδιάμεση Τρίτη, ας πούμε 27, είναι κανονικά εργάσιμη για πολλοί κόσμο.
0: Ναι, ναι.
1: Πολλοί βέβαια παίρνουν το ρεπό τους, την άδειά τους, και γίνεται, είναι λοιπόν από τις φορές που Παρασκευή θα κάτσουν και θα ξαναγυρίσουν στη δουλειά Πέμπτη.
0: Λες να ισχύει και για μας, Νίκο, κάτι τέτοιο?
1: Για μας δεν ισχύει.
0: 28, και μάλιστα,
1: όχι αυτό.
0: Κάποιος θα έχει,
1: όχι απλά αυτό.
0: Πολύ τρέξιμο.
1: Καλά, θα δούμε.
0: Να σου πω, Νίκο, να σου πω τώρα. Επειδή ο Νίκος είναι αυτός ο οποίος μεταδίδει την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης, 28η, από τις τηλεοράσεις, τη φωνούλα του θα ακούσετε και φέτος κατά 99,9%. Εάν δεν δουλεύω, γιατί πάντοτε και εγώ δουλεύω τουλάχιστον στην τηλεόραση 28η, να τον πάρω τον πιτσιρίκο, θα κανονίσεις να έρθουμε εκεί?
1: Φυσικά.
0: Στα πίσω,
1: φυσικά,
0: από την εξέδρα για να παρακολουθήσουμε από κοντά.
1: Αλλά κανόνισε όταν θα βγουν οι προσκλήσεις που μας έρχονται εκεί, που παίρνουμε όλοι μαζί από το κανάλι, που έρχονται οι, ας πούμε, διαπιστεύεις που έρχονται,
0: ναι,
1: για τον κόσμο που εμπλέκεται στα εορταστικά, και παίρνεις μια ειδική άδεια πρόσβασης, έτσι, από την περιφέρεια.
0: Και θα μπορούσαμε αυτή να φέρω και τα πιτσιρίκια, αν, ναι,

0: μικρή ήταν μάλιστα και είχε γίνει και έθιμο. Έθιμο. Να έρχονται με τη μαμά, βγάζαμε και φωτογραφίες.
1: Να μην στριμώχνεσαι, να είσαι κοντά εκεί στα πράγματα τα οποία τρέχουν, να έχεις τη δυνατότητα να βλέπεις και τις συνεννοήσεις με τα αεροπλάνα.
0: Και μόλις άνοιγε η πόρτα, τις έβλεπα εκεί πέρα, γέλιο αυτό. Ωραία, σας περιμένουμε. Κάτσε τώρα, βέβαια, μην.
1: Νωρίς είναι ακόμα, νωρίς.
0: Μην προδιαθέτουμε, ναι, γιατί δεν ξέρουμε κιόλας.
1: Ωραία, ας μείνουμε στο.
0: Πολλά πράγματα αλλάζουν.
1: Ας μείνουν στο σήμερα.
0: Μπορεί, ας πούμε, να μου συμβεί κάτι.
1: Όχι, ρε φίλε, δεν μπορεί να σου συμβεί εσένα τίποτα. Χαιρόμαστε, λέει, μοναδικός ο Νίκος, λέει η φίλη Όλγα. Και νομίζω θα σε προστατεύσει η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα που αναφέρει ότι
0: που
1: έτσι
0: γιορτάζει
1: κι αλλιώς είναι στα κύθυρα. Σήμερα, λέει, γιορτάζουν οι Μυρτούλες.
0: Ακριβώς. Γιορτάζει η Μυρτό, γιορτάζει η Μυρσίνη, γιορτάζει η Μυρτιά. Και έχω βγάλει,
1: οι λουλουδιασμένοι.
0: Και έχω βγάλει και δύο τραγούδια. Μυρτιά, Μυρτιά.
1: Oh, κατάλαβα.
0: Όχι, δεν, δεν είναι λουλουδιασμένοι. Με μπέρδεψε και εμένα. Η Τιά είναι εκείνο. Η Τιά λουλουδιασμένη.
1: Ναι, αλλά ταιριάζει. Και η Μυρτιά χώθηκε εκεί, σαν ζώντα.
0: Λοιπόν,
1: και η Τιά, τη Μυρτιά,
0: και γιορτάζει και η Θέκλα.
1: Θέκλα.
0: Όχι κόμπο Θέκλα. Η Θέκλα.
1: Θέκλα, νομίζω σε ελληνική ταινία μόνο. Την. Τη Σαφώνο Ταρά την έχουμε δει ως Θέκλα. Σε ρόλο. Καμία άλλη Θέκλα εγώ δεν είναι.
0: Τη ρίχνεις λίγο την Νοταρά, την αγαπημένη του Μάνου Χατζηδάκη. Λοιπόν, έχω τραγούδι και για τη Μυρσίνη και για τη Μυρτιά.
1: Πάλι Λοΐζο θα μας βάλεις, φίλε.
0: Καθόλου, καθόλου. Εντάξει τώρα και εσύ τώρα. Είναι τόσο κόσμο που αγαπάει τον Λοΐζο.
1: Βρε, και εγώ τον αγαπάω, απλώς δεν αγαπάω την υπερβολή.
0: Λοιπόν,
1: ούτε στο Λοΐζο, ούτε στον
0: Τσιτσάνη,
1: ούτε σε κανέναν.
0: Μίμης Πλέσας.
1: Ναι.
0: Λευτέρης Παπαδόπουλος, Δρόμος και Γιάννης Πουλόπουλος. Η Μυρσίνη βάζει τα άσπρα. Πολύ ωραία, καλά που μας το είπατε κιόλας. Ευχαριστούμε την Όλγα και τον Μπάμπη που κάναν την μπάσα.
1: Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε και λίγο μπουζουκάκι, πάμε.

0: Βρε Μυρσίνη, Μυρσίνακι, να ντε κάνε μας λιγάκι.
1: Ωραίο τραγούδι, ωραίο. Η Μυρσίνη βάζει τα άσπρα. Πιστεύω το απολαύσατε. Λοιπόν, σήμερα, πρόσεξε, γιορτάζει η Θέκλα, όπως είπαμε.
0: Ναι.
1: Η Μυρσίνη, η Μυρτό, η Μυρτιά, η Μυρτιδιώτισσα, η Μυρσό. Γιορτάζει επίσης η

0: Αμέρισα, Μέρσα, πάμε λίγο εδώ και προς τα ποντιακά. Αμερισούδα, Αμερσούδα.
1: Δεν είναι αυτά
0: Αμέρσα
1: ποντιακά.
0: Και Αμέρσα. Αμερσούδα.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Λοιπόν,
1: είναι βλάχικο αυτό.
0: Και νομίζω, δεν νομίζω. Πρέπει
1: ποντιακό
0: να είναι.
1: Πάντως δεν είναι.
0: Πρέπει να είναι από Μικρασία. Και πρέπει να γιορτάζει σήμερα και η συνάδελφος η Μερσιάνα. Χρόνια της πολλά.
1: Μερσιάνα.
0: Τώρα βέβαια δεν τη στόχο να έχει ξυπνήσει, αλλά σε περίπτωση που μας ακούει, πολλές ευχές. Και γιορτάζει και ο Πέρσης, η Περσεφόνη και η Πέρσα.
1: Α, η Πέρσα, η ανιψιά μου. Έχω Πέρσα ανιψιά.
0: Έχει Πέρσα ανιψιά.
1: Του αδερφού μου η κόρη είναι Πέρσα.
0: Εγώ θυμάμαι τη Μάρθα Καραγιάννη σε εκείνο το ρόλο που κάνει την Πέρσα. Ήταν πάρα ο μοναδικός της δραματικός ρόλος. Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα. Φόσκολος.
1: Φόσκολος.
0: Βέβαια, Πέρσα.
1: Πέρσα.
0: Έχεις χρόνια πολλά στην Περσούλα Πέρσα, μου,
1: ναι. Απλώς να σου πω κάτι.
0: Τι ανακαλύπτουμε.
1: Έχω μία, έτσι, δεν είμαι πολύ φανατικός όταν ονόματα αρχαιοελληνικού τύπου γίνονται ξαφνικά γιορτές των Αγίων, όχι των Αγίων. Η Αγία Πέρσα και η Αγία Ξεργωτή, δεν, είμαι λίγο, κρατώ μια απόσταση από αυτές τις γιορτές.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή που παντρεύουν Ορθοδοξία με... τον αρχαίο κλασικισμό.
0: Έτσι όμως έγινε το πάντρεμα που οδήγησε στον ελληνορθόδοξο πολιτισμό. Έτσι, τον οποίο πολλοί εδόξασαν και πολλοί εμίσησαν. Λοιπόν, μια που αναφερθήκαμε στις γιορτές, πάμε στο σαν σήμερα. Βλέπω εδώ τη μορφή του Καποδίστρια και νομίζω ότι είμαστε και κοντά στις ημέρες της δολοφονίας του. Αλλά για σήμερα θα τον αναφέρουμε για άλλο λόγο. Ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από μια μεγάλη γιορτή των μουσουλμάνων. 622 μετά Χριστόν, με το χριστιανικό ημερολόγιο, ολοκληρώνεται η Εγύρα, δηλαδή η μετικησία, η μετακόμιση του προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκα στη Μεδίνα, με αφορμή την αποκήρυξη των ιδεών του από τους συντοπίτες του κατά το ουδής προφήτης εις τον τόπο του. Αυτή η χρονιά αποτελεί και το έτος νούμερο 1 του μουσουλμανικού ημερολογίου.
1: Πάμε στον Ιωάννη τον Καποδίστρια. 1828 οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργος, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και την Σύρο.
0: Εκεί γύρω γύρω.
1: Και φαντάσου τώρα πόσο επαναστατικό θα ήταν για εκείνη την εποχή, Νίκο, η υπηρεσία, η ταχυδρομική.
0: Ο Μωάμεθ, λέω τώρα, ακόμη στο τέτοιο. Ο Καποδίστριας ήταν η βάση, ήταν η αφετηρία για πάρα πολλά πράγματα. Για πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, τι για τραπεζικό σύστημα, τι για εκπαίδευση. Βέβαια, τον κατηγόρησαν, πρόσεξε τότε. Κάποιοι.
1: Υπάρχει πιθανότητα να μην σε κατηγορήσουν
0: τότε,
1: εδώ.
0: Από τότε ήμασταν λίγο του νεοπλουτισμού και του μικρομεγαλισμού.
1: Ναι.
0: Λέει, έπρεπε να κάνει. Εδώ πέρα δεν είχαν τσουράπια να βάλουν οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν είχαν φαΐ να φάνε.
1: Και γιατί παραπονιόντουσαν.
0: Και τον κατηγόρησαν ως φωτοσβέστη, διότι δεν δημιούργησε πανεπιστήμιο με το καλημέρα. Ακόμη το κράτος. Ναι, ακόμη. Για να καταλάβεις, πρώτα απ' όλα, ανέλαβε το 28 και μέχρι το 30 δεν είχαμε επίσημη συνθήκη ανεξαρτησίας του ελληνικού έθνους. Ήμασταν υπό την προστασία, κατά κάποιο τρόπο, υπό την αιγίδα των μεγάλων δυνάμεων. Δεν είχαμε καν έτσι. Και λέει, έπρεπε να κάνει πανεπιστήμιο. Έκανε κάποιες τεχνικές σχολές, έκανε κάποια αλληλοδιδασκαλία για να μάθουν οι άνθρωποι τα βασικά γράμματα. Έτσι ήταν πολύ νωρίς ακόμη για να πάμε στο πανεπιστήμιο. Έκανε, ξέρω εγώ, σχολή
1: ευελπίδων. Μην το δικαιολογείς και αυτός έπρεπε.
0: Έκανε, ναι. Λοιπόν, και βρίσκανε, ας πούμε, να τον κατηγορήσουμε. Τέλος πάντων, τι να πούμε. Να, πάμε, είμαστε σε κοντινά γεγονότα. Τα επόμενα, 1834, δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία της Φίνος Φίλμς, η δίκη των δικαστών, να τη δείτε. Είναι πολύ μορφωτική.
1: Ο Πρέκας δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι ο Πρέκας.
1: Δεν είναι ο Πρέκας.
0: Ο Κούρκουλος είναι.
1: Κούρκουλος είναι ο συνήγορος.
0: Που κάνει τον Τερτσέτη.
1: Ο δικαστής τι είναι.
0: Αρχίζει λοιπόν στον άφλιο η δίκη των δικαστών του Γεωργίου Τερτσέτη και του Αναστάσιου Πολυζωίδη που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Θα αθωωθούν πανηγυρικά από το δικαστήριο.
1: Α, δηλαδή, επειδή είπαν στη δίκη ότι εμείς δεν συνεννούμε, δικάστηκαν γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Μεγάλη ελευθερία πρέπει να έχει.
0: Δες και εσύ την ταινία, είναι καταπληκτική
1: την
0: και σε μία γκέστα.
1: Απλώς με στεναχωρεί, γι' αυτό δεν, έχω, ναι. δεν την έχω συγκρατήσει.
0: Εντάξει, το τέλος όμως
1: το...
0: παίρνεις κάποια μηνύματα. Κοίταξε, άμα πιάσουμε τα στενάχωρα σημεία της ελληνικής ιστορίας, ειδικά της νεότερης, είναι πάρα πολλά. Αλλά πρέπει να τα μαθαίνουμε για να μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη. Συγκλονιστικός στο ρόλο του, λίγων λεπτών, ο Μάνος Κατράκης στο ρόλο του Κολοκοτρώνη.
1: Καλά, ο Κατράκης έτσι κι αλλιώς ήταν συγκλονιστικός σε κάθε του ερμηνεία. 1869 πάμε, Μαύρη Παρασκευή στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του Αμερικανικού χρηματιστηρίου. Ο Τζέι Γκούλτ και Τζέιμς Φίσκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού. Η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικό στη Wall Street με κατακόρυφη πτώση στην τιμή του χρυσού.
0: Και πάμε στο τελευταίο γεγονός που αρέσει τους μηχανόβιους. 1948, ο Ιαπωνέζος μηχανικός Σόιτσιρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία την ομώνυμη Honda, αρχικός κατασκευαστής μοτοσυκλετών. Στη συνέχεια όμως, όπως πολύ καλά.
1: Θα επεκταθεί και στα αυτοκίνητα. Όχι όμως με την επιτυχία που είχε στις μηχανές, θα πούμε.
0: Όχι, είναι πολύ φανατική του Honda.
1: Δεν ξέρω, έδειξε
0: γενικά,
1: μου ένα.
0: Γενικά των Ιαπωνικών αυτοκινήτων.
1: Ναι, άλλο τα Ιαπωνέζικα, τα οποία έχουν μια αντοχή. Δηλαδή, ναι. Πάρε Ιαπωνέζικο, λένε οι άλλοι, και μετά από 15-20 χρόνια δεν το έχει βγάλει τίποτα.
0: Και σε τεχνολογίες, εντάξει. Βγάζουν ναι. Και SUV, ωραία και
1: εκεί. Βρεφοβερή είναι. Απλώς η Honda είναι στα μηχανάκια, στα μηχανάκια. Έλα, ξέρουμε όλοι ότι έχεις μια συγκεκριμένη συνεργασία με αυτή την αυτοκινητοβιομηχανία.
0: Θα έρθει ο αντιπρόσωπος απ' έξω και θα σε κοπανάει.
1: Λοιπόν, για να ισορροπήσουμε, πάμε στις γεννήσεις. 1882 γεννιέται ο Καρλ Ραπ, Γερμανός μηχανικός, ο οποίος ίδρυσε την αυτοκινητοβιομηχανία BMW. Honda ή BMW, εμείς δεν φίλε, τα κάνουμε. Εμείς πάμε στα ευρωπαϊκά.
0: Όπως το λένε οι Αμερικάνοι, BMW.
1: Μπράβο. 1924 γεννιέται η Βούλα Ζουμπουλάκη, η γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός. Κάποια ιστορία θα έχει ο Νίκος και για την Βούλα. Και βέβαια. 1937 ο Τάκης Λουκανίδης, ποδοσφαιριστής της Δόξα Δράμας και του Παναθηναϊκού.
0: Μεγάλο κενό εδώ, ότι δεν αναφέρω ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής και του Άρη.
1: Και να σου πω κάτι, νομίζω ότι χάρη στον Λουκανίδη πήρατε τον μοναδικό σας ποδοσφαιρικό τίτλο.
0: Όχι,
1: το κύπελο του 1900.
0: Δεν ήταν στη σύνθεση.
1: Δεν ήταν.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Έκλεισε ότι... την καριέρα του. Όχι,
1: σίγουρο, είσαι σίγουρος.
0: Δεν ήταν.
1: Εγώ νομίζω ότι το δικό του το πέρασμα σας οδήγησε στην κατάκτηση.
0: Τέλος πάντων, κάτσε λίγο
1: θα
0: να
1: το δούμε, θα το
0: τσεκάρουμε. Το βιογραφικό του.
1: Τάκης Λουκανίδης, λοιπόν, ποδοσφαιριστής της Δόξα Δράμας και του Παναθηναϊκού.
0: Και πολλοί λένε...
1: Που πέρασε βέβαια και από την ομάδα του Άρη και νομίζω ότι ήταν καθοριστικός
0: πολλοί
1: για το ανέβασμα
0: λένε,
1: τότε
0: λένε
1: του ποδοσφαιρικού
0: ότι...
1: σωματείου της Θεσσαλονίκης.
0: Καλά, κοίταξε. Ο Άρης τότε είχε ομαδάρα. Δεν ήταν. Ο Λουκανίδης ήταν. Απλά έρθηκε συμπλήρωση για τον Λουκανίδη, για τον οποίο υπάρχει η. Άμα ακούσει τους παλιούς ή τους αναλυτές ή τους παλιούς που τον έζησαν, ότι ήταν ο πληρέστερος από πλευράς θέσεων που μπορούσε να παίξει και προσόντων, ο πληρέστερος Έλληνας ποδοσφαιριστής για την εποχή.
1: Είχε μία σειρά η ΕΡΤ, αφιέρωμα σε μεγάλες φυσιογνωμίες του ελληνικού ποδοσφαίρου και είχα παρακολουθήσει το αφιέρωμα.
0: Λοιπόν, έκλεισε την καριέρα του στον Άρη, όπως είπα, δεν το θυμόμουν, έκανα λάθος, ήταν στην ομάδα του 1970 με το κύπελο. Απλά ήταν τότε, ήταν στα τελευταία του. Εντάξει, ήταν.
1: Εγώ επειδή είχα δει το αφιέρωμα σου λέω για τον Λουκανίδη, το θυμάμαι αυτό γιατί λέγανε ότι ο ερχομός του έδωσε μια δυναμική στην ομάδα του Άρη που την οδήγησε ουσιαστικά και στην κατάκτηση του κυπέλου. Το 1970 το είχατε πάρει.
0: Ναι,
1: 1960. Πόσο χρόνο ήσουν, Νίκο?
0: Ενός έτους.
1: Ήταν η τελευταία φορά που υπήρχε λόγος στο ποδόσφαιρο να πας να πανηγυρίσεις στο Λευκό Πύργο.
0: 11,
1: από τότε ήμουνα, να πας.
0: Καλά, έχουμε, εντάξει, εμείς έχουμε πανηγυρίσει για πάρα πολλά
1: για το
0: πράγματα.
1: Το ποδόσφαιρο λέμε, φίλε.
0: Έχουμε πανηγυρίσει για τις μεγάλες ευρωπαϊκές επιτυχίες. Έχουμε πανηγυρίσει, ναι. Αλλά δυστυχώς μας πήραν την μπουκιά από το στόμα το 1980. Το 1980 που πήγαμε στον Μπαράζ και ήταν το πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, 1979-80 η πρώτη περίοδος, και χάσαμε το πρωτάθλημα στο περίφημο Μπαράζ του Βόλου, ναι. Όπου άλλαξε ο κανονισμός της διεξαγωγής του πρωταθλήματος 2 μήνες πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Λοιπόν,
1: έχεις πει περισσότερα από το αφιέρωμα στο Λουκανίδη.
0: Και από εκεί και μετά βεβαίως ναι. Ο ιστορικός σύλλογος.
1: Καλά λένε ότι αυτός που δεν έχει να πει κάποια επιχειρήματα και τα λοιπά, λέει ναι. Πάρα πολλά λόγια.
0: Ενώ ο άλλος που κάνει ναι. Τα κακόγουστα αστεία,
1: καθόλου
0: τι έχει να πει, ναι,
1: εγώ
0: για τον
1: λέω λοιπόν πύργο. Ότι ο τελευταίος σου ποδοσφαιρικός τίτλος, μιλάω ως δημοσιογράφος, ήταν το 1970.
0: Ποδοσφαιρικός τίτλος πραγματικά. Έχουμε χάσει μία σειρά τελικών.
1: Δηλαδή είσαι 56 χρονών.
0: 57.
1: Και τελευταία φορά που πανηγύρισε ποδοσφαιρικό τίτλο η ομάδα σου ήσουν 2 χρονών.
0: Τι να κάνουμε, αλλά εκεί φαίνεται η μεγάλη ομάδα ότι κρατάει φανατικούς.
1: Κρατάει από τον μπάσκετ.
0: Θαυμαστές.
1: Αν δεν ήταν τον μπάσκετ, θα μιλούσαμε αλλιώς τώρα.
0: Μπάσκετ. Η νέα γενιά που είναι αριανοί δεν έχουν δει ούτε στο μπάσκετ τίτλο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είμαστε μια κουλτούρα και οι κουλτούρες δεν πεθαίνουν. Εδώ υπάρχουν άλλοι σύλλογοι που είναι πολύ, πολύ πιο ταπεινοί και κρατάνε τους οπαδούς και καλά κάνουν, τους φιλάθλους. Λοιπόν, άστα τώρα αυτά. Άστα τώρα γιατί θα μαλώσουμε. Πάμε παρακάτω.
1: Πήγαινε στους θανάτους.
0: Πού είμαστε, στους θανάτους.
1: Πάρε τους θανάτους να ηρεμήσεις.
0: Τάκης Λουκανίδης, λοιπόν. Ήρεμος είμαι, ηρεμότατος είμαι. Λοιπόν, θάνατοι. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Λόντος το 1845, ένας βέβαια από τους γνωστούς αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για τα αυγά Φαμπερζέ. Σαν σήμερα έφυγε το 1920 ο Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ. Ρώσος κοσμηματοπόλης, γνωστός βέβαια για τα διαμαντένια αυγά.
1: Πάντως το Φαμπερζέ δεν παραπέμπει σε Ρώσο, περισσότερο σε Γάλλο.
0: Πράγματι, σαν όνομα ναι, σαν όνομα ναι. 2004, Φρανσουά Σαγκά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φρανσουά Κουαρές, Γαλλίδα βέβαια συγγραφέας. Είπαμε τις γιορτές, θέλω να πεις σήμερα ποια ημέρα είναι. Θέλω να το πεις, να δούμε, θα το καταφέρεις.
1: Είναι η μέρα ενημέρωσης
0: του γλωσσοδέτη
1: για την οικογενή υπερχολυστερολεμία.
0: Υπερχολυστερολεμία.
1: Μάλιστα.
0: Όποιος το πει κερδίζει βραβείο. Υπερχολυστερολεμία. Λοιπόν, και μια που αναφερθήκαμε στις μυρσινούλες.
1: Αν νόμιζα στην υπερχολυστερολεμία. Και αναφερθήκαμε σε αυτή.
0: Δεν έχει τραγούδι για αυτήν. Αλλά για τη μυρτιά έχει. Θα πάμε σε μια μέρη Λίντα.
1: Πάμε.
0: Θοδωράκης, Γκάτσος.
1: Ναι.
0: Άντε να κλείσουμε με την επιστροφή στο παρελθόν. Πάμε.

0: Τίτλους ειδήσεων, γρήγορα, γρήγορα, Μπάμπη, να προλάβουμε το δελτίο.
1: Καλά, δεν μας πιέζει και κανένας. Δεν χρειάζεται να πιεζόμαστε από τις 7 παρά 10. Θα τους πούμε και τους τίτλους. Πάμε.
0: Βρε, πιεζόμαστε από τις 5 παρά 10. Πιεζόμαστε τώρα. Ας το μην το κάνεις κουβέντα.
1: Από τις 4 και 35 σήμερα, όχι από τις 4.30.
0: Λοιπόν, και πού πάμε, βέβαια στη Νέα Υόρκη. Μπαράζ επαφών με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ. Μ' αρέσει αυτό το μπαράζ επαφών. Και με εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών. Συνεχίζει και σήμερα να έχει ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη. Την ιδιαίτερη εκτίμησή τους για τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας εξέφρασαν στον Πρωθυπουργό η επικεφαλής της Citi και πρόεδρος της Bank of America, καθώς και ανώτατα στελέχη των δύο χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε συναντήσει με τον Αρμένιο Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει έτσι αρκετά δύσκολα θέματα να επιλύσει, αλλά και με τον πρόεδρο της Σενεγάλης. Η τρίμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτιέρες, ενώ θα έχει επαφές και με επενδυτές και συμμετοχή στο Europe Golf Forum.
1: Σε εκδήλωση ομογενών στις ΗΠΑ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις. Τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες και την Τουρκία χωρίς απειλές. Εξέφρασε υπερηφάνεια για πρώτη διερευνητική γεώτρηση της Exxon την άνοιξη του 2027 και επεσήμανε βέβαια ότι η κυβέρνηση υλοποίησε τις περισσότερες δεσμεύσεις του 2023, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία. Στόχος του, όπως είπε, μια κυβερνητική θητεία που θα βελτιώσει την ζωή των πολιτών.
0: Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στον ΟΗΕ, ζήτησε επανέναρξη διαπραγματεύσεων για τον Κυπριακό στη βάση της Δυσσονικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Υποστήριξε ότι η Τουρκία επικαλεί το διεθνές δίκαιο, αλλά στην Κύπρο πράττει τα αντίθετα. Απέρριψε τη διχοτόμηση, κάλεσε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να δουν το κοινό μέλλον ως ευκαιρία ειρήνης και ευημερίας, ενώ απίφθινε έκκληση στον Τούρκο πρόεδρο να δώσει το πράσινο φως για την επανέναρξη των συνομιλιών.
1: Στο Κίεβο σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις, με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας να ανακοινώνει ένα νεκρό και δύο τραυματίες διασώστες από ρωσική πυραυλική επίθεση. Οι νέες επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα μετά τα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν τουλάχιστον 7 θανάτους. Και στον ΟΗΕ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε την παραφροσύνη του Βλαντιμίρ Πούτιν και κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν τον μόνο τρόπο τερματισμού του πολέμου.
0: Στο μεταξύ, συναγερμός απόψε για drones και στο αεροδρόμιο του Βερολίνου Μπραντεμβούργου, με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις για περίπου 45 λεπτά.
1: Τους κάνει πλάκα, μου φαίνεται, ο Βλαντίμιρος στους Γερμανούς. Στο μεταξύ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου, ο Κίριλ Ντιμίτριεφ, μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη για συνομιλίες. Σύμφωνα με το Reuters, οι επαφές στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αποτελούν συνέχεια πρόσφατη συνάντηση του Πούτιν με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Κρεμλίνο.
0: Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ με την άφιξή του τα ξημερώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες εν ώψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος μάλιστα τον υποδέχθηκε, κάτι που δεν πράττει συνήθως, στην αεροπορική βάση Άντριους.
1: Το Πακιστάν πραγματοποίησε τα ξημερώματα επιθέσεις με ντρόουν στο Αφγανιστάν, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες τοποθεσίες χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση και εκτόξευση ντρόουν προς το πακιστανικό έδαφος.
0: Λοιπόν, έχουμε και μια εξέλιξη η οποία δεν είναι ευχάριστη. Από χθες το βράδυ έχουν βγει τα δημοσιεύματα. Σε αδιέξοδο φαίνεται να έχουν οδηγηθεί συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα, σύμφωνα τουλάχιστον με το δημοσίευμα της Telegraph, της Βρετανικής εφημερίδας, η οποία κάνει λόγο για κατάρρευση των διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη και δεν διαφαίνεται άμεση επανέναρξή τους.
1: Οι Βρετανοί συζητούσαν το ενδεχόμενο μόνο του δανεισμού, αλλά και αυτός υπό την προϋπόθεση ότι θα αναγνώριζαμε εμείς την κυριότητα των Βρετανών στα μάρμαρα του Παρθενώνα, στα γλυπτά του Παρθενώνα, κάτι που η ελληνική πλευρά δεν πρόκειται και ποτέ να το κάνει, να το πράξει. Είχαμε αντιπαράθεση κυβέρνηση και αντιπολίτευση στην Επιτροπή της Βουλής εξαιτίας της διάταξης για την εκαθάριση των ενιών αιτήσεων ενίσχυσης του ΠΚΠ για την περίοδο 2018-2022. Τη διάταξη υπερψήφισαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με εξαίρεση το Κομμουνιστικό Κόμμα που την καταψήφισε, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια. Βελτιωτικές αλλαγές υποσχέθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

0: Πάμε να κλείσουμε με ένα θέμα, βέβαια, από τα μεγάλα που έχουν απασχολήσει την ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Απαιτούνται περισσότερες επενδύσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών, επισημάνθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά την τριήμερη αποστολή διερεύνησης σε Αθήνα και Λάρισα με αντικείμενο την ανταπόκριση των αρχών μετά το δυστύχημα των Τεμπών του 2023, ανταπόκριση βέβαια στην αποκατάσταση και ολοκλήρωση του ασφαλούς σιδηροδρομικού δικτύου.
1: Είδες, Νίκο μου, τι ώρα είναι? Είναι και 56.
0: Είναι και 56.
1: Είδες με τι χαλαρό και όμορφο τρόπο φτάσαμε εδώ?
0: Έχουμε περίπου 3,5 λεπτά μέχρι το δελτίο ειδήσεων και νομίζω ότι είναι η ώρα να ακούσεις από τους Bon Jovi
1: το
0: ένα
1: Βαλαόρα.
0: Τραγούδι που σου άρεσε.
1: Ναι.
0: Ένα τραγούδι που σου άρεσε, το It's My Life, αλλά σε unplugged έκδοση.
1: Έλα ρε φίλε, αυτές τις unplugged εκτελέσεις με ξεσηκώνουν.
0: Θα σε ξεσηκώσουν και άλλα μετά το δελτίο.
1: Μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Την Ευαγγελία περιμένω το πρώτο της μήνυμα για να της δώσω τα τελευταία μαντάτα για τον καιρό του Σαββάτου στην Αττική για τη συναυλία.
0: Θα τα πούμε και για καιρό και για πολλά άλλα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ολοκληρώνεται η τριήμερη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες, ενώ θα έχει επαφές με επενδυτές και θα συμμετάσχει στο Europe Gulf Forum. Μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον πυλώνα σταθερότητας σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή, σημειώνοντας ότι αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους της και έχει αποκαταστήσει τη δημοσιονομική της αξιοπιστία. Για τις σχέσεις με την Τουρκία, δήλωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με τους γειτονές της, αλλά δεν απειλούμε κανέναν, ούτε θα δεχθούμε απειλές από κανέναν. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενεργειακή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στον κάθετο διάδρομο, ενώ ανακοίνωσε ότι πιθανότατα την άνοιξη του 2027 αναμένεται η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από κοινοπραξία της Exxon και ελληνικής εταιρείας. «Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας», δήλωσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική Αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. «Θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ, θα υπάρξουν εκπλήξεις», διεμήνυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου πριν από την ομιλία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Την παραφροσύνη, όπως τη χαρακτήρισε, του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν κατήγγειλε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, υπογραμμίζοντας πως είναι ο μόνος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος. «Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ μετά την άφηξή του τα ξημερώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες εν ώψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να τον υποδέχεται στην αεροπορική βάση Άντριους. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κάλεσε τον πρόεδρο της Τουρκίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, ενώ τόνισε ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Οι 200 κομμουνιστές ήρωες της Κεσαριανής αποτελούν ζωντανό παράδειγμα μαζί με τους χιλιάδες άλλους ήρωες, θύματα του φασισμού-ναζισμού, του ίδιου του διεφθαρμένου σάπιου καπιταλισμού και ο αγώνας τους, η θυσία τους είναι τεράστια παρακαταθήκη για τις νέες γενιές, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος παρευρέθηκε στην έκθεση για τους 200 εκτελεσμένους της Κεσαριανής στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο Πάρκο Τρίτσι. Διακοπή ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένη για σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το ΔΔΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις από τις 8 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι στο Δημοδέλτα, ειδικότερα οι καταναλωτές σε τμήμα της βιομηχανικής περιοχής της Σύνδου στο ύψος του 10ου χιλιομέτρου της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, συναγερμό σήμανε σήμερα για ντρόουν και στο αεροδρόμιο Βερολίνου-Βραδεμβούργου με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις για περίπου 45 λεπτά. Στην αθλητική ενημέρωση, η εθνική μας ομάδα μπαίνει σήμερα στη μάχη του Nations League αντιμετωπίζοντας τη Σερβία εκτός έδρας, το μάτς είναι προγραμματισμένο για τις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται σήμερα γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις. Στη Θεσσαλονίκη αναμένει τηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις κυρίως στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kroustofono.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στην Ολιάνα την Αντωνοπούλου, την συνάδελφο η οποία οδεύει αυτή τη στιγμή έτσι κάτασπρη και λίγο παγωμένη προς την δουλειά. Καλημέρα, Ολιάνα.
1: Καλημέρα σε όλους τους φίλους, καλημέρα σε όλες τις φίλες, συνάδελφους και συναδέλφες που μας ακούν. Είναι και πολλοί αυτοί. Τους χαιρετισμούς μας. Θα αναφερθούμε λίγο αργότερα και σε μια δυστυχώς τραγική απώλεια που είχα μια συναδέλφη σας, θα λέγαμε σε αρκετά νέα ηλικία, μια φίλη πολλών από εμάς. Θα τα πούμε όμως αργότερα και με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη, έτσι, που τα λέμε πολλές φορές για αυτά τα θέματα. Εμφανίστηκε νομίζω μια φίλη μας.
0: Η Ευαγγελία. Γιατί έκανα αναφορά και είπα ότι περιμένω πότε θα στείλει το πρώτο μήνυμα η Ευαγγελία, γιατί το Σάββατο θέλει να πάει να παρακολουθήσει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Και δεν είσαι μόνο
1: και
0: εσύ,
1: δεν είναι
0: Ευαγγελία.
1: Και δεν είναι μόνη.
0: Πάρα πολλοί κόσμος αναρωτιέται τι καιρό θα κάνει το Σάββατο και αν τελικά θα επιβεβαιωθούν οι πρώτες εκτιμήσεις ότι θα υπάρχουν σφοδρές καταιγίδες στην Αττική το Σάββατο που μας έρχεται. Και μάλιστα νομίζω ότι και ο Τσαρταφύλιας ο μετεωρολόγος είπε δεν ήξερα, λέει, ότι θα γίνουν τόσοι πολλοί γάμοι το Σάββατο πέρα από τη συναυλία της Βύσης. Γιατί έχουν μπει σε μια διαδικασία και τους στέλνουν μηνύματα και λένε τι θα γίνει το Σάββατο που έρχεται, τι θα γίνει το Σάββατο που έρχεται. Ευαγγελία, άκου. Έπειτα από μελέτη και ειδικές συσκέψεις με φίλους μου μετεωρολόγους, η πιθανότητα να μην βρέξει στην Αττική είναι της τάξης του 60-70% με τα δεδομένα τα χθεσινά. Όμως, εγώ θα σου πω το εξής. Έχω την αίσθηση ότι η όποια βροχόπτωση πλέον πέφτει σε κατηγορία έντασης, δηλαδή ήταν διαφορετικά. Τα μοντέλα δίνανε πολύ μεγαλύτερη ένταση στις βροχές χθες. Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και να σου πω και κάτι για να μην λέω πολλά. Πιθανότατα θα βρέξει, χωρίς όμως την τρομερή ένταση που περίμεναν, γύρω στο απογευματάκι, γύρω στις 5 με 6 στην Αττική. Δηλαδή την ώρα της συναυλίας η βροχή κατά την εκτίμησή μου και ανθρώπων με τους οποίους έχω μιλήσει δεν θα βρέχει. Θα βρέξει νωρίτερα, δεν θα βρέξει την ώρα της συναυλίας. Θα βρέξει νωρίτερα, αλλά όχι με την ένταση που περιμένανε, με τα δεδομένα που διαμορφώνονται μέχρι και αυτή την ώρα.
1: Εν τω μεταξύ, πάνω κάτω πάνε και οι αναφορές για τις θερμοκρασίες που θα έχει και το Σάββατο. Φαίνεται ότι σίγουρα, και σίγουρα τουλάχιστον για τη Θεσσαλονίκη, η χειρότερη από τις επόμενες μέρες καιρικά θα είναι το Σάββατο. Απλά βλέπω να κυμαίνεται η θερμοκρασία σε διάφορα επίπεδα. Δηλαδή, προχθές του έδινε 14 με 20, μετά χθες είδα 13 με 22. Τώρα αυτή τη στιγμή μου δίνει η πλατφόρμα για το Σάββατο 13 με 21, για τη Θεσσαλονίκη πάντα, με συννεφιά και βροχή. Για να δούμε και στην Αθήνα εδώ τι λέει η πλατφόρμα. Δίνει πιο καλό καιρό δίνει για την Αθήνα.
0: Θυμάσαι ότι και χθες ήταν λίγο επιφυλακτική. Λέγανε ότι υπάρχει μια στάθεια η οποία θα δημιουργηθεί, αλλά δεν ήξεραν τι μέγεθος θα πάρει και τι ένταση θα έχει. Νομίζω ότι τώρα πάνε σε πιο ήπια πλέον εκδοχή σε σχέση με τους αρχικούς φόβους που είχαν εκδηλωθεί.
1: Για να δούμε. Για να δούμε λοιπόν αναλυτικά και σήμερα τον καιρό. Η θερμοκρασία μας δίνει, το έχουμε πει και το έχουμε αντιληφθεί αυτό και με τον Μπάμπη σήμερα, αν και δεν φαίνεται στην πλατφόρμα που έχουμε στο κινητό, αλλά δίνουν οι μετεωρολόγοι μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας σήμερα. Ίσως να πέσουν λίγο οι άνεμοι και στο Αιγαίο. Γενικά αναμένεται έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Θερμές ώρες ημέρας υπάρχει περίπτωση για βροχή κυρίως στην Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία από χαμηλά 3 βαθμούς, ωστόσο μέχρι 21 βαθμούς ανεβαίνει λίγο η μέγιστη.
0: Χειμώνιες εκεί, παιδιά.
1: Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 4 έως 25, στην Ήπειρο έως 25-26, στη Θεσσαλία έως 25. Στα υπόλοιπα υπηρετικά γενικά ως 25.
0: Απλώς εκεί που εγώ μένω, Νίκο, είναι στη χαμηλή, έτσι. Δηλαδή, λες άντε, στη Δυτική Μακεδονία 3. Επόμενο είναι. Αλλά και στη Μακεδονία και στη Θράκη 4 η χαμηλή.
1: Ναι, και στη Θεσσαλία.
0: Και στην Ήπειρο 4,
1: ναι.
0: Και στη Θεσσαλία 6. Δηλαδή, το πρωί και το βραδάκι έχει το.
1: Έχει πέσει, ειδικά στα πιο ορεινά σημεία.
0: Το φθινοποράκι του το έχει. Να μην πω το χειμώνα.
1: Για
0: του.
1: Τη Θεσσαλονίκη, τι βλέπει σήμερα, Μπάμπη?
0: Κοίταξε, σήμερα αναμένεται έθριος καιρός. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από τους 14 στη χαμηλότερη έως τους 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Άρα σίγουρα, εφόσον βλέπουμε και ασθενείς ανέμους, σίγουρα έχει πέσει ο άνεμος.
0: Ναι, ναι.
1: Χθες το βράδυ, θα σου πω, φυσούσε ένας βαρδάρης, ένας βορειοδυτικός εκεί στο πλάι του Μεγάρου Μουσικής, αφού ήμασταν με ένα φίλο, βρεθήκαμε, ο οποίος ήταν και με το ποδήλατο, είχε ξεπαγιάσει, και πήγαμε, χωθήκαμε από την πίσω μεριά του Μεγάρου
0: για να κόβει.
1: Καλά, ναι.
0: Και δίπλα στη θάλασσα. Τύπαγε
1: ένας μπαρτάρης, δεν, ούτε με μπουφάν καθόσουνα. Είχε κρύο.
0: Όχι, Νίκο, αυτά να τα προσέξεις, δεν θέλω να μου κρυώσεις.
1: Και μου έκανε εντύπωση, ενώ μέχρι προχθές ήταν κάποιοι με κοντομάνικα, χθες ήταν όλοι μπουφάν ζακέτα. Δεν υπήρχε ούτε ένας άνθρωπος στην παραλία άνευ.
0: Τώρα κοίταξε, ξημερώνει ήδη στην πόλη, έχει, το φως έχει υπερκεράσει τις δυνάμεις του σκότους. Ωστόσο υπάρχει ακόμα η ψυχρούλα, δηλαδή βλέπω πρόσωπα και ανθρώπους να κινούνται εδώ στην Αγγελάκη και είναι κουμπωμένοι, ρε παιδί μου, κουμπωμένοι. Κατά τη διάρκεια όμως της ημέρας η θερμοκρασία θα ανέβει, δηλαδή σε λίγη ωρίτσα από τώρα θα είμαστε πολύ πιο cool, δηλαδή σε κανένα δίωρο.
1: Την καλημέρα μας και στον φίλο τον Μάκη τον Μουδιώτη, μας έστειλε την καλημέρα του. Φυσικά πάντοτε εδώ παρόν, πάντα παρόν. Ευχαριστούμε, ναι, Μάκη, για την πιστή σου παρέα. Και πάμε έτσι, θα έλεγα, τι λες, να ανεβάσουμε λίγο τόνους.
0: Θα ήθελα.
1: Να θυμηθούμε παλιές εποχές.
0: Βάρα.
1: Clubbing, ναι. Baby Jane.
0: Ωραία, φίλε.
1: Και ποιος ήτανε, Rod Stewart βεβαίως.
0: Αγαπημένος, με αυτή τη βραχνάδα τη χαρακτηριστική.
1: Ωραία, έλα βραχνάδα. Και εμένα άρχισε να μου έρχεται τώρα βραχνάδα. Έλα κυρία Σοφία.
0: Ωρε φίλε, δώσε.
1: Πάμε να χορέψουμε.

0: Νομίζω απολαυστικός ο Ροντ Στιούαρτ, έτσι.
1: Δεν είναι. Αυτή η μοναδικότητα στη φωνή του.
0: Και είναι αγέραστος. Είναι αγέραστος. Δηλαδή... Τραγουδάει ακόμα, ειδικά έτσι κάτι παλιά κλασικά κομμάτια.
1: Έχει ζεστασιά η φωνή του. Ναι. Ζεστασιά.
0: Και έχει και στυλ. Εντάξει, το στυλ.
1: Το μαλλί, εντάξει, ήταν πάντοτε λίγο 80.
0: Τώρα το έχει βέβαια.
1: Το έχει στρώσει.
0: Ναι. Θυμάμαι ότι τον είχαμε μάθει με την μεγάλη του επιτυχία τότε τη δίσκο μουσική στα τέλη-τέλη δεκαετία του 70. Το Do You Think I'm Sexy. Έτσι το έλεγε με τη βραχνή φωνή.
1: Και το χορεύαμε. Θυμάσαι, Νίκο, τι χορούς έχουμε ρίξει και στις πίστες με αυτό.
0: Στις δίσκο και στα κλαμπ. Λοιπόν, κλασικά πράγματα θα δούμε και στην κίνηση σε λίγο, αλλά προηγουμένως να σας ειδοποιήσουμε. Έχουμε και μια ειδοποίηση και για την περιφερειακή για απόψε το βράδυ. Το έχει ο Μπάμπης κρατημένα να σας τα πει. Προηγουμένως, εγώ να σας πω μια διακοπή και πάλι ηλεκτροδότηση στο Δήμο Δέλτα σήμερα από τις 8 μέχρι τις 2.30, αρκετές ώρες. Στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, σε τμήμα της τουλάχιστον, για πολλές ώρες, για 6,5 ώρες χωρίς ρεύμα.
1: Κοιτάξτε παιδιά, σήμερα το βράδυ θα έχει πάλι κλείσιμο της περιφερειακής λόγω των εργασιών του flyover από τις 11 όπως συμβαίνει μέχρι και τις 5 η ώρα το πρωί, από το κομμάτι εκείνο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μεταξύ των ανισόπεδων κόβων από το Παπαγεωργίου μέχρι και τα Μετέωρα. Και να σας πω την αλήθεια, και σήμερα βγαίνοντας στην περιφερειακή γύρω στις 5 και 4 ήταν μηδενική η κίνηση των οχημάτων που ακολουθούσαν εμένα μπαίνοντας στην περιφερειακή, πράγμα που σημαίνει ότι και σήμερα πρέπει να έχει κάτι αντίστοιχο μέχρι και τις 5. Δηλαδή πήγα και ζήτημα να έχει ένα αυτοκίνητο που με ακολουθούσε από πίσω. Είναι φοβερή η αίσθηση αυτή ότι είσαι στην περιφερειακή εσύ και ένας ακόμα σε ένα ρεύμα κυκλοφορίας.
0: Στο μεταξύ, εργασίες συνεχίζονται και μέσα στην πόλη ασφαλτόστρωσης. Είχαμε πει και προχθές για τη Σοφούλη.
1: Με έχεις βάλει στη διαδικασία, Νίκο, και σε διακόπτω. Ξεκινώντας να δω, λέω, για να δω ρε παιδάκι μου, και σήμερα αυτό που είχε εντοπίσει ο Νίκος, υπάρχει ως θέμα.
0: Στην Όργας. Ναι.
1: Και από τη Συνδίκα. Δεν
0: σταματάει. Θα σου πω κάτι. Και χθες που πέρασα με τα πόδια, υπάρχει ένα μεγάλο όρηγμα, το οποίο λογικά θα κάνει αρκετό καιρό για να ολοκληρωθεί εκεί πέρα και να το κλείσουν. Είναι δηλαδή μια τρύπα πολύ μεγάλη.
1: Μα δες, είναι από τα hot σημεία, δηλαδή πας στο χάρτη με την κίνηση και βλέπεις ότι εκεί από την Πέτρου Συνδίκα μέχρι και την Φιλελλήνων αυτή την ώρα, και είμαστε 25 λεπτά μετά τις 7, ότι έχει αυτή την ταλαιπωρία και το κοκκίνισμα των καθυστερήσεων.
0: Προς το κέντρο, θα ξέρετε ότι μετά τη Μαρτίου και μέχρι την Πέτρου Συνδίκα θα έχουμε και σήμερα πρόβλημα. Στο μεταξύ, συνεχίζεται η ασφαλτόστρωση στην Θεμιστοκλή Σοφούλη. Χθες ήταν εκεί οι μπουλντόζες, μάλιστα υπήρχαν και κόνοι, υπήρχαν και κορδέλες, και καταλαβαίνεις εκεί στο ύψος της Ανθέων που ούτως ή άλλως δημιουργείται πρόβλημα τον τελευταίο καιρό, υπήρχε ακόμη μεγαλύτερο γιατί δεν μπορούσες να στρίψεις προς τη Σοφούλη εκεί στο μονοδρομημένο τμήμα. Σήμερα λογικά θα κινηθούν και στο άλλο κομμάτι, στο μικρό κομμάτι που είναι αμφίδρομο, μεταξύ Βασιλίσσης Όλγας και Ανθέων Γεωργίου Παπανδρέου. Συνεχίζονται λοιπόν και σήμερα εκεί ασφαλτοστρώσεις. Στο μεταξύ, αύριο θα έχουμε θα ολοκληρωθεί ασφαλτόστρωση στην οδό Κλαθμόνο στην Άνω Πόλη. Αναμένεται να ολοκληρωθεί τις νυχτερινές ώρες εκεί ασφαλτόστρωση.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας λοιπόν σε όλους εσάς, τους πολύ καλούς φίλους του ακροατές, που αυτή την ώρα είσαστε συνήθως στα αυτοκίνητά σας και κατευθύνεστε προς τη δουλειά. Και θα στείλουμε και μια ξεχωριστή καλημέρα στην Βίκη, μια ακροάτρια η οποία τον τελευταίο καιρό με την παρένεση του μπαμπά άρχισε να ακούει την εκπομπή, και μαθαίνουμε, ρε Βίκη, ότι έχεις γίνει φανατική της εκπομπής μας και αυτό μας θυμά.
0: Γεια σου αγαπητή Βίκη, γεια σου και Τάσο πατέρα, την καλημέρα μας, με πολύ αγάπη, σας ευχαριστούμε πολύ και στέλνουμε βέβαια την αγάπη μας και στο Μάικ το Μουδιώτη, ειδικά για το αραπάκι τσόκο κέικ που μας υπενθύμισε με φωτογραφίες και το οποίο το άκουγα παλιά στα μεγάφωνα διαφημιστικά στο γήπεδο. Μιλάμε τώρα πριν από 40 χρόνια. Αραπάκι τσόκο κέικ.
1: Δεν θέλω να δίνουμε τέτοιους χρονικούς προσδιορισμούς. Σας λέμε απλά και μόνο ότι αυτό το αραπάκι, το τσόκο κέικ, το έχουμε φάει. Το έχουμε ζητήσει από ψιλικατσίδικο και μας το έχουν δώσει.
0: Τότε ήταν δύο τα εδέσματα, εκτός από τις λεμονάδες, πορτοκαλάδες κλπ.
1: Περιμένω, τι θα πεις.
0: Το αραπάκι τσόκο κέικ και το ροξ.
1: Και το ροξ. Αλλά και τι άλλο, ρε φίλε. Και η γλώσσα Τη θυμάσαι.
0: Η γλώσσα, βέβαια, αλλά δεν ήταν στα γήπεδα.
1: Η γλώσσα, όχι στα γήπεδα, δεν ήταν. Ήταν,
0: που ήταν κάτι σαν από δαμάσκηνο εκεί πέρα.
1: Μπράβο, που
0: γλυκό,
1: την άνοιγε και τα λέω από τη διαφάνεια και το έπαιγε λίγο-λίγο.
0: Το γαλακτοζαχαροπλαστείο κάτω από το σπίτι μα την είχε και ήταν φανατική η αδερφή μου.
1: Ναι.
0: Έπαιρνε αυτό και η τη γλώσσα. Λάκτα. Αυτά ήταν τα δύο τη τα αγαπημένα.
1: Εμεί τη γλώσσα την προμηθευόμασταν από την κυρία Ανθούλα απέναντι από το δεύτερο δημοτικό σχολείο τη Σταυρούπολη στην αυλή.
0: Τη θυμήθηκα και απορώ που τη θυμήθηκε. Εγώ φαντάστηκα ότι δεν την πρόλαβε.
1: Όχι,
0: τη
1: όχι.
0: Γλώσσα.
1: Είχαμε έναν τοίχο γύρω από στον αυλόγυρο, όπου ήταν στο ύψο, α πούμε, ενό ενήλικα. Εμεί πιτσιρικάδε ήμασταν και στα διαλύματα απέναντι από το ψιλικατζίδικο κυρία Ανθούλα έβαζε ένα. Τι να πω τώρα, μια πέτρα έβαζε κάτι για, που την ανέβαζε πάνω από το ύψος του τοίχου και έβαζε λοιπόν μπροστά το κασελάκι και πουλούσε απ' έξω σε μας μέσα. Και από τα εδέσματα που αγοράζαμε τότε από τις επιλογές ήταν και η γλώσσα, η φοβερή εκείνη γλώσσα.
0: Με όλα αυτά που είπαμε,
1: δεν βάζουμε γλώσσα μέσα.
0: Δεν βάζουμε γλώσσα μέσα, μπάμπι και είπαμε θα πούμε κίνηση, δεν προλαβαίνουμε για να δούμε αν έχει κάπου πρόβλημα και να έρθουμε μετά. Τώρα εμένα πώς με έβγαλε στην Αττική από μόνο του.
1: Εγώ τα Παναγία. Λέω φίλε, εγώ σου τα λέω Παναγία. Δεν ακούς ότι έχεις μια τάση να, του πρωτευοσιάνου.
0: Λοιπόν ναι, και εγώ λοιπόν αφού με έβγαλε Αττική θα πάω στη Λάρισα να βοηθήσουμε εδώ τη φίλη μας την Ευαγγελία και να πούμε ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα ούτε στον περιφερειακό ούτε
1: τίποτα.
0: Σε κανένα σημείο της Λάρισας.
1: Πριν βγούμε, Σοφία, γιατί μας βγάζει για ένα δελτίο
0: η
1: με
0: πέτσα,
1: τους τίτλους.
0: Η πέτσα, γι' αυτό το είπες γλώσσα για κάτι,
1: ναι.
0: Δεν μου κάνει.
1: Ο
0: πέτσα
1: Απόστολος,
0: το λέγαμε εμείς.
1: Ο υπερήφανος ναι, λέει ναι, ναι. Ότι κάποιοι, εσείς τη λέγατε ναι. Πέτσα, εμείς τη λέγαμε γλώσσα. Την πουλούσα, λέει, και τα κυλικεία στο δημοτικό σχολείο.
0: Έτσι, η πέτσα. Α, μπράβο, ρε Απόστολε. τώρα έτσι μου ήρθε καλά.
1: Πάμε.
0: Όχι, δεν βγαίνω.
1: Πάμε, μην μας βγάλουν την πέτσα. Πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, ολοκληρώνεται η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, κάλεσε τον πρόεδρο της Τουρκίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης. «Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας», δήλωσε από το βήμα του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν. Την παραφορά

0: Μερώματα αύριο η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στη μάχη του Nations League μπαίνει σήμερα η εθνική μας ομάδα με μια απαιτητική εκτός έδρας αποστολή αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Βελιγράδι. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, συνέχεια μαζί σας. Ευχαριστούμε όλους τους φίλους που επικοινωνούν. Ευχαριστούμε και τη φίλη μας την Ελένη που επικοινώνησε, μας έστειλε τα μηνύματά της. Χαιρετισμούς και στον σύζυγο, χαιρετισμούς και στον Παναγιώτη.
1: Τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας και στην Τζούλη που σήμερα μου άλλαξε το μαλλί και το έχει κάνει κότσο. Έλα.
0: Μαλλί έχει αλλάξει. Ιδέες δεν αλλάζει. Ιδέες δεν αλλάζει.
1: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, Νίκο, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
0: Το έχουμε ακούσει και αυτό το τραγούδι βεβαίως. Τώρα δεν θα το ακούσουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Α, και ξέχασα, ζήτησες και Πάριο νωρίτερα, αλλά ξέχασα να προσθέσω κάποιον. Και, θα και, τον βάλουμε
1: και θα βάλω
0: για
1: στην κουβέντα και τους φίλους ακροατές. Λέω, ρε Νίκο, του λέω, κάνω λάθος, αλλά μία φορά το μεγάλο, τον μέγιστο, τον Γιάννη τον Πάριο, δεν τον έχουμε παίξει στην εκπομπή.
0: Εγώ τουλάχιστον, κοίταξε, αυτή τη ζώνη τουλάχιστον 2-3 φορές τον έχω βάλει. Άλλωστε η φωνή του Πάριου, παρότι, εντάξει, θα το πω και δεν είμαι ο μόνος, καλλιτεχνικά δεν μ' αρέσει.
1: Φαίνεται ότι δεν σ' αρέσει, γιατί θα τον είχαμε παίξει.
0: Καλλιτεχνικά δεν μ' αρέσει η πορεία των τελευταίων, ας πούμε, από το 90 και μετά, τα παλιότερα τραγούδια και η φωνή του Πάριου αξεπέραστη.
1: Ναι, ναι, αξεπέραστη. Αλλά, από το 90 και μετά δεν παίζει. Μάριος από το 90 και πριν έχει μια πιθανότητα.
0: Λοιπόν, ας επανέλθουμε όμως στην κίνηση εδώ. Και πριν πάμε στην κίνηση.
1: Πάμε γιατί από πλατεία Ομονίας θα μας
0: έχουμε για τα καύσιμα. Όχι, δεν πάμε στην πλατεία Ομονίας. Να πούμε ότι κινούνται πτωτικά οι τιμές του πετρελαίου. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Χθες λέγαμε για πόσα το Brent, για τα 95. Τώρα από ό,τι έβλεπα έχει πέσει κάτω από τα 95. Αν και κυρίως εδώ πέρα το δημοσίευμα ασχολείται. Μισό λεπτό, για να δούμε και το Brent εδώ. Α, τώρα εδώ πέρα με τα προθεσμιακά.
1: Θα μπερδευτείς περισσότερο, Νίκο, παρά
0: θα μπερδευτώ, ναι. Το θέμα είναι μια μικρή άνοδο τώρα, τι να πω.
1: Κανονικά αυτό που φαίνεται είναι μια πτωτική τάση μετά από τις ελπίδες που πάλι αφήνουν εκεί στη Νέα Υόρκη για την πιθανότητα να βρεθεί μια λύση. Βέβαια, ακόμα και έτσι που σταθεροποιείται λίγο η τιμή, υποχωρεί η τιμή του Brent, σε μας αργούν τα πράγματα να φανούν στην Αγγλία όταν μιλάμε για πτώση. Την άνοδο από τη μία στιγμή στην άλλη την καταλαβαίνουμε στα βενζινάδικα.
0: Τι μου θύμισες όμως
1: τώρα.
0: Την
1: πτώση όμως δεν την βλέπουμε,
0: μου
1: παιδιά. Μου θύμισες
0: μία αναφορά που ήθελα να κάνω, γιατί είδα το πρωί στο γνωστό βενζινάδικο της Βασιλίσσης Όλγας.
1: Το φτηνό.
0: Είδα, ναι. Ας το πούμε
1: το πιο φτηνό σε σχέση με άλλα.
0: Ναι, σε σχέση με άλλα. Όχι γιατί υπάρχουν περιφερειακά, αλλά που είναι αρκετά φτηνότερα. Λοιπόν, στα 21-28 την αμόλυβδη και στα 20-88 το ντίζελ. Και μάλιστα 88. Το ντίζελ το οποίο ήταν ανεβασμένο πάνω και από την αμόλυβδη της προηγούμενης μέρας.
1: Εντύπωση μου κάνει. Ναι. Εγώ σε αυτό που παρακολουθώ, που σου λέω στο κατέβασμα από το σπίτι για τη δουλειά, έχει εδώ και τρεις ημέρες που είναι σταθερή η τιμή, κολλημένη, αλλά σου είπα ότι η βενζίνη είναι στο 2179 και το ντίζελ είναι στο 2175. Καρφωμένες εκεί τρεις μέρες οι τιμές.
0: Πρέπει η διαφορά να έγινε τα ξημερώματα με καινούργιες παραλαβές. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν και στην κίνηση. Άρα, τώρα
1: θα βάλω από τη γειτονιά σου, ρε φίλε.
0: Έλα, εντάξει.
1: Δηλαδή, πώς γίνεται στις πλούσιες συνοικίες που ζείτε να είναι τόσο χαμηλές οι τιμές και στα δυτικά που ζει ο μεροκαματιάρης, ο εργαζόμενος, ο σκληρά δοκιμαζόμενος από την ζωή, να έχει τόσο υψηλές τιμές και στην αμόλυβδη και στον ντίζελ.
0: Επιμένεις, θα ανοίξω το στόμα μου για ρετζίκι και πεύκα πάλι.
1: Πες, άνοιξε, δεν με πειράζει.
0: Στο ρετζίκι και στα πεύκα μένει με ενεργειακά τζάκια ο κύριος. Και με πισίνες και με γήπεδα του γκολφ.
1: Μακάρι.
0: Κώστα Σταθάκη.
1: Μακάρι, ενεργειακό τζάκι θα ήταν σωτήριο. Έχει ένας γείτονας που είναι ιδιοκτήτης από δίπλα.
0: Και με τα καλά σχολεία εκεί πέρα πάνω, με τα καλά σχολεία.
1: Χαιρετισμούς. Ναι, έχει το Θελασσάρ φυσικά και μάλιστα είναι προοδευτικού τύπου σχολεία.
0: Ναι, ναι.
1: Όσον αφορά την ιδεολογική του τοποθέτηση, να το ξέρεις.
0: Γιατί υπάρχουν και συντηρητικού τύπου σχολεία.
1: Φυσικά έχει. Τι θες να ονοματίσω.
0: Όχι, να μην ονοματίσεις, γιατί θα μας περιλάβουν κάποιοι.
1: Έχει να κάνει.
0: Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει.
1: Έχει να κάνει, ναι, έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα ζητήματα.
0: Όλοι τώρα
1: και το εκπαιδευτικού
0: συστήματος. Όλοι τώρα θέλουν να λένε ότι είναι νεωτεριστικές οι μέθοδοι τους. Λοιπόν, πάμε στην περιφερειακή. Βλέπω στο ύψος της Ευκαρπίας έχουμε θέμα, εκεί που είναι η συμβολή της εσωτερικής με την εξωτερική.
1: Ναι.
0: Έχουμε θέμα εκεί, στο ρεύμα προς ανατολικά. και κατά τα άλλα στην Τριανδρία στο ρεύμα προς δυτικά. Αυτά είναι τα δύο κύρια σημεία στην περιφερειακή που μας απασχολούν αυτήν την ώρα. Κατά τα άλλα παραμένουμε στα δυτικά, στην περιοχή του Ευόσμου, εκεί προς Ελευθέριο Κορδελιό, στην εσωτερική δυτική περιφερειακή, εκεί δεν αλλάζει καμία μέρα το μποτιλιάρισμα.
1: Όπως και δεν αλλάζει ταλαιπωρία για όσους επιχειρούν να κατέβουν τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου στη γειτονιά μου εκεί στο Ρετζίκι, όπως δεν αλλάζουν τα πράγματα και για αυτούς που ανηφορίζουν αυτή την ώρα από τη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, σηκές με μετέωρα, φιλοδοξώντας ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουν να βγουν μετά το φανάρι που τους εγκλωβίζει στην περιφερειακή οδό.
0: Λοιπόν, ήμουνα στις κεντρικές αρτηρίες, ναι, των δυτικών περιοχών και δεν μπορούμε να μην κάνουμε αναφορά και στη λεωφόρο Δεντροποτάμου, η οποία τις τελευταίες μέρες έχει ένα μποτιλιάρισμα αρκετά μακρύτερο από ό,τι είχαμε συνηθίσει. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά βλέπουμε να είναι πολύ μακρύ το μποτιλιάρισμα και σήμερα.
1: Και να ξεκινά πριν καν το φανάρι της 28 Οκτωβρίου.
0: Φυσικά, φυσικά, πολύ αυξημένη κίνηση και στη Μίκη Θοδωράκη, το αδιαχώρητο και εκεί, και στην αρχή της Αγίου Δημητρίου, κάτω προς Μοναστηρίου, επίσης πέριξ της πλατείας Βαρδαρίου, εκεί πλατείας Δημοκρατίας, και για να κλείσουμε με αυτή την ευρύτερη περιοχή, και μπροστά στα δικαστήρια από Πολυτεχνείου και 26 Οκτωβρίου έχουμε επίσης πολύ κίνηση.
1: Πάντως έχει, δεν ξέρω αν την είπε, στην Καραλούκη Δημητρίου, βλέπω ένα σημείο, βέβαια, δηλαδή στο ανέβασμα προς το Υπουργείο.
0: Κολόμβου έχουμε, βέβαια.
1: Και προς το Υπουργείο έχει αρκετή κίνηση. Τώρα, η Τσιμισκή κινείται αυτή την ώρα άνετα. Η Εγνατή αρχίζει και εμφανίζει κάποια προβληματάκια στο κομμάτι περίπου από την Κωνσταντίνου Παλαιολόγου μέχρι και την Αγία Σοφίας. Είναι δύο σημεία στην Εγνατία, αυτό και το άλλο μπροστά από την αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου που δίνουν αυτή την ώρα κάποιες καθυστερήσεις, και με αυτόν τον τρόπο φτάνουμε και στην πλατεία της Χάνθ. Βλέπουμε τις δύο πλευρές του τριγώνου κόκκινες, δηλαδή και από λεωφόρο Στρατού αλλά και από Μανώλη Ανδρώνικου. Εκεί που δεν έχει πρόβλημα αυτή την ώρα είναι στη λεωφόρο 3η Σεπτεμβρίου.
0: Στη λεωφόρο Στρατού μέχρι την Καφτατζόγλου υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα, εκεί μέχρι το κτίριο της τηλεόρασης R3. Πάμε πιο κάτω, Βασιλείος Γεωργίου δεν έχουμε θέμα. Βασιλίσσης Όλγας, είπαμε και νωρίτερα ότι η Βασιλίσσης Όλγας έχει το θέμα της στην Πέτρου Συνδίκα, αν και βλέπω τώρα
1: λίγο πιο βελτιωμένη ότι είναι σε σχέση βελτιωμένη με την προηγούμενη αναφορά.
0: Είναι βελτιωμένη η εικόνα στη Βασιλίσσης Όλγας μετά την Μαρτίου.
1: Σαν να κατέβει και ένα πρώτο κύμα.
0: Τι έγινε, σαν να παρέδωσαν το έργο εμένα, μου φαίνεται.
1: Όχι, αυτό θα έλεγα. Όχι, μη. Και μπορεί να βάλαν τροχονόμο,
0: τροχονόμο,
1: ρε παιδάκι,
0: είχε, παιδιά,
1: μπράβο.
0: Είχε και προχθές, αλλά πάλι δεν. Τι να φτιάξω. Αν έχει μείνει μια μισή λωρίδα διαθέσιμη, πόσο να το φτιάξει. Σίγουρα, σίγουρα. Αυτό είναι
1: πάντως
0: πολύ
1: είναι
0: πιθανό.
1: Βελτιωμένη αυτή την ώρα η κατάσταση. Δεν έχει κοκκίνισμα, έχει κυτρίνισμα. Λοιπόν, και το ίδιο βλέπω και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, που ήταν πιο φορτωμένη νωρίτερα στο κομμάτι που συνήθως δίνει η ταλαιπωρία από Μπότσαρη μέχρι 25 Μαρτίου. Βλέπω ότι τα πράγματα κινούνται λίγο καλύτερα αυτή τη στιγμή.
0: Εκεί ανάμεσα στις δύο αρτηρίες αυτές έχουμε την Πέτρου Συνδίκα κάτω από τον κυκλικό κόμβο εκεί στα Πεύκα με διασταύρωση με Δελφών. Έχουμε επίσης εκεί ένα πρόβλημα. Να ρίξουμε μία ματιά και προς Χαριλάου κάτω Τούμπα. Εντάξει, δεν βλέπω κάτι να μας προβληματίζει εκεί. Ούτε στην περιοχή της Άνω Τούμπας, ούτε προς τη Λαμπράκη έχουμε θέμα.
1: Το μόνο σημείο που έτσι κι αλλιώς όμως πάντοτε δίνει και το ξέρουμε όλοι, είναι στην έξοδο εκεί από τα Κωνσταντινουπολίτικα, στα Γυρίτη. Δηλαδή σε εκείνο το φανάρι της Λαμπράκη, για να βγει κάποιος στη 17η Νοέμβρη ή να κατηφορήσει προς τη Λαμπράκη, εκεί θα ταλαιπωρηθείτε στο φανάρι.
0: Ωραία. Λοιπόν, άρα με εξαιρέσεις έχουμε και σήμερα κάποια κίνηση.
1: Εξαιρέσεις, έπιασε το υπονοούμενο.
0: Το έπιασε το υπονοούμενο.
1: Έτσι λέγεται το συγκρότημα.
0: Έτσι λέγεται το τραγούδι. Το τραγούδι. Το τραγούδι που σου αρέσει πολύ.
1: Το εξαιρέσεις.
0: Γιώργος Ρους. Κάποτε το τραγουδούσε όλη η Θεσσαλονίκη.
1: Ωραίο. Θυμάσαι τι χαμό είχε κάνει άμα τη εμφανίσει του.
0: Πάρα πολύ. Πολύ αξιόλογος καλλιτέχνης. Πάμε να τον ακούσουμε.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο η αναφορά σε αυτή την είδηση, Νίκο.
1: Αυτός που ξέχασε να πάρει τα λεφτά.
0: Ναι. Στη Ρόδο, φίλες και φίλοι, υπήρξε ένας διαρρήκτης. Μπήκε στη διαδικασία να μπουκάρει προκειμένου να κλέψει από ένα κατάστημα. Έφτασε στην ταμιακή, πήρε τα χρήματα, αλλά έπεσε το μάτι του σε ένα σάντουιτς. Και πήρε το σάντουιτς στο χέρι και άρχισε να το τρώει. Και έφυγε από το μαγαζί ξεχνώντας τα χρήματα που τα είχε πάρει ήδη από την ταμιακή.
1: Είναι επιχείρηση αυτό, έτσι, κατάστημα. Ναι.
0: Εγώ θα το έκανα διαφημιστικό.
1: Διαφήμιση, ναι, ακριβώς. Ναι. Τα σάντουιτς μας είναι τόσο νόστιμα που ξεχνάτε να πάρετε τα λεφτά μαζί σας.
0: Που οι διαρρήκτες δεν παίρνουν τα λεφτά. Φοβερό story.
1: Λοιπόν,
0: φοβερό.
1: Φαντάσου τι ωραίο σάντουιτς που ήταν, έτσι. Δηλαδή, μήπως είχε και καμιά ουσία μέσα, έτσι. Για να...
0: Ξέρω εγώ, φοβερό. Πάντως θα ήταν το καλύτερο διαφημιστικό για τα σάντουιτς του συγκεκριμένου.
1: Στη Ρόδο αυτά. Στη Ρόδο. Στη Ρόδο δεν έχουν φτάσει οι σεισμικές έρευνες της Σεύρων. Αντιθέτως όμως ξεκινούν το Δεκέμβριο, όπως αναφέρουν πληροφορίες, στο οικόπεδο του Ιωνίου, στη Νότια Πελοπόννησο και στη Νότια Κρήτη, ένα χρονοδιάγραμμα που επιβεβαιώθηκε και συνάντηση του κυρίου Παπασταύρου, του αρμόδιου Υπουργού Ενέργειας, με την επικεφαλής εταιρεία στην Ελλάδα.
0: Και είχε έτσι κι αλλιώς αναγγελία και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στην Νέα Υόρκη, μιλώντας σε Έλληνες ομογενείς τους. Είπε με πολύ περηφάνεια ότι ξεκινάμε.
1: Ξεκινάμε, τρυπάμε, φαίνεται λοιπόν για το Δεκέμβριο. Βέβαια, εμείς ελπίζουμε, μακάρι, είναι, το περιμένουμε όσον αφορά την οικονομία μας κυρίως και μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία με τα καύσιμα παγκοσμίως. Αλλά έτσι, παιδιά, να έχουμε και το μυαλό μας στην προστασία του περιβάλλοντος. Γιατί μιλάμε για θαλάσσιες περιοχές εξαιρετικού κάλους και ιστορίας. Λοιπόν, Μπάμπη, ακούγαμε νωρίτερα τον Γιώργο Ρους. Και πρέπει να πάμε και στον πολιτισμό, μην τον ξεχάσουμε.
0: Φίλε, αυτή η εκπομπή είναι γεμάτη πολιτισμό και μόνο που την παρουσιάζουμε εμείς καθημερινά,
1: είναι ένα
0: στάζει από πολιτισμό και από επίπεδο.
1: Ένα πολιτιστικό ορόσημο. την καλημέρα μας και στην κυρία Καλλιόπη. Κυρία Καλλιόπη, αγαπητή μας φίλη.
0: Καλημέρα, κυρία Καλλιόπη.
1: Μη μας αναγκάζεις να είμαστε φιλοκυβερνητικοί. Εμείς πρέπει να είμαστε ουδέτεροι. Έτσι, παρότι ξέρω ότι σου αρέσει πάρα πολύ η αναφορά αυτή και στην δραστηριότητα της Σεύρων και στις όλες τις εξαγγελίες. Έτσι, εμείς όμως κρατάμε χαρακτήρα και πάμε κυρίες και κύριοι στην πολιτιστική ατζέντα. Πάμε, Μπάμπη.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ο Ένκε Φεζολάρη σκηνοθετεί την παράσταση «Φάκελος Μέρλιν Μονρόε, κωδικός Ερέιζ». Στο έργο της Ροδή Στεφανίδου επιχειρεί να φωτίσει γνωστές και άγνωστες πτυχές της γυναικείας υπόστασης της Μέρλιν, καθώς αφηγείται μεταξύ ντοκουμέντου και μυθοπλασίας τα θραύσματα της ζωής της. Οι βραδιές Cine Dogs φέρνουν στο Cine Apollon την ταινία «Το κορίτσι στη γέφυρα» του Πατριλεκών. Η Αντέλ είναι μια νεαρή κοπέλα που ερωτεύεται εύκολα, αλλά στο τέλος παραμένει μόνη, με την απόρριψη και καμία ικανοποίηση. Μην αντέχοντας τη θλιβερή ζωή της, προσπαθεί να αυτοκτονήσει, πέφτοντας από μια γέφυρα. Το σινεμά στις γειτονιές μετακομίζει στο Πάρκο Αλκμίνη στη Χαριλάου και μας ταξιδεύει στο μαγικό κόσμο του Wes Anderson με την ταινία «Ξενοδοχείο Grand Budapest». Η ταινία αφηγείται τις περιπέτειες του Γκούσταβ Χι, ενός θρυλικού διευθυντή ξενοδοχείου, ο οποίος εργάζεται σε ένα διάσημο ευρωπαϊκό ξενοδοχείο κατά τη διάρκεια μεταξύ των δύο μεγάλων πολέμων, μαζί με τον Ζήρο Μουσταφά, τον νεαρό που δουλεύει στο λόμπι, ο οποίος γίνεται ο πιο πιστός του φίλος. Στη Μονή Λαζαριστών έρχεται το συγκρότημα The Gathering για μια ιστορική συναυλία ορόσημο αφιερωμένη στα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του Mandillion, του άλμπουμ που καθόρισε το ατμοσφαιρικό metal παγκοσμίως. Το Παραθήνα Λος 2026 συνεχίζεται με τη συναυλία των Μελίνα Μαβίδου και Νίκου Κίρτσου. Οι δύο καλλιτέχνες παρουσιάζουν τη δική τους σύγχρονη μουσική πρόταση. Στο Μόμους Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης συνεχίζεται η έκθεση «Λάζλο Μόχολη Νέγι, Light Play». Αφιερωμένη σε μία από τις σημαντικότερες μορφές του Bauhaus, η έκθεση φωτίζει τη ριζοσπαστική ματιά του καλλιτέχνη στη φωτογραφία, το φως και την εικόνα μέσα από 68 φωτογραφικά έργα, φωτομοντάζ, φωτογράμματα, πειραματικές λήψεις, ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες, καθώς και φιλμ. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Για να γυρίσουμε για ένα λεπτάκι να δούμε αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση στην κίνηση. Εκεί που πέφτει το μάτι μου, Μπάμπη, αυτή την ώρα.
1: Πού πέφτει,
0: και λίγο μας χαλάει τα δεδομένα που είχαμε τον τελευταίο καιρό, είναι ότι στη διασταύρωση εκεί του Φίνικα, της Οδού Μακεδονίας με την Εθνική Αντιστάσεως, έχουμε ένα μποτιλιάρισμα από τα παλιά. Και δεν ξέρω, ελπίζω να μην χάσει ο κόσμος την εμπιστοσύνη του με διάφορα που γίνονται. Χθες το χρησιμοποίησα και εγώ, δεν είχαμε προβλήματα. Με διάφορα που γίνονται, που καταγράφονται προβλήματα τον τελευταίο καιρό στο μετρό.
1: Κοίταξε, φίλε, έχεις να επιλέξεις ανάμεσα στην εμπιστοσύνη σε ένα υπερσύγχρονο μέσω, το οποίο προφανώς και θα βγάλει κάποια ζητήματα. Μην γελάς.
0: Το υπερσύγχρονο με τα ζητήματα είναι αντιφατική έννοια.
1: Πάρε λοιπόν το αυτοκινητάκι, πλήρωσε την βενζίνη 2,70 τόσο και πήγαινε ταλαιπωρούσε στην περιφέρεια.
0: Εγώ δεν ξέρω. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι έχει αυξηθεί η κίνηση στην Οδό Μακεδονίας. Έχουμε μποτιλιάρισμα μετά από πολλές μέρες.
1: Δεν πειράζει, μην πας με το μετρό, εσύ πήγαινε εκεί με τον παραδοσιακό τρόπο. Αν βέβαια βγαίνει οικονομικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι εάν είχαμε τη δυνατότητα, ρε παιδί μου, να έχουμε εναλλακτικά μέσα, δεν θα το πέραμε το αυτοκίνητο, τέλος.
0: Λοιπόν, έχει αυξηθεί λίγο η κίνηση και στην Γεωργίου Παπανδρέου, πιθανώς να σχετίζεται και με το γεγονός του κλεισίματος της Οφούλη, από ό,τι βλέπω. Ναι, είναι πολύ πιθανόν.
1: Έχουμε του κλεισίματος μαύρο του μικροφόνου, μαύρο θα μας δείξει η Σοφία. Πρέπει
0: πώς είμαστε και 58, άντε να βάλουμε έναν Elvis Presley πριν βγούμε.
1: Δεν μας, νομίζω μας να προλαβαίνει, προφταίνει, όσο μπορεί.
0: Nightlife.
1: Έλα κάτι που αλίευσα, δες.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις 3 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, ολοκληρώνεται η τριήμερη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες, ενώ θα έχει επαφές με επενδυτές και θα συμμετάσχει στο Europe Gulf Forum. Μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον πυλώνα σταθερότητα σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή και σημείωσε ότι αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους της και έχει αποκαταστήσει τη δημοσιονομική της αξιοπιστία. Για τις σχέσεις με την Τουρκία δήλωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με τους γείτονές της, αλλά δεν απειλούμε κανέναν ούτε θα δεχθούμε απειλές από κανέναν. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός στην ενεργειακή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στον κάθετο διάδρομο, ενώ ανακοίνωσε ότι πιθανότατα την άνοιξη του 2027 αναμένεται η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από κοινοπραξία της Exxon και ελληνικής εταιρείας. «Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας», δήλωσε από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική Αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. «Θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ, θα υπάρξουν εκπλήξεις», διαμήνυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου πριν από την ομιλία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Την παραφροσύνη, όπως τη χαρακτήρισε, του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, κατήγγειλε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας. «Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ μετά την άφιξή του τα ξημερώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες εν ώψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος τον υποδέχθηκε στην αεροπορική βάση Άντριους. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, ενώ τόνισε ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Κλειστή για όλα τα οχήματα από τις 11 το βράδυ σήμερα ως τις 5 τα ξημερώματα αύριο θα μείνει η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα γίνει η ασφαλτόστρωση στην οδό Σοφούλη στο τμήμα από τη Βασιλίση Σόλγας ως τη Γεωργίου Παπανδρέου, ενώ αύριο θα αποκατασταθεί η οδός Κλαυθμόνος στην Άνω Πόλη, όπου η ασφαλτόστρωση θα γίνει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Διακοπή ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένη για σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από αυτήν την ώρα ως τις 2.30 το μεσημέρι κάτοικοι και επιχειρήσεις στο Δήμο Δέλτα, ειδικότερα καταναλωτές, σε τμήμα της βιομηχανικής περιοχής της Σύνδου, στο ύψος του 10ου χιλιομέτρου της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το βράδυ χθες στο Κίεβο, με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας να ανακοινώνει ένα νεκρό και δύο τραυματίες διασώστες από ρωσική πυραυλική επίθεση. Στο μεταξύ, συναγερμό σήμανε για ντρόουν το βράδυ χθες και στο αεροδρόμιο Βερολίνου Βραδεμβούργου, με αποτέλεσμα την αναστολή των πτήσεων για περίπου 45 λεπτά. Στην αθλητική επικαιρότητα, η εθνική μας ομάδα μπαίνει σήμερα στη μάχη του Nations League με μια απαιτητική εκτός έδρας αποστολή. Θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στο Βελιγράδι. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 10 παρατέταρτο. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η ηλιοφάνεια αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Λίγες νεφώσεις θα επικρατήσουν κυρίως στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Δεν αντέχουμε τις βόλεις στη σιγή, όπως μας λένε active member Bobby.
1: Και active member από τον Νίκο. Είσαι ανατρεπτικός στις επιλογές.
0: Και φυσάει κόντρα βεβαίως.
1: Φυσάει.
0: Και αφού φυσάει κόντρα, να χαιρετήσουμε την Αγγελική Τιμπρέλου, η οποία έχει πάρει τη θέση της εδώ στην επιμέλεια, την τεχνική της εκπομπής. Φυσάει κόντρα Αγγελική, αλλά εσένα δεν σε νοιάζει. Ήσουνα με το τυραντάκι πριν έξω.
1: Πράγμα.
0: Και αναρωτιόμασταν όλοι πώς δεν κρυώνεις. Φυσάει κόντρα και έρχεται μαζί μας ο Βασίλης ο Πεκλάρης. Μπάμπη, να του πούμε την καλημέρα μας.
1: Που συνήθως δεν μας πάει κόντρα, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή δεν είναι στην κόντρα ο Βασίλης.
0: Σίγουρα ναι.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, χαιρετίζω την πολιτική στροφή. Φυσάει κόντρα το πολιτικό τραγούδι το σύγχρονο. Έτσι και τις επιλογές του Νίκου, τον καλωσορίζω λοιπόν σε αυτή του
1: κίνημα.
2: Στροφή,
1: στο κίνημα.
0: Πάμε τους active member, είμαι εδώ και χρόνια.
2: Εντάξει,
0: αλλά, μάλλον οι active member
1: δεν ήταν με τον Νίκο.
0: Δεν είναι, όχι, δεν είναι πολύ με αυτά που λέει ο Βασίλης.
2: Εντάξει, καλά, τέλος πάντων. έχουμε διαδρομή. Πάντως το τραγούδι είναι εμβληματικό και είναι έτσι του καιρού μας. Και το χαιρετίζω λοιπόν.
0: Μπράβο.
2: Την επιλογή.
0: Σαν να είσαι ο γενικός γραμματέας του κόμματος, ρε παιδί μου, το χαιρετίζεις.
2: Καλημέρα και στην Αγγελική.
0: Καλημέρα,
1: ανταποκρίνεται, κουνάει το κεφάλι. Και
0: πριν από οτιδήποτε άλλο, γιατί το είχα πει και νωρίτερα και με τον Μπάμπη, και επειδή συνήθιζουμε να συζητάμε τέτοια θέματα μαζί, να χαιρετήσουμε και από αυτή την εκπομπή την καλή συνάδελφο, την Όλγα Τιγκάλη, η οποία έφυγε από κοντά μας πολύ νέα. Και από χθες το έχουμε συζητήσει με αρκετούς συνάδελφους. Έβγαλε ανακοίνωση και η Ένωση Συντακτών.
2: Η Όλγα φίλη και συνάδελφος πολλά χρόνια. Παλιότερα έτσι συνεργαζόμασταν πιο τακτικά στα διάφορα μέσα που εργαζόμασταν. Πολύ καλή, πολύ αξιόλογη, καλή συνεργασία. Και βέβαια όσο την γνώριζαμε, πολύ δυσάρεστη εξέλιξη και η απώλειά της.
0: Αγωνίστηκε. Δεν τα κατάφερε.
2: Έχει λοιπόν βγει. Τέλος πάντων, θα πούμε μετά. Καλό ταξίδι.
0: Καλό ταξίδι.
2: Να πάμε στα πολιτικά.
0: Να πάμε.
1: Πάμε στα πολιτικά. Έχουμε θέματα να συζητήσουμε.
2: Κοίταξε, τώρα σε βάλω ένα τεστ. Να ξεκινήσω έτσι τώρα. Μου ήρθε το πρωί ακούγοντας και
1: μέσα.
2: Διάφορα δεξιά-αριστερά.
1: Πάμε. Η πρώτη ερώτηση για τα πρώτα 100 ευρώ. Παρακαλώ.
2: Αγαπημένη σας ταινία του Κουστουρίτσα.
1: Του Κουστουρίτσα, το Underground.
0: Ναι, μου το έχει πει πολλές φορές ο Μπάμπης για το Underground.
2: Ωραία,
0: εντάξει, εγώ
2: ωραία.
0: Είμαι λίγο στα πιο αμερικάνικα.
2: Αυτό είναι ο δεύτερος. Αυτός είναι ο δεύτερος Χρυσός Φοίνικας. Ο πρώτος Χρυσός Φοίνικας του Κουστουρίτσα.
0: Αριζόνα Dream, όχι.
2: Όχι, πιο πριν ήταν. Ο
0: μπαμπάς, πιο πριν. Ο μπαμπάς λείπει ταξίδι για δουλειές. Σωστά.
2: Και εγώ το ψάξα για να το βρω τώρα.
0: Μια καθαρά γιουγκοσλαβική ταινία. Γιουγκοσλαβική ταινία.
2: Και γενικά του Ανατολικού και τη Σοβιετική. Κατάσταση της Σοβιετικής Ένωσης με τον μπαμπά στρατό πεδοεργασίας και τα λοιπά. Λοιπόν, δεν ισχύει βέβαια αυτό, αλλά ο Πρωθυπουργός λείπει ταξίδι για δουλειές.
1: Ναι.
2: Το θυμήθηκα έτσι, γιατί...
1: Ρε τι αίσθησε, ρε Βασίλη.
2: Εδώ γίνεται ο κακός χαμός.
1: Ευρηματικότατος.
2: Εδώ μέσα γίνεται ο κακός χαμός όταν ο μπαμπάς λείπει ταξίδι για δουλειές.
1: Καλά, δεν πήγε όμως για διακοπές, δεν πήγε για βόλτα, πήγε
2: όχι,
1: για...
2: Όχι, άλλο λέω, εδώ ναι, τι ναι. Γίνεται. Άσε, λείπει, θα κάνει δουλειές. Εντάξει, έχει συναντήσεις με τραπεζικούς παράγοντες, με τη Silicon Valley εκεί τους επιχειρηματίες, με την ελληνική ομογένεια, με ξένους ηγέτες. Έχει όλες αυτές τις συναντήσεις, θα μιλήσει στον ΟΗΕ. Τι γίνεται εδώ πίσω. Γίνεται ένας χαμούλης. Βγαίνει τώρα Μπακογιάννη, λέει για αλαζόνες υπουργούς. Αρχίζουν ποιος είναι, δεν είναι, όχι δεν υπάρχουν. Βγαίνει ο κ. Γεωργιάδης.
0: Χθες βγήκε η ίδια όμως και το διέψευσε.
2: Δεν το διέψευσε. Ίσα συνέχισε, επέμεινε.
1: Όχι, είπε ότι και ο Πρωθυπουργός.
0: Ο Πρωθυπουργός, ναι, δεν είναι σε. Αυτό θέλω να πω είναι ότι δεν είναι σε διαφορετικό μήκος κύματος.
2: Ο Πρωθυπουργός δεν το είπε έτσι. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν θέλω και δεν θα αφήσω φαινόμενα λαζονίας κτλ. Το είπε ότι δεν θα αφήσω. Εδώ είπε κανονικά, κύριε Μπαχαλιάνη. Λοιπόν, ο κ. Γεωργιάδης μου θύμισε αυτούς τους αμυντικούς που καλύπτουν τον τελευταίο παίκτη και σηκώνουν το χέρι τους όταν βάλει γκολ. Είναι αυτός ο πρώτος, δεν είναι. Αυτός
1: καλύπτει. Ναι, ναι.
2: Που έχει ξεχαστεί. Έτσι βγήκε κατευθείαν και είπε δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
2: Ο πρώτος υπουργός, ο μοναδικός μάλλον, που βγήκε και δήλωσε δεν υπάρχουν. Λέει. Δεν υπάρχουν άλλαζον τους υπουργοί. Τη διέψευσε την κυρία Μπακογιάννη. Φοβούμενος ίσως ότι αναφέρεται σε αυτό γιατί τελευταία πρωταγωνιστή σε αυτή την ιστορία και στην αντίθεση.
1: Μου δίνεις όμως μια πολύ καλή πάσα, ρε Βασίλη, να σε ρωτήσω. Αλαζόνες αρχηγοί σε κόμματα που,
2: θα πάμε,
1: που φιλοδοξούν να κυβερνήσουν,
2: είτε,
1: υπάρχουν.
2: Θα έκανα τη σύνδεση, αλλά ναι, φυσικά, γιατί κατηγορήθηκε από το Πασόκ Αλέξη Τσίπρα.
1: Μα τον είδα και εγώ εχθές. Δηλαδή, εμείς ικανείς, και χαίρομαι όταν μπαίνει και μισή μονάδα το Πασόκ. Πολύ υποτιμητικά κινείται απέναντι στο Πασόκ.
2: Για να κλείσω, ο Άδωνης Γεωργιάδης, λοιπόν, πρωταγωνιστής στην υπόθεση των ελέγχων και με τα νανογυλαίκα και με τα κέντρα υγείας, αυτά οι δεξιές που τα διαφήμιζε το προηγούμενο διάστημα, όχι μόνο αυτά, αλλά και πολλά άλλα ιδιωτικά κέντρα, και βρίσκεται μπλεγμένο τώρα σε έναν κυκαιώνα. Πού πήγε, ποιο εγγενίασε, αν ελέγχεται, τι μεθόδους χρησιμοποιεί, γιατί όλα αυτά που πηγαίνει και συμμετέχει στα εγγένεια και μάλιστα κάθεται και κάνει και εξετάσεις εκεί, τέλος πάντων κάνει το υποτιθέμενο, τέλος πάντων, πελάτη εκεί στα διάφορα βίντεο, ελέγχονται τώρα ή τέλος πάντων η δημοσιογραφική έρευνα τα βάζει στο στόχαστρο για να δουν τι έχει, τι μεθόδους χρησιμοποιούν, αν είναι εγκεκριμένες και όλα τα σχετικά. Και βέβαια είναι υπουργός υγείας, έτσι. Δεν είναι δηλαδή ότι πέρασε δε φως και μπήκε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι τα φαινόμενα επίσης για το πετρέλαιο και τα καύσιμα και οι δηλώσεις που γίνονται και γενικότερα μια, θα έλεγα, σύγχυση που επικρατεί. Τελικά τι θα γίνει, δεν έχει διασαφινιστεί, δεν υπάρχει κάτι τέτοιος που να ξέρουμε, που να λέει στα που θα πάμε. Είπε κάτι ο Πρωθυπουργός την Κυριακή στο μήνυμα και από εκεί και μετά περιμέναμε ανακοινώσεις. Δεν έγιναν αυτές οι ανακοινώσεις, δεν γίνονται ούτε σήμερα, δεν θα γίνουν αυτήν την εβδομάδα, θα πάνε την επόμενη, δεν θα πάνε. Τι θα γίνει τελικά με τις πανεβάσεις που περιμένουμε στα καύσιμα και με κάποια κυβερνητικά στελέχη, όπως για παράδειγμα ο κ. Κυριανάκης.
1: Νομίζω πάντως ότι την Τρίτη προσδιορίζονται οι ανακοινώσεις.
2: Την άλλη εβδομάδα, ήταν την προηγούμενη Δευτέρα. Μας πέρασε.
1: Τώρα, έτσι όπως πάντα πράγματα, πάνε για την ερχόμενη Τρίτη.
2: Καλά, ίσως να τελειώσει και ξέρεις, να περάσει και η περίοδος να πάμε μετά.
0: Βασίλη,
2: πάμε στον Αλέξη.
0: Όσα, πριν να γυρίσουμε λίγο στο εσωτερικό, όσα γίνονται και διαμείβονται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πώς τα βλέπεις? Και όχι μόνο από ελληνικής πλευράς, έτσι, δώσε μας μία εκτίμηση και για αυτά.
2: Τώρα έβλεπα σήμερα το πρωί αυτή την υποδοχή, την πολύ εντυπωσιακή και επίσημη σωσή. Ναι. Με τη σύζυγό του που ήταν πάρα πολύ έτσι, μεγάλη και εντυπωσιακή. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα όσα συμβαίνουν και οι παρεμβάσεις που έχουμε στην έδρα του ΟΗΕ, εκεί που θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός. Τα λέγαμε και χθες για τον Ερντογάν, εντάξει, ο οποίος βέβαια στάθηκε δίπλα του στο τραπέζι εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι μίλησε με τα καλύτερα λόγια. Για τον Τούρκο Πρόεδρο. Περιμένουμε σήμερα και τον Νετανιάχου, ο οποίος θα πρέπει να απαντήσει στις βολές που δέχτηκε από πολλές πλευρές για όσα συμβαίνουν και συμβαίνουν στη Γάζα.
1: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι,
2: Μακρόν,
1: ότι με τον Ερντογάν πάντοτε το Τραμπ είναι γενναιόδωρος στα λόγια, αλλά επί της ουσίας δεν βλέπουμε να κερδίζει κάτι ο Ερντογάν. Δηλαδή, σύντος λέμε πόσο καλή φίλη είναι, πόσο τον εκτιμώ, λέει, τον παραμυθιάζει λίγο έτσι ο Ντόναλτ, τον πιάνει, τον καλοπιάνει, αλλά στη συνέχεια φεύγει πάντοτε μάδια χέρια ο Ερντογάν.
2: Καλά, κάνει και δουλειά ο Ερντογάν. Δεν φεύγει με τέλος άδεια χέρια. Μπορεί για τα 35 να υπάρχουν ισχυρές αντιδράσεις και να έχει.
1: Ούτε και για τους κινητήρες, για τα ΚΑΝ, τα δικά τους, τη δική του παραγωγή δεν έχει ακόμα εξασφαλίσει.
2: Δεν είναι όμως. Υπάρχει μια. Ενισχύεται και σταθεροποιείται έτσι, και όλες αυτές οι συμφωνίες που έχει κάνει και το τελευταίο διάστημα ο Ερντογάν και στη ΜΕΚΑ και άλλες στην περιοχή.
1: Μα ούτε και αυτές του έχουν βγει. Ούτε αυτές δεν του έχουν βγει. Ίσα φαίνεται η αδυναμία της Τουρκίας να παίξει αυτόν τον περιφερειακό ρόλο, τον οποίο αναζητά στα λόγια αλλά στην πράξη. Χτύπησε 10 φορές η Χούθη και τα λοιπά τη Σαουδική Αραβία. Μία καταδίκη είδαμε μόνο από την Άγκυρα, δεν είδαμε κάτι άλλο.
2: Ναι, πάντως δεν, εντάξει, καλά, αλλά δεν βλέπω να είναι και αποδυναμωμένος. Τέλος πάντων, δεν είναι κάτι όμως.
1: Όχι, εγώ το λέω γιατί έχουν αυτοί οι δύο τους έχουν μία χημεία και μία προσωπική σχέση, ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ερντογάν. Αλλά βλέπω.
2: Τον Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορείς να καταλάβεις.
1: Ούτε
2: αλλά τέλος πάντων, ναι. Σήμερα πάντως έχει το ενδιαφέρον και συγκεντρώνεται στο παγκόσμιο έτσι στον Νετανιάχου και το πώς θα σταθεί απέναντι στις βολές που δέχεται από όλους τους ηγέτες εκτός λίγων για τα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, όλη την περίοδο στην Γάζα.
1: Να σε φέρουμε τώρα να σε φέρω εγώ πάλι στην πατρίδα. Να σε επαναπατρίσουμε σε σχέση με τη συνέντευξη.
0: Άλλωστε ο κόσμος με μειοψηφίες προχώρησε, Βασίλη, και ποτέ με πλειοψηφίες. Καλά, όχι, κάνω εγώ ένα σχόλιο. Κάνω εγώ ένα σχόλιο. Κάνω ένα σχόλιο σε αυτό που ανέφερες. Στο δικό σου σχόλιο κάνω ένα σχόλιο.
2: Πάλι θα με βάλεις.
0: Δεν σε βάζω. Εσύ βάζεις εκ του πονηρού.
1: Γιατί δεν θέλει.
2: Ποιον έχει σύμμαχο, την Αμερική και την Ελλάδα. Κανέναν άλλο δεν έχει. Δύο χώρες είναι ο Τραμπ και ο Μητσοτάκης που το στηρίζουν σε αυτή την πολιτική. Δεν έχει.
0: Δεν μου λες, συγγνώμη, την πολιτική του, μάλιστα μια χώρα που παλιά λεγόταν Υπεριορδανία και συμπεριλάμβανε όλους τους Παλαιστινίους. Η Ορδανία, ας πούμε, στέκεται ως αντίπαλο δέος του Ισραήλ. Η πιο γειτονική
2: χώρα. Όχι, καλά, στη γειτονιά και υπάρχουν και ισορροπίες που θα
1: φυσικά,
2: πρέπει
1: προφανώς,
2: να
1: φυσικά προφανώς, παιδιά, και δεν είναι τόσο.
0: Οι ισορροπίες υπάρχουν παντού. Έλα, ας επιστρέψουμε στα εσωτερικά.
2: Είναι πιο εύκολα, μπράβο.
1: Δεν θα καταλήξουμε έτσι κι αλλιώς, φυσικά. Για πες, πώς τον είδες τον Αλέξη Τσίπρα εχθές?
2: Έχω πολλά σχόλια να κάνω για τον Αλέξη Τσίπρα. Ήθελα να στείλει αυτό το μήνυμα ότι εγώ θα κερδίσω. Εγώ είμαι ο μόνος που μπορώ να κερδίσω, όχι θα κερδίσω, που μπορεί να κερδίσω. Οπότε ουσιαστικά.
1: Ή εμείς ικανείς, το λέγαμε εμείς οι υπαοξίδες κάποια στιγμή για το κύπελλο.
2: Εμείς ικανείς.
1: Ναι. Αλλά δεν το λέγαμε και εμείς τότε.
2: Το λέγαμε και εμείς για πολλές περιπτώσεις. Το ήμισε κανείς. Ήθελε να βάλει το δίλημα, το έβαλε ξεκάθαρα με συστηματικό τρόπο. Ήταν έτοιμο να γίνει. Και αυτό το αναφέρεται απέναντι στον κυρία Μητσοτάκη. Έτσι, εύλογα απάντησε το Πασό και τον κατηγόρησε για λαζονία. Ότι έχει χάσει με μεγαλύτερη διαφορά. Ότι είναι οι κυριότεροι υποστηρικτές της κυβέρνησης. Έβγαλε μια μακροσκελή ανακοίνωση του Πασό και πλέον έστειλε και έτσι ανεπίσημο δελτίο καταγγέλλοντας ουσιαστικά τον Αλέξη Τσίπρα και ουσιαστικά λέγοντας αυτό, ότι αυτούς που έχει χάσει τόσες φορές και έχει στηρίξει με την πολιτική του τον Πρωθυπουργό, να εμφανίζεται ότι είναι αυτός που μπορεί να τον κερδίσει.
1: Αν πρέπει να κάνω ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπεις, Βασίλη, δηλαδή οι αναφορές του αυτές εμένα δεν μου δείξαν, δεν μου έβγαλαν αυτοπεποίθηση απέναντι στο Πασόκ. Ίσα-ίσα μια μηχανία μου έδειξαν ότι ενδεχομένως υπάρχει μια ανησυχία ότι ψιλοανεβαίνει το Πασόκ, ενώ τουλάχιστον έχει κολλήσει δημοσκοπικά η δική του προσπάθεια. Αυτή την αίσθηση μου έβγαλε.
2: Ναι, δεν θα το έλεγα ακριβώς. Είναι ότι δεν νομίζω ότι ανησυχεί. Θέλει να πάρει περισσότερο χώρο ο Αλέξης Τσίπρας, να κερδίσει περισσότερο από αυτό το χώρο της κεντροαριστεράς που τον διεκδικεί. Βλέπει ότι προς τα αριστερά δυσκολεύεται, δεν μπορεί να κινηθεί πλέον. Από εκεί έχει μπει ένα όριο, δηλαδή πιο αριστερά να πάει. Με την πολιτική που ακολουθεί και τα όσα, με τον νέο τρόπο τέλος πάντων που πολιτεύεται, του το έχουν ξεκαθαρίσει και όσα από τα αριστερά του, το είχαμε σακελαρίδες πρόσφατα, ότι είναι πλέον πολύ δεξιά η πολιτική που εκφράζει ο Αλέξης Τσίπρας, εκεί έχει μπει ένα όριο, οπότε κοιτάει προς το Πασό και εκεί θέλει να διευολύσει, θέλει να πει ότι αυτός μπορεί και λόγω της εμπειρίας, όπως είπε, που έχει, και των ποσοστών, επειδή βρίσκεται πιο κοντά, να κερδίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό θα είναι και το δίλημα που θα θέσει αν πάμε σε δεύτερες εκλογές. Γιατί εκεί στοχεύει ο Αλέξης Τσίπρας, το έχουμε πει και άλλες φορές.
1: Όχι μόνο. Το κόμμα το οποίο διεκδικεί τη δεύτερη θέση θέλει να βρίσκεται στην πλεονεκτική εκείνη θέση που να πει ότι ή εμείς ή η Μητσοτάκης, ας πούμε.
2: Ή εμείς ή κανείς. Ναι, θα κερδίσει. Ή εμείς ή η Μητσοτάκης. Ναι. Και αυτό πώς γίνεται, αν βγει ένα αποτέλεσμα που θα είναι διάρκεια, δύο διάρκεια. Θα πιάσει το 20 η Ελλάδα ο Αλέξης Τσίπρας και θα πέσει κάτω από το 30. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η δεύτερη αποστροφή του λόγου του κυρίου Τσίπρα ήταν ότι ο Αντώνης Σαμαράς αναδιατάσσει και τον κεντροδεξιό χώρο, όπως εμείς αναδιατάξαμε, λέει, την κεντροαριστερά. Έτσι και ο Αντώνης Σαμαράς αναδιατάσσει τον κεντροδεξιό, τη δεξιά πολυκατοικία, και αυτό σημαίνει ότι θα πέσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, άρα θα έρθει πιο κοντά σε εμάς. Έτσι για να το συνεχίσω και να το πάω παρακάτω. Μπράβο. Άρα λοιπόν ερχόμαστε πιο κοντά και θα γίνει αυτό το διμέτωπο, αυτή η μάχη των δύο. Αυτό βέβαια είναι το σενάριο που θέλει να ακολουθηθεί, δεν ξέρουμε αν βέβαια θα του βγει και θα το πετύχει. Πάντως ήταν και από την κυβέρνηση, υπήρχαν αντιδράσεις και από τον κύριο Μαρινάκη για τα διλήμματα αυτά που επαναφέρει. Βέβαια αυτό που χρησιμοποιεί, που λέει η κυβέρνηση, το ή θα τους τελειώσουμε, θα μας τελειώσουν, ή εμείς κανείς, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Το ένα ήταν απέναντι στην κυβέρνηση, αυτό τώρα είναι στην αντιπολίτευση. Είναι άλλου τύπου δίλημα που βάζει αυτή τη φορά. Δεν έχει δηλαδή να κάνει με τον Πρωθυπουργό και με την κυβέρνηση. Δίλημα που βάζει ο κ. Τσίπρας. Έχουμε λοιπόν πολλές εσωτερικές διαργασίες. Το Πασόκ, εκτός από αυτά τους πονοκεφάλους, τα Αλέξη Τσίπρα είχαν και τους άλλους πονοκεφάλους τελευταίων ημερών. Τον κ. Αυλονίδη που ήρθε και με το που ήρθε προκάλεσε αντάρα. Μια του είπε για την Ελλάδα και την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον ΣΥΡΙΖΑ και όλους. Μια του που το ξαναείπε, τον κόψαν από παντού. Δεν βγαίνει. Μέσα κ. Αυλονίδη. Να δούμε και με τον κύριο Φαραντούρη, τον οποίο το φιλοξενούμε σήμερα μετά τις 11 στην εκπομπή μας, έτσι να σας χαιρετήσω.
1: Θα σας ακούσουμε, θα σας ακούσουμε προφανώς.
0: Ωραία.
2: Ο Νίκος Φαραντούρης με τα γνωστό έτσι, θέμα προκλήθηκε το τελευταίο διάστημα, αλλά βέβαια και με τις πολιτικές του έτσι, θέσεις.
0: Ωραία. Οπότε κλείσαμε σε μια στιγμή που μπορούμε να απολαύσουμε το επόμενο τραγούδι μας. Έτσι, για να ακούσουμε λίγο. Έτσι. Εντάξει, καλά είμαστε, Βασίλη.
2: Πιο πολιτικά περίμενα να συνεχίσει, αλλά καλά είναι.
0: Όχι, όχι. Έχει το νόημά του κι αυτό. Έλα. Γεια σου, Βασίλη.
1: Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα.
0: Πάμε σε τίτλους σε λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος ολοκληρώνεται η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, κάλεσε τον πρόεδρο της Τουρκίας ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε από το βήμα του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για το τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το βράδυ χθες στο Κίεβο. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε έναν νεκρό και δύο τραυματίες διασώστες. Κλειστή για όλα τα οχήματα από τις 11 το βράδυ σήμερα ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα, η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης.

0: βράδυ. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

Καλημέρα σε όλες και σε όλους. 36 λεπτά μετά τις 8. Ή αν θέλετε να βλέπετε μισογεμάτο το ποτήρι, 24 περίπου λεπτά πριν τις 9. Όπως και να τοποθετούμε το χρόνο, η αλήθεια είναι πως περνά δυσκολότερα όταν κάποιος είναι εγκλωβισμένος σε κάποιον από τους

0: Οδικούς άξονες της πόλης, όπου και σήμερα έχουμε πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα. Μην παίζεις, μην τα αναγκοκλίνεις, γιατί πειράζεις και εμένα.
1: Προσπαθώ να ακούσω λοιπόν. Εγώ και λοιπόν. Έχει ένα θέμα εδώ πέρα το καλώδιο.
0: Και... η περιφερειακή και σήμερα αυτή την ώρα με αρκετή ταλαιπωρία και για τους μεν και για τους δε που ακολουθούν από εμάς μετά η επόμενη εκπομπή, δηλαδή και για εσάς που κινήσετε προς τα ανατολικά, αλλά κυρίως και για εσάς που κινήσετε προς τα δυτικά αυτή την ώρα, μεγαλύτερα ζητήματα στο κομμάτι από τα νοσοκομεία, από το Παπαγεωργίου και το 424, το στρατιωτικό νοσοκομείο, μέχρι τουλάχιστον και την Ανηφόρα εκεί πριν την έξοδο για την Νεάπολη, και επίσης από τις 40 εκκλησίες περίπου, αρκετή ταλαιπωρία για εσάς που κινήσετε προς τα ανατολικά, μέχρι και τα Κωνσταντινουπολίτικα. Η Μίκη Θοδωράκη αδιάβατη από την Δαβάκη μέχρι και το Φανάρι των Αγίων Πάντων στις 12 όροφες. Αρκετά προβλήματα αυτή την ώρα και στο δικαστικό Μέγαρο μπροστά, και μάλιστα με μεγαλύτερη ταλαιπωρία αυτή τη στιγμή για εσάς που προσπαθείτε να προσεγγίσετε από την Παλαιού Σταθμού
1: προς το κέντρο,
0: παρά για εσάς που από την Πολυτεχνείου έτσι και αλλιώς ταλαιπωρήσετε καθημερινά περίπου από το ύψος της Φράγκων.
1: Προς το κέντρο δεν έχουμε κάτι, η Εγνατία Τσιμισκή κινούνται κανονικά, δεν θα έχετε κάποιο πρόβλημα. Θυμίζουμε για τους φίλους που θέλουν να επικοινωνήσουν εδώ με την εκπομπή «Πόλη ξύπνησε», 6930-078-228 ο αριθμός Viber. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα συνεχή σήμερα μηνύματά σας, μιλάω ξανά το λέω σαν πόλη Βόλο.
0: Και βλέπω, Νίκο, ότι με τις παρεμβάσεις σου και τις παρεμβάσεις μας, δεν ξέρω,
1: έχει βελτιωθεί η κατάσταση στην Όλγα.
0: Η Όλγα αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν.
1: Μακάρι και σήμερα έτσι να είναι την υπόλοιπη μέρα και αύριο. Να υπενθυμίσουμε, Μπάμπη, ότι το βράδυ θα είναι κλειστή ξανά από τις 11 το βράδυ περιφερειακή σε κάποια τμήματα λόγω των εργασιών. Και πάμε με αυτά και με αυτά, πάμε στα πρωτοσέλιδα, γιατί έχουμε ακόμη αρκετά να δούμε. Η εφημερίδα Δημοκρατία σήμερα, σε σχέση με αυτήν την ιστορία που επανέρχεται τα τελευταία χρόνια, κάποιοι θέλουν να βλέπουν την ιστορία με πολύ περίεργους φακούς. 205 χρόνια από τη θηλυκή άλωση της Τριπολιτσάς, τους πονάει ακόμη ο γέρος του Μοριά, κλαίνε και οδύρονται οι Τούρκοι για την εξόντωση και την καταστροφή του 1821. Και μου κάνει εντύπωση πλέον και στα social media πόσοι έχουν βγει με, όχι ακριβώς επιστημονικές, ιστορικές, αλλά επιστημονικοφανείς σελίδες, και λέει ο καθένας το μακρύ και το κοντό του, και μετά από κάτω άλλες χιλιάδες άνθρωποι, ναι, τα μακριά, ναι, τους και τα κοντά τους, και έτσι δεν καταγράφεται η ιστορία, έτσι γίνεται μόνο φανατισμός.
0: Και να σου πω και κάτι, και εμένα μου κάνει εντύπωση πόσο εύκολα και πρόθυμα κάποιοι από αυτήν εδώ την πλευρά υιοθετούν τις τουρκικές θέσεις. Μου κάνει φοβερή εντύπωση.
1: Ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση πώς υιοθετούν όλος ο κόσμος, έτσι, μια ιστορία και ιστοριογραφία των social media. Επαναλαμβάνω, έτσι δεν γίνεται ιστορία. Η ιστορία θέλει βαθιά ανάλυση, συζήτηση, έρευνα των πηγών και ψυχραιμία. Πάμε παρακάτω.
0: Ελεύθερος τύπος. Επικίνδυνες και fake θεραπείες σε ιατρία και δομές υγείας, στα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου, αύριο οι πληρωμές έως και 1.600 ευρώ. Και αναταραχή στο Buckingham από το νέο βιβλίο για την Νταϊάννα, οι βολές του αδερφού της πριγκίπισσας κατά του Καρόλου και αντίδραση από το παλάτι.

0: Λοιπόν, πάμε και για την εφημερίδα Τα Νέα. Με ιστορίες βλέπω για το Μέγα Αλέξανδρο το Σάββατο, δωρεάν με την εφημερίδα. Η διατροφή φρενάρει τη γύρανση, τα ξέρουμε αυτά. Και διπλή προστασία.
1: Μην το ξεχνάμε.
0: Διπλή προστασία στους κληρονόμους. Έχει με τα κληρονομικά, έχει αιμονή στους τελευταίους μήνες η εφημερίδα Τα Νέα.
1: Λοιπόν, η Εστία. Στην επόμενη φάση περνά το σχέδιο διεισδύσεως της Άγκυρας στη Μεθόριό μας. Αγοράζουν σπίτια, γράφει εφημερίδα, σε νησιά του Αιγαίου και υψώνουν την τουρκική σημαία. Τι συμβαίνει στην Πάτμο με την ημισέλινο, τι στη Θράκη και το Πύλιο με σημαίες βαλκανικών χωρών, πώς παραβιάζεται ο νόμος για τα εθνικά σύμβολα, θράσος χωρίς όρια, λέει η εφημερίδα, οι οικίες δεν είναι σκάφη αναψυχής.
0: Εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη, στην Αττική βεβαίως, μετά το Δημοτικό Συμβούλιο, εκένωση λόγω Μετροπόντικα, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί εκεί, κυρίως στην περιοχή Εξαρχείων, Κυψέλης κλπ. Με τις εργασίες του Μετροπόντικα για να πάει και εκεί, να πάει και εκεί το μετρό, και μάλιστα για αυτό το θέμα. Είχαν καλέσει εκτάκτως νωρίτερα η πρωινή εκπομπή του Earth News και τον κύριο Ταχιάο να δώσει εξηγήσεις εκεί για τους φίλους μας στην Αθήνα τι γίνεται.
1: Πάντως και στην Καθημερινή, χτύπημα στην πρώτη σελίδα, αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός.
0: Για το άλλο θέμα που δημιούργηκε τις τελευταίες μέρες.
1: Μπράβο, με τη χαρακτηριστική φωτογραφία. Καταργείται οριστικά η χρήση της βιτζότρατας. Το διαβάζω γιατί προφανώς επηρεάζει αρκετό κόσμο. Εκτιμάται, λέει, ότι επηρεάζει την ανάπτυξη των ιχθυαποθεμάτων και λιγότερα δρομολόγια, περισσότεροι επιβάτες, ασφυκτική κατάσταση στα μέσα σταθερής τροχιάς.
0: Για αυτά που σχολιάζατε νωρίτερα με τον Βασίλη, αναφέρεται η εφημερίδα Κόντρα. Εμείς ή κανείς στο δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας. Μόνο η Ελλάς μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη, δηλώνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Στις δεύτερες εκλογές μπορεί να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση.

0: Πάμε και στο ριζοσπάστη. Μαζικό, νεανικό, ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευσης με το κουκουέ. Άνοιξε τις πύλες του το 52ο Φεστιβάλ Κρινέο Διηγητή.
1: Ζει εδώ και μέρες ο ριζοσπάστης στο ρυθμό του.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντική αυτές οι εκδηλώσεις και τις προβάλλει το όργανο του κόμματος. Κατάργηση του ΦΠΑ σε τρόφιμα είδη λαϊκής κατανάλωσης, καύσιμα και ενέργεια για την ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια, τροπολογία που κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα στη Βουλή.
1: Πέντε σενάρια για τις τιμές της ενέργειας, αναφέρει η εφημερίδα Το Ποντίκι σήμερα. Πώς θα επηρεάσει το ενεργειακό κόστος η εξέλιξη της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν.
0: Πάμε και στην Political. Μητσοτάκης Ερντογάν, τι κρύβει η σιωπή στις ΗΠΑ, γιατί δεν προγραμματίστηκε η συνάντησή τους. Η τουρκική Νόταμ και το πρώτο μεγάλο crash test στο Αιγαίο και νέο αμερικανικό φρένο στα όνειρα του Σουλτάνου για F-35.

0: Λοιπόν, πάμε και στο μανιφέστο «Οικολογικό έγκλημα στον Κηφισό». Καλά, και σε αυτόν τον Κηφισό και σε πολλά άλλα σημεία της χώρας δυστυχώς έχουν γίνει πολλαπλά οικολογικά εγκλήματα. Με τελευταίο αυτό εδώ, το οποίο φάνηκε, γιατί πόσα άλλα είναι που δεν φαίνονται.
1: Και κλείνουμε με την απογευματινή. Κληρονομίες χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη. Χτύπημα και εδώ στην πρώτη σελίδα. Ταλαιπωρία τέλος. Ψηφιακή πλατφόρμα καταργεί ουρές και γραφειοκρατία. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές. Και Ευρωπαϊκή Ένωση φάσματος. Πρόταση Πυρακάκη για έσοδα από το 6G. Γιατί εκεί φτάνουμε, έως και 15 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Λοιπόν, και τώρα πριν πάμε στα αθλητικά, πάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή ενός κλασικού τραγουδιού με κυρίαρχη τη φωνή της Νεφέλης Φασούλη.

0: Έλα να βάλουμε στην παρέα μας και τον Θόδωρο. Μπάμπη.
1: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι πως όλοι καλοί χωράνε. Παραδείγματος χάρη χωράει και ο Χρήστος ο Αφανασιάδης που μας ακούει από την Αθήνα. Φίλε Νίκο, σας ακούω λέει από την εφαρμογή και ας είμαι στην Αθήνα.
0: Και πολύ καλά κάνει και να βλέπεις, γι' αυτό εγώ κάνω και τις αναφορές μου έτσι πάντοτε στους φίλους μας στην Αθήνα και όπως όλους τους φίλους μας, δεν ξεχωρίζουμε κανέναν.
1: Και καλημέρα και στην φίλη τη Δέσποινα που ταχώνει σε βουλευτές και υπουργούς που εκλέγονται λέει από τον λαό και παίρνουν το μισθό τους επειδή τους ψηφίζουμε εμείς για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα του τόπου. Μόλις εκλεγούν λέει πολλοί από αυτούς όμως ξεχνούν το δρόμο λέει που διανύσανε από πόλεις και χωριά.
0: Έχει σε μεγάλο βαθμό δίκιο η φίλη μας η Δέσποινα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους τους φίλους μας. Δέσποινα, Χρήστο, Ευαγγελία, Απόστολο, Χρήστο, Μπλατσιώτη, Τάσο, Όλγα, Γιάννα, Δημήτρη, Αργύρη. Πάρα πολύ σήμερα. Τους ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Και πάμε, περιμένουμε την καλημέρα από το Θοδωρή. Συγγνώμη που σε καθυστέρησαμε, Θοδωρή.
2: Καθόλου, καλή σας ημέρα.
1: Ο μαύρος γέρο Τζιμ έφταιγε, έτσι δεν φταίγαμε. Εμείς δεν το κάναμε επίτηδες.
2: Το ξέρω, το άκουσα. Μουσική επιμέλεια Νίκος Λαδιανός, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με εθνική ομάδα.
1: Φυσικά, φυσικά, δεν το συζητώ.
2: Ωραία, να ξεκινήσουμε λοιπόν με την εθνική μας η οποία παίζει σήμερα με τη Σερβία στις 10 παρατέταρτο. Και είναι το πρώτο παιχνίδι που δίνει η εθνική μας την πρώτη κατηγορία του Nations League για όσους τουλάχιστον δεν γνωρίζουν αυτή την διαδικασία. Είναι η πρώτη φορά που η εθνική μας συμμετέχει στην κορυφαία κατηγορία του Nations League, την πρώτη δηλαδή. Το άλλο παιχνίδι είναι αυτό που θα γίνει ανάμεσα σε Ολλανδία και Γερμανία την ίδια ώρα στις 10 παρατέταρτο. Σήμερα επίσης για την πρώτη κατηγορία θα παίξουν Νορβηγία, Δανία και Πορτογαλία, Ουαλία. Όλα τα παιχνίδια είναι την ίδια ώρα, δηλαδή 10 παρατέταρτο. Βέβαια, επειδή λέγαμε χτες για την η εθνική μας είναι έτοιμη για τη χρηματιστηριακή αξία των 320 περίπου εκατομμυρίων ευρώ που κοστίζει η εθνική μας ομάδα, να πούμε ότι από
1: απλώς
2: εκεί και πέρα
1: πρέπει,
2: υπάρχουν...
1: Αν μου επιτρέπεις ένα σχόλιο, ότι θα πρέπει αυτή η χρηματιστηριακή αξία να φανεί και στο χορτάρι, έτσι. Γιατί έχουμε δει κατά καιρούς και πολύ ακριβές ομάδες ποδοσφαιρικά να έχουν προβλήματα και να μην
0: και
1: το
0: νομίζω
1: βγάζουν.
0: Άκουσα και την παρότρινση του κύριου Γκαγκάτσι προς τους διεθνείς. Μην αδικείτε τους εαυτούς σας, δείξτε τις πραγματικές σας ικανότητες.
2: Έτσι, να βάλουμε λοιπόν και τη χρηματιστηριακή αξία των υπολείπων ομάδων του ομίλου μας. Να πούμε λοιπόν ότι σύμφωνα πάντα με αυτές τις εκτιμήσεις και με τους παίκτες που πήρε ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Σερβίας, η Σερβία κοστίζει λίγο λιγότερο από την δική μας αξία, δηλαδή 289.600.000 ευρώ, 289.600.000 ευρώ, άρα είναι κάτι λιγότερο από όσο κοστίζει η εθνική μας ομάδα. Όμως οι άλλες δύο σαφέστατα είναι πολύ πιο ακριβές, δηλαδή 828 εκατομμύρια ευρώ κοστίζει η Ολλανδία, που είναι και ένατη στο ranking της FIFA, έτσι, και από εκεί πέρα στη 10η θέση στο ranking της FIFA είναι η Γερμανία, 12η θέση, η Σερβία είναι στην 40η, η Ελλάδα στην 46η, μιλάμε πάντα για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, για το ranking δηλαδή της FIFA. Κάτι που μου έκανε εντύπωση επίσης με τη Γερμανία είναι αυτό με τον προπονητή, τον Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος επέλεξε να έχει δύο σχεδόν τελείως διαφορετικές αποστολές στα δύο πρώτα και στα δύο επόμενα παιχνίδια. Ο μόνος κοινός παίκτης είναι ο τερματοφύλακας ο Φιν Ντάμεν. Από εκεί και πέρα επέλεξε μία αποστολή για τα εκτός έδρας παιχνίδια με Ολλανδία και εντός με Ελλάδα και άλλη μία, ξεχωριστούς παίκτες δηλαδή, με Σερβία εντός και εκτός με Ελλάδα. Μου κάνει εντύπωση γιατί εντάξει, η εθνική ομάδα, στην εθνική ομάδα πηγαίνουν πολλοί παίκτες, είναι αλήθεια αυτό, αλλά τώρα να αλλάζεις όλους τους παίκτες, δηλαδή 20 παίκτες διαφορετικούς στη μία στα δύο παιχνίδια και 20 άλλους στο άλλο, δεν το έχω ξανακούσει. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει εσείς.
1: Όχι βέβαια, ναι, δεν έχει ξανασυμβεί.
2: Ναι, είναι αυτό, γι' αυτό μου έκανε εντύπωση και γι' αυτό το αναφέρω. Η εθνική μας είναι έτοιμη για να παίξει το παιχνίδι με την Σερβία, δεν θα είναι εύκολο. Θέλουμε ένα θετικό αποτέλεσμα για να πάρουμε και ψυχολογία απέναντι στο παιχνίδι αυτό. Δεν μπορούμε ακόμα να πούμε πώς θα παραταχθεί η εθνική μας ομάδα. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κρατάει κρυφά τα χαρτιά του, για, αν το σύστημα δηλαδή το οποίο θα παίξει θα είναι επιθετικογενές ή αμυντικογενές, να δούμε δηλαδή πώς θα παρατάξει την ομάδα και με ποιο σύστημα. Φαίνεται ότι θα είναι ένα σύστημα το οποίο θα προσέχει και την άμυνα, γιατί είδαμε τι πάθαμε στα προκριματικά του παγκοσμίου ποδοσφαίρου με τις τριάρες τις οποίες είχαμε δεχθεί, ενώ καλά τα είχαμε πάει μπροστά, όπως είχε πει και ο Νίκος εχθές. Από εκεί πέρα νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό πλάνο, ότι η εθνική μας δεν πρέπει να δεχτεί γκολ, να πάμε για την ισοπαλία και ό,τι καλύτερο έρθει από εκεί και πέρα. Τώρα, εκτός από το ποδόσφαιρο, έχουμε και Ευρωλίγκα. Πρώτη αγωνιστική σήμερα για την Ευρωλίγκα, στην οποία αγωνίζονται και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Στην Ευρωλίγκα, η οποία ξεκινάει με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει 9 και 4 εντός έδρας στην Παρί για την πρώτη αγωνιστική, και ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9.30, δηλαδή 1/4 αργότερα, την Μπασκόνια εκτός έδρας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τρία παιχνίδια, υπάρχουν τρεις μεταδόσεις τηλεοπτικές, δηλαδή σήμερα από τις 9 και 4 μέχρι και τις 10 παρατέταρτο που ξεκινάει και η Εθνική. Όποιος θέλει πρέπει να επιλέξει πλέον τι θα δει, γιατί το ένα πέφτει πάνω
1: έτσι
2: στο άλλο.
1: Όπως το λες, το Δωρή, εδώ πρέπει να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι. Ποιος θέλει μπάσκετ, ποιος θέλει ποδόσφαιρο.
0: Μπορεί, κοίταξε, να μπορούμε να έχουμε μία εναλλαγή. Άλλωστε δεν θα συμπίπτουνε. Και το μπάσκετ έχει πολλές διακοπές και το ημίχρονο
1: Πριν ποδόσφαιρο. Από αρκετά χρόνια είχα μία τηλεόραση Sony.
0: Που είχες πολλά παράθυρα.
1: Η οποία έχει τη δυνατότητα να προβάλλει ταυτόχρονα δύο παράθυρα. Δεν την έχω ξαναβρει τέτοια επιλογή σε πιο μοντέρνες εκδοχές των τηλεοράσεων.
0: Δεν μπορεί, θα έχει.
1: Αλλιώς τότε θα το έχει. Όχι, δεν ξέρω, δεν έχω.
0: Θα έχει. Ίσως το μενού στο τηλεκοντρόλ να είναι λίγο δύσκολο, Μπάμπη.
1: Πάντως είχες τη δυνατότητα και μπορούσες να βλέπεις ταυτόχρονα. Έτσι, και μάλιστα μεγαλώνοντας όσο ήθελες στη μία πλευρά, Μπάμπη, και μικρύνοντας την άλλη.
0: Μην ασχολείσαι μόνο με τα καυσόξυλα και με τη φέτα. Ναι, ναι. Κάτσε λίγο και δούλεψε εκεί το μενού του τηλεκοντρόλ σου.
2: Αμάν.
1: Μας την είπε, Δωδωρή, μας την είπε. Τελειώνει λοιπόν, φέτος στο ψυγείο, τι θα κάνουμε.
2: Να πω το πρόγραμμα το σημερινό: Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτη στις 7 και Χαποέλ Τελαβίβ Μπάγερν την ίδια ώρα. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρης Κάουνας. 9 και 4 είπαμε Παναθηναϊκός Παρί. 9.30 Μπαρσελόνα Ανατόλου Εφές. Μπασκόνια Ολυμπιακός. 10 παρατέταρτο Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ. Τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια είναι αύριο. Ποτέ δεν γίνεται πάντα. Σε δύο μέρες γίνεται η αγωνιστική. Έτσι λοιπόν αρχίζουν και τα μπάσκετ, οπότε την άλλη εβδομάδα αρχίζει το EuroCup, στο οποίο θα μπουν ΠΑΟΚ και Άρης.
0: Για
2: και
0: το οποίο EuroCup το λένε και η ίδια η διοργανώτρια αρχή, αλλά και πολλοί φίλαθλοι και δημοσιογράφοι, ότι το φετινό EuroCup θα είναι πιο δυνατό, πιο ανταγωνιστικό από ποτέ. Έτσι.
2: Βέβαια, εννοείται, φυσικά. Αφού με πάω και ο Άρης είναι αυτοί που κάνουν διαφορά.
0: Με πολλές ομάδες πάρα πολύ ενισχυμένες, ισχυρές. Εντάξει, και οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, αλλά και από εκεί και μετά. Είδαμε και την Μπαχτσέ Σεχίρ εδώ στην Θεσσαλονίκη και άλλες πολλές που είναι πολύ δυνατές.
1: Το θέμα είναι η
2: κατάκτηση. Ναι, είναι δύο-τρεις ακόμη ομάδες που μαζί με πάω και Άρη θα παλέψουν. Εντάξει, σίγουρα δεν θα είναι εύκολα. Αλλά αυτό που αξίζει είναι το ενδιαφέρον. Χθες είχε και ανοιχτή προπόνηση ο ΠΑΟΚ πριν ξεκινήσουν οι επίσημες διοργανώσεις, και ο κόσμος πήγε στο γήπεδο, πανηγύρισε μαζί με τους παίκτες, τους αποθέωσε για το νέο ξεκίνημα. Οπότε τέτοια θέλουμε να βλέπουμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπως έγινε και με τον Άρη πρόσφατα, που έχει ήδη ανακοινώσει 4 sold out για τα παιχνίδια τα οποία έχει να δώσει.
0: Πράγματι.
2: Ναι. Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά είναι ό,τι πιο ευχάριστο για να παρακολουθούμε ωραία παιχνίδια και φυσικά όλοι να είμαστε ικανοποιημένοι. Πέρα από το αποτέλεσμα, βέβαια, έτσι. Γιατί στην Ελλάδα η αλήθεια είναι ότι πρώτα μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα και μετά το θέαμα. Αλλά δεν είναι έτσι. Πρέπει να βλέπουμε και το θέαμα πολλές φορές.
1: Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Για τα νέα που μας μετέφερες. Εδώ με πολύ ωραίο τραγουδάκι. Με πολύ,
0: είμαστε παντού, είμαστε και στο σήμερα και στο χθες και στο προχθές. Θα είμαστε
1: και στο αύριο.
0: Ο Σονούπο και στο αύριο.
1: Στις 6 έτσι, στο ραντεβού μας.
0: Προς το παρόν, έτσι, για τους νεολαίους, Dua Lipa. Να τους αφιερώσουμε.
1: Και Dua Lipa, ρε
0: παιδί. Από όλα έχει ο Μπαχτσές.
1: Έχεις κρυμμένους στο μανίκι σου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σειρά επαφών και συναντήσεων θα έχει και σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θεσμικούς επενδυτές και στη συνέχεια θα πάρει μέρος στη συνάντηση του Europe Gulf Forum που διοργανώνεται στο πλαίσιο της συνέλευσης. Με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 τα ξημερώματα θα ολοκληρωθεί η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον πυλώνα σταθερότητα σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή και σημείωσε ότι αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους της, ενώ για τις σχέσεις με την Τουρκία είπε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με τους γείτονές της, αλλά δεν απειλούμε κανέναν, ούτε θα δεχθούμε απειλές από κανέναν. Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική Αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. Θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ. Θα υπάρξουν εκπλήξεις, διεμήνυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου πριν από την ομιλία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Την παραφροσύνη του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως την χαρακτήρισε, κατήγγειλε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ μετά την άφιξή του τα ξημερώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, εν ώψη της κρίσιμης συνόδου με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον υποδέχθηκε στην αεροπορική βάση Άντριους. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κάλεσε τον πρόεδρο της Τουρκίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ. Παράλληλα, τόνισε ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Σενάριο επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία, η οποία μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 40 λεπτά το λίτρο, εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν ώψη της έναρξης της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου στις 15 Οκτωβρίου. Οι οριστικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την πορεία των διεθνών τιμών, με το πετρέλαιο Brent να κινείται κοντά στα $102 το βαρέλι. Κλειστή για όλα τα οχήματα από τις 11 το βράδυ σήμερα ως τις 5 τα ξημερώματα αύριο θα μείνει η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ασφαλτοστρώσεις. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη, στο τμήμα από τη Βασιλίση Σόλγας έως τη Γεωργίου Παπανδρέου. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το βράδυ χθες στο Κίεβο. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε ένα νεκρό και δύο τραυματίες διασώστες από ρωσική πυραυλική επίθεση. Συναγερμός είμαν απόψε γιατρών και στο αεροδρόμιο του Βερολίνου Βραδεμβούργου με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις για διάστημα περίπου 45 λεπτών. Στη μάχη του Nations League μπαίνει η εθνική μας ομάδα σήμερα με μια εκτός έδρας αποστολή υψηλών απαιτήσεων. Θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στο Βελιγράδι στις 10 παρατέταρτο. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις. Ηλιοφάνεια προβλέπεται για τη Θεσσαλονίκη. Λίγες νεφώσεις θα επικρατήσουν κυρίως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως 4 μποφόρ. Και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 13 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες ενδράσει. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός. Διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα. Η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
6: και η Δε Μαρία Τσαχύρη ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
5: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Η ώρα είναι 9 και 8 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της R3. Ακούτε την εκπομπή Ομέν και ΙΔΕ με τον Χρήστο Τσαλικίδη.
1: Τη Μαρία Τσακίρη.
0: Τον ήχο μας ρυθμίζει η Σοφία Σακαλή. Τα τραγούδια μας επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης. Και να ξεκινήσουμε κατευθείαν με την κίνηση, Χρήστο, γιατί μας ενημέρωσαν ακροατές πριν από λίγο ότι υπάρχει ένα ζήτημα στην περιφερειακή. Η αλήθεια είναι ότι εμείς την εικόνα που έχουμε από το δορυφόρο είναι αυτό που βλέπουμε συνήθως κάθε μέρα τέτοια ώρα, ότι είναι πολύ αυξημένη κίνηση σε συγκεκριμένα σημεία, δηλαδή στο εργοτάξιο της Τούμπας πηγαίνοντας από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Πολύ χαμηλές ταχύτητες, σχεδόν σταματημένα τα αυτοκίνητα. Στην αντίθετη κατεύθυνση υπάρχει ένα ζήτημα νωρίτερα, δηλαδή στο ύψος της Μαλακοπής. Έτσι, μετά στην Τούμπα ανοίγει ο δρόμος. Δηλαδή, αν κάνετε λίγη υπομονή, αλλά είναι εκεί που είναι τα εργοτάξια για το flyover. Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι είναι μια συνηθισμένη κατάσταση. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι έκτακτο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι όμως πολύ αυξημένη κίνηση στην λεωφόρο Παπα-Νικολάου, στο ύψος, στο Γενικό Νοσοκομείο, εκεί στην εξοχή, πηγαίνοντας ουσιαστικά από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Στην ανηφόρα δηλαδή και όχι στην κατηφόρα, για να καταλάβει ο κόσμος, να καταλάβουν οι οδηγοί. Επίσης αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, στο ύψος μάλλον από τη Δαβάκη και κάτω, μέχρι δηλαδή και την πλατεία Βαρδαρίου, είναι πολύ αυξημένη κίνηση. Βλέπουμε και στη Μενεμένη να υπάρχει, στη Μοναστηρίου, επίσης πολύ αυξημένη κίνηση, στο ρεύμα που πηγαίνει προς το κέντρο της πόλης και όχι στην έξοδο. 26 Οκτωβρίου επίσης ζητήματα με την κίνηση. Δεν ξέρω τι έχει γίνει σήμερα. Δηλαδή εδώ φαίνεται να είναι σημειωτών τα αυτοκίνητα. Σταμάτα ξεκίνησε 26 Οκτωβρίου, εκεί στα παλαιά σφαγεία δηλαδή. Σοβαρά ζητήματα. Το κομμάτι εκεί που είναι λίγο πριν τα διόδια των Μαλγάρων επίσης έχει αυξημένη κίνηση, αλλά είναι καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν τις προηγούμενες ημέρες.
1: Εγώ θα σου πω ότι μου έτυχε το πρωί. Και είναι ένας επαναλαμβανόμενο φαινόμενο που σημαίνει ότι είναι μόδα. Και σχετίζεται και με την κίνηση, αλλά και με τη συμπεριφορά ολωνών μας ως οδηγών. Άκου, Σοφία. Είμαστε 5 αυτοκίνητα σε κεντρικό δρόμο των Αμπελοκήπων. Σε κίνηση, κανονικά. Κάποια στιγμή, ο μπροστινός φερνάρει απότομα. Σταματάει εκεί. Ανάβει αλάρμ, ανοίγει την πόρτα, κατεβαίνει.
0: Να πάρει καφέ.
1: Ναι.
0: Ναι, το αυτό το έχουμε
1: και το, ζήσει. Και τον κοιτάμε. Τον κοιτάμε. Και ναι, βγαίνοντας, ναι, κάνει και τη γνωστή κίνηση με το δάχτυλο του. Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι,
1: μισό,
0: ναι,
1: λεπτό.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό και στείνεται στην ουρά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και περιμένει.
0: Έτσι.
1: Και η ουρά μεγαλώνει.
0: Και άντε να πάρει φραπέ που γίνεται γρήγορα, πάει και πάει στην ευχή. Άμα πάρει
1: όχι,
0: αυτό το φρέντο.
1: Μια κουτσουλιά πήρε. Ένα μικρό.
0: Εσπρέσο,
1: ένα μικρό πραγματάκι πήρε. Ναι.
0: Και το εσπρεσάκι. Σφινάκι
1: ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα καφέ. Σφινάκι.
0: Α, είδες και τι.
1: Ναι, ναι, γιατί έχουν πέσει τα μπινελίκια. Και από πίσω μεγαλώνει η ουρά.
0: Ωραία.
1: Λεωφορείο, σκουπιδιάρα. Και αυτό θα το πιάσει ο δορυφόρος και θα το δείξει κόκκινο. Για τον έναν, τον περίεργο.
0: Αλλά κοίταξε, τώρα στην περιφερειακή δεν έχει καφέ. Για να πούμε ότι σταμάτησαν για καφέ οι οδηγοί. Εκεί είναι τα εργοτάξια του flyover, είναι γνωστός ο λόγος. Επίσης να πούμε ότι έχουμε ασφαλτοστρώσεις και σήμερα από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Σήμερα τα συνεργεία είναι στην οδό Θεμιστοκλής Σοφούλη, στο τμήμα από Βασιλίσσης Όλγας μέχρι Γεωργίου Παπανδρέου. Την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, θα είναι η εργασία στην οδό Κλαφθμόνος, στην Ανοπόλη. Αλλά εκεί βέβαια να πούμε ότι η ασφαλτόστρωση θα γίνει τις νυχτερινές ώρες, δεν θα επηρεάσει καθόλου την κατάσταση. Και να πούμε ότι απόψε θα μείνει κλειστό για 6 ώρες τμήμα της περιφερειακής και στα δύο ρεύματα, λόγω των εργασιών για το flyover. Από τις 11 λοιπόν το βράδυ ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα κλείσει το κομμάτι και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων στο Παπαγεωργίου και των Μετεώρων.
1: Να πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα.
0: Να πάμε, βεβαίως να πάμε.
1: Διότι από χθες έχει γίνει ο κακός χαμός με το «Η εμείς ικανείς» του Αλέξη Τσίπρα, με όσα είπε τώρα Μπακουγιάννη για καβαλημένους υπουργούς. Αλλά εκείνο που ξεχωρίζει είναι το μπαράζ των επαφών του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη, όπου είναι σημαντικές οι επαφές και συναντήσεις που έχει ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της 21ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το πρωί θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θεσμικούς επενδυτές. Στη συνέχεια θα λάβει μέρος στη συνάντηση του Europe Gulf Forum που συνδιοργανώνεται από διάφορους φορείς. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους διεθνών αμερικανικών, ευρωπαϊκών και εβραϊκών οργανώσεων. Συγγνώμη. Στις 3 ώρα Νέας Υόρκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, τον Ατζάι Μπάγκα, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Κολούμπια για την τεχνητή νοημοσύνη. Ενώ φυσικά ο σημαντικός σταθμός του προγράμματός του είναι συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Αντώνιο Γκουτιέρες. Συνάντηση η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 5 και 10 ώρα Νέας Υόρκης. Προσθέσετε περίπου 8-10 ώρες, άρα σημαίνει ότι νύχτα δικιά μας. Θα ολοκληρωθεί η μέρα με την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε αύριο εδώ. Εκεί όπου αναμένεται να παρουσιάσει τις ελληνικές θέσεις για τη διεθνή επικαιρότητα αλλά και για τα περιφερειακά ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Αύριο, Παρασκευή, θα δώσει συνάντηση στο Bloomberg, θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Μολδαβίας και αυτό το οποίο έχει επισημάνει ο Πρωθυπουργός σε όλες τις συναντήσεις που έχει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού είναι ότι στόχος της επόμενης εκλογής είναι η βελτίωση της ζωής των πολιτών.
0: Πάντως, επειδή μίλησες τώρα για τα ελληνοτουρκικά νωρίτερα μάλλον, για το Κυπριακό ήδη είχαμε αναφορές. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Χριστοδουλίδης, μίλησε για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είχε δηλαδή την ομιλία στον ΟΗΕ. Από εκεί και πέρα έχουμε και τον Κινέζο πρόεδρο, τον Σι Τζινπίνγκ. Είναι ιστορική αυτή η στιγμή τώρα, έτσι. Η θερμή υποδοχή από τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Τον περίμενε κάτω στο κόκκινο χαλί.
0: Τον περίμενε κάτω, ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάρουμε μια μουσική ανάσα.
1: Πρωτού όμως πάρουμε τη μουσική ανάσα.
0: Έχεις κι άλλα.
1: Έχω κι άλλο να πω.
0: Γιατί...
1: Μικρή αναφορά, πολύ μικρή αναφορά. Ναι, όχι, όχι, σαν σχόλιο. Ότι επειδή χθες βρέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν και όλοι μείνανε στα καλά λόγια για τα οποία είπε για τον Τούρκο πρόεδρο, Αμερικανός πρόεδρος και ότι η Ελλάδα υστερεί, μπλα μπλα μπλα μπλα τα γνωστά. Καλά λόγια πήρε. Όχι F-35.
0: Ναι.
1: Αυτό να καταλάβουμε όλοι μας. Πάμε στο τραγούδι τώρα, Σοφία. Δικό σου.

0: ξέρω το τραγούδι.
1: Μπράβο Χρήστο, να αυτό συζητούσαμε τώρα όσο δεν ήμασταν στον αέρα. Νιρβάνα.
0: Αυτή, ναι, αλλά το ξέρω, το έχω ακούσει κάπου.
1: Μπράβο, μπράβο Χρήστο, είδες.
0: Ναι, κάπου ναι. Το έχω ακούσει, αλλά δεν θυμάμαι πού.
1: Είσαι σε καλό δρόμο. Λοιπόν, πάμε τώρα ξανά στη Νέα Υόρκη να δούμε τι γίνεται με τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Γιατί έχουμε πει τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν, το Ουκρανικό, το Μεσανατολικό, τεχνητή νοημοσύνη. Σε ό,τι αφορά τώρα το Μεσανατολικό, έχει ενδιαφέρον γιατί σήμερα θα ανέβει στο βήμα ο Μπένσαμιν Νετανιάχου. Να δούμε τι θα προκύψει. Είναι μαζί μας η συνάδελφος η Σοφία Επακαλίδου. Καλημέρα, Σοφία.
0: Καλημέρα, Σοφία. Λογικά καλημέρα. Θα απαντήσει και στον πρόεδρο του Ιράν, ο οποίος χθες είχε μια ενδιαφέρουσα ομιλία.
2: Σε πολλά θα έχει να απαντήσει και στον πρόεδρο του Ιράν και στον Γάλλο πρόεδρο και στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος έχει ασκήσει σκληρή κριτική στην Ισραηλινή κυβέρνηση και έχει χαρακτηρίσει μάλιστα τον Νετανιάχου υπεύθυνο για σοβαρές παραβιάσεις σε βάρος των Παλαιστινίων. Όλα αυτά ενώ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός βαίνει σε μια εκλογική αναμέτρηση στις 27 Οκτωβρίου με τις δημοσκοπήσεις να μην είναι πολύ καλές και με ένα πολύ φορτισμένο κλίμα στη χώρα του με αφορμή όλα αυτά που γίνονται και στο πόλεμο στη Γάζα και στη στάση της κυβέρνησης Νετανιάχου και με το Ιράν και όλες αυτές οι παράμετροι έρχονται να καθίσουν πάνω σε μία μη συνάντηση, γιατί δεν προβλέπεται το πρόγραμμα από το πρόγραμμα του Μπέντζαμιν Νετανιάχου αλλά και του Αμερικανού Προέδρου κάποια συνάντηση μεταξύ τους. Οι δύο ηγέτες θυμίζουμε ότι ήταν στο ίδιο στρατόπεδο σε σχέση με την αντιπαράθεση με το Ιράν, ωστόσο οι θέσεις τους είχαν διαφοροποιήσεις κυρίως μετά την προσωρινή εκεχηρία που είχε επιτευχθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Να πούμε ότι υπάρχουν βέβαια επαφές στο παρασκήνιο με άλλους αξιωματούχους, όχι όμως με τον Αμερικανό πρόεδρο που δεν προβλέπεται κάποια συνάντηση μαζί του. Να πούμε ότι ο Μπενζαμίν Νετανιάχου βρίσκεται, να θυμίσουμε, με ένα ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητες του να ταξιδεύει σε χώρες που αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου. Επίσης, Βρετανία, Γαλλία, Καναδάς έχουν ανακοινώσει μέτρα που αφορούν τους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη, εξέλιξη που προσθέτει μια ακόμη διάσταση στη διεθνή πίεση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και θα δούμε πώς όλα αυτά θα διαχειριστούν μέσα από την ομιλία του Μπένζαμιν Νετανιάχου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τώρα είπες, Χρήστο, νωρίτερα με αυτά που ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στις απειλές και του Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποχωρήσει υπό στρατιωτική ή οικονομική πίεση. Δεν ήταν κάτι διαφορετικό αυτό που αναφέρουν οι Ιρανοί αξιωματούχοι το τελευταίο διάστημα. Δεν θα σκύψουν ποτέ το κεφάλι, ούτε θα γονατίσουμε, είπε. Το Ιράν είναι έτοιμο για διάλογο, διπλωματία και διαπραγματεύσεις, αλλά όχι υπό τη γλώσσα της βίας. Κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι οι απειλές του παρουσιάζουν τον χάρτη και το πνεύμα των Ηνωμένων Εθνών. Ο Πεζεσκιάν επανέλαβε ότι το Ιράν δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, αλλά δεν αποδέχεται περιορισμού στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής τεχνολογίας. Κατηγόρησε τη διεθνή κοινότητα για 2 μέτρα και 2 σταθμά απέναντι στο Ιράν και το Ισραήλ, αναφέρθηκε στην κατάσταση στην Παλαιστίνη και προειδοποίησε ότι περαιτέρω διεύρυνση του πολέμου δεν θα φέρει ασφάλεια. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ιρανού Προέδρου η Αμερικανική αντιπροσωπεία δεν ήταν στην αίθουσα, είχε αποχωρήσει νωρίτερα. Οι Αμερικανοί όμως έχουν άλλα να δούνε αυτό το διάστημα και πόσο δε μάλλον όταν έχουν την ευκαιρία να υποδεχθούν τον πρόεδρο της Κίνας, τον Xi Jinping, ο οποίος έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες για τριήμερη επίσκεψη και εκεί είναι πραγματικά τα πολύ βαριά πράγματα, τα οικονομικά που πρέπει να συζητηθούν. Καθότι και ο ίδιος ο Σι δήλωσε ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι. Αυτό το έκανε σε γραπτή δήλωσή του. Και πάμε να δούμε λίγο την ουσία. Η ουσία είναι ότι η ατζέντα της συνάντησης βρίσκονται κυρίως βαριά οικονομικά θέματα, το εμπόριο, οι δασμοί, η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και το ζήτημα της Ταϊβάν. Στο τραπέζι επίσης αναμένεται να βρεθούν οι σχέσεις με το Ιράν και τα ευρύτερα ζητήματα διεθνούς ασφάλειας. Ενώ θα πρέπει να σταθούμε λίγο στον ανταγωνισμό της Ουάσιγκτον και του Πεκίνου στο τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και να θυμίσουμε και τη διάσκεψη που έγινε το προηγούμενο διάστημα στο Παρίσι από τους Ευρωπαίους για τη διαχείριση αυτών των ζητημάτων, με τις δύο χώρες πάντως να επιδιώκουν την τεχνολογική υπεροχή, ενώ υπάρχουν και άλλα ζητήματα που μπαίνουν στο τραπέζι. Να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα συμφώνησαν να παρατείνουν κατά 2 μήνες την εμπορική τους εκεχηρία μέχρι να κλείσουν όλα αυτά τα κεφάλαια στα οποία αναφερθήκαμε. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να πούμε, προλαβαίνουμε μάλλον, για το τι έχει διαμειφθεί στο θέμα της Ουκρανίας, ξεκινώντας από την παρέμβαση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε συνάντηση που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, όπου επανέλαβε την ανάγκη να σταματήσουν οι επιθέσεις εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, εκεί όπου βρίσκονται και αρκετά πλοία τουρκικών συμφερόντων. Η Άγκυρα έχει ζητήσει επανειλημμένα, έχει θέσει επανειλημμένα αυτά τα ζητήματα και θυμίζουμε ότι διατηρεί διάβλους επικοινωνίας και με τη Μόσχα και με το Κίεβο. Πάντως ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να εξετάσει μια ναυτιλιακή εκεχηρία στη συγκεκριμένη περιοχή στη βάση μιας πρότασης που έχει διατυπωθεί από την Αίγυπτο, την Ινδία και την Τουρκία. Τώρα, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι έγινε γνωστό ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη σύνοδο κορυφής της G20, η οποία είναι προγραμματισμένη για το Δεκέμβριο στο Μαϊάμι. Τη συμπρόσκληση επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος δήλωσε ότι μια τέτοια συμμετοχή θα έδινε στο Ρώσο πρόεδρο τη δυνατότητα να συνομιλήσει όχι μόνο με τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά και με άλλους ηγέτες. Η Μόσχα δεν έχει, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, επιβεβαίωσε αν ο Πούτιν θα αποδεχτεί την πρόσκληση. Έχω την αίσθηση ότι μάλλον θα την αποδεχτεί. Έροντας στην ουσία αυτό τον αποκλεισμό που υπήρχε από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία του Προέδρου της Ρωσίας στη συνεδριάση του G20 και γενικότερα στην διπλωματική απομόνωση που υπήρχε με αυτή την ιστορία, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Πάντως, στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Πούτιν και ζήτησε από τους συμμάχους της Ουκρανίας να διατηρήσουν τις κυρώσεις στη Ρωσία. Πάντως, να πούμε ότι ο Ζελένσκι έδειξε και μεγάλη ενόχληση από τη στάση της Γαλλίας, καθότι πίεσε με έναν τρόπο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αρθούν οι κυρώσεις που αφορούν στο Ρώσο ολιγάρχη Αλισέ Ρουσμάνοφ, ένα θέμα που έθεσε ο Βολοντιμίρης Γιαννές Ζελένσκι σε αυτό το θέμα. Σε αυτό το ζήτημα. Να πούμε πάντως ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Βλαντιμίρ Πούτιν μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόκειται για τον Κυρίλ Δημήτριεφ, για συνομιλίες με εκπροσώπους της κυβέρνησης Τραμπ, και αν αυτό δεν είναι κινητικότητα, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι γύρω από αυτό το θέμα, καθότι υπάρχουν πάντα όλες αυτές τις μέρες συναντήσεις των Αμερικανών απεσταλμένων Βίτκοφ και Κούσνερ με τους Ρώσους αξιωματούχους και πολλά πηγενέλα στο Κρεμλίνο το τελευταίο διάστημα.
1: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ, για Σοφία, την αναλυτική ενημέρωση. Και πούμε, δεν είναι και εύκολο, γιατί υπάρχει τόση πληροφόρηση από τα διεθνή πρακτόρια ειδήσεων για το τι γίνεται στη Νέα Υόρκη. Πολλά ανοιχτά ζητήματα.
0: Και πολλές και οι διεργασίες, αν θέλεις, και οι συζητήσεις μπροστά και πίσω από τις κάμερες.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και από τις κλειστές πόρτες.
1: Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων στις 9.30 και επιστρέφουμε με άλλα θέματα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σειρά επαφών και συναντήσεων θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στις 3 τα ξημερώματα θα μιλήσει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, κάλεσε τον πρόεδρο της Τουρκίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης. «Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας», δήλωσε από το βήμα του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν. Την παραφροσύνη του Βλαντιμίρ Πούτιν κατήγγειλε στον ΟΗΕ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας. Εξιχνιάστηκε στη Θεσσαλονίκη υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας με πυροβόλα όπλα, έγιναν 3 συλλήψεις. Κλειστή για όλα τα οχήματα από τις 11 το βράδυ σήμερα ως τις 5 τα ξημερώματα αύριο η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα 2 ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις από το Δήμο Θεσσαλονίκης, σήμερα ασφαλτόστρωση στη Θεμιστοκλή Σοφούλη από Βασιλίσσης Όλγας έως Γεωργίου Παπανδρέου. Στη μάχη του Nations League μπαίνει σήμερα η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Βελιγράδι. Επόμενη ενημέρωση στις 10.

τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά.

0: Φυσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ο Μεν
1: και η Δε
0: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Με αφορμή την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, το τελευταίο διάστημα έχουν έρθει στην επιφάνεια πολλές καταγγελίες που ως τώρα δεν τις ακούγαμε, κυρίως έτσι για ιατρεία που λειτουργούσαν ως κέντρα ευεξίας, κέντρα αισθητικής, δεν ξέρουμε.
1: Είναι αυτό που λένε στην Ελλάδα, ό,τι δηλώσεις είσαι.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι όμως ότι υπάρχουν, όπως υπάρχει ο ιατρικός σύλλογος εδώ της Θεσσαλονίκης με τον οποίο είχαμε επικοινωνήσει την προηγούμενη εβδομάδα και μας εξήγησε πώς γίνονται οι έλεγχοι και τι θα πρέπει να καταγγέλουν οι πολίτες αν δούνε κάτι που δεν αντιστοιχεί στην παροχή ιατρικής φροντίδας για την οποία ζητούν από τους γιατρούς, τους επιστήμονες. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τα κέντρα αισθητικής. Υπάρχουν δηλαδή τα νόμιμα, τα πιστοποιημένα. Υπάρχουν και, για παράδειγμα, κάποιες επαγγελματίες που λένε ότι εγώ πηγαίνω από σπίτι σε σπίτι και κάνω έτσι, τη φροντίδα τέλος πάντων των πελατών. Δεν είναι ασθενείς, είναι πελάτες σε αυτή την περίπτωση. Και με αφορμή τους ελέγχους που γίνονται παντού πλέον, θα μιλήσουμε σήμερα με την κυρία Εύη Μωυσόγλου, είναι πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Αισθητικών Βορείου Ελλάδος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δίνετε.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, γιατί φαντάζομαι το τελευταίο διάστημα θα δέχεστε κι εσείς πολλές ερωτήσεις γύρω από το έργο για τις υπηρεσίες που παρέχετε.
2: Πολλές ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις είναι καλοδεχούμενες. Το πρόβλημα είναι όταν σελίδιν μας κατηγορούν ότι είμαστε παράνομοι, ότι κάνουμε πράγματα τα οποία στην ουσία οι αισθητικοί κοσμετολόγοι δεν κάνουν.
0: Ναι.
2: Όπως είναι μπότοξ και όλες οι ιατρικές πράξεις που αναφέρονται κατά καιρούς.
0: Ναι, συγγνώμη, αλλά υπάρχουν διαφημίσεις, για παράδειγμα, στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που λένε ότι στο τάδε κέντρο αισθητικής, για παράδειγμα, μπορεί να γίνει μια ενέσιμη θεραπεία.
2: Εξαρτάται τι ενέσιμη θεραπεία είναι. Η αισθητική κοσμή

0: θεματολόγοι μπορούν να κάνουν διείσδυση ουσιών μέχρι ένα σημείο, στα πολύ επιφανειακά στρώματα. Ναι. Αυτό τώρα μπορεί να είναι με μια έκχυση πολύ επιφανειακά, με κάποια μικρά τσιμπηματάκια. Δεν σημαίνει ότι είναι ενέσιμη μεσοθεραπεία, ενέσιμη θεραπεία. Από την άλλη, ας δούμε λιγάκι τι άδεια έχει ο χώρος που γίνεται αυτή η υπηρεσία. Γιατί και πάρα πολλοί χώροι που είναι διαδοτημένοι από τον Ιατρικό Σύλλογο ονομάζονται, στον τίτλο τους βάζουν κέντρο αισθητικής.
1: Ναι, μπορεί να συμβεί και το αντίστροφο. Ναι, αυτό λέμε τόση ώρα. Κύριε Μουσόγλου, γενικώς τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται στα κέντρα αισθητικής και πώς μπορεί να αντιληφθεί ο πελάτης αν είναι πιστοποιημένο ένα κέντρο αισθητικής?
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την αρχή, το πώς βλέπει, πώς πιστοποιείται ένα κέντρο. Γίνεται γνωστοποίηση, περνάει έλεγχο, η ελεγκτική αρχή μας είναι η περιφέρεια, το υγειονομικό της εκάστοτε περιφέρειας και δημιουργείται ένα κλιμάκιο από τριμελή επιτροπή που πηγαίνει και ελέγχει τα εργαστήρια, τους χώρους. Η ίδια αντίστοιχη επιτροπή έχει και για διάφορες άλλες ειδικότητες όπως είναι η οπτική, τα διατολογικά γραφεία κτλ. Σε αυτή την επιτροπή συμμετέχει ένας γιατρός από την περιφέρεια, παλιότερα το λέγαμε νομίατρο, ένας αισθητικός από τον εκάστοτε σύλλογο αισθητικής και ένας δερματολόγος ο οποίος ορίζεται από τον Ιατρικό Σύλλογο. Δεν μπορεί να γίνει, να πάρει άδεια, να πιστοποιηθεί κανένα εργαστήριο αν δεν μπουν και οι τρεις υπογραφές. Αν κάποιος έχει μία ένσταση, τότε γίνεται σύσταση στο εργαστήριο να γίνουν οι ανάλογες αλλαγές και περνάμε ξανά.
2: Κυρία Μωυσόγλου, υπάρχει δυνατότητα ένας πελάτης, ένας ενδιαφερόμενος να μπει κάπου σε μια πλατφόρμα και να βρει ποια είναι τα πιστοποιημένα έτσι, κέντρα, εργαστήρια?
0: Εμείς κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια στο Σύλλογο Αισθητικών Βορείου Ελλάδος και προσπαθούμε να καταγράψουμε τους συναδέλφους στα εργαστήρια αισθητικής τα οποία έχουν πάρει άδεια. Δυστυχώς είναι λίγο δύσκολο. Αυτό που ζητάμε από το κράτος είναι να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα μητρό αισθητικών κοσμητολόγων με άδεια, για να ξέρουμε ποιοι είναι οι επιστημονικά υπεύθυνοι, και ένα μητρό, ένα πανελλήνιο μητρό εργαστηρίων αισθητικής, για να μπορεί να μπαίνει ο κόσμος και να βλέπει ποια είναι τα ελεγμένα εργαστήρια αισθητικής. Περιμένουμε να μας το κάνουν.
1: Και από την άλλη, η απορία είναι από τη στιγμή που υπάρχει πιστοποίηση για ένα κέντρο αισθητικής και λειτουργεί, ξεκινάει. Στη διάρκεια της λειτουργίας του γίνεται κάποιος επανέλεγχος, όχι τακτικός, δηλαδή να έρθει ένα συνεργείο από την περιφέρεια, όπως είπατε και εσείς, ένας νομίατρος, οτιδήποτε, για να δει αν όντως τηρούνται αυτά που, με τα οποία έγινε, οι όροι με τους οποίους είχε γίνει η έναρξη του κέντρου αισθητικής.
0: Όχι, δεν γίνεται επανέλεγχος, δεν είναι μέσα στην νομοθεσία. Μπορεί όμως, αν κάποιος κάνει καταγγελία, αν υπάρχει υποψία ότι έχει γίνει κάποια παραποίηση στο επάγγελμα, κάποιος αισθητικός μπορεί να υπερβαίνει τα δικά του δικαιώματα και επαγγελματικά δικαιώματα, τότε πηγαίνουμε, αλλά πρέπει να μας έχει γίνει μια υπόδειξη, μια καταγγελία. Ναι, σε τέτοιες περιπτώσεις πηγαίνουμε. Έτσι όμως να πούμε ότι θα πάμε να ελέγξουμε ένα εργαστήριο που το είχαμε ελέγξει πριν από 5-6 χρόνια, όχι, δεν μπορούμε να πάμε. Και να σας πω την αλήθεια, είναι λίγο δύσκολο να γίνει. Δεν προλαβαίνουμε να ελέγξουμε τα νέα εργαστήρια. Όχι να πάμε ξανά στα παλιά.
1: Εσείς έχετε καταγγελίες για πράξεις που δεν θα έπρεπε να γίνονται σε κέντρα αισθητικής?
0: Ναι, βεβαίως έχουμε καταγγελίες. Το ότι γίνεται μια καταγγελία δεν σημαίνει ότι ισχύει. Έχουμε καταγγελίες. Τις περισσότερες φορές όμως δεν αφορά εμάς, δεν αφορά αισθητικούς κοσμετολόγους. Ή μπορεί να υπάρχει μια συνεργασία με κάποιο γιατρό, οπότε δεν την έχει κάνει ο αισθητικός κοσμετολόγος, είτε δεν ισχύει αυτό που μας καταγγέλνουν.
2: Ναι, γιατί η καταγγελία μπορεί να γίνει και για λόγους ανταγωνισμού.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ συχνό και νομίζω ότι θα πρέπει να μπει ένα φρένο. Έχει γίνει ένα θέμα το ότι πρέπει να πληρώνουν ένα 50 ευρώ για να καταγγείλει στον Ιατρικό Σύλλογο. Κατ' εμέ είναι πολύ σωστό αυτό που έχει κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος, για να μπορέσουν να μην το κάνουν παιχνίδι ο καθένας να πηγαίνει να καταγγείλει.
2: Αυτό γίνεται, yeah, κυρία Μωυσόγλου, όμως παράδειγμα και σε ιστοσελίδες, με την κριτική που ασκεί κάποιος ακόμα και σε ιστοσελίδες κέντρων και πάει λέγοντας ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάει αλλού η βαλίτσα δηλαδή. Φεύγει.
0: Αυτό δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Για μας μιλάνε οι πελάτες μας, οι άνθρωποι που έχουν δουλέψει μαζί μας. λίγο τα καταφέρνουμε.
1: Καταγγελίες και κατοίκων υπηρεσίες έχετε?
0: Δυστυχώς, στις κατοίκων, στη μαύρη εργασία που δουλεύει στο σπίτι, δεν μπορούμε να επέμβουμε. Δεν μπορεί να πάει κανένας, γιατί είναι σπίτι. Θα πρέπει να πάρουμε από εισαγγελική παραγγελία. Έχουμε πάει, ωστόσο, με πολύ μεγάλο κίνδυνο το να έχουμε και εμείς κάποιο πρόβλημα, γιατί μπαίνουμε σε ένα σπίτι, στην οικία κάποιου. Αλλά είναι πολύ δύσκολο το σπίτι. Και να σας πω την αλήθεια, στα σπίτια δεν γίνονται πολύ έντονες ιατρικές πράξεις και δεν γίνονται από αισθητικούς κοσμετολόγους.
1: Κάποιες περιποίησεις δηλαδή, τέτοιες υπηρεσίες.
0: Εκεί γίνεται συνήθως περιποίηση άκρων.
1: Μάλιστα. Τώρα, στις υπηρεσίες που προσφέρετε στα κέντρα αισθητικής, υπάρχει κάτι που θα μπορούσε έτσι να είναι και επικίνδυνο, που θέλει δηλαδή αυστηρά έναν επαγγελματισμό και κάποιους όρους, κάποιες προδιαγραφές?
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα πρέπει, ναι, έχουν προδιαγραφές στα εργαστήρια αισθητικής, δίνει η νομοθεσία τις προδιαγραφές, θα πρέπει δηλαδή για παράδειγμα να υπάρχει οπωσδήποτε αποστηρωτής. Τα εργαλεία πρέπει να αποστηρώνται να είναι μίας χρήσεως. Έτσι ο καταναλωτής καλό είναι όταν μπαίνει σε ένα χώρο να βλέπει πρώτα απ' όλα έξω από στην είσοδο του εργαστηρίου. Συνήθως όταν έχει ελεγχθεί υπάρχει ένα καρτελάκι το οποίο λέει νόμιμο εργαστήριο αισθητικής και αναγράφεται πάνω ποιος είναι επιστημονικά υπεύθυνος.
2: Και με αυτόν τον τρόπο πιστοποιείται στην ουσία, ναι, ποιος έχει την ευθύνη για τον νόμο, έτσι.
0: Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι αν δεν έχει το καρτελάκι ότι δεν είναι νόμιμος. Απλά είναι εμείς, έχουμε τη σφραγίδα του συλλόγου ότι έχει πιστοποιηθεί. Τον γνωρίζουμε, οπότε υπάρχει η σφραγίδα ότι είναι νόμιμο εργαστήριο. Μπαίνοντας μέσα μπορεί να ζητήσει ποιος είναι επιστημονικά υπεύθυνος. Πρέπει να βρίσκεται στο χώρο επιστημονικά υπεύθυνος. Πριν κάνει μια οποιαδήποτε υπηρεσία, καλό είναι να ρωτήσει τι θα αποκτήσει από αυτή τη θεραπεία, ποια είναι τα ωφέλη της και ποιες είναι οι ενδείξεις της. Καλό είναι να μιλήσει με τον επιστημονικά υπεύθυνο για να δει, να του πει ο επιστημονικά υπεύθυνος αν επιτρέπεται σε αυτόν να κάνει αυτή τη θεραπεία. Να δούμε για ενδείξεις, να δει την επιδερμίδα, να δει το σώμα του πελάτη και να δει αν όντως μπορεί να δεχτεί αυτή τη θεραπεία. Νομίζω ότι αυτές είναι οι βασικές αρχές που μπορεί να δει ένας καταναλωτής για να είναι ασφαλής.
1: Και βεβαίως να μην έχει και πολύ ψηλές προσδοκίες με την έννοια ότι θαύματα δεν γίνονται. Έτσι, δηλαδή πας σε ένα κέντρο αισθητικής να βελτιωθεί η κατάσταση, όχι για να αλλάξει τελείως σε κάποια ζητήματα.
0: Νομίζω ότι είμαστε όμορφοι σε κάθε ηλικία και η κάθε ρητίδα μας προσφέρει και ένα χαρακτήρα. Όχι, δεν νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλες προσδοκίες. Αν θέλουν πολύ μεγάλες προσδοκίες μπορούν να πάνε στον πλαστικό χειρουργό που είναι ειδικός και μπορεί να κάνει και θαύματα.
2: Οι ρητίδες είναι παράσημα της ζωής.
1: Έτσι. Κυρία Μωυσόγλου, σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μωυσόγλου.
1: Ήταν μαζί μας η κυρία Εύη Μωυσόγλου, πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Αισθητικών Βορείου Ελλάδος.

0: Και αυτό το τραγούδι
1: ναι,
0: το ξέρω.
1: Ναι, ιδέες από Nirvana σε Vanessa's. Καλά πάμε.
0: Αλλά
1: σήμερα.
0: Αλλά έκανα λάθος.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν είναι soundtrack από ταινία του James Bond.
1: Κοίταξε, όρκο, δεν μπαίνω γι' αυτό. Αυτά τα ξέρει καλύτερα ο Αλέξο Δερμετζόγλου που είναι μαζί μας. Καλημέρα, Αλέξη.
0: Καλημέρα, Αλέξη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είστε καλά?
0: Όλα καλά.
1: Καλά, λοιπόν, μια χαρά. Και περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τις νέες ταινίες.
2: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές ταινίες. Ουσιαστικά φθινοπόριασε και οι ταινίες βγαίνουν κατά δεκάδες. Έχουμε όμως και ένα μεγάλο γεγονός αύριο το βράδυ που θα συμμετέχουν οι συναφείς Δευτέρες στις 10:15 στον Απόλλωνα, όπου ο μεγάλος Έλληνας σκηνοθέτης ο Γιώργος Εμπερόπουλος θα έρθει και μαζί μου θα προλογίσει την ταινία του «Του Άντε Γεια», στα πλαίσια του προγράμματος που γίνεται για το ότι η Ελλάδα θα είναι η χώρα που θα δώσει τα ευρωπαϊκά βραβεία τον Ιανουάριο. «Άντε Γεια» με τον Άρκη Κούρκουλο είναι γνωστό, ακούγεται και το τραγούδι σήμερα του Γιάννη Πάριου και είναι μια πολύ μεγάλη ταινία. Για τα μέλη μας είναι δωρεάν είσοδος, οι άλλοι θα πληρώσουν το συμβολικό εισιτήριο των 6 ευρώ. Ο κύριος Εμπερόπουλος, που είναι ένας μεγάλος σκηνοθέτης, έκανε την τεράστια επιτυχία του «Υπάρχουν», για όσους θα το θυμούνται, θα απαντήσει και σε ερωτήσεις, γιατί η ταινία του γυρισμένη το 90 και κάνοντας δεν πρεμιά, ας πούμε, τον Κούρκουλο, μιλάει για όλη την κοινική αλλαγή που έγινε στην Ελλάδα το 90 με τα χρηματιστήρια, με τον αριβισμό, με τον κινησμό, σε μια ωραία δραματική κωμωδία. Και την Παπανίκα είναι εξαιρετική, η Τάνια Τρίπη είναι πάρα πολύ καλή, ο Άλκης Κούρκουλος βέβαια είναι λάμπη και γίνεται πραγματική ηθοποιός, είναι στα 25 της τότε η μεγάλη Βάνα Μπάρμα. Και νομίζω ότι αν ο καιρός βοηθήσει, γιατί προβλέπονται βροχές, θα πρέπει να έρθετε.
1: Τώρα και μόνο με τη μουσική που μας ταξιδεύεις με το σήμερα του Γιάννη Πάριου αξίζει, ναι, Αλέξη, να το δούμε στη μεγάλη οθόνη και να το ακούσουμε.
2: Θα σας πω να το έχουμε βάλει. Τώρα οι ταινίες είναι πάρα πολλές. Θα σας πω μια ταινία που την είδα χθες και την αγάπησα πάρα πολύ. Δεν περίμενα να είναι καλή, γιατί ο βασικός πρωταγωνιστής είναι ο σκύλος. Την προτείνω σαν πρώτη ταινία λοιπόν, είναι «Στην καρδιά του κτίνους», ο Μπραντ Πιτ. Πρωτού να προβληθεί η νέα ταινία που γυρίστηκε και στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί στην ιστορία ενός παλέμαχου αρχιλοχία, ο οποίος πέφτει με το ελικόπτερο, με το αεροπλάνο του, το οποίο είναι ένα ελαφρό αεροπλάνο, εξαιτίας μιας καρδιακής προσβολής που παθαίνει. Πέφτει λοιπόν σε ένα μέρος της Αλάσκας και εκεί έχει μόνο τον εκπαιδευμένο σκύλο του, από τον είχε μαζί από τον πόλεμο. Επειδή είναι σκληραγωγημένος, καταφέρνει λοιπόν όσο μπορεί να επιβιώσει και να πτήσει έναν αγώνα επιβίωσης με το σκύλο που να πάνε σε ένα μέρος όπου είναι, θα βρεθούν οι πρώτοι κάτοικοι. Είναι συγκλονιστική η ταινία στη χημεία που κάνει ο Μπραντ Πιτ με το σκυλί. Ίσως και εγώ δεν πίστευα όταν την έβλεπα ότι η ταινία θα έχει τόσο ενδιαφέρον, να μην έχει άλλους πρωταγωνιστές. «Η καρδιά του κτίνους» είναι λοιπόν μια πάρα πολύ μεγάλη ταινία. Αν θέλουμε να δούμε την ανάμειξη της Ελλάδας, θα βρούμε την ταινία όπως έχει γράψει στο σενάριο ο Θήμης Φιλίππος, σενάριογράφος του Λάνθιμου. Και λέγεται, η ταινία αυτή είναι το κράτημα της Τενταφυλιάς, το ακούτε?
1: Ναι.
2: Λέγεται «Το κράτημα της Τενταφυλιάς» και είναι ένα πάρα πολύ δυνατό φιλμ, όπου μας περιγράφει την ιστορία 4 αδερφών με τον τυφλό πατέρα τους που ζουν στην Ισπανία, εκμεταλλεύονται την περιουσία και σιγά σιγά η ταινία εκφυλίζεται. Εκφυλίζεται, θα πεθάνουν σιγά σιγά μέλη της, θα σκοτώσουν ένας τον άλλον, έχει και αιμομιξίες, έχει και διάφορα πράγματα. Είναι ένα μπερδεμένο φιλμ που θυμίζει πάρα πολύ Φερέρι και Λάνθιμο. Όσοι καλλιτεχνίζουν μπορούν να πάνε να το δουν και να τρέξουν εκεί. Όσοι πεθύμισαν να το δουν Ράσελ Κρό και Ethan Hawke μαζί, θα δουν το αμερικάνικο θρίλερ που μας ανταφέρει στο Μεσοπόλεμο, στο Όρεγκο, στην κοινοοικονομική κρίση, που είναι το γνωστό φιλμ το Φορτίο, όπου ένας σκληρός διευθυντής φυλακών υποχρεώνει για να του δώσει πίσω την κόρη του που τον έχουν πάρει η πρόνοια, έναν κατάδικο, τον Ethan Hawke, να περπατήσει μαζί με άλλους σκοτωμένους 100 χιλιόμετρα για να φέρουν πίσω ένα κουτί με χρυσάφι. Αργό ρυθμό. Δυνατό, σκληρή περιπέτεια επιβίωσης, τίποτα το ιδιαίτερο. Για μένα, εκτός και φυσικά για μια ακόμα φορά, εγώ δεν ξέρω πόσες φορές έχει γίνει ταινία και τηλετενία, λογική και ευαισθησία της Jane Austen, η οποία Jane Austen βέβαια το έχει γράψει από την ιστορία πολύ παλιά, γύρω στο 1800, είναι η ιστορία τριών αδερφών, οι δύο είναι ανήλικες, που αναγκάζονται λόγω του θανάτου του πατέρα τους να φύγουν από τον πύργο και η προσπάθειά τους να επιβιώσουν σε μια κοινωνία σχέσεις με άνδρες, φλερτ. Θα δούμε να δούμε τι είναι το σωστό, τι είναι το ηθικό. Το έχουμε χειλωθεί το θέμα. Είναι πάρα πολύ αγαπημένη ταινία, αλλά το θέμα είναι ότι η σκηνοθέτηδα που έχει αναλάβει εδώ δεν είναι και η καλύτερη. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι η ταινία που αγάπησα προσωπικά, αφήνω την ταινία του Brad Pitt, είναι ένα αργόρυθμο ταξικό νουάρ που γίνεται στην Ουέλβα. Είναι το Lost Tigres. Δύο αδέρφια λοιπόν, οι οποίοι είναι ο αδερφός είναι δίτης και η αδερφή ασχολείται με τον βυθό, ζουν σε μια τεράστια οικονομική κρίση, σύγχρονη οικονομική κρίση, όπου ο αδερφός ανά πάσα στιγμή θα πεθάνει αν κάνει κι άλλες καταπίσεις. Πρέπει όμως να τη βιώσει, διότι τον πιέζει η γυναίκα του με τις κλωστές διατροφές και τα δυο παιδιά. Θα αναγκαστεί να πουλήσει κάποια κοκαίνη που θα βρει σε ένα πλοίο, η ζωή γίνεται πάρα πολύ δύσκολη. Και η ταινία είναι ένα ταξικό νουάρ, αλλά επαναλαμβάνω είναι αργή. Όσοι περιμένουν να ακούν τη λέξη νουάρ και περιμένουν να δουν τίποτα μπουνιές, ρουφιές και κλωτσιές, αυτά είναι από άλλη εποχή και νομίζω ότι έτσι πως τα είδαμε τα πράγματα για να κάνω ένα σύνολο, η δική μας προτάσεις για να σεβόμενη για τον κόσμο είναι Brad Pitt και σκυλί στο
1: καρδιά του κτίνους.
2: Στην καρδιά του κτίνους και από εκεί και μετά ο καθένας κάνει ναι. την επιλογή.
1: Και βεβαίως Αλέξη είναι και το Άντεγιά του Τσεμπερόπουλου. Και
2: εμείς βεβαίως, δεν κάνουμε
1: τώρα,
2: με τίποτα.
1: Επειδή η Σοφία Σακαλή όμως είναι εδώ πέρα Τσακαλάκη, το εντόπισε το τραγούδι του Γιάννη Πάριου το σήμερα.
2: Τότε, λοιπόν,
1: και με αυτό θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
2: Τα πράγματα θα μιλήσουμε με τον κύριο Γογκάδη στην εκπομπή σινεμά για τις νέες ταινίες το απόγευμα. Να σας αφήσω να το νομίζω ότι
1: να
2: έχουμε
1: το απολαύσουμε,
2: τελειώσει.
1: Ναι.
2: Να αφήσω να το απολαύσω γιατί πραγματικά γράφει ο Πιτρίνα από 35 χρόνια και περιγράφει όλη τη διαδικασία μιας κοινωνίας η οποία άρχισε να μπαίνει στην τεχνητή ευμάρεια, να το πούμε αυτό το πράγμα, στην τεχνητή ευμάρεια για να καταντήσει μεγάλη οικονομική κρίση. Αυτό εξετάζει η καλημέρα,
1: Αλέξη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη. Καλή σου μέρα.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σειρά επαφών και συναντήσεων περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θεσμικούς επενδυτές, θα λάβει μέρος στη συνάντηση του Europe Gulf Forum, ενώ με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 τα ξημερώματα ώρο Ελλάδος, θα ολοκληρωθεί η τριήμερη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον πυλώνα σταθερότητα σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή. Για τη σχέση με την Τουρκία δήλωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με τους γείτονές της, αλλά δεν απειλούμε κανέναν, ούτε θα δεχθούμε απειλές από κανέναν. Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική Αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. Θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ, θα υπάρξουν εκπλήξεις, διαμήνυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου πριν από την ομιλία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Την παραφροσύνη, όπως τη χαρακτήρισε, του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, κατήγγειλε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ μετά την αφιξή του τα ξημερώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον υποδέχθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην αεροπορική βάση Άντριους. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κάλεσε τον πρόεδρο της Τουρκίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, ενώ τόνισε ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Σε αδιέξοδο φαίνεται να έχουν οδηγηθεί οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα, σύμφωνα με την Telegraph. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βρετανοί πολίτες πιστεύουν ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστραφούν. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι πολιτική βούληση και θάρρος, σημείωσε σε άρθρο του στο Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απολογείται σήμερα ο 27χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στην Ιγουμενίτσα. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Ο 27χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή, η 25χρονη Πινελόπη δέχθηκε 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα, ενώ φαίνεται ότι προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνή. Υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας με χρήση πυροβόλων όπλων που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2025 στο Κορδελιό εξιχνιάστηκε στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν χθες 3 άτομα, πρόκειται για αλλοδαπούς, ηλικίες 26, 31 και 33 ετών, σε βάρος των οποίων καθώς και σε βάρος ενός 32χρονου ομοεθνούς τους, σχηματίστηκε δικογραφία. Να σημειωθεί ότι επρόκειτο για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή απλή συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απίθεια, πλαστογραφία, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα και περί αλλοδαπών. Αυτές είναι μερικές από τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στα εντάλματα σύλληψης με τα οποία θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Κλειστή για όλα τα οχήματα από τις 11 το βράδυ σήμερα έως και τις 5 τα ξημερώματα αύριο θα μείνει η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω έργων για την κατασκευή της υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται σήμερα αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις. Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις θα επικρατήσει στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
2: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι, η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η μόνη διαφοροποίηση που έχουμε τώρα από την εικόνα από τον δορυφόρο είναι ότι τα προβλήματα στην περιφερειακή έχουν μετατοπιστεί, δηλαδή οι καθυστερήσεις δεν είναι πλέον στο εργοτάξιο της Τούμπας, αλλά είναι μπαίνοντας από τα ανατολικά για να πας προς τα δυτικά, λίγο πριν το ύψος της διασταύρωσης εκεί στο ύψος των Ελαιώνων. Και δηλαδή μετρήστε ένα χιλιόμετρο πιο πίσω. Είναι εκεί πολύ δύσκολη η κατάσταση από ό,τι βλέπουμε αυτή την ώρα. Πηγαίνοντας και στο δρόμο της Χαλκιδικής, δηλαδή στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανίων, πριν φτάσετε στην αερογέφυρα της Θέρμης, και εκεί υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Κατά τα άλλα, σαν να έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση στο κέντρο, Χρήστο. Και να πούμε βεβαίως ότι είναι και πολύ ωραίες οι συνθήκες. Ακόμη να το πάρετε έτσι μια μικρή απόσταση και με τα πόδια. Έχει ωραία δροσούλα. Έτσι, έχει ηλιοφάνεια, αλλά έχει μια πολύ ευχάριστη δροσιά. Το πρωί ήθελε οπωσδήποτε. Εντάξει, για σένα θα το πω σακάκι.
1: Ένα σακάκι το
0: πήρε. Ναι, γιατί ξέρω, ζακετούλα δεν θα φορούσε, ας πούμε, ή τζάκετ ή οτιδήποτε, αλλά ένα σακάκι το ήθελε. Και την γραβατούλα.
1: Εννοείται.
0: Και το παπηγιόν.
1: Ό,τι προτιμάτε. Από τα μάτα, αλλά είμαστε.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, άμα βάλει ζακέτα ή ένα φουτεράκι, είσαι από τα μάτα.
1: Όχι,
0: και
1: δεν αναφέρομαι.
0: Γιατί να μην είσαι από τα μάτα.
1: Δεν αναφέρομαι. Δεν είναι τη αισθητική μου.
0: Ναι,
1: και
0: τη
1: μενταλιτέ μου που λέτε.
0: Λοιπόν,
1: εσείς.
0: Άκου τώρα, ναι. Μενταλιτέ, τι έπαθε ένα διαρρήκτη στη Ρόδο. Μπήκε, λέει, να κάνει διάρρηξη σε ένα κατάστημα, έφτασε στην ταμιακή, πήρε χρήματα, κρατούσε όμως στο χέρι ένα σάντουιτς. Και τι έγινε?
1: Το
0: για να μην
1: κάτσε.
0: Αφήσει το σάντουιτς, άφησε πίσω τα χρήματα, λέει.
1: Το σάντουιτς το κρατούσε όταν μπήκε ή το βρήκε εκεί?
0: Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Πάντως φαίνεται να κρατάει ένα σάντουιτς και σου λέει τα λεφτά ή το σάντουιτς.
1: Το
0: οπότε
1: σάντουιτς.
0: Πήρε το σάντουιτς, κάτι κέρματα μόνο στο άλλο το χέρι.
1: Σάντουιτς, σαλάμι, κασέρι και τα λοιπά ή από τα άλλα, τα πιτόγυρα που
0: πρέπει. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε. Γιατί από το βίντεο δεν μπορείς να το καταλάβεις. Δεν μυρίζει το βίντεο, κατάλαβες. Ναι. Η εικόνα που έχουμε τώρα δείχνει ότι κρατάει το σάντουιτς και αφήνει τα λεφτά.
1: Πρόσεξε. Άλλη αξία του πιτόγυρου που είναι πλέον χρυσάφι. Κόβεται το πιτόγυρο? Δεν κόβεται. Και άλλη αξία να το κάνεις στο σάντουιτς από το σπίτι.
0: Καλά, αυτά περιορέξιος είναι, γιατί το σπιτικό τι έχει?
1: Αλλά δεν έχει την ίδια αξία. Εννοώ σε χρήματα.
0: Αυτός νομίζω ότι είναι της δικής μου ιδιοσυγκρασίας, ξέρεις. Άμα είναι ωραίο το φαΐ, ας πούμε, τύφλα να έχουν. Όλα τα άλλα δηλαδή τι να τα κάνεις.
1: Σωστό.
0: Καλό φαΐ να υπάρχει. Σωστό. Οπότε ναι, μεγάλη επιτυχία. Δεν ξέρω αν αυτό το σάντουιτς πάλι είναι από κάποιο ταχυφαγείο εκεί της περιοχής.
1: Αλουμινόχαρτο βλέπω γύρω-γύρω. Νομίζω το πήρε,
0: ναι,
1: από το σπίτι.
0: Το κάνει και διαφήμιση.
1: Είναι το δεκατιανό του. Ναι.
0: Μα είναι σημαντικό. Αφήνει πίσω το δεκατιανό. Ήταν στις 4 τα ξημερώματα δεκατιανό, δεν το λέω.
1: Εντός εισαγωγικών δεκατιανό.
0: Αλλά και 4 τα ξημερώματα να έχει και όρεξη. Να φας,
1: ναι, αλλά ο άνθρωπος τι ώρα πιάσε δουλειά.
0: Ναι, τι να σου πω τώρα. Πάντως άφησε τα λεφτά, τα ξέχασε εκεί στην ταμιακή. Εννοείς, πρόσεξε, έχει ολόκληρη επιχείρηση. Σπάει την τζαμαρία, έτσι, τα κάνει γυαλιά καρφιά. Μπαίνει μέσα. Στο κατάστημα βλέπω καπέλα και τέτοια, αλλά δεν έχει να κάνει.
1: Υπάρχει
0: και
1: άλλη παράμετρο, ξέρεις. Να μπήκε μέσα, να άνοιξε το ταμείο, να τα μέτρησε, ναι. Να είδε ότι δεν
0: λίγα
1: αξίζανε,
0: είναι,
1: τον κόπο και να λέει. Ζημιά να κάνω στους ανθρώπους.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Είναι αγοραστό και είναι τύπου είναι τορτίγια.
1: Όχι, ρε εσύ.
0: Τορτίγια είναι, τορτίγια.
1: Ψωμάκι κανονικό είναι. Πού την είδες την τορτίγια?
0: Α, ναι. Λοιπόν, εδώ όμως έχει και πολλά χαρτονομίσματα από ό,τι βλέπω. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι λίγο αφηρημένος. Αυτά τα κάνει το φθινόπωρο, ξέρεις. Τα φθινόπωρο και την άνοιξη.
1: Είναι αγουροξυπνημένος. Πήγε στη δουλειά χωρίς να πιει καφέ, ναι.
0: Αυτό τα κάνει το φθινόπωρο και την άνοιξη. Έχουμε τέτοια, ναι, ζητήματα. Δηλαδή, ναι, αφήνεις αλλού τα κλειδιά, αλλού αφήνεις τα κινητά.
1: Τη θυμάσαι εκείνη τη διαφήμιση που έλεγε: ελάτε να οργανωθούμε να κάνουμε μια ληστεία της προκοπής.
0: Ναι, αυτό δεν πήγε καλά πάντως στη Ρόδο.
1: Καθόλου καλά. Να σε πάω κι αλλού.
0: Να με πας, γιατί θα έχουμε και άρθρο, μέρος, λίγο,
1: να, ναι, σε πάω στο άρθρο του Πρωθυπουργού στην εφημερίδα Guardian, στη βρετανική εφημερίδα Guardian, εκεί όπου θέτει ο Πρωθυπουργός και φύγει το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.
0: Α, δεν τα βρήκανε τελικά.
1: Και έχει μια πολύ σωστή επισήμανση ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταμπισερή της Μπαγιέ.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό,
0: όχι,
1: λοιπόν.
0: Δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα.
1: Γι' αυτό λοιπόν λέει: ας επανενώσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα.
0: Οι Βρετανοί θέλουν να μας τα δώσουν με τη μορφή δανεισμού. Τι θα πει δανεισμού, είστε ο
1: κύριος
0: ιδιοκτήτης και θα μας τα δανείσετε?
1: Τα δικά μας.
0: Βέβαια, δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε μουσικά σοφάκια, γιατί θα έχουμε και καλεσμένο.

0: Θα περάσουμε να δούμε τώρα ευρήματα δημοσκοπήσεων. Συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για ευρήματα της δημοσκόπησης της Παλμός Ανάλυσης και είναι μαζί μας ο κύριος Πασχάλης Τεμεκενίδης, Διευθυντής Ερευνών της Παλμός Ανάλυσης. Καλή σας ημέρα, κύριε Τεμεκενίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Τεμεκενίδη.
2: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Η αλήθεια είναι ότι και στη δική σας την έρευνα βλέπουμε πάλι, είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, δεύτερο η Ελλάς, τρίτο το Πασόκ Κινάλ, σαν να παγιώνεται δηλαδή αυτή η κατάσταση. Αυτοδυναμία όμως ξεκάθαρη εσείς βλέπετε?
2: Ναι, κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε καταρχάς κάτι γενικά για τις δημοσκοπήσεις. Είναι εξαιρετικά επισφαλές και κατά τη γνώμη μου είναι και λάθος να προσπαθούμε να προβλέψουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα έρθει μετά από 8 μήνες κατά πάσα πιθανότητα.
0: Σωστά.
2: Μέσα από δημοσκοπήσεις οι οποίες αφενός διεξάγονται πολύ μακριά από την κάλπη, αφετέρου δεν μπορούν να προβλέψουν ακρίβεια ένα εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε όμως η φωτογραφία της στιγμής.
2: Ναι.
0: Αν γίνονταν δηλαδή αύριο οι εκλογές, λέμε ένα παράδειγμα, ότι γίνονται έτσι. Ναι. Τι θα μπορούσε να συμβεί?
2: Τι δείχνει λοιπόν η γενική τάση αυτή τη στιγμή? Δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα μεγάλο προβάδισμα από τους διώκτες της. Έχει μια εκλογική επιρροή, η οποία σε γενικές γραμμές εκτιμάται περίπου το 30%. Και αυτό είναι ένα ποσοστό το οποίο απέχει πολύ από τον πύχη τον οποίο πρέπει να ξεπεράσει προκειμένου να κατακτήσει μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία. Αυτή είναι λοιπόν η τάση που φαίνεται που καταγράφεται αυτή τη στιγμή. Αν τελικά θα φτάσει σε αυτόν τον στόχο ή δεν θα φτάσει, εξαρτάται από πάρα πολλές άλλες παραμέτρους, οι οποίες μπορεί να αλλάξουν και είμαι σίγουρος ότι θα αλλάξουν μέχρι να φτάσουμε σε εκλογές. Εξαρτάται από τα ποια διλήμματα θα τεθούν και πώς θα ανταποκριθεί το εκλογικό σώμα σε αυτά. Εξαρτάται από το αν θα έχουμε μια εμφάνιση νέων κομμάτων. Και εφόσον έχουμε εμφάνιση νέων κομμάτων, πώς αυτό θα επηρεάσει τους συσχετισμούς, εξαρτάται από το αν θα έχουμε συμπράξεις κομμάτων που σήμερα εμφανίζονται να κατεβαίνουν ξεχωριστά. Γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή από αυτά τα 13-14 κόμματα που μετράμε σήμερα να μην φτάσουν όλα στην κάλπη. Άρα λοιπόν έχουμε μια πολύ μεγάλη περίοδο μπροστά μας και ένα πολύ ρευστό πολιτικό περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι αυτός ο στόχος δεν είναι εφικτός. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και να καταγράφουμε τις τάσεις για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα.
1: Να το πιάσουμε λοιπόν από τα διλήμματα. Από τη μία πλευρά έχουμε Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος ή υπόλοιπη πολιτική αρχηγή. Και από την άλλη μπαίνει στο τραπέζι και από χθες το δίλημα του Αλέξη Τσίπρα, ή εμείς ή κανείς.
2: Ναι, λοιπόν, να το πιάσω λίγο από τα ερευνητικά, από τα ευρήματα της έρευνας, για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτό. Έχουμε βάλει ένα ερώτημα στην έρευνα, όπου ζητάμε τους πολίτες, μέσα από μια σειρά 6-7 πιθανών κριτηρίων, να επιλέξουν τα δύο βασικότερα, τα οποία θα χρησιμοποιήσουν προκειμένου να αποφασίσουν τι θα ψηφίσουν στις εκλογές. Υπάρχει μέσα λοιπόν και σαν πιθανό κριτήριο, το πρόσωπο του αρχηγού, το πρόσωπο του επόμενου πρωθυπουργού. Είναι πολύ κάτω από τα δύο βασικά κριτήρια που προκρίνουν αυτή τη στιγμή οι πολίτες. Οι πολίτες αυτή τη στιγμή προκρίνουν με την καταπολέμηση της ακρίβειας και την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης ως βασικό κριτήριο που επιλέγεται από πάνω από το 60% του εκλογικού σώματος. Και το δεύτερο κριτήριο, με 49% αν δεν απατώμε, είναι η διαφάνεια, η καταπολέμηση διαφθοράς και η διακυβέρνηση με διαφάνεια και με δικαιοσύνη. Όλα τα υπόλοιπα βρίσκονται κάτω από το 20%, από το 20% και κάτω. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ναι, αντιλαμβάνομαι ότι οι πολιτικοί αρχηγοί θέτουν τέτοιου είδους διλήμματα, θεωρώντας ότι υπερτερούν σε αυτή τη σύγκριση, αλλά εκεί έξω είναι αρκετά πιεστικά τα προβλήματα και ο κόσμος, έχω την εντύπωση ότι περισσότερο θα κοιτάξει να δει ποιος μπορεί να βελτιώσει τη ζωή του, παρά να το πω έτσι, το ποιος ως πρόσωπο θεωρείται πιο ελκυστικό. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε, για παράδειγμα, έναν πρωθυπουργό ο οποίος κυβερνάει 7, τώρα είναι στον 8ο χρόνο. Έχουμε έναν πρώην πρωθυπουργό ο οποίος κυβέρνησε μία τετραετία, άρα λοιπόν έχει κυβερνητικό αποτύπωμα. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι επειδή ακριβώς υπάρχει μια πολύ προσδιορισμένη και πολύ σαφής εικόνα στο εκλογικό σώμα για αυτούς τους αρχηγούς, το βασικό κριτήριο είναι τελικά ποιος θα πείσει ότι με τη δική του διακυβέρνηση μπορεί να ανακουφίσει τα βασικά προβλήματα και να δώσει μια διέξοδο στην πίεση που υφίσταται αυτή τη στιγμή ήταν η κυρία.
0: Και αν επιτρέπετε, έχουμε και έναν αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης που, σύμφωνα τουλάχιστον με τον κύριο Τσίπρα, δεν φαίνεται να κουνάει τη βελόνα όλα αυτά τα χρόνια.
1: Μεγάλο άδειασμα, θα έλεγα εγώ, πολιτικό για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και ενδεχομένως, αν θέλετε, ναι, κύριε Τεμεκενίδη, κλείνει.
0: Είναι και κάτι που συζητιέται πάντως έτσι και στα.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε όμως. Κλείνει την πόρτα για οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία. Γιατί υπάρχει και ο πολιτικός εγωισμός.
0: Ναι, δεν ξέρεις βέβαια αν καρφί, με το αποτέλεσμα οι πολιτικοί αρχηγοί θα παραμείνουν έτσι όπως είναι τώρα.
1: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι. Αλλά το καρφί, πέρα από τον Νίκο Ανδρουλάκη, πηγαίνει και στον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί και εκείνος είχε 3 χρόνια μπροστά του. Να δημιουργήσει,
0: ναι,
1: να αλλάξει τις ισορροπίες.
0: Ναι. Και δεν ξέρω, ο ΣΥΡΙΖΑ με τις παρούσες τις μετρήσεις βλέπετε να μπαίνει στη Βουλή, δηλαδή με την φωτογραφία της στιγμής που λέμε πάντα.
2: Η φωτογραφία της στιγμής δείχνει ότι θα δυσκολευτεί πάρα πολύ σαν τέτοιο στόχο. Έχει ένα ποσοστό το οποίο σε όλες τις δημοσκοπήσεις καταγράφεται περί το 1,5% άντε 2% στην καλύτερη περίπτωση. Σε τέτοιο είδους μεγέθη, όπως αντιλαμβάνεστε, η ποσοστιαία μονάδα είναι μεγάλη απόσταση. Δηλαδή, όταν ακόμα καταγράφει 1,5%, η απόσταση από το 3 μπορεί να είναι 1,5 μονάδα, αλλά στην πραγματικότητα αντιστοιχεί σε 100% αύξηση προκειμένου να το πιάσει. Άρα, γενικά φαίνεται να έχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία και έχω την εντύπωση ότι όσο πηγαίνουμε προς τις κάλπες και όσο τα διλήμματα γίνονται ακόμα πιο σκληρά, θα κινδυνεύει να υποστεί ακόμα μεγαλύτερη πίεση από τους μεγάλους του χώρου, να το πω έτσι. Δηλαδή, από την Ελλάδα, για παράδειγμα, του κυρίου Τσίπρα, ενδεχομένως, ιδιαίτερα αν η Ελλάδα φανεί ότι μπορεί κάποια στιγμή να γίνει ανταγωνιστική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι. Αλλά αν πάμε σε μια τέτοιου είδους σύγκρουση, εκεί καταλαβαίνετε ότι τα μικρότερα κόμματα του χώρου θα πιεστούν.
0: Σε περίπτωση που ανακοινώσει ο Αντώνης Σαμαράς κόμμα, θεωρείτε ότι μπορεί να αλλάξουν οι συσχετισμοί? Να είναι δηλαδή τέτοια η επιρροή στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που μπορεί να αλλάξει κάτι?
2: Κοιτάξτε, τι έχουμε δει μέχρι στιγμής, γιατί θυμίζω ότι ένα ενδεχόμενο, ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί, το μετράμε και δημοσιεύουμε τέτοιου είδους μετρήσεις σε επίπεδο δυνητικής εκλογικής επιρροής και όχι σε επίπεδο πρόθεσης ψήφου. Γιατί έχει ληφθεί μια απόφαση από τον ΣΕΔΕΑ, από το συλλογικό μας όργανο, ότι τέτοιου είδους αποτυπώσεις για κόμματα τα οποία δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί είναι αντιδεοντολογικές και είναι και ενδεχομένως και στρεβλές. Από τη δυνητική λοιπόν επιρροή, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η εμφάνιση ενός τέτοιου κόμματος θα αντλήσει ψηφοφόρους από τη δεξαμενή των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι όμως ήδη έχουν πάρει απόσταση, δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνονται, να το πω έτσι, σε αυτό το 30% που εκτιμούμε τώρα ότι είναι η εκλογική επιρροή του κυβερνώντος κόμματος.
1: Δεν υπάρχουν δηλαδή νέες διαρροές.
0: Αυτή τη στιγμή πού βρίσκονται οι δυσαρεστημένοι, πού έχουν
2: πάει? Εδώ λοιπόν είναι το θέμα. Φαίνεται ότι οι μεγαλύτερες εισρωές ενός τέτοιου κόμματος θα είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι είτε απογοητευμένοι δηλώνουν αποχή, δηλώνουν αναποφάσιστοι, δηλώνουν άκυρο λευκό. Εν πάση περιπτώσει δεν προσμετρώνται, να το πω έτσι, δεν υποστηρίζουν την κυβερνητική παράταξη, είτε από ψηφοφόρους οι οποίοι έχουν ήδη κάνει το επόμενο βήμα, έχουν δηλαδή επιλέξει κάποιο από τα άλλα κόμματα, κυρίως κόμματα που βρίσκονται δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Θα υπάρξει μια επίπτωση στο ποσό της Νέας Δημοκρατίας? Θα υπάρξει, αλλά θα φαίνεται με τα μέχρι στιγμή δεδομένα ότι αυτή η επίπτωση στο σημερινό επίπεδο, ξαναλέω, στο σημερινό της ποσοστό ή στο ποσοστό του 2023, στο σημερινό της ποσοστό ενδεχομένως να μην είναι πολύ μεγάλη, να είναι δηλαδή μικρή, να μην είναι τέτοια που να μπορεί, για παράδειγμα, να ανατρέψει ή να δώσει προοπτική ανατροπής στο πρώτος δεύτερος, έτσι, δηλαδή να μειώσει τόσο το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας που να καταστήσει, ας πούμε, την πρωτιά της επισφαλή. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο, μην ξεχνάμε ότι ένα κόμμα θα πρέπει να πάρει το 25% προκειμένου να πάρει τον πόνους των ευρώ. Είναι λοιπόν, δεν είναι μόνο η απόσταση από τον δεύτερο, δεν είναι μόνο το απόλυτο νούμερο που θα πάρει το πρώτο κόμμα, είναι και αν θα περάσει τον πύχη του 25%. Με τα μέχρι στιγμή δεδομένα δεν φαίνεται να απειλείται αυτό το 25% ως κάτω όριο από την εμφάνιση ενός κόμματος από τον κύριο Σαμαρά. Ξαναλέω, με τα δεδομένα που έχουμε από τη δυνητική του επιρροή και με δεδομένα ότι δεν έχει εμφανιστεί από το κόμμα, δεν έχει εμφανίσει ακόμα πρόσωπα, ξέρετε, όλα παίζουν τον ρόλο τους, να δούμε ποιοι είναι αυτοί που θα πλαισιώσουν το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, τι διάταξη δυνάμεων θα εμφανίσει. Άρα λοιπόν, με τα μέχρι στιγμή δεδομένα αυτό, θα το δούμε στην πορεία.
0: Ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει ανακοινώσει το κόμμα του, δεν ξέρουμε βέβαια τι θα γίνει με τον Άριο Πάγο, περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί τέλος πάντων, αλλά έχει ανακοινώσει ότι θέλει να κατέβει στις
1: εκλογές. Τον μετράτε, αυτό, κύριε Τεμεκενίδη.
0: Ναι, τον μετράτε και πώς επηρεάζει την κατάσταση όπως διαμορφώνεται τώρα?
1: Τον βλέπετε μπροστά σας?
2: Ναι, στην ίδια μέτρηση, καταρχάς το βλέπουμε, μην ξεχνάμε ότι ακόμα και στην πρόθεση ψήφου με τα υφιστάμενα κόμματα και στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, οι Σπαρτιάτες έχουν ένα 2%. Αυτό είναι ένα κοινό, αντιλαμβάνεστε, το οποίο ανήκει σε αυτό το χώρο. Και μιλάμε για ένα κόμμα, τους Σπαρτιάτες, οι οποίοι είναι ανύπαρκτοι στο δημόσιο διάλογο και στη δημόσια σφαίρα. Και παρόλα αυτά υπάρχει ένας σκληρός πυρήνας για το 2% δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 1,5% ή η Νέα Αριστερά με ιστορικά στελέχη με υπουργούς έχει 1%. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτός ο πυρήνας ψηφοφόρων. Η Χρυσή Αυγή, σας θυμίζω ότι όχι πάρα πολλές δεκαετίες πριν, 10 χρόνια πριν, κατέγραφε ποσοστά της τάξης του 8 και του 10%. Άρα λοιπόν αυτό το εκλογικό κοινό υπάρχει εκεί έξω, δεν έχει εξαφανιστεί. Η επανεμφάνιση λοιπόν του κυρίου Κασιδιάρη είναι πολύ πιθανόν, εφόσον με κάποιον τρόπο μπορέσει αυτό να εκφραστεί εκλογικά και δεν αποκλειστεί εν πάση περιπτώσει νομικά, ενδεχομένως να έχει πολύ σημαντικό αποτύπωμα στην δυνητική του επιρροή, για παράδειγμα, την οποία μετρήσαμε και δημοσιεύσαμε στη διάθεσή σας. Το 8% των ψηφοφόρων δηλώνουν ότι σίγουρα θα ψήφιζαν ένα τέτοιο κόμμα, και επειδή η εμπειρία έχει δείξει ότι αυτό το 8% που δηλώνει σίγουρα όταν φτάνουμε στην κάλπη δεν συσπηρώνεται 100%, παρόλα αυτά ακόμα και ένα σημαντικό μέρος από αυτό να συσπηρωθεί, αντιλαμβάνεστε ότι δίνει με άνεση ένα ποσοστό κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης σε ένα τέτοιο κόμμα. Μάλιστα.
0: Και σε ό,τι αφορά τώρα αυτό που επανειλημμένα έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας, ότι θέλει δηλαδή μια συμμαχία στον ευρύτερο προς τον προοδευτικό χώρο. Δεν αναφέρομαι στα κόμματα, δεν αναφέρομαι στα κόμματα, αλλά στο εκλογικό κοινό, στη δεξαμενή αυτή τη στιγμή των ψήφων. Αν για παράδειγμα πηγαίνοντας στην κάλπη αντιληφθούν κάποιοι ψηφοφόροι ότι παρά το γεγονός ότι είναι δυσαρεστημένοι από την ακρίβεια, από τη διαφάνεια, την κοινωνική δικαιοσύνη, αυτά που καταγράφετε και εσείς στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έρευνας, έχει μια υπεροχή η Νέα Δημοκρατία και θέλει να δώσει μια απάντηση. Οπότε αμέσως εισπυρώνται κάποιοι ψηφοφόροι στον δεύτερο, όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Αυτό το ποσοστό που μπορεί να συγκεντρώσει είναι ικανό να τον ανεβάσει σε σημείο που να απειλεί τη Νέα Δημοκρατία?
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς από το πρόβλημα που εμφανίστηκε σε αυτόν τον κύκλο των δημοσκοπήσεων, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, για την Ελλάς. Το πρόβλημα που εμφανίστηκε είναι ότι τα ποσοστά της εμφανίζονται στατικά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα γιατί εκπέμπεται ένα μήνυμα στο εκλογικό σώμα και στον συγκεκριμένο χώρο από τον οποίο επιχειρεί, όπως πολύ σωστά είπατε, να συσπυρώσει προκειμένου να διαμορφώσει έναν ανταγωνιστικό πόλο στη Νέα Δημοκρατία. Διαμορφώνεται μία εικόνα έλλειψης δυναμικής. Αυτό όπως αντιλαμβάνεστε δεν λειτουργεί θετικά. Επίσης λειτουργεί θετικά το ότι το Πασόκ μείωσε τη διαφορά του με την Ελλάς. Ξέρετε, αν αυτή η διαφορά διευρυνόταν, αν είχαμε δηλαδή την Ελλάς να καταγράφει ποσοστά της τάξης του 18 ή του 20% και το Ελλάς να είναι καθυλωμένο στην περιοχή του 10, τότε θα επιταχύνονταν αυτή η διαδικασία στην οποία αναφέρεστε. Δηλαδή θα υπήρξε ενδεχομένως ένα μεγαλύτερο μέρος του εκλογικού σώματος αυτής της τοποθέτησης που θα πήγαιναν προς την Ελλάδα, βλέποντας ότι προς τα εκεί υπάρχει μια δυναμική προκειμένου εν τέλει να νικηθεί ο μεγάλος αντίπαλος στην Ελλάδα.
1: Ίσως γι' αυτό και χθες έθεσε το δίλημα το ή εμείς ή κανείς. Γιατί είδε και τα ποσοστά του Πασόκ να ανεβαίνουν.
2: Δεν νομίζω ότι βιάστηκε. Ίσα-ίσα πιστεύω ότι καθυστέρησε. Ουσιαστικά βλέποντας τις δημοσκοπήσεις αυτό που σας περιέγραψα, ναι, ότι δηλαδή υπάρχει στασιμότητα στα ποσοστά τα δικά του και μείωση της διαφοράς μεταξύ Ελλάς και Πασό, mm-hmm, που καθιστά τη δεύτερη θέση, προφανώς αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο ότι είναι μπροστά η Ελλάς ή εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η τάση, αλλά με τις διαφορές της τάξης των 3 ή των 3,5 μονάδων τίποτα δεν είναι σίγουρο. Βλέποντας λοιπόν αυτή την εξέλιξη της δημοσκοπήσης, πήρε την πρωτοβουλία προκειμένου να αναστρέψει αυτό το κλίμα. Έχω την εντύπωση ότι έχασε ένα κρίσιμο τρίμηνο.
0: Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, ότι με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το ζήτημα είναι ότι δεν έχει, ας πούμε, βουλευτές στο κόμμα του που να πει ότι θα είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές κτλ. Και ο κόσμος δεν ξέρει ποιους θα έχει στην περιφέρεια.
1: Πρωθυπουργό ψηφίζεις.
0: Με συγχωρείς. Όχι. Ήδη από τη Νέα Δημοκρατία έχουν ανακοινωθεί κάποια ονόματα που θα είναι υποψήφιοι.
1: Πρωθυπουργό ψηφίζεις πρώτα απ' όλα. Ο αρχηγός είναι αυτός ο οποίος κινεί το σύστημα. Και σε τελική ανάλυση, σε κάθε τηλεοπτικό παράθυρο βλέπεις και ένα στέλεχος της Ελλάς πλέον.
0: Άρα έχει στελέχη, φαίνεται αυτό στη δημοσκόπηση, ότι υπάρχουν στελέχη στην Ελλάς, κύριε
2: Κοιτάξτε, να το γυρίσουμε λίγο ανάποδα, γιατί γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το κατά πόσο στελέχη, γνωστά στελέχη, με ιστορία και με παρουσία στον ΣΥΡΙΖΑ και στην κυβερνητική του θητεία, αν αυτά τα στελέχη τελικά θα ενσωματωθούν στην Ελλάς και θα έχουν και συμμετοχή στα ψηφοδέλτια. Επειδή αυτή η συζήτηση είναι σε εξέλιξη, έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Τσίπρας αυτό που το προβληματίζει, αυτό το οποίο κοιτάει, mm-hmm, για να πάρει μια τέτοια απόφαση, είναι το εξής. Με αυτά τα στελέχη ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε στο 1,5%. Το εκλογικό σώμα του ΣΥΡΙΖΑ που ψήφιζε αυτά τα στελέχη, που σταύρωνε να το πέσει αυτά τα στελέχη, έχει ήδη μετακομίσει στην Ελλάς. Εκεί λοιπόν τίθεται το εξής δίλημα. Αν σε μαζικό αριθμό και σε μεγάλο αριθμό αυτά τα στελέχη κάνουν τελικά το βήμα και ενσωματωθούν στην Ελλάς, θα προσθέσουν κάτι στο εκλογικό της σώμα? Αυτό που θα προσθέσουν θα είναι μεγαλύτερο από το κομμάτι εκείνο το οποίο βλέποντας ανθρώπους που δεν τους ενέκρινε, απόδειξη η επίδοση του ΣΥΡΙΖΑ έτσι, όλα αυτά τα χρόνια. Μήπως λοιπόν υπάρξει, να το πω έτσι, μια διαρροή ή ένα εμπόδιο στο να έρθουν ψηφοφόροι οι οποίοι βλέποντας αυτά τα στελέχη θα απομακρυνθούν και θα πούνε ότι αυτό είναι ένα ΣΥΡΙΖΑ 2. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι μια απόφαση που έχει δύο παραμέτρους και πρέπει να διηγηθούν αυτά.
0: Κύριε Τεμεκενίδη, θα πρέπει να περάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Πασχάλης Τεμεκενίδης, διευθυντής ερευνών της Παλμός Ανάλυσης.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μποτιλιάρισμα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς Ανατολικά από τη συμβολή με την εθνική οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών έως το ύψος των Ελαιώνων λόγω ατυχήματος. Σειρά επαφών και συναντήσεων του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, η ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, κάλεσε τον πρόεδρο της Τουρκίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Την παραφροσύνη του Βλαντιμίρ Πούτιν κατήγγειλε στον ΟΗΕ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας», δήλωσε από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο πρόεδρος του Ιράν. Τρεις συλλήψεις για υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας με πυροβόλα όπλα στη Θεσσαλονίκη. Κλειστή για όλα τα οχήματα από τις 11 το βράδυ σήμερα ως τις 5 τα ξημερώματα αύριο η περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η εθνική ομάδα μπαίνει σήμερα στη μάχη του Nations League αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Βελιγράδι στις 10 παρατέταρτο. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ο Μεν
2: και η Δε.
1: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Άκουσες τώρα στους τίτλους με τη Βούλα Σαΐτη, τελικά σε ατύχημα οφείλεται, σε τροχαίο η κίνηση στην περιφέρεια. Και μας έκανε εντύπωση εκείνο το σημείο, τέτοια ώρα δεν έχει συνήθως έτσι πολύ αυξημένη κίνηση. Ωστόσο, ναι, δυσκολεύει η κατάσταση. Δηλαδή, στην αρχή τα προβλήματα ήταν εκεί στους Ελαιώνες. Τώρα βλέπουμε από το δορυφόρο μια κόκκινη γραμμή που φτάνει μέχρι και τη διασταύρωση με την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουτανιών. Οπότε, αν σκοπεύετε, έρχεστε από Χαλκιδική και θέλετε να μπείτε στην περιφερειακή, μην το κάνετε. Συνεχίστε για Βούλγαρη, Κωνσταντίνου Καραμαλή. Καλύτερα να πάτε μέσα από την πόλη, δηλαδή, γιατί θα ταλαιπωρηθείτε σε εκείνο το σημείο.
1: Έτσι. Τώρα, να σε πω σε ένα άλλο θέμα.
0: Ναι, ναι.
1: Με τη διαρροή προσωπικών δεδομένων από γνωστή πλατφόρμα. Και το ερώτημα το οποίο τίθεται.
0: Και εγώ τη χρησιμοποιώ καμιά φορά, να ξέρεις.
1: Εγώ τις αποφεύγω, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, βέβαια, μας είχε πει κάποτε ο κ. Βασιλάκος που είχαμε μιλήσει ότι θα πρέπει να κάνουμε αγορές με prepaid κάρτες και τα λοιπά,
1: ναι,
0: από τις πλατφόρμες. Ναι. Το θέμα είναι ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα είπε ότι δεν έχουν κίνδυνο οι κάρτες, αλλά έχουν διαρρεύσει τα προσωπικά στοιχεία. Δηλαδή, αν είχες κάνει μια παραγγελία, μπορεί να σου έρθει μήνυμα στο κινητό που να σου λέει ότι έχει έρθει το πακέτο σας, πατήστε στο link για να σας δώσουμε οδηγίες. Εκεί είναι το κουμπί, δηλαδή μην πατήσετε κανένα link. Καμία πλατφόρμα δεν σας ζητάει να μπείτε να πατήσετε σε link για να πάρετε οδηγίες. Συνήθως σας στέλνει ότι το πακέτο σας είναι στη θηρίδα, μπορείτε να πάτε να το παραλάβετε, ο κωδικός
1: προσοχή
0: είναι αυτός.
1: Προσοχή θέλει.
0: Έτσι.
1: Επίσης βλέπετε ένα email το οποίο υποτίθεται ότι είναι από ένα κρατικό οργανισμό. Δεν μπορεί να έχει ως κατάληξη
0: Mac.
1: Όχι Mac μόνο.
0: Ναι, κάτι περίεργα.
1: Gmail, Yahoo, ναι, ναι. Hotmail, πάει λέγοντας.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι gov.gr.
0: Επίσης, κάτι πολύ βασικό. Αν σας στείλουν ότι έχει βεβαιωθεί τροχονομική παράβαση και πρέπει να πατήσετε το link για να δείτε στοιχεία και δεν έχετε αυτοκίνητο ή δεν οδηγείτε, μην το πατήσετε, καταλάβατε, ναι, δεν χρειάζεται. Βασικά πράγματα.
1: Επίσης, επειδή έρχονται πολλές φορές τώρα τελευταία και ενημερώσεις για εμάς που έχουμε υπηρετήσει και τη στρατιωτική μας θητεία, τα χαρτιά για τους επίστρατους που λέγανε, ναι, παλιότερα, ναι, τώρα έρχονται με μήνυμα στο κινητό,
0: ναι,
1: πολλοί δεν το ανοίγουν γιατί νομίζουν ότι είναι σπαμ.
0: Δεν είναι σπαμ, αυτό είναι αληθινό.
1: Είναι απλά επικαιροποίηση των στοιχείων.

0: Είχαμε και μία απώλεια στο δημοσιογραφικό χώρο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Χθες, δυστυχώς, η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Θράκης αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη τη δημοσιογράφο Όλγα Γκάλη. Έφυγε χθες ηλικία 58 χρόνων, έχοντας, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της SEMTH, αντιμετωπίσει τη μοιραία, όπως αποδείχθηκε, ασθένειά της με γενναιότητα και παραμένοντας ενεργή στο επάγγελμα. Εργάστηκε στις εφημερίδες Εγνατία, Ελληνικός Βορράς, Θεσσαλονίκη, Τύπος Θεσσαλονίκης, Πρώτο Θέμα, στα δημοτικά μέσα ενημέρωσης, TV 100 και FM 100, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και Μακεδονικό και σε διαδικτυακά μέσα. Το τελευταίο αντίο θα το πούν φίλοι και συγγενείς, συνάδελφοι, σήμερα το μεσημέρι. Προσωπικά δεν τη γνώριζα, αλλά μου έκανε εντύπωση που από όλους τους συναδέλφους ακούω τα καλύτερα λόγια. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Έτσι. Είναι μια απώλεια, ένας νέος άνθρωπος έφυγε και το επαναλαμβάνω, τα καλύτερα λόγια έχουμε ακούσει από όλους αυτές τις ημέρες, αυτές τις ώρες μάλλον.
1: Ακριβώς. Καλό ταξίδι στην Όλγα την Γκάλη, η οποία έδωσε τον δικό της αγώνα με αξιοπρέπεια, με περηφάνεια, με μεγάλη δύναμη.

0: Επιστρέφουμε τώρα στο θέμα για το οποίο μιλούσαμε νωρίτερα, ότι χάκαραν ουσιαστικά μια πλατφόρμα με τα προσωπικά δεδομένα του κόσμου, που εντάξει, δηλαδή είναι λογικό να βάλεις κάποια δεδομένα, γιατί αλλιώς πώς θα πάρεις το πακέτο σου. Το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Είναι μαζί μας ο Βασίλης Βασιλόπουλος, δημοσιογράφος, συνάδελφος, υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της ΕΡΤ, δηλαδή είναι ακριβώς αυτό το αντικείμενό του. Είχαμε μιλήσει και πριν από τρεις ημέρες για την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά τώρα, επειδή προέκυψε και αυτή η είδηση, δεν γίνεται να μην ζητήσουμε τα φώτα σου, Βασίλη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Χρήστο.
0: Τώρα, τι κίνδυνο έχουν οι πολίτες που έχουν βάλει τα στοιχεία τους σε αυτή την πλατφόρμα, που δεν είναι ένα σχεδίο, είναι πάρα πολλοί που τη χρησιμοποιούν?
2: Ναι. Καταρχήν, πρόκειται για το κομμάτι της πλατφόρμας Κρούτς που αφορά τις μεταφορές, έτσι. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι αφού έχουν καταφέρει οι hackers, κακόβουλοι hackers, να προσεγγίσουν αυτά τα δεδομένα και να τα υπεξαιρέσουν, να τα πάρουν, έχουν στοιχεία για τον καθένα από τους πελάτες της εταιρείας που τελικά παρέγγειλε και παρέλαβε κάποιο αντικείμενο, κάποιο δέμα. Ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις. Δεν ξέρουμε αν έχουν πάρει περισσότερα στοιχεία που σχετίζονται με οικονομική δραστηριότητα και τη συναλλαγή την ίδια. Η εταιρεία λέει ότι δεν έχει συμβεί αυτό. Άρα ας μείνουμε σε αυτά τα δεδομένα που έχουμε επισήμως και έχουν ανακοινωθεί. Τι σημαίνει τώρα αυτό για τον απλό κόσμο, ο οποίος κάποια στιγμή ήταν πελάτης αυτής της πλατφόρμας ή είναι πελάτης αυτής της πλατφόρμας ή ακόμη περισσότερο περιμένει κάποιο δέμα να παραλάβει τις επόμενες ημέρες? Όταν λοιπόν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, αυτό που γίνεται είναι να ακολουθεί ένα μπαράζ από προσωπικές στοχεύσεις από τους hackers σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, τα στοιχεία των οποίων είναι στη διάθεσή τους. Επειδή έχουν ονοματεπώνυμο, έχουν τηλέφωνο, έχουν διεύθυνση, έχουν δηλαδή πολλά στοιχεία για να μπορούν να εξατομικεύσουν μια στημένη επίθεση, η οποία κυρίως την εκδηλώνουν μέσω τηλεφωνημάτων, ακόμα χειρότερα μέσω τηλεφωνημάτων σε κινητή τηλεφωνία, προκειμένου να μπορούν να αποστέλουν και κάποιους συνδέσμους με τους οποίους καλούν τους ανθρώπους να πατάνε στο link για τη μεταφορά του πακέτου ή για να ορίσουν ένα box το οποίο θα επιλέξουν να παραδοθεί ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι η πιο συνηθισμένη πρακτική. Βέβαια, επειδή υπάρχουν και τα emails, θα πρέπει να περιμένουν οι φίλοι μας και όσοι μας ακούνε να λάβουν και μηνύματα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δηλαδή email, τα οποία είναι παγιδευμένα με το ίδιο γνωστό σκεπτικό, δηλαδή μια ιστορία η οποία μπορεί να δημιουργεί στρες, άγχος ή να σχετίζεται με την παράδοση κάποιου δέματος και να τους ζητάει να κάνουν κάποια ενέργεια, να πατήσουν ένα link, μια φωτογραφία, ένα PDF αρχείο που βρίσκεται μέσα στο email ενσωματωμένο.
0: Μία διευκρίνηση. Σε αυτά τα στοιχεία βρίσκονται και πελάτες της Scrooge που μπορεί να έκαναν μια φορά παραγγελία πριν από 2 χρόνια, για παράδειγμα, και εκτότε, ας πούμε, δεν έχουν επανέλθει στην πλατφόρμα.
1: Φαντάζομαι τα προσωπικά δεδομένα είναι αποθηκευμένα μέσα, οπότε εκτίθεται χωρίς να εξαρτάται από το πότε έχεις κάνει παραγγελία.
0: Άρα μιλάμε για πολύ κόσμο. Γιατί πολύ...
2: Όταν μπεις στη βάση των συγκεκριμένων δεδομένων των πελατών, τους βλέπεις όλους, και παλαιότερους και καινούργιους και κάποιους που έχουν μια εκκρεμότητα να παραλάβουν κάποιο δέμα. Αυτό είναι σε κάτι περίπτωση, το οποίο δεν μπορεί να διαχωριστεί, δηλαδή, μία βάση από την άλλη.
0: Τώρα, βέβαια, η πλατφόρμα λέει ότι δεν έχουν χακάρει τα οικονομικά δεδομένα, δηλαδή τα στοιχεία της κάρτας που περνάει ο πελάτης. Mm-hmm. Τώρα, αυτό εμείς δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Αλλά αν συμβαίνει αυτό, πώς μπορεί να προστατευτεί κάποιος που έχει δώσει τα στοιχεία του λογαριασμού του?
2: Να ξεχωρίσουμε λίγο όσο μπορούμε προς τους ακροατές μας αυτό που έχουμε να πούμε σε σχέση με τον τρόπο πληρωμής. Mm-hmm. Όλοι οι τρόποι πληρωμής συνδέονται με κάποια κάρτα η οποία έχει εκδοθεί από κάποιο χρηματοπιστωτικό οργανισμό που δεν είναι απαραίτητα τράπεζα. Μπορεί να είναι οι κάρτες Viva ή οτιδήποτε. Έτσι. Δηλαδή κάρτες οι οποίες μπορεί να σχετίζονται με πληρωμές αλλά να μην είναι απαραίτητα από κάποιο τραπεζικό ίδρυμα. Όμως είναι από χρηματοπιστωτικό φορέα. αυτοί οι μηχανισμοί οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τις συναλλαγές είναι ξεχωριστά πληροφοριακά συστήματα, τα οποία έρχονται και κουμπώνουν και συνδυάζονται μέσα στο περιβάλλον το συγκεκριμένο. Δηλαδή, στο περιβάλλον της πλατφόρμας Scrooge για τη συναλλαγή έχει κουμπώσει και η εφαρμογή, το συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα του χρηματοπιστωτικού οργανισμού που εκτελεί τη συναλλαγή. Και έτσι όταν εκτελείται η συναλλαγή παίρνει την πληροφορία η πλατφόρμα της Scrooge ότι έχει πληρωθεί, άρα προχωράει η παραγγελία για να ξεκινήσει η διαδικασία της παράδοσης και αποστολής και παράδοσης του δέματος. Εδώ λοιπόν δεν γνωρίζουμε πόσο βαθιά έχουν μπει και αν έχουν χακάρει και εκείνο το πληροφοριακό σύστημα. Αυτό είναι μια πληροφορία την οποία δύσκολα θα μπορούσαμε να την έχουμε αν δεν παραδεχθεί η εταιρεία η οποία έχει εκδώσει τη συγκεκριμένη κάρτα, δεν αποκαλύψει ότι ναι και αυτή την αφορά η συγκεκριμένη περίπτωση ή έχει χακαριστεί και η συγκεκριμένη εταιρεία.
1: Ερώτηση. Όταν βγαίνει μια εταιρεία όπως η συγκεκριμένη και λέει «Προσέξτε, έχω πέσει θύμα hacker. Τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν εκτεθεί». Μπορεί κάποιος να ζητήσει αποζημίωση από την εταιρεία ότι δεν προφύλαξε τα προσωπικά του δεδομένα?
2: Χρήστο, ναι. Ξεκάθαρα ναι. Μπορεί να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, να καταγγείλει και να ζητήσει ουσιαστικά πρώτα απ' όλα να ενημερωθεί λεπτομερώς για ό,τι τον αφορά, για τα δικά του προσωπικά δεδομένα, αν διέρευσαν, τι ακριβώς διέρευσε. Είναι υποχρεωμένη και η εταιρεία να τους απαντήσει με κάθε λεπτομέρεια. Και σε δεύτερο χρόνο να εκτιμήσει ο ίδιος αν μπορεί να βασιστεί σε αυτές τις πληροφορίες που θα έχει συγκεντρώσει στο να υποβάλει μια αγωγή και να αξιώσει κάποια αποζημίωση.
0: Υπάρχουν αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν που έχουν δικαιωθεί κάποιοι άνθρωποι που έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη για διαρροή δεδομένων.
2: Υπάρχουν. Και χρειάζεται αποκλειστικά και μόνο να τεκμηριώσεις τη βλάβη που μπορεί να σου προκληθεί ή που σου έχει προκληθεί από αυτή τη διαρροή. Πιθανότατα όταν υπάρχει παραδοχή της εταιρείας ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο, είναι πολύ πιο εύκολο. Αλλά υπάρχουν περιστατικά που στο παρελθόν έχουν ασκηθεί τέτοιες αξιώσεις και έχει πράγματι πληρωθεί κάποια αποζημίωση, κάποιο ποσό σε αυτούς που
0: έχουν ακόμη και αν δεν είχε κάποια συνέπεια στον ίδιο, αλλά δυνητικά ότι θα μπορούσε δηλαδή να συμβεί κάτι, μπορεί να προσφύγει κάποιος στη δικαιοσύνη. Δηλαδή ένας καταναλωτής που έχει παραγγείλει από την πλατφόρμα και τώρα τα προσωπικά του δεδομένα βρίσκονται στα χέρια κάποιου ή κάποιων αγνώστων που δεν ξέρουν πώς θα τα χρησιμοποιήσει. Δεν τον έχουν ενοχλήσει μέχρι στιγμής. Μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη?
2: Ναι, δεν είναι απαραίτητο να
0: του συμβεί κάτι.
2: Κάποια...
0: Ναι, παραπάνω δηλαδή.
2: Γιατί επίσης δεν μπορείς να συνδέσεις, είναι και τόσες πολλές οι επιθέσεις, Μαρία, κάθε μέρα που δεν μπορούμε να συνδέσουμε την επίθεση με κάποια από τις διαρροές. Για παράδειγμα, όταν έγινε η πολύ μεγάλη διαρροή στο billing της Κοσμοτέ, αν θυμάστε, πριν από μερικά χρόνια, έφυγαν αυτές οι πληροφορίες πάλι από το billing, από το πληροφοριακό σύστημα, το πελατολόγιο δηλαδή της Κοσμοτέ τότε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε μήνυμα που δεχόμαστε τώρα μπορεί να προέρχεται από εκεί, από αυτή τη βάση δεδομένων που διέρευσε ή από κάποια άλλη που διέρευσε και δεν το μάθαμε ποτέ. Δεν ξέρεις πώς να κάνεις το συνδυασμό. Δεν έχεις αυτή την τεχνική πληροφορία.
0: Πιθανότητα να εντοπιστεί ή να εντοπιστούν οι hacker?
2: Εξαιρετικά δύσκολο. Αυτό οι αρχές, να ξέρετε, πάντα προσπαθούν να κάνουν βήματα πίσω, να δουν αν υπάρχει κάποιο μήνυμα από τους hackers προκειμένου να ξεκλειδώσουν τα αρχεία και να τα παραδώσουν πίσω ζητώντας λύτρα. Δύσκολα συμβαίνουν αυτά, πολύ δύσκολα, και είναι και κάπως τεχνικά σχεδόν αδύνατο μερικές φορές. Δηλαδή δεν ξέρεις από πού έχει προέλθει η συγκεκριμένη επίθεση. Πρέπει να έχει κάνει λάθη και ο ίδιος ο κακόβουλος παράγοντας που έδρασε στο συγκεκριμένο περιστατικό.
1: Μάλιστα.
2: Για να βρει ίχνη. Αλλά υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες που ακριβώς με αυτό το ζήτημα ασχολούνται, την ψηφιακή εγκληματολογία. Μάλιστα. Και κάνουν τη διερεύνηση και επικοινωνούν και με τους hackers όταν οι hackers εκδηλώσουν διάθεση να παραδώσουν αυτό που έκλεψαν και να πάρουν κάποια λύτρα. Mm-hmm. Πάντα σε κρυπτονομίσματα.
0: Ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία.
2: Θα πω κάτι το οποίο δεν με ρωτήσατε, αλλά θα ήθελα να το πω για να ξέρουν οι ακροατές μας. Σε περιστατικά τέτοιων μεγάλων εταιριών, πάντα η διερεύνηση συμπεριλαμβάνει και το αν εκείνη τη στιγμή είχε κάποιος όφελος ή θα μπορούσε να έχει κάποιος κίνητρο από μία δραστηριότητα της εταιρείας της ίδιας. Δηλαδή, αν ήταν σε εξαγορά η ίδια ή εξαγόραζε η ίδια κάποια άλλη εταιρεία. Γιατί, να ξέρετε, και η βιομηχανική αντιπαράθεση, παύλα, κατασκοπία ή υπονόμευση συμπεριλαμβάνεται μέσα στους λόγους για τους οποίους μπορούν να μισθωθούν hackers.
0: Άρα το κίνητρο του hacker μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που έχει ο όπλος πολίτης στο μυαλό του αυτή τη στιγμή.
2: Γιατί το hacking είναι και as a service υπηρεσία, δηλαδή πωλείται, ενοικιάζεται. Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Το αναφέρω αυτό, η εταιρεία η συγκεκριμένη που αναφερόμαστε τώρα, μέσα στο καλοκαίρι πήρε, νομίζω, έγκριση από Επιτροπή Ανταγωνισμού, κάπου πουλήθηκε σε κάποια άλλη εταιρεία. Σημασία πάντως έχει ότι για λόγους και βιομηχανικού ανταγωνισμού και ανταγωνισμού μπορεί να συμβούν τέτοια περιστατικά. Αν είναι οι hackers μισθωμένοι για αυτό το έργο.
0: Άστε. Ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία και όσο ενδιαφέροντα ακούσαμε.
2: Δεν είπαμε όμως συμβουλές ότι αν λάβει κάποιος μηνύματα ή απόπειρες και το αντιληφθεί, να κρατήσει όλα τα μηνύματα, να βγάλει screenshots,
0: να κρατήσει. Κάποια πράγματα τα θεωρούμε αυτονόητα, αλλά δεν είναι για όλους. Ναι.
2: Ακριβώς. Αν θέλει, με ρωτήσατε όμως για την αγωγή, που σημαίνει ότι αν κάποιος το έχει κατά νου, θα πρέπει, για να συνδυάσει τη δραστηριότητα εις βάρος του, θα πρέπει να το αποδείξει.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό σημαίνει κρατάμε τα αποδεικτικά στα χέρια μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Τώρα, επειδή έχουμε φύγει και λίγο από το χρόνο μας, στην αθλητική επικαιρότητα, νομίζω η είδηση της ημέρας είναι ο αγώνας της εθνικής ποδοσφαίρου σήμερα. Χρήστο, Βελιγράδι.
1: Και η αρχή της Euroleague, πρεμιέρα.
0: Ναι, ναι. Τώρα, απλά να πούμε για την εθνική μας ότι η μεγάλη στιγμή είναι στις 10 παρατέταρτο.
1: Ναι.
0: Θα έχει και τηλεοπτική μετάδοση. Νομίζω στον Α θα είναι. Πες μου, ότι δεν κάνω λάθος. Ναι, μάλλον,
1: αν δεν κάνω λάθος, ναι.
0: Τέλος πάντων, κάντε ένα ζάπινγκ για να μην σας πάρουν στο λαιμό μας, αλλά θα είναι σε ελεύθερο κανάλι. Σίγουρα. 10 παρατέταρτο λοιπόν, η μεγάλη στιγμή για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Δεν υπάρχουν έτσι κάποιες απώλειες. Είναι η πρεμιέρα λοιπόν της εθνικής μας, με το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να στοχεύει στο πρώτο θετικό αποτέλεσμα. Αντίπαλος η Σερβία στο Βελιγράδι. Οπότε καλή αρχή να ευχηθούμε με την εθνική. Θέλεις να πεις εσύ τώρα κάτι για το EuroLeague?
1: Ναι, ξεκινάει και η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση στο μπάσκετ, με όνειρα, με στόχους, με τον Ολυμπιακό να ετοιμάζεται για το repeat, τον Παναθηναϊκό να διεκδικεί το 8ο, Άρη και ΠΑΟΚ να είναι στον προθάλαμο της Ευρωλίγκας και να ετοιμάζονται και εκείνοι για τις δικές τους αγωνιστικές υποχρεώσεις στο EuroCup, η κατάκτηση του οποίου οδηγεί στα μεγάλα ευρωπαϊκά σαλόνια. Θα γίνει χαμός.
0: Λες, ε?
1: Θα γίνει χαμός.
0: Εγώ τώρα έχω το μυαλό μου στην εθνική, δεν μπορώ να δω μπάσκετ σήμερα, συγγνώμη κιόλας.
1: Η εθνική.
0: Είμαι του ποδοσφαίρου, ξέρεις
1: εθνική,
0: την αγάπη.
1: Θα πρέπει τα παιδιά, γιατί έχουμε πολύ καλούς παίχτες και πολύ καλό προπονητή, θα πω εγώ.
0: Ναι. Αρκεί να παίξουν οι καλοί παίχτες. Λέω εγώ
1: στην
0: τώρα.
1: Στην εθνική καλούνται οι καλοί παίχτες.
0: Ναι, ναι, καλούνται, αλλά και πέρσι κλήθηκαν οι καλοί παίχτες, στο πάγκο ήταν
1: πρέπει
0: καλοί
1: να παίκτες. Προσαρμοστούν, ναι. Στο πρόγραμμα του προπονητή, ναι, ναι, στο πέρα. Σύστημα
0: το
1: του
0: είδα
1: προπονητή.
0: Το είδαμε το αποτέλεσμα του περσινού. Να μην
1: είσαι προπονήτρια της Κερκίνας.
0: Να μην αρχίζουμε με γκρίνια.
1: Τι, εσείς ξεκινήσατε την γκρίνια.
0: Καλή αρχή.
1: Το ίδιο κάνετε και στο μπάσκετ. Τόσους παίχτες πήρα από τον Άρη στην Εθνική, τόσους πήρα από τον ΠΑΟΚ, να μετρήσουμε ποσοτικά.
0: Άντε πάλι, εγώ με την εθνική. Εγώ με την εθνική.
1: Το βλέπω, το βλέπω.
0: Μάκια μπαλίτσα μιλάμε, αλλά για την κανονική την μπαλίτσα, όχι την άλλη με τα μπιμπίκια.
1: Και η άλλη μπαλίτσα.
0: Και το παρκέ
1: είναι.
0: Και την τρύπα στο δίχτυ.
1: Εκεί έχετε βρει από κούμπι τους τελευταίους μήνες.
0: Καλά, τώρα όρκο μην παίρνεις.
1: Τι όρκο μην παίρνεις.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά ακούω παντού ότι εσείς είστε, ρε παιδί μου, άνθρωποι που ασχολείστε διαχρονικά με το μπάσκετ και άλλα τέτοια. Αλλά με φυτιλιάζεις τώρα. Είναι και 11 παρα 3.
0: Δεν θέλω να σε πληγώσω, αλλά θα τα πούμε
1: τώρα.
0: Θα πέσει το τραγούδι, ναι, θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Θα σου τα εξηγήσω κατηδίαν.
1: Εσείς που όποτε έφευγε ο άλλος στον ευθυνδιασμό φωνάζετε offside τώρα. Μη με. Α, μα πια.
0: Κατάλαβες τώρα. Αυτό πονάει. Πρέπει να πονάει. Είναι όπως οι νίκες που μπαίνουν μετά το 90 στις καθυστερήσεις.
1: Τι να πονέσει.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε. Ήταν ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης.
1: Η Δε Μαρία Τσακίρη.
0: Η Σοφία Σακαλή ρύθμισε τον ήχο. Γιάννης Δημητρούδης επέλεξε τα τραγούδια μας. Από όλους εμάς ευχές να έχετε μια όμορφη Πέμπτη. Και θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9.
1: Μην μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε αδιέξοδο φαίνεται να έχουν οδηγηθεί οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph. Την ίδια ώρα, σε άρθρο του στο Guardian, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βρετανοί πολίτες πιστεύουν ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστραφούν. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι πολιτική βούληση και θάρρος. Σειρά επαφών και συναντήσεων περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θεσμικούς επενδυτές, ενώ εν συνεχεία θα λάβει μέρος στη συνάντηση του Europe Gulf Forum. Με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, ολοκληρώνεται η τριήμερη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας», δήλωσε από το βήμα του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Η Αμερικανική Αντιπροσωπεία κατά τη διάρκεια της ομιλίας του αποχώρησε από την αίθουσα. «Θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ, θα υπάρξουν εκπλήξεις», διεμήνησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου πριν από την ομιλία του από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. «Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι», είπε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ μετά την άφηξή του τα ξημερώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες εν ώψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μάλιστα τον υποδέχθηκε στην αεροπορική βάση Άντριους. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Σε αδιέξοδο, όπως αναφέρθηκε, έχουν οδηγηθεί συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Στο εσωτερικό πεδίο απολογείται σήμερα ο 27χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στην Ιγουμενίτσα. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Ο 27χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Σύμφωνα με νεκροψία νεκροτομή, η 25χρονη που δέχθηκε 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα, φαίνεται ότι προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει σε χέρια και κνήμη. Εξιχνιάστηκε υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας με χρήση πυροβόλων όπλων που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2025 στο Κορδελιό της Θεσσαλονίκης. Συνελήφθησαν 3 άτομα αλλοδαποί ηλικίας 26 έως 33 ετών, σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος ενός 32χρονου ομοεθνούς τους, ο οποίος αναζητείται, σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα όπως η απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απίθεια και πλαστογραφία μεταξύ άλλων. Κλειστή για όλα τα οχήματα, από τις 11 το βράδυ σήμερα ως τις 5 τα ξημερώματα αύριο θα μείνει η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στο μεταξύ, αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος σημειώνεται και αυτήν την ώρα στη συμβολή, στο ύψος της συμβολής της περιφερειακής οδού με την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, ενώ αυξημένος είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος και σε κεντρικές οδούς της πόλης, όπως η Βασιλίσσης Όλγας, όπου σήμερα συνεχίζει τις ασφαλτοστρώσεις ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Στο διεθνή χώρο, σεισμός 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Τουρκία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Μεσογειακού Ινστιτούτου, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές πληροφορίες σχετικά με τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς. συναγερμό σήμαν το βράδυ στο αεροδρόμιο Βερολίνου Βραδεμβούργου, με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις για περίπου 45 λεπτά. Στην αθλητική επικαιρότητα, η εθνική μας ομάδα μπαίνει σήμερα στη μάχη του Nations League με μια απαιτητική εκτός έδρας αποστολή, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Βελιγράδιο. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 10 παρατέταρτο. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 8 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
2: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

Λέγαμε και το πρωί σήμερα για την ταινία του Εμίρ Κουστουρίτσα, «Ο παπάς λείπει ταξίδι για δουλειές», το 1986. Η πρώτη βραβευμένη με το βραβείο του Φεστιβάλ των Κανών, ταινία του Κουστουρίτσα, γιατί ακολούθησε βέβαια 10 χρόνια μετά το Underground. Είναι αυτό λοιπόν που βλέπουμε μεταφορικά βέβαια και όχι βάσει της ταινίας και του σεναρίου της να συμβαίνει και τώρα στην Ελλάδα, να λείπει ο Πρωθυπουργός λοιπόν για δουλειές, να είναι στις ΗΠΑ, στη Νέα Υόρκη όπου θα μιλήσει σήμερα, και εδώ στην Ελλάδα να υπάρχει μια πολυφωνία έως κυβερνητική αριθμία θα λέγαμε, καθώς υπάρχουν ζητήματα τα οποία ανακύπτουν και δύσκολα αντιμετωπίζονται, όπως αυτά που ακούσαμε τις προηγούμενες ημέρες περί αλαζονίας υπουργών από την κυρία Μπακογιάννη, που πήρε διαστάσεις και τοποθετήσεις διαφόρων σχετικά με τα καύσιμα για τα οποία περιμένουμε μέτρα, αλλά μέτρα δεν βλέπουμε να έρχονται. Και τελικά μετατίθενται από εβδομάδα σε εβδομάδα και περιμένοντας στην Ευρώπη θα δούμε πού θα φτάσουν οι τιμές της βενζίνης, τα πρατήρια υγρών καυσίμων, αλλά και του πετρελαίου θέρμανσης, γιατί μέχρι τότε φανταζόμαστε όταν θα ξεκινήσει η διάθεσή του στα μέσα Οκτωβρίου, κάτι θα έχει γίνει. Και επειδή αναφέρθηκα σε Κουστουρίτσα και Κουστουρίτσα χωρίς Μπρέκοβιτς δεν γίνεται, το μυαλό σίγουρα πάει σε ένα βενζινάδικο που θα μπορούσαμε να έχουμε κάπου αλλού.

0: Δεν ξέρω τι τιμές θα έχει το βενζινάδικο στα σύννεφα και θα είναι καλύτερες από αυτές που βλέπουμε εδώ. Πάντως εμείς θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε μέχρι να δούμε αν και πότε θα έχουμε αυτά τα μέτρα που θα μας ελαφρύνουν λίγο το βάρος αυτό. Αλλά Έφη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Ακούτε φυσικά 102 FM, Βασίλης Πεκλάρης, Έφη Τσαμπάζη, μέχρι και τη μία όπως κάθε μέρα. Και να καλημερίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας, ο οποίος και η επαγγελματική του ιδιότητα έχει να κάνει με την ενέργεια και με τα καύσιμα. Θα δούμε αν θα προλάβουμε να συζητήσουμε και αυτά.
0: Γιατί είναι στο αεροδρόμιο.
1: Είναι
0: τώρα
1: στο αεροδρόμιο και πετάει για Σινά. Είναι ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ μαζί μας, ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης. Κύριε Φαραντούρη, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα από τις Βρυξέλλες, αεροδρόμιο Ζάβεντεμ. Πράγματι πετάω για Αθήνα. Αθήνα αλλάζω, παίρνω πτήση για Κάιρο. Φτάνω στο Κάιρο το απόγευμα και από εκεί οδικός 6 ώρες μέσα στη νύχτα φτάνω το γλυκοχάραμα στην Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που πριν απογειωθώ, λίγο πριν απογειωθώ, μιλάω στη δραστήρια και φιλόξενη εκπομπή σας.
1: Τι επαφές θα έχετε εκεί, κύριε Φαραντούρη, γιατί πηγαίνετε?
2: Έχω αναδείξει αρκετά το ζήτημα της Ιεράς Μονής Αγίας Εκατερίνης.
1: Είχατε και επαφές στις Βρυξέλλες γι' αυτό το λόγο πριν λίγο καιρό.
2: Πολύ σωστά. Την προηγούμενη εβδομάδα ο πρέσβης της Αιγύπτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κύριος Αμπού Ζαΐντ, ζήτησε να με δει επειγόντως την ίδια στιγμή που συναντιόταν ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Σίσι και τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Ελ Αλαμέιν. Ζήτησε να με δει διότι ήδη εδώ και ένα χρόνο θεωρώ υποχρέωσή μου και όλοι μας και στο ΠΑΣΟΚ το έχουμε αναδείξει σε μεγάλο και κεντρικό ζήτημα και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης το ανέφερε ακόμα και στην έκθεση Θεσσαλονίκης πριν από μερικές μέρες, το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Ιεράς Μονής. Πριν από 1,5 χρόνο βγήκαν κάποιες αμφιλεγόμενες δικαστικές αποφάσεις οι οποίες προσπαθούν να ανατρέψουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής 1600 ετών, το οποίο το έχει εγγυηθεί ακόμα και ο ίδιος ο Μωάμεθ με την παλάμη του, τον περίφημο Αχτιναμέ, κάτι το οποίο είναι πρωτάκουστο, έτσι. Ο Μωάμεθ είναι το πιο ιερό πρόσωπο του μουσουλμανικού κόσμου, έχει βάλει την παλάμη του ως εγγύηση του καθεστώτος της Ιεράς Μονής. Και έκτοτε βασιλείς, αυτοκράτορες από τον Μυστιλιανό μέχρι σήμερα σεβάστηκαν αυτή την κρίσιμη, αν θέλετε, μονή, τοποθεσία, μνημείο, γιατί είναι κάτι ευρύτερο πέρα από ένα λατρευτικό μνημείο πολύ σημαντικό για μας τους χριστιανούς και τους ορθοδόξους, αλλά είναι και ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και είναι και ένα κρίσιμο γεωπολιτικό σημείο στην πιο τεταμένη περιοχή του κόσμου, της Μέσης Ανατολής, στη Χερσόνησο του Σινά. Η ανατροπή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, η απαλωτρίωση δηλαδή των ακινήτων και η μεταφορά της κυριότητάς του στην Αιγυπτιακή πλευρά, στην Αιγυπτιακή κυβέρνηση, στο Αιγυπτιακό δημόσιο, είναι κάτι πρωτοφανές και το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και ελληνικά και ευρωπαϊκά.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πέρα από την Ελλάδα το θέμα, είναι ευρωπαϊκό, έχουμε κάνει ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχω αναπτύξει μια δραστηριότητα και προσωπικά.
1: Και τη συνεχίζετε αυτή τη δραστηριότητα, κύριε Φαραντούρη?
2: Και εκλήθηνα από τη μοναστική κοινότητα, θα έχω επαφές με τις Αιγυπτιακές αρχές, θα περάσω 2 μέρες μέσα στη Μονή και θα συναντηθώ με τον κυβερνήτη του Σινά μέσα στη Μονή, τον Αιγύπτιο αξιωματούχο, διότι πρέπει να του μεταφέρω ένα μήνυμα ότι δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει για κάτι το οποίο είναι ευρύτερο οικουμενικό σύμβολο, όχι μόνο για την Ελλάδα και τον χριστιανισμό, για όλη την Ευρώπη και για όλη την διεθνή κοινότητα και την πολιτιστική μας κληρονομιά.
1: Κύριε Φαραντούρη, πάμε λίγο σε ένα θέμα που απασχολεί πολύ το εσωτερικό της Ελλάδας, αλλά έχει σχέση και με την Ευρώπη. Η κυβέρνηση βρίσκεται στην τελική ευθεία για την οριστικοποίηση και την εξειδίκευση ενός νέου πακέτου μέτρων στήριξης με σκοπό την αναχέτηση της ενεργειακής ακρίβειας. Εσείς είστε και καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δικαίου Ενέργειας. Πώς πιστεύετε ότι θα διαμορφωθεί ο χειμώνας μας?
2: Θα διαμορφωθεί δύσκολα, όπως ήταν και πέρυσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι, όπως είναι τα τελευταία πολλά χρόνια. Και όπως έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε ότι θα μπορούσε να μην είναι. Και σας το λέω αυτό τώρα χωρίς καμία διάθεση στήρας αντιπολιτευτικής αντιπαράθεσης. Σας το λέω, ας αφήσουμε λιγάκι την αντιπολίτευση και ας πάμε, όπως είπατε, στα επιστημονικά και τα οικονομικά δεδομένα. Η ενέργεια είναι η βασική αιτία της ακρίβειας στην Ελλάδα, κακά τα ψέματα. Το υψηλό ενεργειακό κόστος, το οποίο, ξέρετε, δεν οφείλεται στον πόλεμο σήμερα, ούτε στα στενά του Ορμούς χθες, ούτε στους Χούθη που κυνηγάνε με τα σανδάλια μέσα στην έρημο του Σαουδάραβε σήμερα. Οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες κατά 20% και σε ενδογενείς παράγοντες στην Ελλάδα, σε στρεβλώσεις δηλαδή της ελληνικής αγοράς, κατά 80%. Γι' αυτό και μεσοσταθμικά είμαστε τα τελευταία 8 χρόνια, 7 χρόνια, η χώρα με τις υψηλότερες μεσοσταθμικά τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, τιμές στην Αγγλία, έτσι δεν είναι, αλλά και τιμές φυσικού αερίου. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας προβληματίσει. Άρα δεν είναι για όλες τις χώρες τα προβλήματα, τα εξωγενή που πυρομοδοτούν την ακρίβεια με τον ίδιο τρόπο, όπως επίσης άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αντιμετωπίσει αντίστοιχα φαινόμενα όταν είχαν κρίσεις διεθνείς και εξωγενείς παράγοντες, είναι μέτρα. Θα περιμένω να δω πώς θα εξειδικεύσει ο Πρωθυπουργός το πακέτο του και δεν θέλω να δαιμονοποιήσω τίποτα εκ των προτέρων.
0: Μείωση της φορολογίας. Τι άλλο μπορεί να κάνει εκτός από μείωση της φορολογίας του ειδικού φόρου και του ΦΠΑ, δηλαδή αυτά τα δύο δεν είναι.
2: Πολύ περισσότερα.
0: Ναι.
2: Από αυτά, βεβαίως.
1: Το ΠΑΣΟΚ δηλαδή τι θα έκανε, κύριε Φαραντούρη?
2: Θα σας πω. Εμείς έχουμε εισηγηθεί μία δέσμη μέτρων δημοσιονομικών, ρυθμιστικών και ελεκτικών. Ξεκινάμε από τα δημοσιονομικά που τα αναφέρετε κι εσείς. Δημοσιονομικά μέτρα σημαίνει μειώνω τους έμεσους φόρους. Αυτό δηλαδή που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε ότι έπρεπε να γίνει και έπρεπε να γίνει συντονισμένα και σε προηγούμενο διάστημα. Και βεβαίως αυτό το ρεγουλάρισμα ανάλογα με τις συνθήκες και τις εσωτερικές και τις διεθνείς. Μειώνεις λίγο το φόρο, μειώνεις τελείως το φόρο, τον μειώνεις βραχυπρόθεσμα, τον βαϊώνεις μεσοπρόθεσμα, όπως έκαναν άλλες χώρες. Αλλά πεισματικά η κυβέρνηση εδώ και 7 χρόνια λέει: όχι, ρε παιδιά, προτιμώ να μαζεύω φόρους, προτιμώ να διευρύνω το πουγγί μου, το παγκάρι μου, παρά να μειώσω το ενεργειακό κόστος και τελικά την τιμή στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Άρα ναι. Είμαστε σύμφωνοι για τη μείωση των φόρων και έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό. Οι φόροι μειώνονται, προσέξτε, από την κυβέρνηση. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Δεν ισχύει αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, ότι θέλω να πάρω άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες οι χώρες μειώνουν τους φόρους κατά βούληση. Αυτό που ενδεχομένως θέλει να μας πει ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν το λέει ξεκάθαρα, να το περιγράψουμε εμείς τους ακροατές μας ξεκάθαρα για να το καταλάβουν, είναι ότι θα πάει στην κυρία Φόντερ Λάιεν, θα πάει στις Βρυξέλλες και θα πει: παιδιά, επειδή έχω δαπανίσει πάρα πολλά λεφτά σε διαφορετικές δραστηριότητες και επειδή ενδεχομένως τα έχω κάνει και λίγο μαντάρα με κάποιες άλλες δραστηριότητες, χρωστάω και ένα δισεκατομμύριο πρόστιμο στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις λοβιτούρες, δεν έχω δημοσιονομικό περιθώριο. Δηλαδή, έχω κάνει κακή διαχείριση όλου αυτού του περιθωρίου που είχα και συνεπώς θέλω άδεια για να ξεπεράσω αυτό το περιθώριο. Θέλω μια αβάντα, θέλω να τράτω. Δεν θα πάει να πει πάω να μειώσω τους φόρους, γιατί η μείωση των φόρων καθ' αυτή είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Θα μπορούσε να το κάνει αύριο, θα μπορούσε να το έχει κάνει πέρυσι, θα μπορούσε να το έχει κάνει πρόπερσι, θα μπορούσε να το έχει κάνει χθες. Καταλάβατε. Πάει να πει ότι παιδιά έχω ξεμείνει από λεφτά, γιατί έχω κάνει διαφορετική διαχείριση και έχω βάλει διαφορετικές προτεραιότητες. Και ενδεχομένως έχω στρέψει τους δημοσιονομικούς μου προορισμούς.
0: Λέτε ότι θα έπρεπε.
2: Και τώρα δεν έχω φράγκο.
0: Λέτε ότι θα έπρεπε να το είχε κάνει νωρίτερα ώστε να μην έχουμε τόσο μεγάλα υπερπλεονάσματα.
2: Πάμε τώρα σε αυτό.
0: Αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει από πριν, δηλαδή.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Θα έπρεπε να έχει γίνει από πριν, θα έπρεπε να γίνει στοχευμένα, θα έπρεπε να έχει γίνει σταδιακά, θα έπρεπε να έχει γίνει στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, θα έπρεπε να έχει γίνει σε ειδικά προϊόντα. Για παράδειγμα, η στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ ή η στοχευμένη αντιμετώπιση κάποιων πραγμάτων προϋποθέτει και κάποια σοβαρή ενασχόληση με την αγορά και γνώση. Άμα δεν έχεις γνώση, δεν μπορείς να έχεις και αποτελεσματικότητα. Για παράδειγμα, τώρα το βασικό πρόβλημα είναι τα προϊόντα διήλυσης, δεν είναι το αργό. Αυτή τη στιγμή, αυτό που έχουμε πρόβλημα είναι τα προϊόντα διήλυσης, γιατί έχουν βομβαρδιστεί διηλυστήρια. Δηλαδή, το ντίζελ, το πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης, δηλαδή το καύσιμο της οικονομίας για τον αγρότη, για τον ψαρά, για το βιτιοφόρο, για το φορτηγάκι. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να δοθεί έμφαση. Εγώ στη θέση του Πρωθυπουργού το έχω εισηγηθεί, αλλά ποιος ακούει, ασχολούνται με άλλα πράγματα τώρα αυτή την περίοδο, με τα εσωτερικά τους. Θα πήγαινα στις Βρυξέλλες και θα έλεγα: παιδιά, μήπως να περιορίσουμε στο βραχυπρόθεσμα τις εξαγωγές προϊόντων διήλυσης για να μην εκτοξεύονται οι τιμές, για να μειώσουμε λίγο τις τιμές των προϊόντων διήλυσης μέσα στην Ευρώπη. Καταλάβατε, στοχευμένα μέτρα. Αλλά θέλω μέσα σε 30 δευτερόλεπτα να σας πω το εξής.
0: Πείτε το για να πάμε και στα άλλα πολιτικά. Ναι,
2: βεβαίως, βεβαίως. Εμείς δεν εισηγούμαστε μόνο μείωση φόρων. Προσέξτε, η βασική διαφορά δεν είναι από άλλους που λένε: παιδιά, μειώσετε τους έμεσους φόρους. Εμείς λέμε: ναι, πρέπει να μειωθούν οι έμεσοι φόροι και έχουμε και συγκεκριμένο πρόγραμμα και ξέρουμε και πώς κοστίζει.
0: Ναι, το έχει παρουσιάσει ο κ. Ανδρουλάκης.
2: Λέμε όμως, και άλλοι έχουν πει μετά τον Ανδρουλάκη.
0: Και ο κ. Τσίπρας είπε τα 4 μέτρα, ναι.
2: Ωραία, και ο κύριο Τσίπρας και όλοι λένε. Τέλος πάντων, εμείς όμως λέμε κάτι διαφορετικό. Εμείς λέμε δέσμη μέτρων δημοσιονομικών, επαναλαμβάνω, ρυθμιστικών, ελεκτικών. Σας είπα για τα δημοσιονομικά. Ρυθμιστικών μέτρων. Τι σημαίνει ρυθμιστικά μέτρα? Ρυθμιστικά μέτρα παρεμβαίνεις ρυθμιστικά στην αγορά, δηλαδή εκεί που παρατηρείται αριθμία, στρεβλώσεις, έρχεσαι και το φιξάρεις. Τι κάνεις, για παράδειγμα, παρεμβαίνεις στο χρηματιστήριο ενέργειας, βλέπεις όταν υπάρχει φούσκα στις τιμές του φυσικού αερίου και ουσιαστικά, για παράδειγμα, αποσυνδέεις την τιμή της κιλοβατόρας, δηλαδή την τιμή του ρεύματος, από τη φούσκα, τη σπέκουλα του φυσικού αερίου που διαμορφώνεται χρηματιστηριακά. Βγάζεις συμβόλαια εκτός χρηματιστηρίου ενέργειας. Το έχουν κάνει άλλες χώρες. Και τρίτον, παρεμβαίνεις ελεκτικά. Τι σημαίνει ελεκτικά? Αναθέτεις στις αρμόδιες αρχές, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, την περιβάλλεις με εμπιστοσύνη και έχεις και την πολιτική βούληση να συγκρουστείς με τους μεγάλους, γιατί είναι μεγάλοι και είναι και ισχυροί. Οι μεγάλοι παίκτες στην ενέργεια, οι μεγάλοι παίκτες στις επικοινωνίες.
0: Δηλαδή,
2: και τους κόβεις.
0: Τι, τα κέρδη.
2: Να μην πω
0: τι.
2: Όταν τους συλλάβεις σε εναρμονισμένες πρακτικές, αγαπητοί φίλοι, του τεστ καρτέλ. Ναι. Όχι καλά, μισό λεπτάκι. Πριν από ένα χρόνο συνελήφθησαν οι τράπεζες στην καρτέλ. Οι τράπεζες, ο πυλώνας της οικονομικής μας σταθερότητας, οι οποίοι χρέωναν κατόπιν συνεννόησης μεταξύ τους καρτελάρα καραμπινάτη τις παράλληλες χρεώσεις.
1: Κύριε Φαραντούρη,
0: για να προλάβουμε κι εμείς.
2: Και τους πιάσανε παυτοφόρο και οι τράπεζες πέρασαν κάτω από τα ραντάρ με κάτι ψυχία, κάτι ψίχουλα και καθάρισαν.
0: Για να προλάβουμε κι εμείς τις ειδήσεις μας και εσείς στο αεροπλάνο.
2: Αυτές είναι οι βασικές στρεβλώσεις στην αγορά. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά του Πασόκ από όλους τους υπόλοιπους που λένε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
0: Είναι κάτι που θα το δούμε και στην πράξη. Ο κύριος Τσίπρας είπε το
1: «Εμείς
0: ικανείς». Αυτό το πήραν μισό λεπτό και δεν θέλω ακριβώς αυτό. Γιατί καταλαβαίνω, είπε το Πασόκ αλαζονία κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα, αν το δούμε στην ουσία του, αυτό που είπε δεν είναι ρεαλιστικό. Δηλαδή, αυτός που θα βγει δεύτερος, θεωρεί ότι θα βγει δεύτερος, είναι που θα αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε δεύτερες εκλογές, σε δεύτερες κάλπες.
2: Αγαπητοί φίλοι, κάτι τέτοια εφιολογήματα λέγανε και στη Γερμανία οι άνθρωποι του Μέρτς. Μέρτσι χάος και καταλήξαμε να βγαίνουν από την ντουλάπα τα φαντάσματα του φασισμού και να αλωνίζουν στην Πομερανία και στο Μελκεβούρνο και στη Σαξονία και στο Βερολίνο. Μέρτσι χάος λέγανε και ο Μέρτς δεν μπήκε στη Βουλή με 3,4 το Τσεντεού, 4,9 πόσο έβγαλε στο Μελκεβούρνο δυτική Πομερανία. Μέρτσι χάος λέγανε. Και τώρα έχουν κατεβάσει τα αυτιά και τα μάτια και προσπαθούν να καταλάβουν τι φταίει και έχουν βγει από την τουλάπα τα φαντάσματα, το Ναζί, και αλωνίζουν. Λοιπόν, με φιολογήματα δεν αντιμετωπίζεις τα προβλήματα. Τα προβλήματα τα αντιμετωπίζεις με πρόγραμμα. Κοντά στον πολίτη, πραγματικά, ρεαλιστικά προγράμματα, λύσεις σαν αυτές που σας περιέγραψα, τεκμηρίωση και διάθεση να ακουμπήσεις τις ανισότητες και να προστατεύσεις τους πιο ευάλωτους. Διότι όσο ανοίγει η ψαλίδα και όσο υπάρχουν οι κοινωνικές και οικονομικές και περιφερειακές ανισότητες, και μιλάω τώρα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει περιφερειακές ανισότητες,
0: Βορρά, Νότος,
2: Αθήνα περιφέρεια, στο αθηναϊκό υδροκέφαλο κράτος μας που δεν έχει πέσει φράγκο στην περιφέρεια τα τελευταία χρόνια από το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλα τα χρηματοδοτικά κονδύλια, που θα έπρεπε η περιφέρεια να έχει γίνει Μονακό με τόσα κονδύλια που έχουν έρθει στην Ελλάδα και έχουν μείνει ένα χιλιόμετρο πέριξ του Κολονακίου και του Μεγάρου Μαξίμου.
0: Γίνεται το ελληνικό, το βλέπουμε, διαφημίζεται και το ελληνικό.
2: Εντάξει. Να σας πω κάτι, εγώ επειδή έχω και μάνα από τη Θεσσαλονίκη και σύζυγο Θεσσαλονικιά, νιώθω περισσότερο Θεσσαλονικιός από άλλους συναδέλφους.
0: Έχετε και φίλους πολλούς στη Θεσσαλονίκη. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Παρακαλώ. Με την απόσταση αυτών των ημερών, αυτό που υπόθηκε και από την πλευρά σας ως απάντηση στην κυρία Σδούκου, το έχετε μετανιώσει? Γιατί δεχτήκατε κριτική και εκ των έσω. Ακούσαμε την κυρία Γιαννακοπούλου, ακούσαμε την κυρία Θρασιά σχετικά με χαργεντισμούς και αυτές τις λέξεις που δεν είναι, πρέπει να χρησιμοποιούνται στον πολιτικό λόγο.
2: Ναι, ακριβώς. Η κυρία Σδούκου δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη και να είναι προσεκτική κάθε φορά που χρησιμοποιεί στο δημόσιο της λόγο λέξεις οι οποίες τις επιστρέφονται. Το νόμισμα που αφήνει κάποιος στο τραπέζι του το επιστρέφω αναλύωτο και θα παίρνουν τις απαντήσεις τους οι θρασείς, οι αλαζόνες και οι αμετροεπείς. Τελεία και παύλα.
0: Επιμένετε,
2: το θέμα είναι
0: δηλαδή.
2: Λήξαν και δεν ασχολούμαι με τις άλλες αυτές δραστηριότητες. Ας βρει τα προβλήματα η κυρία Στούκου στο εσωτερικό της. Βλέπω και διάφορες, τέλος πάντων, αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών που σοκάρουν τον Πανελλήνιο. Ας πάει να εξηγήσει η κυρία Σδούκου στους ομοειδεάτες της αν σχεδίαζε μαζί με τον Λαφαζάνη την είσοδο στο νομισματοκοπείο, αν είχε σχεδιάσει μαζί με τον κύριο Λαφαζάνη που ήταν σύμβουλός του το ταξίδι του στον Πούτιν στη Ρωσία.
0: Και αν είναι αυτά καινούργια,
2: υιοθετούσε τις θέσεις του κυρίου Λαφαζάνη για τη μετάβαση στο.
0: Καλά, και εσείς ήσασταν στο ίδιο κόμμα με τον κύριο Λαφαζάνη, δεν ήσασταν?
2: Όχι, λάθος κάνετε. Εγώ δεν ήμουν σε κανένα κόμμα. Ναι. Λάθος κάνετε.
0: Είχε φύγει. Ναι,
2: εγώ πολιτεύτηκα πρώτη φορά. Λάθος κάνετε. Εγώ πολιτεύτηκα πρώτη φορά το 2023. Έχει και μέχρι τότε δεν ανήκα σε κανένα κόμμα. Αυτό το παραμύθι ότι ήμουνα σε κάποιο κόμμα δεν υπάρχει. Η κυρία Ζούκου όμως ήταν σύμβουλος του κυρίου Λαφαζάνη. Άρα σχεδιάζαν μαζί το ιδεολογικό πρόγραμμα του κυρίου Λαφαζάνη. Προφανώς για να την εμπιστευτεί και αυτή για να τον εμπιστευτεί και να έχουν αυτή τη στενή πολιτική σχέση.
0: Από ό,τι βλέπω, θέλετε, το συνεχίζετε αυτή την κόντρα.
2: Δεν συνεχίζω τίποτα, με ρωτάτε. Ναι. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαι με τα σημαντικά πράγματα,
0: ναι,
2: αγαπητοί φίλοι.
0: Τα συζητήσαμε αυτά.
2: Προχωρήστε απλά... παραπάνω. Ο κόσμος που σας ακούει δεν ενδιαφέρεται ούτε για τα κόμματα, ούτε για τις κοκορομαχίες, ούτε για όλα τα υπόλοιπα. Ενδιαφέρεται για αυτά με τα οποία ξεκινήσαμε να μιλάμε. Πώς θα βγάλει το μηνιάτικο, πώς θα πληρώσει το λογαριασμό, πώς θα βγει η εβδομάδα, πώς θα βρει σπίτι για το παιδί του που πέρασε στο πανεπιστήμιο και πώς θα μπορέσει να αγοράσει τις πάνες του μωρού κάθε εβδομάδα. Αυτά τον ενδιαφέρουν. By the way, που λέμε και
1: μάλιστα
2: το χωριό μου.
1: Οπότε...
2: ειδικά για τις πάνες του μωρού, ειδικά για τις πάνες του μωρού, γιατί ήμουν σε μια ημερίδα χθες για το δημογραφικό. Ξέρετε ότι το Πασόκ εισηγείται μηδενικό ΦΠΑ σε όλα τα βρεφικά είδη.
0: Ναι, το έχουμε
2: και έχω
0: ακούσει
2: ρωτήσει πολλούς συναδέλφους μου. Ναι. Μπράβο, και έχω ζητήσει πολλούς συναδέλφους μου και από την κυβέρνηση, τους οποίους τιμώ, εκτιμώ και από το κυβερνητικό επιτελείο και έχουμε μια σοβαρή πολιτική αντιπαράθεση για τις προτεραιότητες. Πάντα πολιτικά αντιπαρατίθεμαι με ανθρώπους που ξέρουν να αντιπαρατίθεται πολιτικά. Τους ρωτώ, για ποιο λόγο δεν προχωρούν σε μηδενισμό του ΦΠΑ στα βρεφικά είδη τη στιγμή που έχουμε το μεγαλύτερο δημογραφικό πρόβλημα στην Ευρώπη και είναι ένα αναπτυξιακό ζήτημα για τη χώρα μας.
1: Γιατί προτιμούνται προφανώς από την κυβέρνηση άλλα μέτρα στήριξης για επίλυση,
0: ναι,
1: του
0: έχουν,
1: δημογραφικού.
0: Έχουν άλλες.
2: Ποια, λοιπόν, ποια κυρία Τσαμπάζη, ποια κυρία Τσαμπάζη, λέτε για τον Κουμπαρά. Ο Κουμπαράς. Πάμε να
1: ο
2: δούμε τον
1: Κουμπαρά. Είναι όχι, καινούριο.
0: Δεν θα προλάβουμε, κύριε Φαραντούρη, έχουμε ειδήσει ακριβώς και μισή. Έχετε
2: έχω,
0: και εσεί την
2: καλή... για τον Κουμπαρά.
0: Θα έχουμε, θα έχουμε, θα έχουμε
1: θα
0: ευκαιρία
1: να
0: πούμε.
1: Θα
0: επόμενη,
1: τα ξαναπούμε για να δούμε τι θα γίνει και στο ταξίδι.
2: Είναι ένα μέτρο που είχε εισηγηθεί η αείμνηστη Φόφη γεννηματά. Με τη διαφορά ότι τώρα έρχεται ως πυροτέχνημα χωρίς καμία τεκμηρίωση.
1: Απάντησε σε αυτό και ο κύριος
2: Μητσοτάκης. Δεν μας λέει η κυβέρνηση πόσα παιδιά, πόσες οικογένειες σε μια προβολή δεκαετίας θα βάλουν στο Κουμπαρά, πόσα χρήματα θα χρειαστούν. Έτσι.
0: Μην τα αφήνουμε να αιωρείτε, θα το συζητήσουμε.
1: Καλή πτήση, κύριε Φαραντούρη.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Νικόλας Φαραντούρης. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σεισμός 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Τουρκία. 2 τραυματίες από τροχαίο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών πριν τον κόμβο πολυγύρου. 2 άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βρετανοί πολίτες πιστεύουν ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν, σημείωσε στο Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός θα έχει σειρά επαφών και συναντήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος θα μιλήσει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, κάλεσε τον πρόεδρο της Τουρκίας ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης ο πρόεδρος του Ιράν. 3 συλλήψεις για υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας με πυροβόλα όπλα στη Θεσσαλονίκη. Κλειστή για όλα τα οχήματα από τις 11 το βράδυ σήμερα ως τις 5 τα ξημερώματα αύριο η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα 2 ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στη μάχη του Nations League μπαίνει σήμερα η εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στο Βελιγράδι. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι 2. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.

0: Λοιπόν, λίγα λεπτά μετά τις 11.30 ακούτε πάντα 102 FM. Μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης ο Καπετάνου, ο υπέροχος Βαγγέλης Καπετάνου, ενώ στην επιλογή των τραγουδιών είναι η Μάτα Σαμαρά. Λοιπόν, πάμε τώρα να περάσουμε τον Ατλαντικό, Βασίλη. Να πάμε. Να περάσουμε τον Ατλαντικό, να δούμε πού είναι ο Πρωθυπουργός.
1: Το Πρωθυπουργό θα βγάλουμε.
0: Όχι. Είναι μαζί μας ο πολύ καλός συνάδελφος ο Θωμάς ο Τσίμπας, ο οποίος δεν βρίσκεται βέβαια, όχι, δεν είναι Αμερική, αλλά τα παρακολουθεί πάρα πολύ στενά. Ναι, και εγώ θα ζήλευα πάρα πολύ. Θωμά, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν είμαι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αλλά από την άλλη πλευρά του Θερμαϊκού.
0: Α, πού είσαι, Περαιά?
1: Κατερίνη.
0: Κατερίνη, πού είσαι?
2: Όχι, ρε παιδιά. Μέσα στην πόλη.
0: Α, μέσα στην πόλη.
2: Όχι, είμαστε εμεί. Το ραδιόφωνο.
0: Και εγώ μπερδεύτηκα, ναι.
1: Για πες τώρα, τι είχε τίποτα. Ο Πρωθυπουργός μιλάει το απόγευμα.
2: Μιλάει το απόγευμα ακριβώς. Να πούμε ότι στις 3 το μεσημέρι ώρα Νέας Υόρκης θα έχει μια συνάντηση και συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας. Και στις 5 θα είναι προγραμματισμένη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτιέρες και αμέσως μετά θα μιλήσει στη συνέχεια κατά το βραδάκι, θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, όπου και αναμένεται να παρουσιάσει τις ελληνικές σχέσεις.

0: για τα διεθνή θέματα αλλά και τα περιφερειακά ζητήματα της επικαιρότητας. Να πούμε ότι σήμερα υπάρχει και ένα άρθρο του Πρωθυπουργού που αφορά την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, άρθρο που δημοσιεύθηκε στη βρετανική εφημερίδα The Guardian. Και αυτό δημοσιεύεται μία ημέρα μετά τις άκραπες και ατελέσφορες διαπραγματεύσεις για τα γλυπτά του Παρθενώνα, καθώς δεν κατέστη δυνατόν στις συνομιλίες που υπήρχαν μεταξύ ελληνικής πλευράς και Βρετανικού Μουσείου να γεφυρωθεί η διαφωνία για την κυριότητα των γλυπτών, με τη Βρετανική πλευρά να επιμένει για δανεισμό, κάτι που σήμαινε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αναγνωρίσει την κυριότητα των γλυπτών.
1: Αυτό ήταν μόνιμα το πρόβλημα. Μουσείο. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Το
0: φέρανε. Ακριβώς. Και δεν βρέθηκε καμία λύση, οπότε οι διαπραγματεύσεις ναυάγησαν.
1: Το γράφει τώρα και η Telegraph σήμερα, ότι φαίνεται να ναυαγούν αυτές οι διαπραγματεύσεις, που ούτως ή άλλως δεν μπορούσαν να έχουν. Και μάλιστα είδες και ο νέος πρωθυπουργός άλλαξε στάση, που ήταν παλιά υπέρ της επιστροφής και τα λοιπά. Πάνε αυτά. Όταν γίνεις πρωθυπουργός στη Βρετανία, όταν μπαίνεις πόστα τέλος πάντων.
0: Ξεχνάς κάποια προηγούμενα πράγματα.
1: Και ο Μπόρις Τζόνσον, δεν λέγαμε, ναι, που ήταν φιλέλληνας και τέτοια τώρα.
0: Απλά να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων στο άρθρο τονίζει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί καμία ρύθμιση που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίσει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου.
1: Όχι, αυτό είναι πάγια θέση.
0: Ούτε εθνική. Ένα σχέδιο που θα σήμαινε ότι δανειζόμαστε τμήματα του δικού μας μνημείου.
1: Όχι, βέβαια.
0: Αυτά όσον αφορά το θέμα. Τώρα υπάρχουν και κάποια ζητήματα στην κεντροαριστερά.
1: Τι θέματα έχει η κεντροαριστερά τώρα? Μια χαρά ήταν, τους είχαμε αφήσει.
0: Όχι, υπάρχουν κάποια ζητήματα.
2: Πότε ήταν μια χαρά το τελευταίο διάστημα?
0: Η κεντροαριστερά, μια μικρή αντιπαράθεση.
1: Ποια λες, για το δηλώσεις του κ. Τσίπρα?
0: Ναι. Που χτύπησαν άσχημα στο Πασόκ, το «ή εμείς ή κανείς» είναι πάρα πολύ βαριά κουβέντα και ταράζει τις όποιες συνομιλίες μπορούν να υπάρξουν για την ενιαία αριστερά ή ενιαία κέντρο αριστερά.
2: Αυτό θα ρωτούσα, γιατί θα υπήρχαν?
1: Όχι,
2: δηλαδή αν δεν έμπαινε αυτό το δίλημα,
0: δεν υπάρχουν συνομιλίες, δεν υπάρχουν συνομιλίες, αλλά συνεχώς κάποιοι βουλευτές θα κακήθεν ρίχνουν, βάζουν το λιθαράκι τους. Μην ξεχνάμε ότι και στελέχη της ελληνικής όχι αστυνομίας παραλίγο θα έλεγα με την ελάχιστη της ελληνικής αριστερής συσπήρωσης του κυρίου Τσίπρα, όπως είναι του κυρίου Σιακαντάρη, όπως είπαμε και προχθές, με την ανάρτησή του που θέθεται ένα θέμα για μια ενιαία και ένα ενιαίο μέτωπο. Ναι, ευχή, κάτι μένει και κάτι προσδοκούν να μείνει.
2: Τέλος πάντων, ανοίγει μια συζήτηση την οποία.
1: Πάντως, ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα το πρωί σήκωσε TikTok βιντεάκι για τη συνταγματική αναθεώρηση για το άρθρο 86.
2: Προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα.
1: Ναι, και τα ρίχνει στην κυβέρνηση βέβαια. Ότι τι ισχύει σήμερα για να πάρθει απόφαση. Και λέει μάλιστα ότι η κυβέρνηση πρότεινε να μην κάνει έρευνα η κοινοβουλευτική επιτροπή, αλλά στο τέλος να παίρνει την απόφαση πάλι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα αυτοί να έχουν, δηλαδή πρώτα στη Νέα Δημοκρατία ήταν πάλι να επιστρέφει ουσιαστικά με άλλο δρόμο η απόφαση η κοινοβουλευτική πλειοψηφία του 151, και είναι αυτό λέει σαν να περιμένεις να σφυρίξουν το πέναλτι οι συμπαίκτες αυτού που έκανε το φάουλ μέσα στη μικρή περιοχή. Ωραίο, πετυχημένη η παρομοίωση.
2: Ναι,
1: δηλαδή να στείλουν οι ίδιοι οι βουλευτές της πλειοψηφίας ένα δικό τους με το άρθρο στο δικό δικαστήριο.
2: Μάλιστα.
1: Δύσκολα γίνονται αυτά.
0: Εντάξει, μέχρι τις εκλογές έχουμε πάρα πολλά να δούμε σε όλα τα θέματα και θα υπάρχει μια αντιπαράθεση. Μην ξεχνάμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει ένα διμέτωπο αγώνα αυτή τη στιγμή, τόσο απέναντι στη κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, όσο και απέναντι στην Ελλάς, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι συγκεντρώνουν αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά τουλάχιστον περισσότερα ποσοστά από ό,τι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μένει τρίτο σε σχέση με την κοινοβουλευτική δύναμη που είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Στις δημοσκοπήσεις υπολείπεται της ελληνικής αριστεράς.
2: Μάλιστα. Καλά, για τις δημοσκοπήσεις είναι μεγάλη συζήτηση. Άλλα λένε τα στελέχη της Ελλάς, άλλα του ΠΑΣΟΚ, άλλα ακόμη και του ΣΥΡΙΖΑ που λένε ότι αυτά είναι μόνο δημοσκοπικά. Η αλήθεια, ας πούμε, από την κοινωνία θα φανεί στις κάλπες. Θωμά Τσίμπας,
0: σίγουρα θα φανεί στις κάλπες τα πάντα. Και το θέμα είναι ότι αυτό υπενθυμίζουν και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη Νατάκα που είπε ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης παίρνει μισή μονάδα και πανηγυρίζει και δεν είναι ικανός τόσα χρόνια να υπερκεράσει τον Μητσοτάκη. Υπενθυμίζουν στον κύριο Τσίπρα τις ήττες που υπέστη από τη Νέα Δημοκρατία με ηγέτη τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
1: είναι
0: από το 2015 μέχρι το 2019.
1: Από το 2019 και μετά.
0: Και μετά, ναι.
2: Θωμά Τσίπα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και καλημέρα μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μπορώ να πω κάτι κι εγώ τώρα που χαιρετίσαμε με το Θωμά μου, αφήνετε.
2: Γιατί ζητάς άδεια για να μιλήσεις στην εκπομπή?
1: Κύριε Ξανά,
2: είναι καινούριο αυτό.
1: Έχω μια από σένα, ζητάω.
2: Από μένα άδεια. Για πες.
1: Κοίταξε, αυτό με τον υπουργό που έκανε το αστιάκι, με τον Άδωνη Γεωργιάδη που έκανε τον αστιάκι με τον Μπάφο στον Ελευθερόπουλο, τον δημοσιογράφο, παρόλο που πέρασε τον Τούκου, δεν μ' άρεσε. Και δεν μ' άρεσε από πολλές πλευρές και για την άνεση που μπορεί να έχει κάποιος να πει κάτι τέτοιο έτσι, σε μια τηλεοπτική συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα. Και επειδή το συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης, απαντώντας στον Κώστα Αρβανή, τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τον επέκρινε επί της ουσίας του θέματος, δηλαδή γιατί διάλυσε το ΚΕΘΕΑ το 18 άνω, αναφέρεται σε αυτά γιατί ήταν στο ΚΕΘΕΑ ο κ. Αρβανίτης, τέλος πάντων, και αναφέρεται σε ένα θέμα που έχει να κάνει με ναρκωτικά. Τέλος πάντων, ένας υπουργός υγείας δημόσια στην τηλεόραση, αστειευόμενος. Έτσι, γιατί πώς έρχεται αυτή η ερώτηση και τα λοιπά, και λέει στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη. Αλλά γενικότερα αυτή η άνεση και η χρήση τέτοιων εκφράσεων, έτσι, επειδή και προηγουμένως μιλούσαμε με τον κύριο Φαραντούρη για εκφράσεις που κακώς χρησιμοποιούνται στο δημόσιο βήμα και το δημόσιο διάλογο, έτσι και αυτό ήταν τουλάχιστον απαράδεκτο και απορώ μέχρι τώρα που δεν έχει αποδοκιμαστεί και από... από την ίδια την κυβέρνηση. Και
2: εγώ,
1: από...
2: εγώ είδα όλο το απόσπασμα, το είδες? Δηλαδή
1: το
2: πριν δεν το είδες?
1: Αλλά τι αστείο, εγώ το είδα. Αυτό.
2: Εγώ το είδα διότι φάνηκε ότι ο κύριος Γεωργιάδης και... βγήκε εκτός αυτού. Δηλαδή έλεγε, μα τι είναι αυτά που με ρωτάτε.
1: Εντάξει, άμα θα συγκυβερνήσει με τον τέτοιο. Εντάξει,
2: όχι, γιατί... έλεγε ότι άμα βγει πρώτη Νέα Δημοκρατία. Να τελειώσω.
1: Ναι,
2: ευχαριστώ. Τελείωσε. Λοιπόν, γιατί συμφωνώ απόλυτα μαζί σου αυτό.
1: Δεν λες αυτό το πράγμα.
2: Ακριβώς δεν το λες αυτό. Απλώς είχε προηγηθεί που του λένε αν βγει η Νέα Δημοκρατία πρώτη, ας πούμε, μήπως κυβερνήσει με άλλον αρχηγό. Και λέει ο Άδωνος Γεωργιάδης, καλά, είναι δυνατόν να βγει η Νέα Δημοκρατία πρώτη και να πάει ένας βουλευτής από το κόμμα και να του πει φύγε ή να κάτσω εγώ?
1: Όχι.
2: Και γέλασε έτσι κάπως ο Άδωνος Γεωργιάδης, ηρωνικά, ότι αυτά δεν συμβαίνουν και τέτοια.
1: Άλλος θα το πει.
2: Αλλά θα καταλήξω λοιπόν. Δεν ξέρω ποιος θα το κάνει, Βασίλη.
1: Θα το κάνουν. Άμα είναι 25% θα το κάνουν. Είναι
2: σε
1: δεδομένο.
2: Καμία περίπτωση.
1: Και είναι καλή ερώτηση.
2: Σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να απαντήσεις έτσι. Γενικά όμως, εκτός από τον Άδωνη Γεωργιάδη,
1: και επειδή,
2: τον τελευταίο χρόνο βλέπουμε πολλές λέξεις είναι... που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στον πολιτικό λόγο. Και θεωρώ, Βασίλη, ότι είναι ένας λόγος για τον οποίο πάρα πολλοί πολίτες έχουν γυρίσει την πλάτη στους πολιτικούς και στην πολιτική μεΐτα. Έτσι, και στους δημοσιογράφους. Δηλαδή, υπάρχει ένας διάλογος για τα πολιτικά θέματα που πραγματικά ξεπερνάει τις κόκκινες γραμμές. Δεν θα σου πω εγώ αν φταίει ο Πεκλάρης ή Τσαμπάζη ή οτιδήποτε.
1: Ναι.
2: Υπάρχει όμως αυτό το πράγμα και νομίζω απογοητεύεται πάρα πολύ ο κόσμος, οι τηλεθεατές.
1: Ναι, και το βιντεάκι που ανέβασαν χθες οι συνάδελφοι από το Μέγκα, από το ραδιόφωνο που συνομιλούν με τον Άδωνη Γεωργιάδη, που έχουν δίκιο επί της ουσίας ότι αυτά τα κέντρα δεν πρέπει να πηγαίνει να τα διαφημίζει, τα ιδιωτικά κέντρα υγείας. Πρέπει να τα ελέγχει σαν υπουργός υγείας, να στέλνει τους ελεγκτές και να τα ελέγχει αν κάνουν αυτό που πρέπει, αν έχουν τα μηχανήματα, όχι να πηγαίνει να τα διαφημίζει, να κόβει κορδέλες και να λέει ότι προσελκύουμε ιατρικό τουρισμό. Εντάξει, okay, καλό να γίνεται αυτό, αλλά δεν μπορεί να γυρνάς από κέντρο σε κέντρο και να το παρουσιάζεις. Αλλά αυτή η χρήση.
2: Για μένα δεν είναι κακό αυτό, εντάξει, αλλά πρέπει πρώτα να το ελέγχεις.
1: Η χρήση του ενικού και της κουβέντας και τι μου λες και τι σου λέω μεταξύ του δημοσιογράφου και των πολιτικών με ενοχλεί.
2: Ναι,
1: απίστευτα.
2: Και εμένα, πολύ, πολύ.
1: Και
2: πολύ.
1: Η διακριτή ρόλη πρέπει να είναι ξεκάθαρη, σαφέστατη. Δυστυχώς έχουν ξεφύγει αυτά τα όρια, έχουν χαθεί με την ενασχόληση πολλών δημοσιογράφων με την πολιτική, με τους πολιτικούς που κάνουν τους δημοσιογράφους και όλα αυτά. Και πήγε εν έλα και χάσαμε την μπάλα στο τέλος και κανένας δεν μας έχει εκτίμηση και υπόλοιψη.
2: Και, ναι, και νομίζω γι' αυτό και πάρα πολλοί γυρνούν την πλάτη στην πολιτική. Λοιπόν,
1: θυμήθηκα.
2: Όχι, τώρα θα την πάρουμε τη Σοφία την Μπακαλίδου. Θυμήθηκα όμως να πω στην πρώτη ώρα της εκπομπής, και αυτό πρέπει να μου πεις ένα τεράστιο μπράβο, Βασίλη Πεκλάρη. 6-9-30-078-228 είναι το νούμερό μας στο
1: για
2: Viber.
1: Για πες το ξανά, γιατί μπορεί κάποιος
2: μπορείτε
1: αυτό που
2: να επικοινωνήσετε.
1: Να θέλει να μας στείλει κάποιο μήνυμα. 6-9-30-078-228.
2: Ναι. Επειδή συνήθως το λέμε στη μία παραπέντε όταν χαιρετάμε, σήμερα το θυμηθήκαμε και το είπαμε πιο νωρίς. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνδεθούμε με την Σοφία Πακαλίδου για να δούμε τι γίνεται με την...
1: Γίνεται στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ,
2: ακριβώς, βέβαια. Ακριβώς.

0: Λοιπόν, πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλησπέρα.
1: Καλημέρα.
2: Σοφία, μας ακούς?
1: Ναι, βεβαίως, καλημέρα.
2: Ωραία, καλημέρα.
1: Σε ακούω, πολύ καλά.
2: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε συνέχεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τι έχουμε μέχρι τώρα και τι περιμένουμε, έτσι, γιατί περιμένουμε?
1: Κοίταξε, έχουμε πολλά και στο προσκήνιο και κυρίως στο παρασκήνιο.
2: Α,
1: στο...
2: αυτά μας αρέσουν.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο από το προσκήνιο που περιμένουμε, θα πούμε και το παρασκήνιο.
2: Ναι, το παρασκήνιο τώρα μας έβαλε.
1: Κοίταξε να σου πω, γίνονται πολλά στο παρασκήνιο μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και Αμερικανών. Γίνονται πολλά στο παρασκήνιο μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων και Ρώσων. Α. Θα πούμε κάποια από αυτά, τα οποία αφορούν... βασικά σε όλα αυτά που συζητάμε, σε δύο περιοχές του κόσμου που υπάρχουν πόλεμοι και με την τελευταία εξέλιξη σε ό,τι αφορά σε αυτό για τη Ρωσία, να έχει με το κάλεσμα που απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Βλάντιμιρ Πούτιν να μετέχει στη Σύνοδο Κορυφής της G20, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο στο Μαϊάμι. Την ανακοίνωση έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής η Μόσχα, αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν έχει επιβεβαιώσει αν θα δεχθεί. Και να θυμίσουμε ότι δεν έχει παραστεί αυτοπροσώπως σε σύνοδο κορυφής της G20 από το 2019, ενώ από το 2014 με απόφαση μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας δεν μετήχε και στους G8, οι οποίοι απέμειναν G7. Τώρα, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά στη Γενική Σύνελευση του ΟΗΕ εκπροσωπήθηκε από τον Σεργέη Λαυρόφ και να πούμε επίσης ότι είναι και κάποιος άλλος απεσταλμένος αυτές τις μέρες εκεί, ειδικός απεσταλμένος από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Κίριλ Ντμίτρεφ, ο οποίος έχει συνομιλίες στο περιθώριο αυτό με εκπροσώπους της κυβέρνησης Τραμπ. Να πάμε όμως στο κυρίως πιάτο αυτής της μέρας, που δεν είναι άλλη από την ομιλία που αναμένεται από τον πρόεδρο του Ισραήλ, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος προειδέασε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του αυτή την εβδομάδα για το τι θα κάνει και για ποιο λόγο ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη. Ταξιδεύει λοιπόν για να πει την αλήθεια για τους Ισραηλινούς στρατιώτες, όπως ανέφερε, αλλά και να κατηγορήσει, να απαντήσει στην ουσία στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος τον είχε χαρακτηρίσει εγκληματία πολέμου. Να πούμε ότι από την πλευρά του Νετανιάχου τον κατηγορεί ότι υποστηρίζει τη Χαμάς. Θυμίζουμε ότι ο δήμαρχος είχε δηλώσει προεκλογικά ότι θα ζητούσε τη σύλληψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού για ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου, εφόσον εκείνος επισκεπτόταν τη Νέα Υόρκη. Διευκρίνησε όμως ο ίδιος αργότερο ότι δεν διαθέτει τέτοια εξουσία. Αυτή την εβδομάδα, μάλιστα, έκανε και νέες δηλώσεις, χαρακτηρίζοντας τον Νετανιάχου αρχιτέκτονα μιας φρικτής γενοκτονίας σε βάρος των Παλαιστινίων. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός απορρίπτει τις κατηγορίες περί εγκλημάτων πολέμου και όλα αυτά θα τα κάνει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ενώ υπάρχει και ένα καλό παρασκήνιο σε ό,τι έχει να κάνει με την ασυνήθιστα σύντομη επίσκεψη του Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες, που περιλαμβάνει συναντήσεις με ηγέτες και αξιωματούχους από χώρες όπως η Αργεντινή, η Παραγουάη, ο Παναμάς, η Αιθιοπία, καθώς και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και άλλους πρωθυπουργούς, αλλά όχι με τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση και δεν θα γίνει κάτι, την τελευταία στιγμή τουλάχιστον, γιατί μετά την ομιλία του Νετανιάχου θα επιστρέψει στο Ισραήλ. Στο Ισραήλ, όπου σε λίγο καιρό από τώρα έχει να αντιμετωπίσει στις 27 του μήνα τις βουλευτικές εκλογές. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να εμφανίζουν δύο βασικούς πολιτικούς συνασπισμούς να βρίσκονται πάνω κάτω στην ίδια κοινοβουλευτική δύναμη. Ο ένας συνασπισμός είναι από τη μία πλευρά του Νετανιάχου και του Λικούντ και από την άλλη από τον κεντρό πρώην αρχηγό του Ισραηλινού Γενικού Επιτελείου, Γκάντι Άιζενγκοτ, και το κόμμα Γιασάρ. Να πούμε ότι πρόσφατα η απόφαση της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής να ψηφίσει υπέρ του αποκλεισμού των δύο μεγαλύτερων αραβικών πολιτικών σχηματισμών, της Ενωμένης Αραβικής Λίστας αλλά και της Joint List, έχει προκαλέσει θόρυβο. Η απόφαση ωστόσο δεν είναι οριστική, καν αναμένεται να εξεταστεί από το ανώτατο δικαστήριο. Αυτά σε ό,τι έχουν να κάνουν με τα εσωτερικά θέματα του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που πιστεύω ότι θα έχουν και έναν αντίκτυπο στη σημερινή του ομιλία στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. χθες και να πούμε και την ομιλία του Πρόεδρου του Ιράν, του Μασούτ Πεζεκσιάν.
2: Αυτός τι βγήκε από το ξενοδοχείο, τον αφήσαν να πάει να μιλήσει.
1: Βγήκε και μίλησε.
2: Α, και γύρισε
1: πίσω. Του δώσανε βίζα.
2: Α, ναι, δεν βγήκε πουθενά αλλού, ξενοδοχείο, γενική συνέλευση, ξενοδοχείο, δεν είχε παραπέρα να βγει.
1: Κοίταξε να σου πω, ο διεθνής τύπος και ο Αμερικανικός τις προηγούμενες μέρες έγραφε ότι είναι πολύ ασυνήθιστο να δοθεί βίζα σε κάποιον ο οποίος έχει πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και όμως δόθηκε. Προφανώς ένα πλαίσιο τέτοιου συμφωνίας είναι αυτό το πηγενέλα που περιέγραψε νωρίτερα. Απάντησε στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι δεν θα σκύψουμε ποτέ το κεφάλι, ούτε θα γονατίσουμε και ότι πάμε σε διαπραγματεύσεις και σε διπλωματία, αλλά όχι υπό τη γλώσσα της βίας. Επανέλαβε το Ιράν δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, θα κλείσουμε αυτό, αλλά δεν αποδέχεται περιορισμού στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής τεχνολογίας.
2: Γενικά, έτσι επειδή το παρακολουθείς, το μακρόθενα ας πούμε. Και βλέπεις
1: μακρόθενα εντελώς, ναι.
2: Ναι, και βλέπεις τι γίνεται. Βγαίνει κανόημα ή ο καθένας πηγαίνει λέει τα δικά του. Mm-hmm. Η ουσία είναι τώρα συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο.
1: Mm-hmm.
2: Τον
1: Σι. Εκεί λοιπόν.
2: Εκεί είναι το ενδιαφέρον, γιατί νομίζω το άλλο τώρα καθένας ανεβαίνει, λέει το δικό του, τη δικά του θέση. Όλοι μαζί.
1: Τρίμερη επίσκεψη του Σι Τζιπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες και πολύ μεγάλη προεργασία, γιατί οι δύο χώρες έχουν πολλά ανοιχτά θέματα στο εμπορικό κομμάτι. Και τουλάχιστον από αυτά που διαβάζω, φαίνεται να έχουν προχωρήσει αυτές οι συζητήσεις, Βασίλη και Έφη, γιατί επίκειται συμφωνίες και μάλιστα συμφωνίες για μεγάλα ζητήματα. Θυμίζω επίσης ότι υπάρχει μια τρίμηνη οικονομική εκεχηρία σε ό,τι αφορά στις απειλές που είχαν εκτοξευθεί σχετικά με κυρώσεις και με δασμούς υπέροκους και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Στο τραπέζι λοιπόν πολλά και σοβαρά ζητήματα, μιλάμε για δισεκατομμύρια, έτσι, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλα αυτά που συζητάνε οι Αμερικανοί με τους Κινέζους αξιωματούχους, και ένα θέμα το οποίο προκύπτει μέσα αυτή την ατζέντα είναι και η διαχείριση του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, που οι δύο χώρες επιδιώκουν την υπεροχή. Την ώρα που βέβαια αυξάνονται και οι συζητήσεις για τους κινδύνους που συνδέονται με την εκνάπτυξη συγκεκριμένης τεχνολογίας. Να πούμε ότι,
2: και να κλείσουμε
1: με αυτό, ότι είχαμε και την χθεσινή ομιλία του Βολοντιμίρη Ζελένσκι από το βήμα του ΟΗΕ.
2: Α, ήταν και ο Ζελένσκι.
1: Ναι. Και εκείνος είπε πολλά και διάφορα, κατηγόρησε μάλιστα τον Βλαντιμίρ Πούτιν, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον ασθενή μηδέν όλης αυτής της ιστορίας. Ενώ το προηγούμενο διάστημα είχε διαρρεύσει ότι ο ίδιος θα έλεγε ναι σε μια εκεχηρία, αν υπήρχε και ανταπόκριση από την άλλη πλευρά.
2: Σε ευχαριστούμε,
1: Τίποτα. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν λοιπόν προσκλήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με κάποιο τρόπο. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
2: Α, καλά. Πάντω ο ΙΕ δεν πήγε. Έστειλε Λαυρόφ.
1: Λαυρόφ, ναι.
2: Γεια χαρά, Σοφία. Ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια.
2: Δελτίο ειδήσεων.
0: Πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έχουμε πολλά να πούμε.
2: Έχουμε αρκετά. Ναι. Και εσάς, βέβαια.
0: Οδηγήθηκε στον ανακριτή ο 27χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 25χρονης που είναι ελόπιση στην.
2: Εντάξει, εννοείται. Που θα
0: ναι,
2: πάει.
0: Ναι, ναι. Όχι, βγει. Υποδρακόντια μέτρα πήγε. Τον έβγαλαν από το νοσοκομείο γιατί ήταν καλά. Γιατί σκεφτόταν να πάνε. Εντάξει, και το τι είπε, ότι όχι τις χρωστούσε λεφτά.
2: Ναι, καλά. Είπε
0: το κορίτσι τζάμπα, δηλαδή πραγματικά.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε αδιέξοδο φαίνεται να έχουν οδηγηθεί οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Σύμφωνα με την Telegraph, τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βρετανοί πολίτες πιστεύουν ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστραφούν. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι πολιτική βούληση και θάρρος, σημειώνει σε άρθρο του στον Guardian ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει σειρά επαφών και συναντήσεων. Θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θεσμικούς επενδυτές και θα λάβει μέρος στη συνάντηση του Europe Gulf Forum. Με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, θα ολοκληρώσει την τριήμερη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας», δήλωσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, Αμερικανική Αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου δήλωσε, διεμήνησε, «θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ, θα υπάρξουν εκπλήξεις». Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε σε παραφροσύνη του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν από το βήμα του ΟΗΕ και κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας. «Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, τον οποίο υποδέχθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην αεροπορική βάση Άντριους. Σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην Τουρκία στην περιοχή Κοράκιο-Πρού. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 7,39 χιλιόμετρα και για την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τραυματισμούς ή τυχόν ύπαρξη υλικών ζημιών. Απολογείται σήμερα ο 27χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στην Ιγουμενίτσα. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Ο 27χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών, ενώ σύμφωνα με την εκροψία νεκροτομή, η 25χρονη Πινελόπη δέχθηκε 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα. Τον απολογισμό της φετινής επετειακής διοργάνωσης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με αφορμή το ορόσημο της συμπλήρωσης 100 χρονών από την ίδρυσή της παρουσίασαν ο πρόεδρος της ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ Χρήστος Τσεντεμεΐδης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Ανδρέας Μαυρομάτης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΘ. Όπως ανακοινώθηκε, η 90η Διεθνής Έκθεση ξεπέρασε τον αρχικό στόχο προσελκύοντας 202.854 μοναδικούς επισκέπτες. Υπενθυμίζεται ότι η περσινή 81η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης συγκέντρωσε 229.000 επισκέπτες. Κλειστή για τα οχήματα από τις 11 το βράδυ σήμερα ως τις 5 τα ξημερώματα. Αύριο θα είναι η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στο μεταξύ συνεχίζει τις ασφαλτοστρώσεις οδικών αρτηριών. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σήμερα πραγματοποιεί ασφαλτόστρωση στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη στο τμήμα από Βασιλής Σόλγας έως Γεωργίου Παπανδρέου. Αυξημένος είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος σε οδούς μεταξύ των οποίων όπως και η Βασιλής Σόλγας. Η δημοσιογραφική οικογένεια της Μακεδονίας και της Θράκης αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη τη δημοσιογράφο Όλγα Γκάλη που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών μετά από γενναία μάχη με την ασθένεια που αντιμετώπιζε. Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το 1968, η Όλγα Γκάλη εργάστηκε στις εφημερίδες Εγνατία, Ελληνικός Βορράς, Θεσσαλονίκη, Τύπος της Θεσσαλονίκης, Πρώτο Θέμα στα δημοτικά μέσα ενημέρωσης. της πόλης στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και σε διαδικτυακά μέσα. Η εξόδιος ακολουθία για την Όλγα Γκάλη θα τελεστεί στις 4.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων και Αγίου Εφραίμ Πεύκων. Μια ματιά στον καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται σήμερα γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 8 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Καλά, στο χειμώνα δεν έχουμε μπει ακόμα, αλλά τα παγωτά νομίζω έχουν λιγοστέψει λίγο αυτές τις μέρες. Εγώ έφαγα προχθές.
1: Γι' αυτό σε βλέπω λίγο σήμερα.
0: Γι' αυτό
1: σήμερα
0: με βλέπεις κάπως, ναι. Εντάξει, παγωτό δεν τρώω στο χειμώνα. Εγώ τρώω και το χειμώνα.
1: Πώς,
0: εντάξει, ναι, αλλά όχι έξω, δηλαδή προτιμώ στη ζέστη του σπιτιού. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Βασίλης Πεκλάρης, Εύη Τσαμπάζη, μαζί μας ο Τάσος ο Τριανταφύλου στην κονσόλα, η Μάτα η Σαμαρά στην επιλογή των τραγουδιών. Πάμε να καλησπερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Δημήτρης Μελίδης. Κύριε Μελίδη, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα κύριε Τσαμπάζη και κύριε Πεκλάρη.
1: Γεια σας κύριε Μελίδη.
0: Τι κάνετε?
2: Λέγατε για παγωτά και αυτό που σκέφτηκα είναι ότι με την ακρίβεια που υπάρχει, επειδή είστε και του παγωτού από ό,τι άκουσα, έχετε παρατηρήσει ότι για να πάρεις ένα παγωτό πια σήμερα κατά μέσο ώρα από ένα περίπτερο δίνεις γύρω στα 3,5 ευρώ, έτσι. Ναι. Έχουμε φτάσει δηλαδή και εκεί σε απίστευτα πράγματα να βλέπουμε στην αγορά.
0: Καλά, εγώ τώρα... Τώρα κύριε Μελίδη έκανα και φοβερό συνδυασμό. Να τρώω το χειμώνα παγωτό που το χρυσοπληρώνουμε μέσα σε ένα ζεστό σπίτι.
1: Να πληρώνεις και θέρμανση και πετρέλαιο. Ναι. Όλα μαζί.
0: Νομίζω και τα δύο είναι.
1: Καλύτερα να πάρει να πάρει μια στακό μακαρονάδα.
2: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Είναι αλήθεια. Βέβαια λέει ο Αλέξης Τσίπρας ότι μπορεί να τα λύσει όλα και βγήκε το δίλημα ή εμείς ή κανείς. Πώς το βλέπετε αυτό κύριε Μελίδη?
2: Εντάξει, τα στελέχη του κόμματος του κυρίου Τσίπρα μπορεί να είναι πιο αρμόδια να απαντήσουν, αλλά επειδή ο ίδιος άνθρωπος είχε πει πριν από μερικούς μήνες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, λέει τώρα και αυτό χθες και νομίζω ότι εκπέμπει μια εικόνα λαζονίας. Θα μου επιτρέψω να πω, δεν προκύπτει, δηλαδή ούτε και στις δημοσκοπήσεις βλέπουμε να υπάρχει, γιατί δηλαδή στα όρια του στατιστικού λάθους απέχει από το ΠΑΣΟΚ. Είναι ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή Νέα Δημοκρατία με διπλάσιο σχεδόν ποσοστό από τον δεύτερο. Δεν καταλαβαίνουμε πώς προκύπτει αυτό το «ή εμείς ή κανείς». Θα μου επιτρέψετε και ένα ακόμα σχόλιο. Δεν θυμίζει έτσι και καθόλου την αριστερή προσέγγιση στα πράγματα. Ξέρετε, αυτά τα διλήμματα που δεν υπάρχει εναλλακτική θυμίζουν άλλους πολιτικούς χώρους και όχι τον χώρο τουλάχιστον της σύγχρονης αριστεράς ή της κεντροαριστεράς. Νομίζω ότι μάλλον δεν πολύ πάνε καλά ίσως τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων και έτσι αναγκάζεται να κινηθεί σε τέτοιες λογικές. Εμείς λέμε στο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και καιρό ότι οι πολίτες που μας ακούν και δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα και δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, δεν τους απασχολεί το πολιτικό προσωπικό project του κυρίου Τσίπρα, ούτε αν κάποιοι θα μπουν στη Βουλή ή όχι. Τους απασχολεί το πώς θα λυθούν τα προβλήματά τους. Και θα με επιτρέψετε να πω ότι επειδή αυτή η κυβέρνηση βρίσκεται πλέον στην 8η χρονιά μπαίνει της θητείας της και εξακολουθεί να τηρεί μια πολιτική η οποία εμείς λέμε ότι έχει φτωχοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, κυρίως με την πτώση της μεγάλης αγοραστικής δύναμης, γιατί ξέρετε ότι ευημερούν κάποιοι αριθμοί δεν σημαίνει τίποτα όταν στην πραγματική αγορά ο μισθός δεν σου φτάνει για να βγάλεις ούτε 15 μέρες μες το μήνα. Εμείς λέμε λοιπόν ότι για να αλλάξει αυτό πρέπει οι πολίτες να στραφούν σε πολιτικές λύσεις και σε λύσεις με βάση τα προγράμματα και το τι προτείνει το κάθε κόμμα.
1: Ο καθένας και... μόνος του όμως γίνεται τώρα και αυτό κύριε Μελίδη. Δηλαδή εντάξει εσείς δίνετε τη μάχη σας πλέον έτσι όπως οι συνθήκες διαμορφώθηκαν ιδιαίτερα δύσκολες. Θα τη δώσετε και τη δίνετε έτσι και το είδαμε και στην έκθεση και με την κυρία Δούρου και με τον κύριο Παπά και με τα άλλα στελέχη εδώ πέρα και τους βουλευτές. Το βλέπουμε καθημερινά. Το καθένας δίνει, η Νέα Αριστερά δίνει τη μάχη της, είδαμε τον κύριο Σακελαρίδη, ακούμε τέλος πάντων τι λένε από εκεί. Αλλά γίνεται και αυτό. Καθένας μόνος του.
2: Θα σας πω κύριε Πεκλάρη, γιατί νομίζω σε αυτό που με ρωτάτε είναι πολύ εύστοχο. Υπάρχει όμως και μια πολύ εύστοχη και σαφής απάντηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καταρχάς δεν αποτελεί διάσπαση. Εμείς είμαστε το κόμμα το οποίο ψηφίστηκε αξιωματική αντιπολίτευση στις τελευταίες εκλογές. Θυμίζω δε ότι και μετά την αποχώρηση του κυρίου Τσίπρα, από τη θέση του Προέδρου εννοώ, ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές του 24 με τον κύριο Κασελάκη Πρόεδρο, πάλι δεύτερος βγήκε με ποσοστό 15. Είχε αυτό πάρει 17 με τον κύριο Τσίπρα, 15
1: αυτό με τον κύριο αλήθεια. Κασελάκη. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Αυτό είναι ένα γεγονός που συνήθως δεν αναφέρεται με αλφαγιώτα στο δημόσιο λόγο. Όμως. Το τι αυτή με την αριστερά η κατάσταση νομίζω το είδαμε στην πορεία. Αυτοί έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη τα συγκεκριμένα έκαναν άλλο κόμμα και είδαμε ότι οι βουλευτές τους τουλάχιστον τελικώς έφυγαν και από την αριστερά και αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζονται ως ανεξάρτητοι. Να πω επίσης ότι για αυτό το φαινόμενο του ότι έχουμε τους περισσότερους ανεξάρτητους βουλευτές, τουλάχιστον δεν θυμάμαι την εποχή της μεταπολίτευσης.
0: Ούτε και εγώ θυμάμαι, νομίζω αυτή τη φορά είναι οι περισσότεροι.
2: Κάποια ευθύνη υπάρχει εδώ και αν μου επιτρέπετε, αν οι περισσότεροι εξ αυτών καταλήξουν τελικά σε συγκεκριμένο κόμμα, στο κόμμα του κ. Τσίπρα για παράδειγμα, νομίζω ότι εκ των πραγμάτων θα έχει αποδειχθεί ότι ως προς αυτό υπήρξε και μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όταν ένα κόμμα ψηφίζει την αξιωματική αντιπολίτευση και σήμερα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε με 10 βουλευτές, έχουμε βέβαια μια κοινοβουλευτική δύναμη αρκετά ικανή. Σηκώνουμε, το βλέπετε, και θέματα στη Βουλή. Σε πολλά ζητήματα, μάλιστα, είμαστε μόνο εμείς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία σε συγκεκριμένα θέματα, όπως για παράδειγμα τις πρόορες αποπληρωμής του χρέους 13 δις, ενός φθηνού και ρυθμισμένου χρέους, που λέμε δεν έπρεπε να το κάνει η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, τι λέμε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια ξεχωριστή πορεία από τους υπόλοιπους και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ, θυμάστε, τον προηγούμενο 1,5 χρόνο με την προηγούμενη πολιτική του ηγεσία, τα λέγαμε, κυρία Τζαμπάζη, αν θυμάστε και σε άλλες εκπομπές,
0: ναι,
2: επιχειρούσε τη συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων, την οποία αρνήθηκε και το ΠΑΣΟΚ και είναι αριστερά και ο κύριος Τσίπρας. Άρα, εδώ τι βλέπουμε, ότι προκειμένου να ικανοποιηθούν κάποιοι εγωισμοί πολιτικοί, βλέπουμε τουλάχιστον αυτούς που δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή βρίσκονται πιο πάνω από εμάς και ανήκουν στο χώρο μας, να υποστηρίζουν ότι ο καθένας μπορεί μόνος του. Επομένως, ως προς αυτό το ερώτημα, νομίζω οι συγκεκριμένοι έχουν μια μεγαλύτερη ευθύνη και για να το απαντήσουν και για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Από τη στιγμή όμως, λέμε εμείς, που δεν ακούστηκε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για συμμαχία των προοδευτικών δυνάμεων, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει την πολιτική απόφαση με σαφήνεια πλέον στο δημόσιο λόγο να εκπέμπει τις πολιτικές του απόψεις πολύ συγκεκριμένα για το πώς θα καλυτερεύει η ζωή των πολιτών. Για το ιδιωτικό χρέος, που έχουμε πει ότι η αναπτυξιακή τράπεζα μπορεί να αγοράσει κόκκινα δάνεια και να τα ρυθμίσει υπέρ των πολιτών. Έχουμε μιλήσει για ένα νέο ΕΦΚΑ, ο οποίος θα μπορεί να είναι ουσιαστικά αναπτυξιακός μοχλός για τη χώρα μέσω και κοινωνικών κατοικιών. Έχουμε τα παρουσιάσει, με θυμάστε, στις ΔΕΘ αναλυτικά το πρόγραμμα αυτό, το οποίο δεν τα λέει κάποιο άλλο κόμμα, αυτά που λέμε εμείς. Και από εκεί και μετά θεωρούμε ότι αν οι πολίτες θέλουν να δουν αλλαγή, καλό θα είναι να μην επηρεαστούν από αυτές τις διαρκείς δημοσκοπικές καταιγίδες που διαμορφώνουν ένα κλίμα και έχουμε δείξει στο παρελθόν και δημοσκοπίες να πέφτουν έξω. Έχουμε δει την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Όσο έξω πάντως και να πέσουν, κύριε Μελίδη, σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έγιναν μετά την εκθεσία, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ χαμηλές πτήσεις. Αυτό σας προβληματίζει για την επόμενη μέρα?
2: Αυτή τη στιγμή τα πόνερα αυτά, γιατί ξέρετε, η αλλαγή στο κόμμα μας έχει συντελεστεί από τα τέλη Ιουλίου. Είναι δηλαδή ούτε δύο μήνες σχεδόν η νέα κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ. Πληρώνουμε τα πόνερα ενός έτους κατά το οποίο το κόμμα μας υπό την προηγούμενη πολιτική του ηγεσία εξέπεμπε ένα θολό μήνυμα, ξέρετε, που στους πολίτες τελικά έφτανε ως μην ψηφίσετε τον ΣΥΡΙΖΑ ή μπορεί να μην υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ στο μέλλον, έλεγαν τότε αυτοί όλοι, ψηφίστε ένα άλλο κόμμα, το κόμμα του κ. Τσίπρα προκειμένου, γιατί αυτό γινόταν, όπως θα θυμάστε, γύρω στον 1,5 χρόνο. Αυτό να, αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, χρειάζεται.
1: Εντάξει,
2: κάτι
1: ναι,
2: χρόνο.
1: Δεν έχει τώρα. Να ρωτήσω κάτι λίγο, γιατί ολοκληρώνουμε σιγά-σιγά. Επειδή βλέπουμε κάποια στελέχη να μπαίνουν, να ακούμε ότι θα μπουν μέσα στην Ελλάς, κάποιοι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και κάποιοι δεν θα μπουν. Επιστροφές δέχεστε? Δηλαδή κάποιοι που έφυγαν είναι ανεξάρτητοι, είτε από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε από άλλους χώρους, είτε παλιότεροι, δέχεστε, θα γίνουν επιστροφές στελεχών και βουλευτών στο ΣΥΡΙΖΑ, στην κοινοβουλευτική του ομάδα?
2: Ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα αυτό. Επίσης εύστοχο, εμείς καλούμε οποιονδήποτε και οποιαδήποτε προοδευτικό πολίτη απογοητεύτηκε στο παρελθόν από τα λάθη που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε κάνει και αυτοκριτική βεβαίως και έχουμε κάνει λάθη ως κόμμα. Καλούμε λοιπόν όλους όσους αυτή τη στιγμή σε πλαίσιο προγραμματικό και πολιτικό και όχι προσωπικό θεωρεί ότι αυτά που λέει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει σήμερα στο πρόγραμμα του το πρόγραμμα της σύγχρονης ριζοσπαστικής και ανανοητικής αριστεράς, τον καλύπτουν ως προγραμματικές θέσεις, βεβαίως και τον καλούμε και να συνομιλήσει μαζί μας και για να ενταχθούμε όλοι μαζί σε μια κοινή προσπάθεια. Ξέρετε, αν υπάρχει συμφωνία σε επίπεδο πολιτικού προτάγματος, ο τρόπος θα βρεθεί για τη συνεργασία. Κανείς δεν περισσεύει και καμία, και καλούμε όλους όσους έχουν απογοητευτεί, πληγωθεί στο παρελθόν, αλλά συμφωνούν πολιτικά σήμερα μαζί μας, να έρθουν και να συζητήσουμε.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μελίδη.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Μελίδη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Είδαμε ότι αύριο το απόγευμα στις 7.30 πίσω από το Ρεμέτζο εκεί στη Νέα Κρίνη θα γίνει μια εκδήλωση αφιερωμένη στον Στέφανο Μάνο, φιλελεύθερο στην πράξη είναι ο τίτλος, και μας κέντρισε το ενδιαφέρον και γι' αυτό καλέσαμε τον κύριο Βαγγέλη Ακτσαλή από, από τους φιλελεύθερους, τα μέλη της Επιτροπής που οργανώνουν αυτή την εκδήλωση, να μας μιλήσει και για αυτήν αλλά και για τον Στέφανο Μάνο. Κύριε Ακτσαλή, γεια σας από τον 102.
1: Καλησπέρα.
0: Μας ακούει ο κύριος Ακτσαλής.
1: Έπεσε η γραμμή, για να δούμε.

0: Τώρα είμαστε με τον κύριο Ακτσαλή μαζί.
1: Είμαστε και πάλι μαζί.
0: Ωραία. Λοιπόν, και πάλι μαζί. Γιατί για τον Στέφανο Μάνο αυτή η εκδήλωση?
1: Γιατί είναι ο πρόσφατα εκ λοιπόν, φιλελεύθερος στην πράξη, ο οποίος σε όλη του την πορεία έδειξε μια συνέπεια ιδεολογικών αρχών με πράξεις και έργα και προσπάθησε να κάνει αυτό που άλλοι δεν μπορούν να κάνουν, το rebranding δηλαδή. Αυτός το έκανε πράξη, έκανε το rebranding του φιλελευθερισμού και παρουσίασε το ανθρώπινο πρόσωπο του φιλελευθερισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι, αν μου επιτρέπετε, δεν είναι τυχαίο ότι κατόπιν εορτής όλοι παραδεχόμαστε πόσο μπροστά ήτανε. Στο ζήτημα του πρασίνου, στο ζήτημα των μέσων σταθερής τροχιάς, στο να διασώσουμε τα νεοκλασικά της πλάκας. Λοιπόν, θα σας κάνω ένα μικρό spoiler σε σχέση αναφορικά με την αυριανή μου ομιλία και τελικά, ανασκάπτοντας και βλέποντας τα έργα και τις ημέρες του Στέφανου Μάνου, τίνω να πιστεύω ότι δεν ήταν μπροστά από την εποχή του, απλά ήταν ένας άνθρωπος που συμβάδιζε με την εποχή του την ώρα που όλοι οι υπόλοιποι κοιτούσαμε προς τα πίσω ή είχαμε παροπίδες και κλείναμε τα μάτια.
2: Η εκδήλωση περιλαμβάνει κάτι άλλο εκτός από τη δική σας ομιλία, κύριε Ακτσαλή?
1: Ναι, σαφέστατα. Η εκδήλωση, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι μια κομματική εκδήλωση. Επίσης, σαν πρόλογος στην ερώτησή σας, κυρία Τσαμπάζη, θα ήθελα να πω ότι πλέον η ελληνική κοινωνία έχει προχωρήσει και αποζητά όχι διαιρετικές τομές του παρελθόντος, αυτές της δεκαετίας των μνημονίων και της κρίσης, όσο χρυσές τομές συνένεσης. Οπότε η έκκληση και το προσκλητήριο για αυτή την εκδήλωση δεν αφορά αμιγώς φιλελεύθερους, θέλω να πω, παρά μόνο ορθολογιστές, ανοιχτόμυαλους πολίτες, οι οποίοι θέλουν να ακούσουν ενδεχομένως και μια διαφορετική από τη δική τους άποψη. Από εκεί και πέρα, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι μια μη κομματική εκδήλωση και διοργανώνεται από ανεξάρτητους φιλελεύθερους φορείς, όπως είναι ο Αστερίσκος Κοινότητα Πολιτών, Πολιτική από Πολίτες που ίδρυσα εγώ, όπως επίσης και από ανεξάρτητους φιλελεύθερους πολίτες.
0: Φιλελεύθεροι φιλελεύθερου προβληματισμού κτλ. Εσείς οι φιλελεύθεροι τώρα είστε κάπου πολιτικά από το πολιτικό φάσμα το υφιστάμενο ή είστε άστεγοι, ας το πω έτσι?
1: Ας αυτοπαρουσιαστώ λοιπόν λιγάκι. Είμαι ο Βαγγέλης Ακτσαλής, γιατρός από την πόλη Θεσσαλονίκης, ηγήθηκα του ψηφοδελτίου για τις ευρωεκλογές του 24 της Δημιουργίας Ξανά, πρώην κόμμα Τζίμερου, για όσους
0: το γνωρίζουν,
1: Δημιουργία Ξανά. Παραιτήθηκα την επομένη των ευρωεκλογών, άρα κοντά τώρα 2-2,5 χρόνια πριν. Και θα έλεγα κανείς ότι όχι, είμαστε κομματικά ανέστη. Βασικά δεν είμαστε κομματάνθρωποι. Είμαστε λοιπόν πολίτες, όχι επαγγελματίες πολιτικοί, αλλά πολίτες που είμαστε επαγγελματίες. Είμαστε η παραγωγή του πλούτου, εργοδότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρηματίες, ιδιωτικοί υπάλληλοι. Και θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή δεν εκφράζω προσωπικές απόψεις, αλλά εκφράζω μια μεγάλη πλειοψηφία, ευρεία πλειοψηφία αυτών που προανέφερα, των επαγγελματικών τάξεων, οι οποίοι είμαστε κομματικά ανέστη, μιας και πολιτικά ορφανοί. Μιας και άμα βρεθούμε πίσω από το παραβάν εμείς, βλέπουμε τις 50 αποχρώσεις του υπερτροφικού αβυφάγου κρατισμού και πραγματικά αναρωτιόμαστε αυτοί τώρα μεταξύ τους τι διαφορά έχουν.
0: Πάντως δεν είναι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είναι πιο κοντά στις απόψεις, γιατί κατηγορείται ότι έχει φύγει από τη λαϊκή δεξιά και είναι πιο κοντά στον φιλελευθερισμό, τον κοινωνικό φιλελευθερισμό.
1: Βέβαια. Αυτό το κοινωνικό φιλελευθερισμό πάρα πολύ μ' αρέσει, γιατί το είχε επικαλεστεί και ο υποτιθέμενος εθνάρχης και ιδρυτής του κυβερνώντος κόμματος σήμερα για να κάνει τις μεγαλύτερες κρατικοποιήσεις μέχρι να έρθει ο επόμενος, ο οποίος τα κρατικοποίησε όλα. Και φυσικά αναφέρουμε στον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα σαν τον κοινωνικό φιλελευθερισμό. Όλοι οι μεγάλοι στοχαστές και οικονομολόγοι αναγνωρίζουν, ο Φον Μίζες, ο Χάγεκ, ο Φρίντμαν και όλοι αυτοί οι μεγάλοι θεωρητικοί του φιλελευθερισμού αναγνωρίζουν ότι υπάρχει ή το κράτος ή η κοινωνία και αυτή η παραγωγή του πλούτου της κοινωνίας.
0: Έχουμε...
1: Σε επίπεδο εξαγγελιών έχετε δίκιο, ναι. Είναι συγγενικά, αν ακούσει κανείς μια προεκλογική ομιλία του Μητσοτάκη, του Κυριάκου Μητσοτάκη του 19, θα πει ναι, αυτός είναι ένας πραγματικά φιλελεύθερος πρωθυπουργός. Και εάν θέλετε, εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης αυτά τα πιστεύει, αυτά που λέει. Απλά είναι δέσμιος του DNA, του βαθύτα του γονιδιώματος του κυβερνώντος κόμματος, το οποίο έχει με αυτή η στάνη, αυτό το γάλα βγάζει.
0: Καταλάβατε. Δεν μπορείς να κάνεις μια κυβερνητική παράταξη, μια παράταξη εξουσίας με αυτές τις ιδέες που λέτε. Είναι και το βλέπεις
1: μπορείς,
0: και ανάποδα.
1: Και όμως μπορείς. Ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε λίγο παραπάνω. Έχει αποδείξει πρόσφατη ιστορία μας ότι για να κυβερνήσει καταρχήν πρέπει να βλέπουμε τα δεδομένα. Είναι εξαιρετικά απίθανο στις επικείμενες εκλογές να προκύψει αυτοδυναμία οποιοδήποτε κόμματος. Από εκεί και πέρα λοιπόν, με δεδομένο τα τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές και μια πλειάδα άλλων ζητημάτων, όπως το ότι δεν μετακυλείται ο πλούτος που παράγει όντως η χώρα, σε αυτό έχει δίκιο. Μακροοικονομικά η χώρα ευημερεί. Το θέμα είναι ότι δεν μετακυλείται αυτός ο πλούτος στην κοινωνική δομή σε όλες τις τάξεις. Άρα η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση που θα προκύψει τον Απρίλιο-Μάιο, όποτε γίνουν εκλογές, κατά τη γνώμη μας θέλει τόσο το μαστίγιο της μεταρρύθμισης, του να γίνουμε λίγο πιο δυτικού τύπου αστικό, φιλελεύθερο πολίτευμα και χώρα, όσο όμως και τα γκέμια, τα χαλινάρια, ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα ασυδοσίας, σαν αυτό που προηγουμένως περιγράφατε ένα περιστατικό με τον Υπουργό Υγείας, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Τσαμπάζη, το οποίο είναι ενδεικτικό, χρησιμοποίησε μια φρασεολογία, η οποία είναι ενδεικτική της αίσθησης αλαζονίας και της αντίληψης ότι επιβαίνουν σε ένα συνεφάκι ασυλίας τόσο οι πολιτικοί προϊστάμενοι όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης, όσο όμως και οι υπό αυτόν.
2: Μάλιστα. Κύριε Αξαλή, για να συνοψίσουμε, παράγοντες, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, πείτε μας ακριβώς πού, για τον Στέφανο Μάνο.
1: Αύριο, Παρασκευή 25 Ενάτου, στις 7.30 ώρα στο Αμφιθεατράκι, που είναι ακόμα και να μην θες να ακούσεις ομιλίες. Οι ομιλίες καταρχήν είναι ο Σίμος Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι καθηγητής στο ΠΑΜΑΚ. Είναι ο Γιάννης Νικολής που είναι ψυχίατρος, είναι ο Βασίλης Πανίδης ασφαλιστής και είναι και ο Λευτέρης Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι επιχειρηματίας. Γίνεται λοιπόν στο Αμφιθεατράκι που θα γεμίσει γεμάτο φιλελεύθερες αναμνήσεις, γιατί είναι ακριβώς την ώρα που πέφτει το ηλιοβασίλεμα. Αμφιθέατρο Ρεμέτζο, στην δίπλα στην Πλάζα Αρετσούς,
2: στην
1: Μαρίνα της Αρετσούς.
2: Σας ευχαριστούμε.
0: Θα τα ξαναπούμε
1: αύριο 7.30. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Αξαλή, για την συνέχεια.
2: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βρετανοί πολίτες πιστεύουν ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν, σημειώνει στο Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 3 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, η ομιλία του Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, κάλεσε τον πρόεδρο της Τουρκίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Την παραφροσύνη του Βλαντιμίρ Πούτιν κατήγγειλε στον ΟΗΕ, όπως τη χαρακτήρισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες στα 102 δολάρια το βαρέλι, υποχώρηση τιμή του Brent. 2 τραυματίες σε τροχαίο στη Μουδανιόν πριν τον κόμβο πολυγύρου διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Σεισμός μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Τουρκία, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η πλατφόρμα για το Thessaly Evrospass 2026. Απολογεί το 27χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στην Ιγουμενίτσα, σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Κλειστή για όλα τα οχήματα από τις 11 το βράδυ σήμερα ως τις 5 τα ξημερώματα αύριο η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωση με τα νέα της περιφέρειας στη Μία.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση.

0: Είμαστε στο τελευταίο μισάωρο εδώ στον 102 FM. Βασίλης Πεκλάρης, Εύη Τσαμπάση. Μαζί μας είναι ο Τάσος Τριανταφύλου, η Μάτα Σαμαρά στην επιλογή των τραγουδιών. Και πάμε σε ένα θέμα το οποίο πραγματικά μας απασχόλει στο τελευταίο διάστημα, αλλά μας απασχολεί γενικότερα τις τελευταίες ημέρες. Δύο νεαρά παιδιά, ένας 17χρονος και ένας 15χρονος, έχασαν τη ζωή τους έτσι ξαφνικά. Το ένα παιδί κατέρευσε στο σχολείο και το άλλο βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και όλοι λέμε ακριβώς τι συμβαίνει. Είναι μαζί μας ο κύριος Ευστάθιος Παγκουρέλιας, επίκουρος καθηγητής καρδιολογίας, ο οποίος είναι στην τρίτη καρδιολογική κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Κύριε Παγκουρέλια, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κυρία Ταμπάζη. Καλησπέρα, κύριε Πεκλάρη. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Είναι η ξαφνική θάνατη, η ευνίδη θάνατη έτσι
2: σε μικρές ηλικίες,
0: σε νεαρά άτομα προκαλούν πρώτα απ' όλα θλίψη, σοκ και αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα ο ευνίδιος θάνατος, πόσο μάλλον ενός νέου ανθρώπου, είναι ένα γεγονός το οποίο συγκλονίζει. Συγκλονίζει την κοινωνία, συγκλονίζει τους συγγενείς, πόσο μάλλον τους γονείς, όταν ξαφνικά, απρόοπτα, μπορεί να χαθεί ένα παιδί. Το θέμα είναι βέβαια ότι επειδή ακούγονται πάρα πολλά και υπάρχει μια τεράστια παραφιλολογία η οποία σχετίζεται ακόμη και με τον

0: εμβολιασμό έναντι της COVID-19.
1: Είναι
0: άλλες, έτσι, με άλλες συνθήκες και που μπορεί να υπάρχουν στην σημερινή κοινωνία και σημερινή εποχή. Η αλήθεια είναι ότι η συχνότητα αυτή των εφηβιών θανάτων δεν φαίνεται να έχει μεταβληθεί τα τελευταία χρόνια. Απλά ίσως αν θα θέλαμε να αποδώσουμε κάπου το γεγονός ότι ακούγονται οι εφηβοί θάνατοι, είναι ότι η πληροφορία διαδίδεται πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο εύκολα.
2: Έτσι, άρα λοιπόν, κύριε Παγκουρίλια, όταν λέτε ότι δεν έχει μεταβληθεί, δεν έχουμε αύξηση των περιστατικών.
0: Δεν
2: λίγο
0: έχουμε
2: να το
0: αύξηση. Αυτό ακριβώς. Έτσι, δεν έχουμε αύξηση. Δεν φαίνεται να έχουμε αύξηση των περιστατικών. Αντίθετα, όπως σας είπα, επειδή η πληροφορία διαδίδεται, επομένως γεγονότα, συμβάντα, τα οποία μπορούν να συμβούν και σε πιο απομονωμένες περιοχές της πατρίδας μας, ακούγονται πολύ περισσότερο, ακούγονται πολύ πιο εύκολα και με τον τρόπο αυτό γίνεται, θα λέγαμε, γρήγορη ενημέρωση και όταν ένα συμβάν είναι τόσο τραγικό, καταλαβαίνετε πόσο πιο διεισδύει μέσα στην κοινωνία και τι αντιδράσεις προκαλεί.
2: Μάλιστα, το 17χρονο παιδί που κατέρευσε στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, από όσο μάθαμε, ήρθε και στο Ιπποκράτειο, στο νοσοκομείο που εργάζεστε.
0: Ναι, νοσηλεύτηκε στην δική μας Στεφανία μονάδα. Είμαστε δύο πανεπιστημιακές καρδιολογικές κλινικές, οι οποίες συστεγαζόμαστε, θα λέγαμε, στο Ιπποκράτειο και το παιδί αυτό, ναι, ήρθε στη δικιά μας Στεφανία μονάδα.
2: Κύριε Παγκουρέλια, δεν θα πούμε τώρα να μιλήσουμε ξεχωριστά βέβαια για τα περιστατικά. Τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά στην εφηβεία ή όταν τελειώνουν, δηλαδή αυτό μπορεί κάποιος να το προβλέψει? Υπάρχει θέμα στην καρδιά που μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι, να μην εξεταστεί, ας πούμε, ένα παιδί και τελικά, ας πούμε, να του βγει στη συνέχεια?
0: Μάλιστα, κοιτάξτε, το θέμα είναι
2: γιατί
0: ότι
2: κάποιοι μιλάνε για μυοκαρδίτιδες και επειδή εσείς είστε ειδικός στο συγκεκριμένο θέμα, πόσο γνωρίζουμε, για πείτε μας.
0: Κοιτάξτε, οι εφηβοί θάνατοι, ιδιαίτερα σε νεαρής ηλικίας άτομα, σχετίζονται όχι μόνο με μυοκαρδίτιδες. Μυοκαρδίτιδα είναι μια φλεγμονή του μη της καρδιάς, η οποία μπορεί να συμβεί από διάφορα αίτια, ακόμη και από ιώσεις οι οποίες μπορούν να περάσουν τα παιδιά. Οι μυοκαρδίτιδες αυτές συνήθως δεν μπορούμε ούτε να τις προβλέψουμε, ούτε να τις βρούμε πριν την εκδήλωσή τους, γιατί μπορούν να γίνουν από οποιοδήποτε αίτιο, από κάποια ίωση. Αυτό που συνήθως μπορούμε να προβλέψουμε είναι οι μυοκαρδιοπάθειες. Οι μυοκαρδιοπάθειες είναι πάλι παθήσεις του μη της καρδιάς, οι οποίες σε μεγάλο ποσοστό οφείλονται σε γονιδιακά αίτια, σε γενετικά δηλαδή αίτια. Σε αυτή την περίπτωση, αν υπάρχει μια ενδελεχής εξέταση των παιδιών, μέσα ακριβώς στη σχολική του ζωή, και ενώ στη σχολική του ζωή, ότι με τις πρωτοβουλίες που υπάρχουν και από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, αλλά και από την Ελληνική Πολιτεία, τα παιδιά τα οποία ασχολούνται με αθλητικές δραστηριότητες, που γενικά ασχολούνται με αγωνίσματα και αθλήματα, περνούν έναν προαγωνιστικό έλεγχο. Αυτός λοιπόν ο προαγωνιστικός έλεγχος που γίνεται, εφόσον γίνεται σωστά, μπορεί να αναδείξει πρώιμα σημεία κάποιας τέτοιας μυοκαρδιοπάθειας. Ενός νοσήματος δηλαδή, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει και σε εφηβείο θάνατο.
2: Εννοείται εξέταση στο καρδιογράφημα ή και υπέρηχο καρδιάς?
0: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο υπάρχει πανευρωπαϊκά, γιατί υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφορετικές σχολές. Αυτό λοιπόν που υπάρχει πανευρωπαϊκά είναι ότι θα πρέπει να γίνεται πρώτα πολύ λεπτομερής καταγραφή του ιστορικού του παιδιού. Και όταν λέμε καταγραφή του ιστορικού, όχι μόνο τι νοσήματα έχει περάσει το ίδιο το παιδί, αλλά και τι νοσήματα μπορεί να υπάρχουν στην οικογένεια. Παραδείγματος χάρη, αν ένας θείος του παιδιού έχει χαθεί σε πολύ νεαρή ηλικία, ας πούμε κάτω από τα 40 του, εφνίδια, αυτό από μόνο του είναι ένα καμπανάκι το οποίο πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις. Άρα λοιπόν πολύ λεπτομερής καταγραφή και του ατομικού αλλά και του οικογενειακού ιστορικού. Επιπλέον κλινική εξέταση. Κλινική εξέταση σημαίνει να ακούσουμε προσεκτικά το παιδί, να ακούσουμε την καρδιά του και να διαφοροδιαγνώσουμε φυσήματα τα οποία μπορεί να είναι σοβαρά ή μπορεί να είναι και αθώα, όπως συμβαίνουν σε πάρα πολλά παιδιά. Το καρδιογράφημα επίσης συστήνεται πανευρωπαϊκά, αλλά θα πρέπει το καρδιογράφημα όχι απλά να γίνεται για να γίνεται, θα πρέπει να ερμηνεύεται και σωστά. Και εδώ είναι ο σοβαρός ρόλος που έχουμε εμείς ως καρδιολόγοι, ώστε και από το καρδιογράφημα να δούμε στοιχεία τα οποία μπορούν να μας παραπέμψουν προς μυοκαρδιοπάθεια. Και φυσικά όπου απαιτείται θα πρέπει να γίνεται και υπέρηχος καρδιάς, Γιατί ο υπέρηχος καρδιάς μπορεί να αναδείξει πέραν από αυτές τις, που σας ανέφερα πριν, τις παθήσεις της μυοκαρδιοπάθειας, μπορεί να αναδείξει και άλλα στοιχεία, τα οποία παραδείγματος χάρη δεν είναι μυοκαρδιοπάθειες, αλλά μπορούν και αυτά να οδηγήσουν σε φνίδιο θάνατο. Παραδείγματος χάρη, να δούμε σε ένα παιδί ότι τα στεφανιαία του αγγεία, τα οποία αιματώνουν την ίδια την καρδιά, να μην έχουν φυσιολογική έκφυση. Ή να δούμε παραδείγματος χάρη ότι έχει μια δίπτυχη αορτική βαλβίδα και ένα ανέβρισμα στην αορτή του, που επίσης μπορεί να μην είναι μυοκαρδιοπάθεια, αλλά και αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε εθνίδιο θάνατο.
2: Η μυοκαρδίτιδα λοιπόν, πώς μπορεί να εκφραστεί από τη στιγμή που δεν μπορεί να διαγνωστεί νωρίτερα, όπου είπατε?
0: Κοιτάξτε, στη μυοκαρδίτιδα αυτό που εμείς ως γονείς θα πρέπει γενικότερα να προσέχουμε είναι ότι αν το παιδί μας περνάει κάποια εμπύρετο λίμωξη, αν ανεβάζει δηλαδή πυρετό και μας παραπονεθεί ότι έχει ένα πόνο στο στήθος, έντονο πόνο στο στήθος, ή μας παραπονεθεί για δύσπνοια, ή γενικά το δούμε ότι πέφτει, και νομίζω ότι όλοι ως γονείς καταλαβαίνουμε τι θα πει ένα παιδί ότι πέφτει. Παραδείγματος χάρη, ένα παιδί δεν μπορεί να κάνει εύκολα τις δραστηριότητές του ή αρχίζει και παραπονιέται για πράγματα που πριν δεν παραπονιόταν. Όλα αυτά μπορεί να είναι κάποια πρώιμα σημεία ότι ο ιός αυτός, η ογενής συνδρομή που περνάει το παιδί μας, μπορεί να έχει επηρεάσει και την καρδιά.
2: Μάλιστα.
1: Πάντως είναι κάτι πολύ, πολύ σημαντικό και μπορεί να προληφθεί, δηλαδή μπορεί να αντιμετωπιστεί προληπτικά, έτσι, αυτό καταλαβαίνω από όλη αυτή τη συζήτηση.
0: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι όταν, όπως είπα και πριν, γίνεται ένας λεπτομερής έλεγχος, λεπτομερής καταγραφή του ιστορικού του παιδιού, της
1: από ποια ηλικία?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό το πρόγραμμα το οποίο ήδη υπάρχει, δηλαδή όταν το παιδί ξεκινάει τη σχολική του ζωή, εμφανίζεται δηλαδή στην πρώτη δημοτικού,
1: και
0: αυτό το έντυπο, ας πούμε, το οποίο υπάρχει και το οποίο δίδεται στους γονείς για συμπλήρωση, το έντυπο υγείας του μαθητή μπορεί να είναι μια πολύ καλή αφορμή για να δούμε τα παιδιά μας και να γίνει αυτή η λεπτομερής καταγραφή ιστορικού, το καρδιογράφημα και ο υπέρηχος αναπαιτείται στην αρχή της ζωής. Και από εκεί και πέρα, αναλόγως των ενδείξεων, αναλόγως του οικογενειακού ιστορικού, παρακολουθώντας το παιδί αυτό και κατά τη διάρκεια της εφηβείας, που αλλάζει η σωματοδομή των παιδιών, τα παιδιά μεγαλώνουν, οι διαστάσεις της καρδιάς τους επίσης μεγαλώνουν, και σε εκείνη τη φάση θα πρέπει να είμαστε κοντά στο παιδί και ανάλογα με το κάθε παιδί, ανάλογα με την κάθε οικογένεια, να συστήνουμε ανάλογη εξέταση.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ, για αυτές τις συμβουλές που μας δώσατε σε εμάς τους γονείς.
0: Σας ευχαριστώ. Εύχομαι πραγματικά και η ιατρική κοινότητα, προσπαθεί και η καρδιολογική κοινότητα, να μην έχουμε τέτοια συμβάντα. Δυστυχώς όμως ακόμη και σε κράτη του εξωτερικού και της κεντρικής Ευρώπης, με πολύ επίσης οργανωμένα συστήματα υγείας, έχουμε τέτοια συμβάντα, παρά το γεγονός ότι ο έλεγχος μπορεί να είναι πολύ πιο εκτεταμένος. Εγώ αυτό που θα πρέπει να πω είναι ότι η ιατρική καρδιολογία σήμερα προσπαθεί απλά τα ποσοστά αυτά να είναι όσο το δυνατόν μικρότερα. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, ποτέ δεν μπορούμε να φτάσουμε το 100% της πρόληψης, αλλά τουλάχιστον να προλάβουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο.
1: Δεν ξέρω αν το αναφέρατε, μήπως το έχασα εγώ, για την άθληση, επειδή έχουμε δει στο παρελθόν και για αθλητές μέσα στα γήπεδα. Να συμβαίνει σε νεαρές ηλικίες, έτσι, 19-20 χρονών.
2: Ναι.
1: Δεν είναι πολύ μακριά.
0: Και οι αθλητές εντάσσονται ακριβώς στο ίδιο πλαίσιο. Στο ίδιο πλαίσιο και με τα παιδιά μας που βλέπουμε.
1: Ναι, δηλαδή με αυτή την προληπτική, τέλος πάντων, έτσι.
2: Κύριε Παγκουρέλια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Αν και δεν ήταν καθόλου ευχάριστο το θέμα, ήταν όμως πάρα πολύ χρήσιμο. Δεν ήταν ευχάριστη αφορμή, έτσι.
1: Ναι, προφανώς.
2: Κύριε Παγκουρέλια, ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στη φίλη μας τη Γιώτα, στη φίλη την Αλεξάνδρα που μας στέλνουν εδώ. Γι' αυτό με βλέπεις να συνομιλώ.
1: Όχι, η Γιώτα είναι και δική μου.
0: Είναι και δική σου.
1: Λοιπόν, εντάξει. Και οι υπόλοιποι που θέλετε και μπορείτε και έχετε δυνατότητα, γιατί και μέσα στο αυτοκίνητο οδηγώντας δεν είναι και εύκολο, να στείλει στο Viber στο 6930-078-228. Μπορούμε να επικοινωνούμε.
0: Εντάξει, ο Βασίλης 10 λεπτά πριν να τελειώσουμε την εκπομπή, εντάξει, το είπε.
1: Πάντα.
0: Αφού δεν το είπε στα 5 τελευταία, πάλι καλά.
1: Δεν ξέρω σήμερα, έτσι, από τις συζητήσεις που κάναμε, που ήταν πολλές και διαφορετικές, τι σου έμεινε. Πάντοτε αυτά τα ιατρικά που σχετίζονται με τα παιδιά νομίζω ότι είναι και τα πιο, έτσι, ενδιαφέροντα. Όχι ότι τα πολιτικά δεν είναι, αλλά ξέρεις, λίγο πολύ επανερχόμαστε στις ίδιες συζητήσεις, λέμε κάποια πράγματα. Έχω την αίσθηση ότι κάποια τέτοια ζητήματα και με αφορμή προφανώς δυσάρεστα περιστατικά. Είναι λίγο πιο. Αγγίζουν περισσότερο.
0: Και αγγίζουν όλους. Γιατί ναι. Αυτό που είπαμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, με όλα αυτά που συμβαίνουν πολλές φορές στα τηλεοπτικά πάνελ και πολλές φορές η ομιλία των πολιτικών, κάποιοι γυρίζουν την πλάτη στην πολιτική με ήττα. Οπότε θέματα της καθημερινότητας δεν το συζητάμε.
1: Δώσε μου μια ευκαιρία να πω κάτι που ήθελα και δεν το είπα το πρωί στα παιδιά που μιλάω, τον Νίκο και τον Μπάμπη.
0: Σας ακούω, να ξέρετε. Σας ακούω.
1: Ναι. Τα λέμε και το πρωί λίγο πιο χαλαρά, έτσι,
0: ναι.
1: Σε ύφος λίγο πιο πρωινό.
0: Γιατί εμείς πώς τα λέμε.
1: Ναι, εντάξει, αλλά έχουμε και καλεσμένους, εντάξει, δεν κάνουμε την ίδια, έτσι, χαλαρή κουβέντα.
0: Ότι εγώ είμαι αυστηρή, είμαι πιο σοβαρή.
1: Όχι,
0: εντάξει.
1: Εκεί απλά διαφωνούμε πιο πολύ και έχουμε
0: εντάσεις. Καλά, και εμείς διαφωνούμε, απλώς δεν έχουμε τόσο ένταση.
1: Ακόμα. Λοιπόν, ήθελα να πω για τη συνέντευξη του Τσίπρα, επειδή το ξέχασα το πρωί. Απορώ γιατί έγινε αυτό που έγινε. Εντάξει, επιλογή του Sky την καταλαβαίνω, αυτό το χαλαρό ύφος, όλα αυτά τα καταλαβαίνουμε και επικοινωνιακά δηλαδή. Αλλά το γεγονός ότι πας σε έναν πρώην πρωθυπουργό, λέω για τους συνεργάτες οι οποίοι την φιξάραν, έτσι, κάποιοι την κανονίζουν και την ετοιμάζουν αυτή τη συνέντευξη. Και να μην έχεις εξασφαλίσει να έχει κάμερα αν φας, να παίζει συνέχεια προφίλ, δεν ξέρω, εντάξει, αυτό μπορεί να είναι και επιλογή, αλλά λογικά. Πρέπει να έχεις συνεννοηθεί, να υπάρχει και κάμερα που να τον παίρνει στο πρόσωπο ευθεία και όχι μόνο προφίλ συνέχεια να μιλάει στους δημοσιογράφους. Και επιπλέον να μην έχεις δεσμεύσει το κανάλι, την εκπομπή, ότι δεν θα το διακόψουν για 10 λεπτά διαφημίσεις και τρέιλερ επόμενων σύριαλ και εκπομπών. Εντάξει, σε πρόσωπα πρώην πρωθυπουργούς και τα λοιπά, αυτά τα πράγματα συνήθως δεν συμβαίνουν. Καλά, σε πρωθυπουργό εννοείται πως με τίποτα. Αλλά και επειδή σε πρόσωπα που θέλουν να έχουν ένα τέτοιο προφίλ, δεν γίνονται αυτές οι διακοπές. Περιμένετε, καθίστε 10-15 λεπτά εδώ πέρα, να βάλουμε εμείς πόσες διαφημίσεις έχουμε και να συνεχίσουμε. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα είναι από τα βασικά που κανονίζουν.
0: Μπορεί να μην το ήξεραν οι συνεργάτες του.
1: Γι' αυτό λέω, τα φιξάρεις.
0: Ναι.
1: Λες ότι θα βγει έτσι και έτσι. Δεν πας κουτούρου. Κανονίζει τα βασικά. Νομίζω ότι είναι αλφαβήτα. Δεν ξέρω, εκτός αν έχουν επιλέξει άλλο δρόμο, γιατί έχει βέβαια και αυτούς τους συνεργάτες που έρχονται και απ' έξω, που είναι το rebranding, που έχει τέλος πάντων μια άλλη φιλοσοφία, ότι μπορεί να βγαίνει πιο χαλαρός, έτσι, σε αυτό το στυλ μέσα στο στούντιο. Ενδεχομένως να είναι καλό, επειδή ήταν και η πρώτη
0: καλά
1: του, έτσι, συνέντευξη.
0: Το αν είναι κάποιος χαλαρός ή όχι δεν έχει να κάνει με το πόση ώρα
1: πήγε χαλαρός, χαιρετήθηκε όρθιος με τους παρουσιαστές.
0: Για τις ειδήσεις.
1: Ήταν μια. Έτσι, από το 19 είχε να πάει στο Skype, εκείνη τη συνέντευξη, θυμάστε, με τον Σία Κοσιόνη και τον Αλέξη Παπαχελά. Που του λένε τότε ότι του έδωσε 2 μονάδες στις εκλογές. Τώρα αυτό είναι άλλη συζήτηση.
0: Μα όποιος πολιτικός αρχηγός και να πάει, και ο πρωθυπουργός όταν πηγαίνει για συνέντευξη, χαιρετάει όρθιος.
1: Όχι, κάθισαν όρθιοι ζωντανά στην εκπομπή τώρα. Δεν ήταν. Χαιρετάει όρθιος.
0: Ήταν
1: πολύ χαλάρο το κλίμα, επειδή την είδα. Δεν συνηθίζεται. Εντάξει, μπορεί να ήταν και επιλογή.
0: Εγώ είδα αποσπάσματα.
1: Ναι, όχι. Κανονικά στην αρχή όταν μπήκε, λέω. Έγινε πολύ χαλαρή η κατάσταση. Τη δείξανε και χαλάρη, σηκωθήκαν, χαιρετηθήκαν όλοι κτλ. Λες και ήταν φίλοι από το στρατό. Λοιπόν,
0: θα μπορούσε. Που
1: δεν,
0: να ξέρεις,
1: όχι,
0: εσύ.
1: Δεν μπορεί.
0: Καταρχήν, δεν μπορεί ηλικιακά.
1: Οι παρουσιαστές ήταν πολύ πιο μεγάλοι από τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι,
1: και ηλικιακά και με άλλους τρόπους. Φίλοι δεν μπορεί να είναι. από πουθενά. λοιπόν.
0: δεν ξέρεις. Μην βάζει τέτοιου διαχωρισμούς, Βασίλη.
1: Κοίταξε, αυτό εδώ πέρα το σημαντικό ήταν αυτή η φιλία που είχε βγει τότε με εκείνη τη φωτογραφία Γιώργος Παπανδρέου, Αντώνης Σαμαράς, με τη φωτογραφία του Πανεπιστήμιου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, νέοι που ήταν μαζί στη φωτογραφία.
0: Γιατί
1: είναι αυτές οι φιλίες παλιές.
0: Γιατί
1: θεωρείς
0: ότι
1: χρόνια.
0: Δύο άνθρωποι που έχουν διαφορετικά αθλητικά πιστεύω,
1: όχι,
0: πολιτικά
1: βέβαια.
0: Πιστεύω, γιατί δεν μπορούν να είναι φιλοί.
1: Εννοείται πως μπορούν.
0: Τότε.
1: Άλλο αυτό. Αλλά δεν μπορεί να είναι με αυτούς τους συγκεκριμένους παρουσιαστές ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν ταιριάζουν σε κάτι.
0: Ναι.
1: Με τον έναν είπαν ότι είναι Παναθηναϊκή. Εντάξει.
0: Ναι, οκ, εντάξει.
1: Να είδες και με
0: ναι,
1: την...
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς εννοείς, αλλά τέλος πάντων δεν θα μπω τώρα σε αυτή λοιπόν, τη διαδικασία. Να, δεν
1: φύγουμε,
0: να
1: φύγουμε
0: να
1: από αυτό, να δούμε τι θα γίνει και με τα άλλα ζητήματα. Εγώ το quiz αυτών των ημερών ξέρεις ποιος είναι. Ποιους υπουργούς αλαζόνες φωτογράφησε η κυρία Μπακογιάννη. Ξέρεις, γίνεται ναι. Μέσα στη Νέα Δημοκρατία χαμός. Ο καθένας δείχνει τους άλλους. Έτσι, ο καθένας λέει για τους άλλους ότι είναι, για τον άλλον το είπε η κυρία Μπακογιάννη, αλλά κανένας δεν βλέπει τον εαυτό του σε αυτό ναι. Το κάδρο.
0: Νομίζω ότι είναι δύσκολο να δεις τον εαυτό σου.
1: Και πιθανόν γι' αυτό έμπειρη και παλιά και έτσι έξυπνη σε αυτά η κυρία Μπακογιάννη, το πέταξε και τώρα ο καθένας λέει τι γίνεται παιδιά.
0: Μάλιστα, ναι, και δεν ξέρω αν μπορούν να διορθώσουν τη συμπεριφορά τους μετά από την προτροπή της κυρίας Μπακογιάννη, αν όντως έτσι είναι, η κυρία Μπακογιάννη το είπε, δεν το λέμε εμείς, γιατί αν δεν κάνουν την αυτοκριτική τους, πώς μπορούν να διορθωθούν, ας πούμε. Δηλαδή, αν ψάχνουν ότι είναι ο ένας ή ο άλλος, πώς μπορούν να διορθωθούν.
1: Εγώ σου είπα, το είπα και το πρωί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, που φώναξε κατευθείαν δεν ισχύει αυτό, εγώ δεν βλέπω αλλαζόμενους υπουργούς.
0: Ναι.
1: Είπα, είναι σαν τους αμυντικούς που. Είναι ο τελευταίος, καλύπτει και σηκώνει το χέρι ότι είναι offside ο επιθετικός. Δηλαδή έχει κάνει το λάθος και προσπαθεί να το ρίξει στον ναι. Άλλον. Νομίζω ότι υπάρχει μέσα έτσι μια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο καιρό. Εντάξει, όταν εμφανίζεσαι και μιλάς και πολύ, λογικό είναι να υπάρχουν ζητήματα. Τέλος πάντων, υπάρχουν και επίσης αυτό το γκάλωπ της Άλκο, νομίζω. Ήταν
0: και ο
1: Μάκης έβαλε...
0: ο Βορύδης δεν έχει αντιληφθεί. Καλά, φαινόμενα... ο Βορύδης δεν είναι φαινόμενα αλαζόνιας υπουργών.
1: Ναι.
0: Δεν είναι υπουργός,
1: αλλά
0: και εμείς, ας πούμε, χθες τον κύριο Κουλκουδίνα, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, το ρωτήσαμε αν διαπιστώνει από την επαφή του με υπουργούς τέτοια περιστατικά. Όχι, είπε ότι δεν έχει.
1: Δεν έχει κανένα.
0: Και είπε ότι αν έβλεπε κάτι τέτοιο θα το έλεγε.
1: Τέλος πάντων,
0: αυτό μας είπε.
1: Δεν βλέπει.
0: Και ο κύριος Βορύδης λέει ότι δεν βλέπει.
1: Ωραία. Πάντως αυτή η δημοσκόπηση ναι. με τον ικανότερο υπουργό, με τη σειρά έτσι, κατάταξης ναι. Δημοφιλίας των
0: με
1: υπουργών.
0: Με τους ικανότερους.
1: Ναι, Δένδιας και λοιπά που βγήκαν στην σχετική λίστα. Γενικότερα πάλι προκάλεσε αναστάτωση στην κυβέρνηση. Και επειδή έρχονται εκλογές και καταλαβαίνετε ότι πέρα από το καλύτερο υπουργό πρέπει να βγουν και οι σταυροί. Εκεί θα γίνει ένας μικρός χαμός και θα το δούμε τον επόμενο καιρό και εκεί ο Πρωθυπουργός έχει δύσκολο έργο, δηλαδή να συμμαζέψει τους υπουργούς.
0: Που να θα κρατήσει βγουνε, μια ισορροπία.
1: Γιατί
0: βέβαια.
1: Και αυτοί οι άνθρωποι είναι, θα βγουν στο Σεριάνι για ψήφους. Αυτοί οι ψήφοι δύσκολα μαζεύονται, ειδικά σε δύσκολες περιφέρειες. Έλα μου τώρα που φτάσαμε στο τέλος, λοιπόν σου έχω για φινάλε, αν δεν έχει κάτι άλλο, από τα ξύλινα σπαθιά η σιωπή που είναι έτσι και όμορφη και γλυκιά έτσι, ιστορία που περιγράφει ο Παύλος Παυλίδης. Και τα υπόλοιπα παιδιά από τα σπαθιά. Βέβαια, τώρα ο Παύλος Παυλίδης αύριο στη Θέατρο Γης είναι sold out η συναυλία που έχει.
0: Και... Νομίζω ότι κάθε φορά που εμφανίζεται στη Θεσσαλονίκη είναι.
1: Καλά, σε μεγάλο χώρο νομίζω δεν είχε πολλές φορές τόσο μεγάλο όπως είναι το Θέατρο Γης.
0: Και τι, το και Θέατρο Γης, ξέρεις, χωράει 3.500 κόσμο, χωράει.
1: Χωράει. Mm-hmm. Και με όρθιους μπροστά που έχουν σε αυτές τις συναυλίες και παραπάνω. Λοιπόν, με τη σιωπή θα χαιρετήσουμε.
0: Εγώ με τα επίσημα πάω.
1: Δεν έχεις αυτές
0: τις αυλίες. Όχι, με τα επίσημα εννοώ με τα επίσημα στοιχεία ότι χωράει 3.500, καταλαβαίνεις αυτό.
1: Άκου λοιπόν τι γλυκά σε... Αφιερωμένο λοιπόν για σένα, Έφη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρυθμίση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών βρίσκεται ο 27χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα. Με καραμπίνα πυροβόλησε χθες στην Καλαμάτα ένας 38χρονος κατά της πρώην συντρόφου του. 11 αγρότες στην Καστοριά καταδικάστηκαν στο εφετείο για τη συμμετοχή τους σε παλαιότερες κινητοποιήσεις. Αγωγές κατά του Δημοσίου κατέθεσαν 2 κτηνοτρόφοι από τη Μαγνησία, διότι δεν έχουν αποζημιωθεί για το σύνολο των ζώων που έχασαν λόγω της ευλογιάς. Περί τα 30 λεπτά αυξήθηκε η τιμή του εγωπρόβειου γάλακτος, το οποίο εμφανίζεται ελλειμματικό σε επίπεδο Θεσσαλίας λόγω της ευλογιάς. Κλειστό και πάλι το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα στη Ζάκυνθο. 3 μαθητές τσίμπησαν και πάλι ψήλοι.

0: αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε στον Βασίλη Σιώμο από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Καθώς ενώπιον των ανακριτικών αρχών βρίσκεται ο 27χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Στις 11 η ώρα το πρωί, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης από άντρες της ομάδας Δίας, της ομάδας Ζήτας και της ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας και της Ασφάλειας, μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο Φυλιατών, που νοσοληβόταν από την πρώτη μέρα, από την Κυριακή το βράδυ, που έγινε το φωνικό και μαχαίρωσε με 14 μαχαιριές την πρώην σύντροφό του, Πινελόπη, ο 27χρονος. Σήμερα οι γιατροί έκριναν ότι είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση υγείας του και έτσι λοιπόν του έδωσαν εξιτήριο και μεταφέρθηκε στο δικαστικό Μέγαρο. Και η απολογία του στον ανακριτή κράτησε λιγότερο από 40 λεπτά. Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο σκέλος. Η απολογία του στον ανακριτή και τώρα βρίσκεται στο γραφείο δίκη του εισαγγελέα. Εκεί είναι αν θα προσθέσει κάτι περισσότερο στην υπόθεση για το τι συνέβη, και εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίσουν για το ποια θα είναι η τύχη του κατηγορουμένου. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο, την κατηγορία της ενδοκογενειακής βίας, αλλά και την παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Να θυμίσουμε ότι είχε μαζί του ένα μαχαίρι σουγιά 7,5 περίπου εκατοστών και επέφερε θανάσιμα χτυπήματα στο λαιμό της άτυχης κοπέλας και 7 χτυπήματα στην πλάτη της όπλατα. Τη μαχαίρωσε συνολικά 14 μαχαιριές στο κιόσκι, στο παραθαλάσσιο ποδηλατόδρομο της πόλης της Ιγουμενίτσας την Κυριακή το βράδυ. Μάλιστα ο ίδιος είχε υποστηρίξει αρχικά στην προανάκριση ότι ο λόγος που θόλωσε ήταν οικονομική. Λόγοι ότι η κοπέλα δήθεν του χρώσταγε χρήματα είναι κάτι που δεν το πιστεύει κάποιος, οι αστυνομικές αρχές αλλά και οι συγγενείς είναι δύσπιστοι ότι αυτό ήταν το κίνητρο. Βέβαια το ζευγάρι Βίκυ πρέπει να πούμε ότι είχε χωρίσει πριν από ένα μήνα περίπου και ίσως αυτή να είναι η αιτία αυτού του φωνικού, να μην αποδέχτηκε ποτέ ο κατηγορούμενος το χωρισμό και την απόρριψη από την 25χρονη κοπέλα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε τώρα στην Καλαμάτα, όπου είχαμε επίθεση από άντρα εναντίον της πρώην συντρόφου του. 38χρονος επιτέθηκε και πυροβόλησε με καραμπίνα κατά της 25χρονης πρώην συντρόφου του, αφού πρώτα την είχε απειλήσει ευθέως για τη ζωή της. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
2: Με όλα αντιθέσει, Βίκυ, από ό,τι ακούγαμε τον συνάδελφο, η συγκεκριμένη 25χρονη εδώ στην Καλαμάτα στάθηκε πολύ πιο τυχερή, και αυτό κυρίως για το λόγο ότι ο 38χρονος πρώην σύντροφός της, χθες το πρωί, όταν της επιτέθηκε με κυνηγητικό όπλο, αστόχησε από περίπου 20 μέτρα, που την πυροβόλησε δύο φορές, στοχεύοντας προς το μέρος της χθες τις 10 λεπτά πριν τις 8. Όλα συνέβησαν λοιπόν σε κεντρικότατο σημείο της πόλης Καλαμάτας, όταν η 25χρονη είχε σταθμεύσει το οχημά της και πήγαινε πεζή προς το σημείο που εργαζόταν. Τότε ο 38χρονος φαίνεται πως είχε στήσει καρτέρι. Την πυροβόλησε δύο φορές αστοχώντας, ενώ νωρίτερα, 10 λεπτά περίπου πριν, της είχε τηλεφωνήσει και της είχε πει χαρακτηριστικά «Η ζωή σου είναι λίγη». Φαίνεται ότι οι δύο τους διατηρούσαν σχέσεις τα τελευταία δύο χρόνια, είχαν χωρίσει από τις αρχές Αυγούστου και αυτό ήταν κάτι που δεν μπορούσε να το αποδεχθεί. Ο 38χρονος μάλιστα είχε προχωρήσει και σε δύο ακόμα περιστατικά έντονης ζηλοτυπίας, ενώ είχε στείλει απειλητικά μηνύματα και προς την οικογένειά της στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, ωστόσο δεν είχαν γίνει καμία καταγγελία προς τις αρχές. Τώρα ο 38χρονος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα, αφού πρώτα ενεπλάκησε τροχαίο από τις αστυνομικές δυνάμεις που έστρεψαν στο σημείο. Βρέθηκε και το όπλο. Να σου πω ότι αυτή την ώρα βρίσκεται ενώπιον των δικαστικών αρχών, με το πιθανότερο είναι να ζητήσει και να λάβει προθεσμία. Αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για ενδοοικογενειακή απειλή, για παράβαση προσωπικών δεδομένων, καθότι φαίνεται ότι την παρακολουθούσε μία μέρα πριν την επίθεση και βρέθηκαν στο κινητό του φωτογραφίες της ίδιας τραβηγμένες χωρίς τη θέλησή της, καθώς και νόμων περί παράβασης των όπλων. Όλα αυτά, Βίκυ, να κλείσω με αυτό λέγοντας, με έχοντας οι πόλοι τις μνήμες πολύ νοπές από την αδικοχαμένη Βασιλική μόλις στις αρχές του περασμένου Ιουνίου, όταν κατακριουργήθηκε από τον σύζυγό της, με τα δύο περιστατικά μάλιστα αναλαμβάνοντα χώρα σε πραγματικά πολύ κοντινό σημείο στο κέντρο της πόλης, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, ένα ακόμη επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε και στην Πάτρα, όπου ένας άνδρας χτύπησε την πρώην σύντροφό του που ήταν σε διάσταση. Νίκος Γιαπρακάς μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
3: Βίκυ, πρόκειται για ένα ακόμα περιστατικό ενδοκινειακής βίας με θύμα μια 57χρονη γυναίκα, όπου της επιτέθηκε ο σύζυγός της με τον οποίο βρίσκεται σε διάσταση. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, όταν η γυναίκα βρισκόταν σε ένα κατάστημα εστίασης μαζί με κάποιο άλλο άτομο. Την εντόπισε ο 60χρονος, ο οποίος αρχικά της επιτέθηκε προκαλώντας επεισόδιο. Στη συνέχεια επέστρεψε και άρχισε να την βροχοκοπάει, με αποτέλεσμα η γυναίκα να βρεθεί στο έδαφος. Κλήθηκε ασθενοφόρο προκειμένου να την παραλάβει και να την μεταφέρει στο νοσοκομείο, όπου παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Παραμένει ακόμα νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας Πατρών, ενώ ο δράστης αμέσως μετά από την πράξη του εξαφανίστηκε από την περιοχή με δίκυκλο, το οποίο είχε σταθμεύσει λίγο πιο πέρα, με αποτέλεσμα να αναζητείται τώρα από τις αστυνομικές αρχές.
0: Νίκο, τώρα στο Αγρίνιο κατηγορείται και ένας 13χρονος για βιασμό.
3: Υπάρχει μια καταγγελία η οποία έγινε από μια 13χρονη συμμαθήτρια του 13χρονου φερόμενος δράστη για βιασμό. Είναι μια καταγγελία η οποία εξετάζεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με ιδιαίτερη προσοχή, βέβαια λόγω του νεαρού της ηλικίας, τόσο του φερόμενος δράστη όσο και της κοπέλας που έκανε την καταγγελία, και ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και να πάμε τώρα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, έχουμε νεότερα για την υπόθεση με τον Τούρκο με τα όπλα?
4: Ναι. Πριν από λίγο το Συμβούλιο Φετών Θεσσαλονίκης έκανε δεκτή την προσφυγή που είχε κάνει την περασμένη εβδομάδα στην απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα να φεθούν ελεύθεροι ο 36χρονος Τούρκος και ο 30χρονος Έλληνας που είχαν συλληφθεί με βαρύ οπλισμό, και αποφασίζει το δικαστικό συμβούλιο να οδηγηθούν στις φυλακές. Η προσφυγή είχε γίνει από τον εισαγγελέα Φετών, ο οποίος είχε κρίνει ότι η απόφαση να φεθούν ελεύθεροι οι δύο συλληφθέντες δεν ήταν σωστή, ήταν λαθασμένη, καθώς και οι υποπτοί θεωρήθηκαν από τον εισαγγελέα να διαπράξουν το ίδιο αδίκημα, δηλαδή της διακεκριμένης κατοχής όπλου, πολεμικού όπλου, που είναι διακεκριμένη μορφή όπλοκατοχής, όπως και ύποπτοι να φύγουν από τη χώρα. Θυμίζω ότι οι συγκεκριμένοι, ο 36χρονος Τούρκος και ο 30χρονος Έλληνας, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Γραφείου Ανθρωποκτονιών της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, που παρακολουθούσαν τις κινήσεις τους και είχαν πληροφορίες για διακίνηση βαρέως οπλισμού στις ΙΚΕΣ πριν σχεδόν δύο εβδομάδες, και είχαν στην κατοχή τους ένα μακρύκανο όπλο με διόπτρα που προοριζόταν για ελεύθερο σκοπευτή και ένα υποπολιβόλο ούζι. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις των ελληνικών διοπτικών αρχών ανέφεραν ότι αυτά τα όπλα θα χρησιμοποιούνταν σε εκτέλεση συμβολέου θανάτου. Άλλωστε και ο ίδιος ο 36χρονος στις απολογίες του, τόσο στην αστυνομία όσο και στην ανακρίτρια, είχε ομολογήσει ότι τα όπλα τα είπαν να τα μεταφέρει και του τα παρέδωσαν μέλη της μαφιόζικης τουρκικής οργάνωσης Daltons. Λέγοντας βέβαια ότι ο ίδιος απειλήθηκε για τη ζωή του, γι' αυτό αναγκάστηκε να κάνει κάτι τέτοιο. Ο δε Έλληνας είπε ότι δεν είχε καμία σχέση με τα όπλα, γιατί απλώς χορήγησε το διαμέρισμα, το υπόγειο διαμέρισμα του πεθερού του, προκειμένου να μπουν χωρίς να ξέρει ότι είναι όπλα.
0: Μάλιστα. Κώστα, να πάμε και στην... Έχουμε και τρεις συλλήψεις για την εξιχνίαση υπόθεσης απόπειρας ανθρωποκτονίας που είχαμε τον Ιανουάριο του 2025 στο Κορδελιό.
4: Ναι, συνελήφθησαν τρεις αλβαπή, 26, 31 και 33 χρόνων, οι οποίοι συνελήφθησαν με ένταλμα που είχε εκδοθεί από τον ανακριτή, καθώς είχε ταυτοποιηθεί, ενώ εξακολουθεί να αναζητείται ένας 32χρονος ομοεθνής του. Οι τρεις, τα ξημερώματα της 9ης Ιανουαρίου 2025, κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν με όπλα στον 32χρονο, και συγκεκριμένα ο ένας τον πυροβόλησε και ο 33χρονος τον πυροβόλησε χωρίς να τον τραυματίσει. Ο 26χρονος έκανε ακριβώς το ίδιο, πάλι πυροβόλησε χωρίς να τον τραυματίσει, ενώ ο 31χρονος φαίνεται ότι του προέταξε απλώς ένα όπλο. Μάλιστα, από τον πρώτο πυροβολισμό τραυματίστηκε ένα άλλο άτομο, ευτυχώς ελαφρά, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του, και οι διοικητικές αρχές θεωρούν ότι αυτό ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ ομάδων που διακινούν ναρκωτικά. Η αστυνομική του Γραφείου Δίωξης Εκβιαστών της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, που παρακολουθούν την υπόθεση, τους συνέλαβαν τους οδήγησαν εδώ στον ανακριτή και πήραν προθεσμία να προηγηθούν για την επόμενη Τρίτη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα στην Καστοριά και στον Μάριο Κωνσταντινίδη, καθώς 11 αγρότες στην Καστοριά καταδικάστηκαν στο εφετείο για τη συμμετοχή τους σε παλαιότερες κινητοποιήσεις, Μάρια.
5: Το δικαστήριο Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Καστοριά, διατήρησε την δικαστική του απόφαση, μεταβάλλοντας όμως τις ποινές. Συγκεκριμένα, επέβαλε στον καθένα φυλάκιση 3 μηνών με τριετή αναστολή και χρηματική ποινή 600 ευρώ. Υπενθυμίζεται, Βίκη, ότι πρωτόδικα είχαν καταδικαστεί σε φυλάκιση 6 μηνών με τριετή αναστολή και χρηματική ποινή 300 ευρώ. Η δικαστική αυτή εξέλιξη, Βίκη, προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα. Οι ίδιοι σημειώνουν ότι η απόφαση αυτή έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά δικαστικών διώξεων που αντιμετωπίζουν οι εκπρόσωποι των αγροτών για τις μορφές διαμαρτυρίας που επέλεξαν τα προηγούμενα χρόνια. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Εγκληματική επίθεση καταγγέλει η οικογένεια στην Αμοργό. Μέσα στο σπίτι της οποίας, μάλιστα άγνωστοι, πέταξαν δυναμίτη τα ξημερώματα του Σαββάτου. Αυτή την εγκληματική επίθεση καταγγέλει ότι ήταν μάλιστα και προσχεδιασμένη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, και κυρίες και κύριοι. Όπως καταγγέλει λοιπόν η οικογένεια, άγνωστοι πέταξαν δυναμίτη μέσα στο σπίτι από το παράθυρο του υπνοδωματίου τα ξημερώματα του Σαββάτου, την ώρα που ο γιος της οικογένειας κοιμόταν μαζί με τη φίλη του. Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του νεαρού άνδρα, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ η κοπέλα βρίσκεται, όπως αναφέρει η οικογένεια, σε κατάσταση σοκ από την έκρηξη που έγινε ακριβώς δίπλα της. Η έκρηξη αναφέρουν ότι ήταν τόσο ισχυρή που συγκλώνησε ολόκληρη τη Λαγκάδα, Αμοργού, σκορπίζοντας πανικό σε όλο το χωριό. Αστυνομικές πηγές τώρα αναφέρουν πως για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ η έκρηξη προήλθε πιθανώς από κάποια κροτίδα, την οποία σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο νεαρός άνδρας επιχείρησε να απομακρύνει. Έσκασε ωστόσο στα χέρια του και έτσι προκλήθηκε ο τραυματισμός του, για την αντιμετώπιση του οποίου ο άνδρας μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Νάξου. Από το περιστατικό, όπως αναφέρει η αστυνομία, δεν αναφέρθηκαν άλλες ζημιές, ενώ από την έρευνα των αστυνομικών αρχών έως τώρα δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της επίθεσης. Σημειώνεται ωστόσο ότι δεν είχαν προϋπάρξει επεισόδια, ενώ τα συγκεκριμένα άτομα δεν είχαν απασχολήσει ξανά τις αρχές. Η οικογένεια τώρα υποστηρίζει πως τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν πρόκειται για τυχαίο περιστατικό, αλλά για ένα απολύτως προσχεδιασμένο έγκλημα, εξηγώντας πως το παράθυρο του δωματίου δεν βρίσκεται στο δρόμο και οι δράστες αναγκάστηκαν να αναρριχηθούν και να περάσουν μέσα από τρεις διαφορετικές ταράτσες για να φτάσουν στο συγκεκριμένο σημείο και να πετάξουν την εκρηκτική ύλη. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο πατέρας της οικογένειας είναι Αιγύπτιος και η μητέρα Ελληνίδα, ενώ τα παιδιά της οικογένειας γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Αμοργό. Η οικογένεια, να πούμε κλείνοντας, ότι καταγγέλει την επίθεση αυτή, τη χαρακτηρίζει δολοφονική επίθεση και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει κανένα να υποβαθμίσει, να αποσιωπήσει ή να θάψει το περιστατικό, ούτε να το παρουσιάσει σαν μια προσωπική διαφορά. Και απευθύνει έκκληση σε αστυνομικές και δικαστικές αρχές να εξετάσουν με σοβαρότητα αν υπάρχει πολιτικό ή ρατσιστικό κίνητρο. Ενώ ζητά φυσικά τον εντοπισμό, τη σύλληψη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη των φυσικών αυτουργών, αλλά και των ηθικών αυτουργών που όπλησαν το χέρι του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Να πάμε τώρα στην ΚΟ, όπου συνελήφθη μητέρα μετά το σοβαρό τραυματισμό του τρίχρονου παιδιού της στο σταθμευμένο όχημά της. Η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο θα μας πει πώς ακριβώς προήλθε αυτός ο σοβαρός τραυματισμός του τρίχρονου παιδιού της. Χριστίνα, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Τραυματισμένο μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκε το τρίχρονο παιδάκι στην ΚΟ. Το παιδί φέρεται να διέφυγε της προσοχής της μητέρας του και υπό συνθήκες που διερευνώνται βρέθηκε να έχει εγκλωβιστεί το κεφάλι του στο παράθυρο οχήματος της οικογένειας με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Ο τρίχρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας και σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου δεν κινδυνεύει η ζωή του. Η μητέρα συνελήφθη μεν για έκθεση ανηλίκου, ωστόσο όπως ενημερωθήκαμε από την αστυνομία δεν προκύπτει αδιαφορία από την πλευρά της έναντι του μικρού παιδιού.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, Χριστίνα. Σε προσφυγή στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα διαμηνεί ότι θα προχωρήσει ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος της Ρόδου προκειμένου να δοθούν λύσεις στο χρόνιο πρόβλημα των σοβαρών καταστροφών που προκαλούν τα ελάφια σε όλες τις καλλιέργειες του νησιού.
7: Ακριβώς. Βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης οι αγρότες και ο πρωτογενής τομέας στην Ρόδο. Το πρόβλημα με τα ελάφια είναι γνωστό, παρά τις δεσμεύσεις ωστόσο για λήψη μέτρων δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Μάλιστα ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος καταγγέλει κυβερνητική αδράνεια απέναντι στις τεράστιες ζημιές που προκαλούν τα ελάφια στις καλλιέργειες του νησιού. Οι αγρότες προειδοποιούν ότι θα προσφύγουν στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα και διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να καθίσουν ήσυχοι. Το επόμενο διάστημα δε θα συγκαλέσουν λαϊκές συνελεύσεις σε όλα τα χωριά προκειμένου να αποφασιστούν δράσεις και κινητοποιήσεις. Βίκυ.
0: Χριστίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στους κτηνοτρόφους. Αγωγές κατά του δημοσίου κατέθεσαν σήμερα δύο κτηνοτρόφοι από τη Μαγνησία που καταστράφηκαν από την ευλογιά των αγροπροβάτων και μέχρι σήμερα δεν έχουν ακόμη αποζημιωθεί για το σύνολο των ζώων που έχασαν. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι η πρώτη, αλλά είναι ακόμη δύο κτηνοτρόφοι που κατέθεσαν αγωγές κάτω του δημοσίου στο διοικητικό πρωτοδικείο, διεκδικώντας αποζημιώσεις για ζώα που πέθαναν από ευλογιά πριν από τη θανάτωση των κοπαδιών τους, καθώς και για αποθηκευμένες ζωοτροφές. Οι δικηγόροι τους ζητούν τη διεξαγωγή πιλωτικής δίκης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ώστε να κριθεί το ζήτημα για τους κτηνοτρόφους όλης της χώρας, που έχουν βέβαια αντίστοιχες αξιώσεις. Στο επίκεντρο των αγωγών βρίσκεται το διάστημα ανάμεσα στην επιβεβαίωση της νόσου και τη θανάτωση των ζώων, όπως καταγγέλουν, απώλειες που σημειώθηκαν κατά την αναμονή των αρμόδιων υπηρεσιών έμειναν εκτός αποζημίωσης. Και αυτές δεν ήταν ούτε μία, ούτε δύο μέρες, ούτε τρεις, αλλά μπορεί να ήταν και δύο και τρεις εβδομάδες. Η κτηνοτρόφος Μαρία Γκίζα ανέφερε ότι από τα 294 ζώα που έχασε, αποζημιώθηκε για τα 228. Τα υπόλοιπα 66 είχαν ήδη πεθάνει από ευλογιά μέχρι την ημέρα της θανάτωσης και σύμφωνα με την ίδια εξαιρέθηκαν από τον υπολογισμό της αποζημίωσης. Όπως είπε, από την εργαστηριακή επιβεβαίωση της νόσου μέχρι και την παρέμβαση των υπηρεσιών μεσολάβησε μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς οι κτηνοτρόφοι να ευθύνονται για αυτή την καθυστέρηση. Επίσης, η διεκδίκηση, όπως είπα, αφορά και τις ζωοτροφές που είχαν αποθηκευτεί και ανακαλύψουν τις ανάγκες του κοπαδιού το χειμώνα. Ο Βασίλης Κόκαλης, που είναι ο δικηγόρος ενός εκ των δύο, υποστήριξε ότι οι κτηνοτρόφοι αναγκάζονται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη επειδή δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο αίτημα για πιλωτική δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να δικαιωθούν και όσοι έχουν προσφύγει και δεν είναι ένας και δύο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τώρα, στη Μαγνησία, με τις δύο σημερινές αγωγές, σχετικές προσφυγές φτάνουν τις τρεις. Είχαμε στις 4 Ιουνίου, θυμίζω, αγωγή για κτηνοτροφική εκμετάλλευση στον Αλμυρό. Κοινός πυρήνας, όπως είπαμε, τον διεκδικήσουν η αποζημίωση για ζώα που πρένθαναν πριν από τη θανάτωση του κοπαδιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα σταμάτησαν τη συγκομιδή της πράσινης επιτραπέζιας ελιάς στη Χαλκιδική, καθώς οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι οι φετινές τιμές δεν καλύπτουν ούτε το κόστος καλλιέργειας. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο.
9: Οι ελαιοπαραγωγοί στη Χαλκιδική βρίσκονται πλέον στα όρια τους, όπως υποστηρίζουν, διότι οι αυξήσεις των εφοδίων, της ενέργειας, σε συνδυασμό και με τη χαμηλή τιμή που παίρνουν από τις εταιρείες μεταποίησης, φέτος για την πράσινη επιτραπέζια ελιά τους οδηγούν, όπως υποστηρίζουν, στο να σταματήσουν να καλλιεργούν τα χωράφια τους. Η φετινή σοδιά, όπως λένε, είναι μειωμένη από 30 έως 40% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η τιμή του προϊόντος καταγράφει τόσο περίπου 40%. Πέρυσι η πράσινη επιτραπέζια ελιά πωλούνταν στα 1,80 ευρώ το κιλό, ενώ φέτος οι τιμές που παίρνουν είναι από 1,10 έως και 1,20, και με αυτές τις τιμές λένε οι ελαιοπαραγωγοί πως δεν μπορούν να καλύψουν ούτε το κόστος της παραγωγής. Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι μετά τα έξοδα το ποσό που απομένει μπορεί να περιοριστεί στα 80 με 85 λεπτά το κιλό, όταν το κόστος καλλιέργειας υπολογίζεται, όπως λένε οι ίδιοι, περίπου στο 1 ευρώ έως 1-10 ευρώ ανάλογα με το κτήμα και την παραγωγή τώρα των δέντρων. Συνεταιρισμοί αλλά και οι ομάδες παραγωγών ζητούν από τις επιχειρήσεις μεταποίησης που έχουν ανακοινώσει τιμοκαταλόγους να τους επανεξετάσουν και να προχωρήσουν σε νέες βελτιωμένες τιμές. Καλούν όσους δεν έχουν ακόμη εκδώσει δημοκαταλόγους να μην το πράξουν χωρίς προηγουμένως να υπάρξει συνεννόηση με την πλευρά των ίδιων των παραγωγών. Γι' αυτό και ζητούν να γίνει μια συνάντηση. Δεν έχει οριστεί ακόμη αυτή η συνάντηση. Πιθανόν, όπως λένε οι ίδιοι οι παραγωγοί, να γίνει τις επόμενες μέρες, δηλαδή στο διάστημα 28, 29 μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Περί τα 30 λεπτά αυξήθηκε η τιμή του εγωπρόβειου χάλακτος, το οποίο εμφανίζεται ελλειμματικό σε επίπεδο Θεσσαλίας λόγω των θανατώσεων πολλών ζώων από την Ευλογιά. Το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί κάνει λόγο για ελλείψεις που εκ των πραγμάτων συμπαρασύρουν προς τα πάνω και την τιμή της φέτας, ενώ οι Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι ζητούν τη χαλάρωση των μέτρων για περιοχές που δεν έχουν εντοπιστεί κρούσματα ευλογιάς. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για ένα εξαιρετικά δύσκολο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί όχι μόνο στο Θεσσαλικό κάμπο, αλλά και σε άλλες περιοχές που υπάρχει κτηνοτροφική δραστηριότητα. Η τιμή του γάλακτος, όπως μας έλεγε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, ο κ. Δημήτρης Μπαλούκα, σήμερα μιλώντας στην Ελλάδα σας, το εγωπρόβειο γάλακτος έχει διαμορφωθεί στο 1 ευρώ και 90 λεπτά. Είναι οι τιμές που κλείνουν συμφωνίες τώρα οι κτηνοτρόφοι, όταν πριν την ίδια περίοδο πέρσι η τιμή αυτή ήταν μόλις 1 ευρώ και 62 λεπτά με 1 ευρώ και 63 λεπτά στην καλύτερη περίπτωση. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει έλλειψη στην παραγωγή εγωπρόβειου γάλακτος λόγω των θανατώσεων που έγιναν στο ζωικό κεφάλαιο από την ευλογιά αλλά και άλλες ασθένειες όπως η πανόλη των εγωπροβάτων, με αποτέλεσμα βεβαίως να έχουμε μια πτώση στην παραγωγή γάλακτος συνολικά που φτάνει από το κειμένεται μεταξύ 13 έως και 15%. Μπορεί ποσοστία αυτό το ποσοστό να μην ακούγεται μεγάλο, ωστόσο σε πραγματικά κιλά είναι κρίσιμο το μέγεθος για την παραγωγή, ιδιαίτερα της φέτας, με αποτέλεσμα να συμπαρασύρονται όλα προς τα πάνω. Κάπως έτσι λοιπόν αναμένεται να οδηγηθούμε να δούμε αυξήσεις στην τιμή της φέτας από 2 έως και 3 ευρώ το κιλό. Και να διευκρινίσουμε, μιλάμε για τη φέτα και όχι για το λευκό τυρί που παράγεται από αγελαδινό γάλα και είναι σαφώς βεβαίως κατώτερης ποιότητας και πολύ πιο φθηνό σε σχέση με τη φέτα που παράγεται από εγωπρόβειο γάλα. Το ζητούμενο βεβαίως αυτό που λένε και οι κτηνοτρόφοι είναι ότι θα πρέπει σταδιακά να αρχίσει η χαλάρωση των μέτρων, τα περιοριστικά μέτρα και στην βόσκηση των κοπαδιών αλλά και στις μετακινήσεις ισχύουν μέχρι και το τέλος του έτους. Με βάση βεβαίως τα μέχρι τώρα στοιχεία τουλάχιστον για τη Θεσσαλία, οι κτηνοτρόφοι ζητούν να υπάρξει μια χαλάρωση των μέτρων αυτών ώστε να γίνει εφικτό να μπορέσουν και οι κτηνοτρόφοι να προχωρήσουν καλύτερα στην αναδιοργάνωση βεβαίως του ζωικού τους κεφαλαίου. Είναι πολλά τα έξοδα που έχουν κάνει τα τελευταία 2 χρόνια που κρατάνε αναγκαστικά τα ζώα τους εσταυλισμένα και θα πρέπει βεβαίως να δοθεί και η δυνατότητα τουλάχιστον για περιοχές που δεν έχουμε καιρό να σημειωθεί κρούσμα, να παρατηρηθεί κρούσμα, να προχωρήσει η διαδικασία ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου για κτηνοτρόφους που εδώ και 2 χρόνια έχουν μείνει ουσιαστικά χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα και το μόνο που έχουν κάνει είναι να πάρουν κάποιες αποζημιώσεις. Έτσι είναι το σκηνικό. Είναι δύσκολο και βεβαίως θα το δούμε και στα ράφια με τις ανατιμήσεις στη φέτα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε στη Ζάκυνθο, όπου εκεί τουλάχιστον 3 μαθητές τσίμπησαν και πάλι ψήλι στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα, με αποτέλεσμα την εκένωση φυσικά του σχολείου, αλλά και την κινητοποίηση των τοπικών αρχών. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα.
11: Μόλις 4 μέρες πρόλαβα να κάνουν μάθημα τα παιδιά λοιπόν. Μιλάμε για 33 μαθητές, είναι τετραθέσιο το συγκεκριμένο σχολείο του Αγίου Λέοντα. 4 μέρες πρόλαβα να κάνουν μάθημα, καθώς από τη Δευτέρα που δόθηκε το OK από το Δήμο, γιατί η αλήθεια είναι ότι έγιναν συνεχείς και επισταμένοι ψεκασμοί και απεντομώσεις στο χώρο του σχολείου, αλλά και στους γυροχώρους από αυτό. Ωστόσο, σήμερα είχαμε την επίθεση ψήλων σε 3 μαθητές, να το πω έτσι έστω χαριτολογώντας, οι οποίοι δάγκωσαν 3 μαθητές. Αμέσως λοιπόν η διεύθυνση του σχολείου και οι δάσκαλοι πήραν τα παιδιά από το χώρο και τα πήγαν στην πλατεία του χωριού, στο πνευματικό κέντρο. Στο σημείο έφτασαν το πρωί ο δήμαρχος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας, μέχρι και η αστυνομία. Οι διαμαρτυρίες των γονέων είναι προφανώς έντονες. Το πρόβλημα εντοπίζεται εκεί που είχε εντοπιστεί και την πρώτη φορά, σε αδέσποτα αλλά και δεσποζόμενα ζώα, τα οποία αφήνονται ελεύθερα από τους ιδιοκτήτες τους και κυκλοφορούν στο χωριό. Μάλιστα υπάρχει καταγγελία από κατοίκους αλλά και από τον πρόεδρο του Αγίου Λέοντα ότι μόλις χθες είχαμε νέα επίθεση αδέσποτων, τα οποία έπνιξαν κάποια 20, τα κυρίως κότες. Και υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι θα προσληφθεί εταιρεία η οποία θα αναλάβει να μαζέψει όσα ζώα είναι αδέσποτα, ατσιπάριστα και σκυλιά και γάτες, και θα επιβληθούν πρόστιμα, όπως είπε, και σε εκείνους οι οποίοι έχουν δεσποζόμενα ζώα χωρίς όμως να έχουν, να είναι τσιπαρισμένα ή τα αφήνουν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Τα παιδιά τώρα θα κάνουν προσωρινά μάθημα, τα μισά στο πνευματικό κέντρο του Αγίου Λέοντα, τα άλλα μισά στο κτίριο της κοινότητας, και στην περίπτωση που δεν καταφερθεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τους ψήλους, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μεταφερθούν σε άλλο σχολείο της ορεινής ζώνης, κυρίως στις Βολίμες. Μάλιστα. Μιλάμε για μισή ώρα με αυτοκίνητο από τον Άγιο Λέοντα, προκειμένου να κάνουν εκεί μάθημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Τώρα, την ανάγκη ανέγερσης νέου κτηρίου για το ειδικό δημοτικό σχολείο Λίμνου αναδεικνύει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων με αφορμή την παρουσία τροκτικών στο σχολείο στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Από τη μια έχουμε ψήλους, εδώ έχουμε τροκτικά. Μυρσίνη Τζινέλη είναι μαζί μας από την Ερτβορίου Αιχαίου στην Λέσβο. Μυρσίνη.
12: Πράγματι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Τι λέει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων? Ότι από την αρχή της σχολικής χρονιάς το ειδικό δημοτικό σχολείο που συστεγάζεται με το νηπιαγωγείο αντιμετωπίζει πρόβλημα με την παρουσία τροκτικών, και αν και ξεκίνησε από το Δήμο της Λίμνου μειοκτονία, τα ποντίκια συνεχίζουν να εντοπίζονται στους χώρους που τα παιδιά κινούνται, τρώνε, ακουμπάνε τα πράγματά τους. Ζητήθηκε από το Δήμο να κλείσει το σχολείο μέχρι το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί, κάτι όμως που δεν έγινε, όπως λένε οι γονείς, καθώς θεωρήθηκε ότι το θέμα έχει λυθεί, όμως συνεχίζει το προσωπικό να βρίσκει ποντίκια ή τις ακαθαρσίες τους, με αποτέλεσμα οι γονείς να μην στέλνουν τα 14 παιδιά στο σχολείο. Η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων, μιλώντας στην ΕΡΤΕΓΕ, αναφέρθηκε και στο χρόνιο, όπως είπε, έτοιμα το ειδικό σχολείο να αποκτήσει τη δική του αξιοπρεπή στέγη και όχι μια αίθουσα που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών. Ανέφερε ακόμα την έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού και προσωπικού ειδικής αγωγής για τουλάχιστον 7 θέσεις. Επικοινωνήσαμε με τη Δήμαρχο της Λίμνου, την κυρία Γεώργα, η οποία μας είπε για το θέμα της παρουσίας τροκτικών στο σχολείο ότι κάναμε ό,τι προβλέπεται και αυτή τη στιγμή το σχολείο δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Πρόκειται, είπε, για ένα τυχές γεγονός με κάποιο ποντίκι που μπήκε από αφύλακτη πόρτα ή παράθυρο. Ο Δήμος έχει κάνει από πιστοποιημένο συνεργείο 3 μειοκτονίες, θα κάνει και μια επαναληπτική σήμερα, και στη συνέχεια καθαρίστρια, κάθε φορά που γίνεται μειοκτονία, παραδίδει το σχολείο έτσι όπως προβλέπει η διαδικασία. Όσον αφορά το θέμα της μετεγκατάστασης του σχολείου ή αναγέρσης νέου, η Δήμαρχος σημείωσε ότι σε πρόσφατη συνάντηση οι γονείς ενημερώθηκαν ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα μετεγκατάστασης, ενώ έχουν γίνει και ουσιαστικές παρεμβάσεις το καλοκαίρι για τη βελτίωση της εικόνας του σχολείου και διαμόρφωση χώρων ανάλογα με τις ανάγκες του δικού σχολείου, όπως ράμπα, αμαία για τουαλέτες κτλ. Ενώ όσον αφορά το θέμα της δημιουργίας σχολείου σε νέο κτίριο, υπάρχει ένα όμορο οικόπεδο 4 στρεμάτων και υπάρχει στον προγραμματισμό μελλοντικό του Δήμου της Λίμνου να δημιουργηθεί εκεί νέο σχολείο. Και πριν να κλείσουμε, Δίκη, να αναφερθούμε λίγο και στις εξελίξεις στοιχείο, από τη Λίμνο να πάμε στοιχείο.
0: Όπου και εκεί έχουμε θέματα, ναι.
12: Έτσι, ναι. Είχαμε ενημερώσει τους ακροατές μας στην αρχή της εβδομάδας για την κατάληψη που πραγματοποιούν οι γονείς στο σχολείο, γιατί δεν υπάρχουν δρομολόγια μαθητικά να μεταφέρουν από τα γύρω χωριά στο Πυργή. Αύριο 9 η ώρα το πρωί, γονείς του σχολείου, του Πυργίου, καλούν γονείς, εκπαιδευτικούς, συλλόγους, φορείς, στοιχείο μπροστά από το κτίριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα μεταφοράς μαθητών στα σχολεία, όχι μόνο για το Πυργή που αφορά 30 μαθητές, αλλά για 208 παιδιά από νηπιαγωγείο μέχρι λύκειο στην Αχείο, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη μεταφορά τους. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη.
13: Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στη συνάδελφο Κατερίνα Πολύζου. Καθώς, Κατερίνα, έχουμε κινητοποίηση στη διοίκηση του Πολυτεχνείου Κρήτης την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, την οποία διοργανώνει ο Φοιτητικός Σύλλογος Εστιών του Ιδρύματος. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής εκεί, έτσι δεν είναι?
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε σχετική ανακοίνωσή του αλλά και με βίντεο που δίνουν στη δημοσιότητα, οι φοιτητές καταγγέλνουν ότι εγκαταστάσεις εστίες και κυρίως στην πρώτη φάση παραμένουν χωρίς απεντόμωση με αποτέλεσμα να έχουν κατακλειστεί από κατσαρίδες. Σύμφωνα με τη διοίκηση, τράβηνε καθυστέρηση οφείλεται στη γραφειοκρατία που προϋποθέτει ο διαγωνισμός για τη σχετική σύμβαση. Από την πλευρά τους, οι φοιτητές υποστηρίζουν ότι η ίδια γραφειοκρατία ξεπεράστηκε πολύ γρήγορα με την επιβολή 100 ευρώ για την εισδοχή στις εστίες, ενώ παράλληλα τα δωμάτια που παραχωρούνται γίνονται με συνοπτικές διαδικασίες και δικαστικά μέτρα όταν ένας εστιακός κρίνεται μη δικαιούχος, επιβάλλεται αμέσως η έξωση. Να πούμε ότι εκτός από τη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιήσουν οι φοιτητές την Κυριακή 27 του μήνα, αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να εξέσουν τα προβλήματά τους.
0: Τώρα, Κατερίνα, να

0: φυτέψει 30 δεντρίλια κάναβης, εκτός όμως αυτό, 35 συνολικά δεντρίλια κάναβης, έχει ένα μεγάλο παρελθόν. Αφού το 2008 είχε συλληφθεί στο Μυλοπόταμο για φυτεία κάναβης με σκοπό το εμπόριο, καταδείξεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου, φτάνοντας Μαλάδες, είχε πυροβολίες κατά τριών αστυνομικών. Ο ένας μάλιστα αστυνομικός τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί ισόβια κάθεξη και 30 επιπλέον χρόνια για τις τρεις ανθρωποκτονίες, απόπειρες ανθρωποκτονίας, καθώς και για τα δικήματα που αφορούσαν τα όπλα. Του είχε επίσης επιβληθεί τότε θυματική ποινή 151.000 ευρώ και ισόβια στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Φαίνεται ότι ο γνωστός για τη δράση του κακοποιούς αρχές δεν έχει σωφρονιστεί, αντιθέτως φροντίζει να επιχειρεί να παραβατεί ακόμα και δίπλα από τον χώρο όπου σωφρονίζεται.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Εμείς τώρα να πάμε στον πύργο και στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, καθώς από όσο φαίνεται οι τηλεφωνικές απάτες στην Ηλία έχουν εξελιχθεί σε κοινωνική μάστιγα. Στη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού εξαπατήθηκαν 16 πολίτες, κυρίως της τρίτης ηλικίας, οι οποίοι έχασαν χρήματα και κοσμήματα αθρηστικής αξίας που υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος μαζί μας. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Θα αναφέρω τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου ανυποψίαστοι πολίτες έχασαν 80, 60 και 50 χιλιάδες ευρώ καθένας μετρητά που είχαν στο σπίτι.
1: Μετρητά που είχαν στο σπίτι μιλάμε για 80.000 ευρώ. Πολιτών.
2: Δεν ξέρω να ακούγουμε.
1: Ναι, Παναγιώτη, σε ακούμε κανονικά.
2: Έπεσαν θύματα επιτίδιων οι οποίοι επικαλούμε την ιδιότητα του λογιστή με το πρόσχημα της οφειλής στην ΑΒΕ ή στην εφορία, κατάφεραν να αποσπάσουν μετρητά συνολικής αξίας 260.000 ευρώ και κοσμήματα περίπου 50.000 ευρώ αξίας. Μέχρι στιγμής έχουν τελεστεί 16 απάτες, οι απόπειρες είναι καθημερινές, είναι δεκάδες καθημερινά. Από αυτές έχουν εξιχνιαστεί 9 και είχαμε και μία σύλληψη, διότι ένας από τους πολίτες αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απάτη, με αποτέλεσμα να προλάβει να ειδοποιήσει την αστυνομία και ο δράστης να συλληφθεί. Από την αστυνομία επισημαίνεται, αλλά και από τους εκπροσώπους των λογιστών, ότι δεν πρέπει να δίνουν κανένα στοιχείο, είτε τραπεζικό κωδικό, είτε να δίνουν χρήματα τηλεφωνικά, και το καλύτερο που έχουν να κάνουν να κλείνουν το τηλέφωνο και να τηλεφωνούν οι ίδιοι στο λογιστή τους ή συγγενικά τους πρόσωπα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους κάτοικοι των αθανάτων και της γύρω περιοχής στο Ηράκλειο Κρήτης, στέλνοντας νέο μήνυμα αντίδρασης στη σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι. Η χθεσινή κινητοποίηση μάλιστα πραγματοποιήθηκε μετά την άκαρπη τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης, από την οποία δεν προέκυψε εναλλακτική λύση για τη χωροθέτηση της δομής. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι, και δεν προέκυψε δίκη κανένα ουσιαστικό νεότερο από τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη των δημάρχων, παρά το γεγονός ότι όταν έγινε η συνάντηση πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, είχαν πάρει τελεσίγραφο ουσιαστικά από τον Θάνο Πλεύρη να προτείνουν ως αυτοδιοίκηση άλλο χώρο ικανό να φιλοξενήσει τη δομή, προκειμένου το Υπουργείο να την εξετάσει και να μην γίνει τελικά στους αθανάτους. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι είχε δοθεί ένα περιθώριο, κανένας δεν θέλει να αναλάβει προφανώς το πολιτικό κόστος, να πάρει δηλαδή την πολιτική ευθύνη και να προτείνει μία δομή, διότι αυτόματα θα ξεσηκωθούν οι κάτοικοι εκείνης της περιοχής. Αυτό γίνεται εδώ και πάρα πολλούς μήνες, για να μην πούμε χρόνια, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν θέλει κανείς, ούτε Δήμος ούτε η Περιφέρεια, να αναλάβει το όποιο πολιτικό κόστος, και γι' αυτό αυτή η υπόθεση σέρνεται. Και όπως φαίνεται, όπως δείχνουν τα πράγματα, η δομή θα γίνει στους αθανάτους. Αυτό άλλωστε έχει πει και ο αρμόδιος υπουργός, όσο η αυτοδιοίκηση δεν προτείνει μία εναλλακτική. Είχαν εξεταστεί στο παρελθόν και άλλοι χώροι, δεν προχώρησε κανείς. Βρισκόμαστε πιο κοντά παρά ποτέ στο να γίνει η προσωρινή δομή στους αθανάτους, εκεί δηλαδή όπου θα συγκεντρώνονται οι άνθρωποι που φτάνουν με τις βάρκες νότια του Ηρακλείου και του Λασιθίου, θα καταγράφονται και στη συνέχεια θα προωθούνται σε δομές της υπηρετικής χώρας. Οι κάτοικοι αντιδρούν, χθες το βράδυ έκλεισαν για μία ακόμα φορά το δρόμο, τον κλείνουν περιστασιακά, κάποιες ώρες ανοίγουν προφανώς για να περάσουν ασθενοφόρα ή άλλα οχήματα έκτακτης ανάγκης, ωστόσο δηλώνουν αποφασισμένοι.

0: να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Μένει να δούμε σε ποια μορφή θα αποφασίσουν να γίνει αυτή η κλιμάκωση. Προφανώς και δηλώνουν απογοητευμένοι, διότι θα είχαν πάρει είτε φανερά είτε on the record κάποιες υποσχέσεις ότι οι αυτοδιοικητικοί, ενδεχομένως και κάποιοι βουλευτές, να πίεζαν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Βλέπουν ότι δεν γίνεται τίποτα. Και γι' αυτό, πέρα από την απογοήτευση, εμφανίζονται αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε νέες δυναμικές κινητοποιήσεις. Να σας πω κλείνοντας ότι πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι είχαμε ακόμα μία άφιξη μεταναστών προσφύγων νότια της Κρήτης. Μάλιστα, υπήρξε και επιχείρηση απεγκλωβισμού τους από την περιοχή του Αγιοφάραγγου. Μιλάμε για 36 άτομα, εκ των οποίων 3 γυναίκες και ένα κορίτσι 5 ετών, αποβιβάστηκαν πριν από λίγο με ασφάλεια στους Καλούς Λιμένες και σε περίπου μία ώρα, σύμφωνα με το σχεδιασμό και τις πληροφορίες που έχουμε, θα βρίσκονται στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο χώρο του παλιού ψυγείου, έναν άκρος ακατάλληλο χώρο και για τους ίδιους, αλλά και για το προσωπικό δίκη που έχει την ευθύνη για τη φύλαξή τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα ακόμη βήμα προς την αποξήλωση εγκαταστάσεων του ατμοελεκτρικού σταθμού Αγίου Δημητρίου έγινε με την έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της μελέτης για τις πρόδρομες εργασίες καθαίρεσης και απομάκρυνσης τμήματος των εγκαταστάσεων του σταθμού. Να πάμε στη Φωτεινή Γαλογαύρου από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη βρίσκονται και οι 5 πύργοι ψύξης των μονάδων 1 έως 5 μαζί με τα συνολικά.
1: Φωτεινή, μας ακούς? Μάλλον υπάρχει πρόβλημα στην γραμμή, από όσο καταλαβαίνουμε.

0: σε κρίσιμη παράμετρο τώρα εν ώψη του νέου στεγαστικού προγράμματος Σπίτι μου 3 αναδεικνύεται το απόθεμα των διαθέσιμων κατοικιών στην περιφέρεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Κομωτινή, όπου οι κατοικίες για οικογένειες άνω δηλαδή των 80 τετραγωνικών μέτρων είναι περισσότερες από τις μισές της συνολικής προσφερόμενης αγοράς. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος τώρα θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
1: Ναι, Δίκη, καλό μεσημέρι. Πράγματι, σε κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία του νέου στεγαστικού προγράμματος Σπίτι μου 3, συνολικού προϋπολογισμού 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναδεικνύεται το πραγματικό απόθεμα διαθέσιμων κατοικιών, αφού τα εισοδηματικά κριτήρια από μόνα τους δεν αρκούν, αν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα σπίτια σε προσιτές τιμές. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι λοιπόν τα ευρήματα έρευνας του πανελλαδικού δικτύου η Real Estate, η οποία χαρτογραφεί την προσφορά ακινήτων σε 10 δήμους της χώρας για οικογενειακές κατοικίες, δηλαδή από 80 ως 150 τετραγωνικά μέτρα, με τουλάχιστον 2 υπνοδωμάτια και έτος κατασκευής ως το 2007. Ο Δήμος Κομωτινής λοιπόν αναδεικνύεται πρωταθλητής σε πραγματική δεξαμενή επιλογών. Ειδικότερα, οι κατοικίες του συγκεκριμένου μεγέθους αντιπροσωπεύουν το 52,5% της συνολικής αγοράς προς πώληση. Μάλιστα, για κατοικίες άνω του πρώτου ορόφου με τιμή ως 300.000 ευρώ, το διαθέσιμο ποσοστό ανέρχεται στο 33,68% του συνόλου της τοπικής αγοράς, ενώ εξαιρετικά υψηλό, στο 26%, είναι και το μίνιμουμ οικονομικό όριο των 150.000 ευρώ. Όσον αφορά δε την παλαιότητα, στην Κομωτινή, το 73,80% των επιλέξιμων ακινήτων έχει κατασκευαστεί ως 1990, το 25,9% την περίοδο 91-2007. Τα στοιχεία δηλαδή σημαίνουν ότι μία στις τέσσερις κατοικίες πληρεί σορευτικά όλα τα κριτήρια του προγράμματος. Βέβαια, υπολογίσιμη παράμετρος είναι και το κόστος που συνεπάγεται η αναγκαιότητα για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των παλαιών οικημάτων. Στον αντίποδα τώρα, έντονη στεγαστική ασφυξία καταγράφεται στην Κρήτη, Χανιά, η πραγματική δεξαμενή επιλέξιμων κατοικιών με τιμή ως 150.000 ευρώ περιορίζεται στο 0,20 μόλις της συνολικής αγοράς και στο Ηράκλειο 0,84%. Παρόμοια είναι η κατάσταση σε Βόλο, Λάρισα, Γιάννα, Καλαμάτα και Νάπλιο. Μάλιστα. Ελαφρώς καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν Πάτρα και Κόρινθος, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε και πάλι στη Φωτεινή Γαλογάβρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, μιλούσαμε για την αποξήλωση εγκαταστάσεων του ατμοηλεκτρικού σταθμού Αγίου Δημητρίου.
2: Έτσι ακριβώς, Βίκη, να συνεχίσω. Εκεί που είχαμε σταματήσει, ότι στις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη βρίσκονται και οι 5 πύργοι ψύξης των μονάδων, 1 έως 5, μαζί με τα συνοδά κτίρια και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου, η ΔΕΗ έχει γνωστοποιήσει στις 16 Μαΐου την οριστική πάυση λειτουργίας των μονάδων του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την οριστική αποσυρσή τους. Από τις εργασίες υπολογίζεται ότι θα προκύψουν περισσότερες από 51.000 τόνοι σκυροδέματος και περίπου 7.300 τόνοι σιδήρου και χάλιβα, ενώ προβλέπεται ειδική διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Πριν από την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει μεταξύ άλλων να ελεγχθεί ο χώρος για πιθανή παρουσία αμιάντου, ραδιανεργών πηγών και ρυπασμένων εδαφών. Παράλληλα, προβλέπεται μέτρα για τον περιορισμό της σκόνης και του θορύβου. Η απόφαση του Υπουργείου ισχύει έως το 2031. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μέχρι τότε θα έχουν ολοκληρωθεί οι καταδαφίσεις. Η εξέλιξη έρχεται μετά την πρόσκληση της ΔΕΗ τον περασμένο Μάιο για την κατεδάφιση και αποξήλωση των 5 πύργων ψύξης του κτηρίου, το αποστητήρα και άλλων συνοδών εγκαταστάσεων, καθώς και του συστήματος αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαίου. Την ίδια ώρα η υπόθεση βρίσκεται και ενώπιον της δικαιοσύνης. 50 πολίτες έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατατέθοντας αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά τη ΔΕΗ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της ΡΑΗ. Η αίτηση αναστολής αναμένεται να εκδικαστεί στις 20 Οκτωβρίου. 2 λεπτά, Βίκη, τώρα και η βουλευτική παρέμβαση για το θέμα έχει καταθέσει ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος της Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος. Με αίτηση κατάθεση εγγράφων ζητά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να προσκομιστούν στη Βουλή όλα τα έγγραφα στα οποία έχουν αναφερθεί και στηρίχθηκε η απόφαση για τις καταδαφίσεις. Και βέβαια, παράλληλη έντονη ανησυχία. Παράλληλα, έντονη ανησυχία εκφράζει και το Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΗ Σπάρτακος. Το Σωματείο υποστηρίζει ότι η αποξήλωση εξοπλισμού Μάλιστα. και εγκαταστάσεων και ειδικά των 5 πύργων ψύξης περιορίζει τις δυνατότητες αντίδρασης σε ένα ενδεχόμενο δυσμενές ενεργειακό σενάριο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. πολύ πιεστικές καταστάσεις για τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης, αποχέτευσης και τους καταναλωτές. Διαβλέπουν οι διοικήσεις των δημοτικών επιχειρήσεων, η ΔΕΙΑ, που θεωρούν ότι το μέτρο της υποχρεωτικής επιβολής προστίμου για ανεξόφλητους λογαριασμούς είναι μόνο η αρχή όσων έρχονται από το 2027. Να πάμε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα, καλό σου απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα, Βίκη, και καλό μεσημέρι. Είναι ανησυχία και μεγάλη πίεση δημιουργεί στις ΔΕΙΑ αυτή η υποχρεωτικότητα που επιβάλλει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης για τα πρόστιμα στις οφειλές καταναλωτών, όταν αυτές είναι αρρύθμιστες και ξεπερνούν το εξάμηνο, αλλά και η αποστολή τους στην ΑΔΕ για αναγκαστική ίσπραξη. Τα πράγματα σφίγγουν με τον νόμο που θεσπίστηκε μέσα στο καλοκαίρι και δεν μας επιτρέπεται πλέον να διατηρήσουμε την όποια ελαστικότητα μπορούσαμε να έχουμε ως τώρα, αλλά και τα όποια περιθώρια είχαμε να ασκούμε κοινωνική πολιτική. Σχολίασε μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας, ο κ. Τσομπανίδης, ο οποίος διέβλεψε ότι αυτό είναι μόνο η αρχή όσων σχεδιάζονται για μέσα από το 2027 και μετά για το νερό. Ο ίδιος αναγνώρισε ότι η οικονομική κατάσταση των ΔΕΙΑ όλης της χώρας, ειδικά από το 2021 και μετά που ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση, έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη, κυρίως εξαιτίας της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν απέκλεισε να οδηγηθεί η ΔΕΙΑ και σε μικρές αυξήσεις στο νερό. Mm-hmm. Ο ίδιος πάντως μετέφερε τη βεβαιότητα ότι από το 2027 έρχονται κι άλλες αποφάσεις για τις ΔΕΙΑ, όπως οι συγχωνεύσεις, και σημείωσε ότι εάν περάσουν όλα αυτά που φαίνεται ότι σχεδιάζονται, η τελική φάση, στο βάθος δηλαδή, διαφαίνεται η ιδιωτικοποίηση του νερού και αυτό, όπως είπε, θα είναι ανεπίτρεπτο. Τώρα, κλείνοντας, να σας πω ότι η ΔΕΙΑ είναι σαν αμένα κάρβουνα, συνεννοούνται μεταξύ τους και προαναγγέλνουν συντονισμένη αντίδραση σε αυτά τα σχέδια. Και μιλάω τώρα για τις ΔΕΙΑ όλης της χώρας. Έχουν ένα κοινό αίτημα σίγουρα. Και αυτό είναι να βοηθηθούν να αντιμετωπίσουν τα δυσβάσταχτα οικονομικά βάρη τους για να μπορέσουν να συνεχίσουν να είναι βιώσιμες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Μία από τις καλύτερες τουριστικές σεζόν των τελευταίων ετών εκτιμάται ότι διανύει φέτος η Σάμος, με τον αντιπρόεδρο της Τοπικής Ένωσης Ξενοδόχων να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αύξησης της ξενοδοχειακής δυναμικότητας του νησιού, καθώς, όπως ανέφερε, οι διαθέσιμες κλίνες δεν επαρκούν για να καλύψουν τη ζήτηση που διαμορφώνεται. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο, Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και έτσι είναι τα πράγματα, διότι καταλαβαίνετε ότι ο κύριος όγκος της ζήτησης είναι μέσα στο καλοκαίρι και μέσα στην full season που λέμε. Και εκεί λοιπόν η Σάμος έχει δυστοκία στο να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες, διότι δεν επαρκούν οι κλίνες. Και αυτό που λένε τώρα είναι η μόνιμη εποδός από όλους τους πράκτορες, από όλους τους ηθήνοντες του τουρισμού, που διαρκώς λένε να εκμεταλλευτούν τα προγράμματα, να προχωρήσουν στην αντικατάσταση και την αξιοποίηση όλων των κλινών που μπορούμε να διαθέσουμε για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε και το ποσοστό. Όπως σημείωσε, η πραγματική όμως αποτίμηση της φετινής τουριστικής σεζόν θα γίνει μετά την ολοκλήρωσή της, δηλαδή περίπου σε κανένα μήνα από ό,τι υπολογίζουμε, δηλαδή στα τέλη του Οκτώβρη. Υπογράμμισε την ανάγκη να επικρατήσει αισιοδοξία για να μην κυριαρχεί η αρνητική προσέγγιση, επισημένοντας πως η Σάμος θα πρέπει να αξιοποιήσει την δυναμική που έχει αναπτύξει. Να σας πω ότι ιδιαίτερη αναφορά έχει γίνει και για την παρουσία της Jet 2 στη Σάμο, η οποία δραστηριοποιείται για πρώτη φορά φέτος στο νησί. Μιλάμε για τους Άντλους πάντα, το έχουμε ξαναπεί αυτό, Βική, και στις προηγούμενες συζητήσεις μας. Να σας πω ότι οι πτήσεις για του χρόνου έχουν την προοπτική να φτάσουν τις 7. Εκτίμηση ότι οι αεροπορικές εταιρείες και οι τουριστικοί πράκτορες δεν έχουν κίνητρο να πραγματοποιούν πτήσεις με χαμηλές πληρότητες. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε όλοι μας. Γι' αυτό λέμε κιόλας ότι χρειάζονται περισσότερες κλίνες. Και τώρα να πω ότι το μεγάλο στίχημα για τη Σάμο είναι πλέον να αξιοποιήσει τη θετική δυναμική της φετινής χρονιάς, ενισχύοντας τις υποδομές και αυξάνοντας τις διαθέσιμες κλίνες. Παράλληλα, ζητούμενο είναι να παραμείνει η διατήρηση του ενδιαφέροντος από τις σημαντικές αγορές του εξωτερικού, ώστε η αναδεκτή πορεία του σαμνιωτικού τουρισμού να έχει συνέχεια και τα επόμενα χρόνια. Και μια τέτοια προσπάθεια γίνεται και προς την πλευρά τώρα της Ιταλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. θα επαναλειτουργήσουν τα λουτρά ελευθερών από την περιφέρεια τώρα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να μας πει ο Σάκης Ασβεστάς τώρα από την ΕΡΤ Καβάλας περισσότερα. Σάκη.
5: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά είναι το μεγάλο στοίχημα αυτό για την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, η επαναλειτουργία τους, όπως το δήλωσε χτες και ο Περιφερειάρχης ο κύριος Τοψίδης. Από την πλευρά του, αντιπεριφερειάρχης της Καβάλας ο κύριος Μαρκόπουλος σημείωσε ότι υπάρχει ένας μισθωτής, ο οποίος ήταν κακοπληρωτής και είχε αναλάβει να πλάσει τα λουτρά, δεν προχώρησε τη διαδικασία και τώρα προσπαθούν να λύσουν αυτή τη μίσθωση έτσι ώστε να προχωρήσουν στην αξιοποίησή τους. Να υπενθυμίσουμε ότι τα λουτρά ελευθερών είναι από τα καλύτερα στην Ελλάδα, όχι απλώς στην περιοχή, πλην όμως είναι ανενεργά εδώ και τουλάχιστον μία πενταετία. Κάτι το οποίο έχει εκνευρίσει ιδιαίτερα τους ανθρώπους του τουρισμού της περιοχής. Και κάτι άλλο, μια που μιλάμε για τουρισμό. Χτες και σήμερα η Καβάλα υποδέχτηκε δύο μεγάλα υπερσύγχρονα κρουαζιερόπλια που έφεραν 4.200 τουρίστες συνολικά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Σειρά εκδηλώσεων οργανώνονται στην Κέρκυρα προκειμένου να τιμηθεί η επέτειος των 195 χρόνων από τη γέννησή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια, και των 250 χρόνων από την γέννησή του. Να πάμε στο Λικούργο Σκιαδόπουλο από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε. Λικούργε, μας ακούς? Από όσο φαίνεται, μάλλον υπάρχει πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Δεν έχουμε τον Λικούργο. Με την ευκαιρία λοιπόν να πούμε, καθώς από όσο φαίνεται προφυλακίστηκε ο 27χρονος στην Ιγουμενίτσα για την δολοφονία της πρώην συντρόφου του, της 25χρονης, καθώς ολοκληρώθηκε η απολογία του. Θα με ενημερώσετε αν έχουμε τελικά το Λικούργο ή θα προχωρήσουμε κάπου αλλού? Μάλιστα.

0: Τώρα την τραγωδία του Ευρυπίδη, η Ιφηγένεια η Εναυλίδη θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το θεατρόφιλο κοινό απόψε στην Ιθάκη στο πλαίσιο του φετινού θεατρικού φεστιβάλ που πραγματοποιείται στο νησί. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
1: Καλό μεσημέρι Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η Ιθάκη λοιπόν είναι ο τελευταίος σταθμός στη μεγάλη περιοδία σε πόλη της περιφέρειας που πραγματοποίησε φέτος η ομάδα Σημείο 0 με την παράσταση αυτή μετά τη θερμή ανταπόκριση των θεατών στο θέατρο Άτης της πρωτεύουσας. Η μετάφραση του έργου είναι του Παντελή Μπουκάλα, η σκηνοθεσία του Σάβα Στρούμπου, τα σκηνικά και τα κοστούμια της Κατερίνας Παπαγεωργίου, ενώ τη μουσική της παράστασης υπογράφει ο Ζήσης Σέγγλιας. Επί σκηνής, μια ομάδα αξιόλογων ηθοποιών δίνει ζωή στην τραγική ιστορία της Ιφηγένειας που θυσιάζεται από τον ίδιο της τον πατέρα για να ξεκινήσει ένας πόλεμος. Στην Ιφηγένεια Εναυλίδη διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σημείωμα του σκηνοθέτη «Ο κόσμος βαδίζει στο χείλος της Αβύσσου, χωρίς αέρα και χωρίς διέξοδο από τον παραλογισμό του επερχόμενου μεγάλου πολέμου». Ο Ευρυπίδης είναι σύγχρονός μας, γράφει εντός της εποχής μας, στο δικό μας καιρό της παρακμής, όπου το ανθρώπινο μέσα στον άνθρωπο κατακριμνίζεται στην άβυσο της βαρβαρότητας των πολέμων, της αλλίωσης κάθε έννοιας δημοκρατίας και της γενικευμένης βαρβαρότητας σε όλο το φάσμα της ζωής. Το κοίταγμα του Ευρυπίδη, λέει ο σκηνοθέτης, είναι ομό, σαρκαστικό, οργισμένο. Δεν εξειδανικεύει, δεν συγχωρεί, δεν καθησυχάζει. Αντιθέτως, αποκαλύπτει τις στιβάδες των καταστροφών που συσσωρεύονται σε ένα κόσμο που ούτε μπορεί να γυρίσει πίσω σε ένα ιδανικό ή ηρωικό παρελθόν, ούτε μπορεί να προχωρήσει προς ένα κάποιο μέλλον, εθελοτυφλώντας για την τωρινή του κατάσταση όπου άνθρωποι και κυρίως παιδιά μετατρέπονται χωρίς κανένα έλεος σε κρέας για κανόνια. Απόψε λοιπόν στις 9, στο πλαίσιο του θεατρικού φεστιβάλ Ιθάκης, η παράσταση αυτή που μεταφέρει ένα τραγικά επίκαιρο και σαφώς διαχρονικό μήνυμα κατά της φρίκης του πολέμου. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Πέννη και να κλείσουμε με τον αυριανό καιρό. Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο και από τα βόρειο-δυτικά με βροχές και καταιγίδες που θα ξεκινήσουν τις πρωινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και μέχρι το βράδυ θα επεκταθούν νοτιότερα επηρεάζοντας επιπλέον τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Στερεά, όλο το Ιόνιο και τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Τοπικά τα φαινόμενα στα δυτικά θα είναι ισχυρά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα ηπειρωτικά τους 23 με 25 βαθμούς, ενώ οι ελάχιστες τιμές θα σημειώσουν μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει έως 7 μποφόρ στα Δωδεκάνησα. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στη τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΣΕΡ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kroustofono.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλ Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Ειρήνη Γκέλη. Στη στήριξη ο Πέτρος Φωμόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της σήμερα σε τίτλους. Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μιλάει απόψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις για τα κάψιμα κίνησης από την κυβέρνηση, στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Προφυλακίστηκε ο 27χρονος για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Οικουμενίτσα. Απόπειρα γυναικοκτονίας και στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος. Την κλίση νέων μαρτύρων ζητάει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Άγνωστοι βανδάλισαν τα δημοτικά ποδήλατα στη Θέρμη, αναστέλλεται προσωρινά το e-bike. Εκτός λειτουργίας τα μισά από τα 48 κέντρα ανακύκλωσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

0: Και πάμε να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Πολύ συγκεκριμένα μηνύματα τόσο προς την Άγκυρα όσο και προς τους επικριτές της κυβέρνησης για την ασκούμενη πολιτική έναντι των τουρκικών προκλήσεων έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις επαφές του στη Νέα Υόρκη, ενώ αναφορές υπήρξαν και για τις επερχόμενες εκλογές. Η πάγια θέση της Αθήνας δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε, επισημάνθηκε για άλλη μια φορά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναφέρεται στην περίπλοκη γειτονιά στην οποία βρίσκεται η χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός έχει σήμερα μπαράζ επαφών και συζητήσεων, ενώ η μέρα θα κλείσει με την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ξημερώματα ώρα Ελλάδος, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τις ελληνικές θέσεις για τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα, αλλά και να στείλει νέα μηνύματα. Θυμίζω ότι το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας έστειλε εκ νέου σήμερα τριπλό μήνυμα για Καλώδιο, Κύπρο και νησιά του Αιγαίου, αναφέροντας σε ανακοίνωσή του ότι δεν επιτρέπονται δραστηριότητες χωρίς άδεια στην υφαλοκρηπίδα που διεκδικεί η Άγκυρα με παραπομπή στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Πάμε στον Χρήστο Τσαλκίδη. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Με όλες τις επαφές του Πρωθυπουργού να εκπέμπουν θετικά μηνύματα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, φυσικά τη δημοσιονομική πολιτική, αλλά και τις επενδυτικές προοπτικές που παρουσιάζει πλέον η χώρα. Αυτό είναι τα τρία μηνύματα τα οποία στέλνει ο Πρωθυπουργός σε όλες τις συναντήσεις που πραγματοποιεί με εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής και χρηματοπιστωτικής κοινότητας στο περιθώριο της 21ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Δημοσιονομική πειθαρχία, το κόστος δανεισμού της Ελλάδας, όπως είπαμε, προσέλκυση νέων επενδύσεων, αλλά και οι προοπτικές της οικονομίας είναι στο επίκεντρο, ενώ ιδιαίτερη θέση έχει και η ενεργειακή στρατηγική, δεδομένου ότι την άνοιξη του 27 θα ξεκινήσει και η ερευνητική γεώτρηση της ExxonMobil στο Ιόνιο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός στέλνει σε κάθε ευκαιρία μηνύματα για τις εθνικές εκλογές. Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ενώ στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται και σημαντικές διεθνείς επαφές, χαρακτηριστικότερα από όλες και σημαντικότερα από όλες, στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Αντώνιο Κουτιέρες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επικεφαλής των μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομίλων σε όλες τις συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη εκφράζονται με θετικά σχόλια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Και μάλιστα από την δική του πλευρά, ο Έλληνας Πρωθυπουργός δίνει έμφαση στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά προτάζοντας πάντοτε τη δημοσιονομική πειθαρχία και κάνοντας συζήτηση και για το κόστος δανεισμού. Όπως υποστηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η συνετή δημοσιονομική πολιτική είναι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης και η βάση για να διατηρούνται τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ανέφερε σε μία από τις συνεδρίσεις πως τα ωφέλη αυτής της πολιτικής είναι πλέον εμφανείς στις αγορές, με τις ελληνικές τιμές των ομολόγων να έχουν επηρεαστεί λιγότερο από την πρόσφατη αναταραχή. Το λόγο μάλιστα κάνει και αναφορά στο γεγονός ότι το κόστος δανεισμού της Ελλάδας βρίσκεται πλέον σε χαμηλότερα επίπεδα από εκείνο τουλάχιστον της χωρών στο ίδιο πλαίσιο, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στην προσέλκυση επενδύσεων, με τον Πρωθυπουργό να παρουσιάζει στους συνομιλητές του τις προοπτικές ελληνικής οικονομίας, τις ευκαιρίες που δημιουργούνται σε κρίσιμους τομείς, και αναμένεται να συνεχιστούν αυτές οι επαφές και τις επόμενες ώρες, μέχρι δηλαδή την ώρα που θα ανέβει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός έστειλε επίσης μήνυμα σε ομογενείς για τις εκλογές του 2027. Να βελτιώσουμε τη ζωή των Ελλήνων και να ενισχύσουμε την γεωπολιτική θέση της Ελλάδας διεθνώς, ανέφερε σε ό,τι έχει να κάνει με τις επικείμενες εθνικές εκλογές, και όχι για να σπάσει μια δημοκρατία, κάποιο ρεκόρ, ή ο ίδιος για να είναι ο πρώτος πρωθυπουργός στη μεταπολίτευση που θα μετρά τρεις συνεχόμενες εκλογικές νίκες, αλλά για να αλλάξει τη χώρα, όπως τόνισε. Ενώ ιδιαίτερη αναφορά έχει κάνει έμεσα μάλλον μηνύματα και στα ελληνοτουρκικά, εκεί όπου παρουσίασε αφενός τις ελληνικές δεσμεύσεις για την προστασία των θαλασσών, αλλά επαναλαμβάνοντας σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται ότι η Ελλάδα τάσσεται σαφέστατα υπέρ του διεθνούς δικαίου και μόνο με αυτόν τον τρόπο συνομιλεί με οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αν θέλεις, θέτει υπό αμφισβήτηση τα εθνικά μας και κυριαρχικά μας δικαιώματα. Θα κλείσω μόνο με μια τελευταία αναφορά για την ενεργειακή διάσταση που δίνει ο Πρωθυπουργός σε όλες τις τοποθετήσεις του, δεδομένου ότι περιμένουμε, όπως είπαμε, την άνοιξη, την ερευνητική γεώτρηση της ExxonMobil. Ο Πρωθυπουργός συνδέει την εξέλιξη αυτή με τη γεωπολιτική σημασία της ενέργειας, τονίζοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια και η αυτονομία αποτελούν κρίσιμους πυλώνες ισχύως για κάθε χώρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο Τσαλκίδη. Η επίθεση στον Ταγί Περτογάν εξαπέλυσε από το Βήμα του ΑΕΕ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος τόνισε πως η διχοτόμηση της Κύπρου δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης κάλεσε τον Ταγί Περτογάν να επιτρέψει την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό εντός του συμφωνημένου πλαισίου των ΗΕ από το σημείο όπου διακόπηκαν το 2017. Ενώ επανέλαβε την πλήρη δέσμευσή του για την επίτευξη μιας συνολικής, λειτουργικής και βιώσιμης λύσης. Αναφερόμενο στην ομιλία του Τούρκου Προέδρου, ο κύριος Χριστοδουλίδης είπε ότι την άκουσε πολύ προσεκτικά αναφορές στο διεθνές δίκαιο, στο σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών, στην παράνομη κατοχή, στο δράμα των προσφύγων. Εντούτοις, σε σχέση με την Κύπρο, η Τουρκία πράττει το ακριβώς αντίθετο. Μέγιστη υποκρισία. Όπως τόνισε, το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει καθορίσει το πλαίσιο επίλυσης του Κυπριακού με τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα να αποτελεί τη βάση για συνολική λύση. Παραμένω πλήρως προσιλωμένος στην επίτευξη μιας λειτουργικής και βιώσιμης λύσης, ανέφερε ο Κύπριος Πρόεδρος, ενώ υπογράμμισε ότι αυτό που απαιτείται είναι πολιτική βούληση και ειλικρινής διάθεση για επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Να εμπλακούμε σοβαρά, να οικοδομήσουμε πάνω στο έργο που έχει ήδη επιτευχθεί και να καταλήξουμε σε μια λύση που θα επανενώσει τη χώρα μας και το λαό μας, είπε. Με ιδιαίτερη έμφαση αναφέρθηκε στις συνέπειες της τουρκικής εισβολής και κατοχής, σημειώνοντας ότι 52 χρόνια μετά, περισσότερο από το 1 τρίτο του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας παραμένει υπό τουρκική κατοχή. Μια συνεχιζόμενη, κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου χαρακτήρισε την κατάσταση, αναφερόμενος επίσης στους εκτοπισμένους, τα βαρόσια, τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς και την τύχη των αγνοωμένων. Στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σήμερα και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε μια ομιλία με το μυαλό στις κάλπες που θα στηθούν σε έναν μήνα στο Ισραήλ, καθώς οι δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στα κόμματα της αντιπολίτευσης, το οποίο να σημειώσουμε πάντως ότι δεν κατάφεραν να κερδίσουν την πλειοψηφία στην Κνεσέτ. Η Σοφία Πακαλίδου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
2: Καλό μεσημέρι. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναμένεται να αξιοποιήσει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη για να υπερασπιστεί την πολιτική της κυβέρνησης του απέναντι στις διεθνείς επικρίσεις για το πόλεμο στη Γάζα, αλλά και για να απαντήσει στους εσωκομματικούς τους αντιπάλους τους στις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στις 27 Οκτωβρίου στο Ισραήλ, με ένα αποτέλεσμα που αναμένεται, τουλάχιστον σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, να είναι αμφίρροπο. Από το ίδιο βήμα αναμένεται να απαντήσει και στον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαχμαντή. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ήδη με μυθικό του μήνυμα στην Ισραηλή τηλεόραση ότι μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη προκειμένου να πει την αλήθεια για τις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, τους Ισραηλινούς στρατιώτες, αλλά και τον ίδιο τον Μαμντάνη. Να πούμε, να θυμίσουμε ότι...
0: Ο οποίος τον αποκάλυψε εγκληματία πολέμου, έτσι,
2: ευθαρσώς. Τον αποκάλυψε εγκληματία πολέμου και αρχιτέκτονα αυτού που ο ίδιος αποκαλεί γενοκτονία των Παλαιστινίων. Κατά την προεκλογική του εκστρατεία, μάλιστα, είχε δηλώσει ότι θα ζητούσε τη σύλληψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού εάν εκείνος επισκεπτόταν τη Νέα Υόρκη, διευκρινίζοντας στη συνέχεια ότι ο Δήμαρχος δεν διαθέτει τέτοια νομική αρμοδιότητα. Να πούμε ότι η αντιπαράθεση όλη αυτή αποκτά απρόσθετη πολιτική σημασία λόγω των βουλευτικών εκλογών στο Ισραήλ. Τελευταίες δημοσκοπήσεις καταγράφουν αμφίρροπη εικόνα, χωρίς κανένα πολιτικό σχηματισμό να διαθέτει σαφή δρόμο προς την εξασφάλιση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Να πούμε ότι ακόμη και αν επικρατήσουν οι αντίπαλοι του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τουλάχιστον δημοσκοπικά φαίνεται ότι δεν μπορούν να σχηματίσουν ένα βιώσιμο κυβερνητικό συνασπισμό. Υπάρχει όμως και η διεθνής πίεση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση, που έχει ενταθεί μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον Νετανιάχου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για σχετικά με εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα, ενώ την ίδια ώρα Βρετανία, Γαλλία και Καναδάς έχουν προχωρήσει σε μέτρα που αφορούν σε προϊόντα και δίκτυα που συνδέονται με Ισραηλινούς οικισμούς και τη βία επίκων στη Δυτική Όχθη Γκέλη.
0: Τώρα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν έστειλε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί τη γλώσσα της ισχύως.
2: Ναι, και στο μέτωπο αυτό ο πρόεδρος του Ιράν ήταν σαφής και σε ένα άλλο ζήτημα, ο οποίος είπε ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει και να υποστρατιωτική και η οικονομική πίεση, και αν δεν πάψουν αυτά τα δύο δεν μπορούμε να ανοιχτούμε σε μία λύση, όχι με τη γλώσσα της βίας όπως είπε, προκειμένου να παραμείνει ανοιχτή στο διάλογο η χώρα του και στις διαπραγματεύσεις. Επανέλαβε επίσης σε κάθε τόνους ότι δεν πρόκειται η χώρα του να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ παράλληλα απέρριψε οποιαδήποτε προσπάθεια περιορισμού του δικαιώματος της χώρας του στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής τεχνολογίας. Θυμίζουμε ότι η τοποθέτησή του ήρθε μια μέρα μετά την προειδοποίηση του Τραμπ από το ίδιο βήμα ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εξαφανίσουν το Ιράν αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Ιρανός πρόεδρος τέλειος κατηγόρησε ακόμη τη διεθνή κοινότητα για δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι στο Ιράν και στο Ισραήλ, ενώ αναφέρθηκε στην κατάσταση των Παλαιστινίων και προειδοποίησε ότι με συγχωρείτε.
0: Άλλοι έχουν πυρηνικά όπλα και σκοτώνουν, αλλά τιμωρείται το Ιράν.
2: Αυτό λίγο πολύ. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της ομιλίας του η Αμερικανική Αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα.
0: Να πάμε και στο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έκανε μια δραματική ομιλία και κατήγγειλε από το βήμα του ΟΗΕ ότι ο Πούτιν είναι ο ασθενής μηδέν, όπως είπε, μέσω του οποίου η ιδέα του πολέμου εξαπλώνεται.
2: Ακριβώς. Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τους συμμάχους της χώρας του να διατηρήσουν την οικονομική πίεση και τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, υποστηρίζοντας ότι αυτές περιορίζουν τη δυνατότητα της Μόσχας να χρηματοδοτήσει την πολιτική της προσπάθεια. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της συνέχισης των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ωστόσο, μία νέα παράμετρος μπαίνει στο προσκήνιο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απίστεινε πρόσκληση προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής G20, η οποία έχει προγραμματιστεί για το Δεκέμβριο στο Μαϊάμι. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσε ότι ο Ουάσιγκτον έχει προσκαλέσει τον Ρώσο πρόεδρο, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία του θα του δίνει τη δυνατότητα να συνομιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και τους άλλους ηγέτες. Θυμίζουμε ότι δεν έχει παραστεί σε αυτή τη διάσκεψη. Τα τελευταία χρόνια έστειλε ως απεσταλμένο τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Λαυρόφ. Είναι πρόωρο αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε γι' αυτό. Δεν έχει ληφθεί ακόμα καμία απόφαση. Εκτιμάμε αυτού του είδους την πρόσκληση, αναγνωρίζουμε την αξία της και θα εξετάσουμε να δούμε αν ληφθεί η αρμόζουσα απόφαση. Απάντησε ερωτηθής για το ενδεχόμενο σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ. Πάντως στις Ηνωμένες Πολιτείες και με αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εντείνονται στο περιθώριό της οι διπλωματικές προσπάθειες, καθώς ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, κ. Μίτρεφ, βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους, ενώ ο Ρούμπιο συναντήθηκε με στη Νέα Υόρκη με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ Γκέλι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία Πακαλίδου. Τώρα, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, παρόλα αυτά, το Ιράν δηλώνει ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κινηθούν πτωτικά οι τιμές του πετρελαίου. Αυτό όμως βέβαια δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η πτώση μεταφέρεται και στην Αντλία. Πάμε στην Κατερίνα Νικολάου, που έχει κάνει το σχετικό ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
3: Σταθερά υψηλά παραμένουν οι τιμές στην Αντλία, Γέλη. Με τη βενζίνη να παραμένει στο 2,19, το πετρέλαιο στο 2,22 σε όλη την Ελλάδα και τους καταναλωτές να περιορίζουν συνεχώς τις μετακινήσεις τους. Ακραίες είναι οι τιμές στα νησιά, όπου βλέπουμε βενζίνη να φτάνει και τα 2,5 ευρώ και τους ιδιοκτήτες των πρατηρίων να έρχονται αντιμέτωποι με τη μνήμη των καταναλωτών. Να πούμε ότι οι ιδιοκτήτες των πρατηρίων ζητούν τώρα από το κράτος να επιβάλλει πλαφόν και στο κέρδος των διελιστήριων, καθώς θεωρούν άδικο να υπάρχει πλαφόν στην Αντλία, αλλά όχι εκεί. Από την πλευρά της κυβέρνησης ισχυρίζεται για τις τελευταίες ημέρες ότι δεν μπορεί να βάλει πλαφόν στη τιμή των διελιστήριων, καθώς επηρεάζονται από τις διεθνείς τιμές. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτό δημιουργεί ακραίες εντάσεις, αφενός μεταξύ των πρατηριούχων και της κυβέρνησης και από την άλλη των καταναλωτών απέναντι στους πρατηριούχους. Η κατάσταση είναι έκρηκτη, να δούμε πού θα οδηγήσει όλο αυτό και περιμένουμε τις κυβερνητικές ανακοινώσεις προκειμένου να ενισχυθούν οι καταναλωτές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα Νικόλα. Διεθνείς διακυμάνσεις λοιπόν στις τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να επηρεάζουν το κόστος για τους καταναλωτές και έτσι η κυβέρνηση προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της για την αγορά των καυσίμων. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, σε δύο φάσεις θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης 30 Σεπτεμβρίου και για το πετρέλαιο 14 Οκτωβρίου. Πάμε και πάλι στο Χρήστο Τσαλικίδη που έχει τις λεπτομέρειες. Χρήστο, σε ακούμε.
1: Γέλη, μάλιστα για τις 14 Οκτωβρίου, όπως εξήγησε ο κ. Μαρινάκης, οι ανακοινώσεις θα γίνουν μία ημέρα πριν την έναρξη της διάθεσης τους. Ανέφερε επίσης ότι εφόσον οι συνθήκες θα απαιτήσουν, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις, ενώ οι πολίτες, όπως είπε, θα έχουν πλήρη εικόνα τόσο για τα κυβερνητικά μέτρα, όσο και για τυχόν πρωτοβουλίες των εταιριών. Από εκεί και μετά, 30 Σεπτεμβρίου, οι σχετικές ανακοινώσεις. Αναφερόμενος στη συζήτηση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που την κρατά στο προσκήνιο της πολιτικής αντιπαράθεσης η αντιπολίτευση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι η κυβέρνηση είναι επί της αρχής θετική υπέρ της μείωσης των φόρων, υπενθύμησε όμως ότι έχουν ήδη μειωθεί, παράδειγμα, 91 φόροι ως το 2027 και ότι οι φορολογικές ελαφρύνσεις εξαρτώνται από τα δημοσιονομικά περιθώρια. Και αυτό το κάνει για να σημειώσει ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αποφέρει περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο τον κρατικό προϋπολογισμό και σημαίνει πως εάν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και άρα μειωθούν τα έσοδα του προϋπολογισμού, αυτά τα χρήματα θα πρέπει να βρεθούν από κάπου αλλού. Τόνισε μάλιστα ότι η Ελλάδα έχει φτάσει στα όρια των επιτρεπόμενων δαπανών και άρα απαιτείται ειδική εξαίρεση από τους ευρωπαϊκούς κανόνες προκειμένου να χρηματοδοτηθεί μια τέτοια παρέμβαση. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός έχει τονίσει πολλές φορές την ανάγκη να υπάρξει μια ενιαία ευρωπαϊκή παρέμβαση η οποία να είναι έκτακτου χαρακτήρα. Μειώνει όσους φόρους παραπάνω σου επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά, τόνισε ο κ. Μαρινάκη, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει κανένα στην κυβέρνηση που να μην θέλει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωση. Επίσης, αν έχουμε χρόνο, έκανε και μία αναφορά και στο δίλημα που έφυσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο «Εμείς ή αυτοί». Όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, στην ουσία αυτό μεταφράζεται «ή εγώ ή κανένας». Και σχολίασε ότι η δήλωση αυτή του Πρόεδρου Πρωθυπουργού δείχνει πόσο μεγάλη ιδέα έχει ο Αλέξης Τσίπρας για τον εαυτό του και το κόμμα του. Υποστήριξε επίσης ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έδωσε απαντήσεις για την κοστολόγηση του προγραμματός του, επισημένοντας την αντίφαση μεταξύ της εκτίμησης 207 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία και της εκτίμησης του Γιώργου του Κουτεντάκη, στελέχους της Ελλάς, ότι το ποσό αφορά ετήσια δαπάνη. Προφανώς είναι άλλο να κοστίζουν το πακέτο του Αλέξη Τσίπρα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε 4 χρόνια και άλλο να είναι 7,5 επί 4 στην ουσία χρόνια. Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, και κλείνω με αυτό, η κοστολόγηση των προγραμμάτων αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της πολιτικής παράθεσης και δεν δόθηκαν επαρκείς απαντήσεις ούτε για τις προτάσεις σχετικά με τα καύσιμα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο Τσαλικίδη. Τώρα με μια ποδοσφαιρική παρομοίωση επανέρχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης στη διαμάχη για το άρθρο 86 του συντάγματος, χαρακτηρίζοντας κοροϊδία την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και υποστηρίζοντας ότι διατηρεί τον καθοριστικό ρόλο της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στην ποινική δίωξη υπουργών. Σε βίντεο που ανήρτησε στο TikTok επιχειρεί να εξηγήσει τη διαφορά μεταξύ των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για το άρθρο 86. Ο Βασίλης Πεκλάρης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
4: Ναι, καλό μεσημέρι, Γελή. Είναι σαν να περιμένει να σου φέξει το πέναλτι συμπαίκτη αυτού που έκανε η πρώτη μικρή περιοχή. Δηλαδή, η ομάδα που έκανε το πέναλτι να το δώσει μόνη τη. Κάπως έτσι το περιέγραψε σε αυτό το βίντεο στο TikTok για το άρθρο 86 και την πρόταση τη κυβερνητική πλειοψηφία ο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η πρόταση κοροϊδία τη Νέα Δημοκρατία για το άρθρο 86 αντικατοπτρίζει τη θεσμική τη αναξιοπιστία, τονίζει ο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το βίντεο που ανέβασε τον απόϊχο τη πρώτη φάση της αναθεώρησης, γιατί βέβαια η επόμενη βουλή είναι η αναθεωρητική. Εκεί θα πάνε λοιπόν όσα άρθρα έχουν αποφασιστεί από την πλειοψηφία με την πλειοψηφία των 151 και εκεί θα θέλουν 180 διευρυμένη πλειοψηφία και περιεχόμενο βέβαια για να αναθεωρηθούν. Και έδωσε αυτό το παράδειγμα να σαν περιμένει να σφίξει πέναντι συμπαίκτη αυτού που έκανε το φάουλ στην μικρή περιοχή. Τι πρότεινε η Νέα Δημοκρατία λοιπόν, εξηγεί στην αναθεώρηση συντάγματος να μην κάνει την έρευνα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή, αλλά στο τέλος την απόφαση να την παίρνει πάλι η Κοινοβουλευτική Πλειοψηφία. Άρα τον τελευταίο λόγο θα τον έχουν και πάλι αυτοί που τον είχαν και πριν. Αυτό είναι η κοροϊδία που λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα, όσον αφορά όσα είπε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Δεν έχουμε νεότερη απάντηση σήμερα από την Ελλάδα για την επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια ισχύουν από ό,τι μας είπαν συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, τα όσα είπε και ο ίδιος χθες, προφανώς θα βγει ανακοίνωση, αλλά τα όσα είπε χθες ότι το πρόγραμμα είναι κοστολογημένο και θα πάει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και θα κριθεί και περιμένουν να δουν ποιο θα είναι το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και αν θα καταθέσει δικό της πρόγραμμα. Η Ελλάδα έχει πάρει ήδη τη θέση του αντίπαλου δέους της Νέας Δημοκρατίας και στόχος μας είναι η υπηρεσία στους πολίτες, είπε η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, η κυρία Κουφο-Νικολάκου. Ενώ να προρωτήσει εκπρόσωπος, ο κύριος Χαρκουξής είπε ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά έρχεται μπάλα στην Ευρώπη και δεν παίρνει μέτρα για την αποκλιμάκωση των τιμών, συνεχώς επικαλούμενη τις δεσμεύσεις απέναντι στην Ευρώπη. Τώρα, στα υπόλοιπα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στην μείωση των τιμών, σύμφωνα με τις προτάσεις που έχει κάνει και θεωρεί ότι αυτό που επικαλείται η κυβέρνηση, δηλαδή το δημοσιονομικό κόφτη από πλευράς Ευρώπης, δεν ισχύει για την συγκεκριμένη περίπτωση. Ενώ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έφερε τροπολογία για κατάργηση του ΦΠΑ σε τρόφιμα, καύσιμα και ενέργεια. Για όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται, λέει ότι είναι ψευτοκαυγάς η πολιτική αντιπαράθεση για την ενεργειακή ακρίβεια ανάμεσα στα κόμματα που ακολουθούν τις ίδιες πολιτικές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Ιγουμενίτσα, αφού ο ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκησή του για το έγκλημα με θύμα την 25χρονη Πινελόπη. Να πάμε στον Βασίλη Σιώμο. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι από την Ιγουμενίτσα. Ολοκληρώθηκε η απολογία του κατηγορούμενου στον ανακριτή. Δεν κράτησε πολύ, λιγότερο από μία ώρα, στα 40 λεπτά περίπου. Και σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ρωτήθηκε γιατί το έκανε το έγκλημα, γιατί σκότωσε την Πινελόπη, είπε ότι με έβρισε εκείνη τη στιγμή, θόλωσα, έβγαλα το μαχαίρι που είχα στο τσαντάκι μου και άρχισα να τη χτυπάω. Δεν κατάλαβα τι έκανα. Ήμουν νευριασμένος. Αυτή είναι η δικαιολογία που έδωσε, μια ασήμαντη αφορμή ότι νευρίασε γιατί η κοπέλα τον έβρισε και έτσι λοιπόν δεν δίστασε να βγάλει από το τσαντάκι το μαχαίρι και να επιφέρει 14 μαχαιριές σε όλο το σώμα του άτυχου κοριτσιού, 7 μαχαιριές στην πλάτη και 2 που ήταν οι κρίσιμες μαχαιριές και οι πιο σοβαρές που είναι στον τράχυλο, που είναι στο λαιμό. Υπό 300 μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκε το πρωί από το νοσοκομείο των Φυλιατών, γιατί νοσηλευόταν, να θυμίσουμε, στο νοσοκομείο Φυλιατών από την πρώτη στιγμή του εγκλήματος. Το βράδυ οδηγήθηκε κατευθείαν στο νοσοκομείο, έφερε και ο ίδιος τραύματα στο στήθος και στο θώρακα, 5 συγκεκριμένα τραύματα, κάποια από αυτά ήταν πιο βαθιά. Έτσι λοιπόν σήμερα οι θεράποντες, οι ιατροί που πέρασαν το πρωί να τον εξετάσουν, έκριναν ότι μπορεί να μεταφερθεί στα δικαστήρια, είναι πολύ καλά η υγεία του και έλαβε και πήρε εξιτήριο. Τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θα μεταφερθεί στο κέντρο κράτησης των φυλακών Δομοκού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
1: Yeah.

0: στην Καλαμάτα τώρα είχαμε επίθεση από άντρα εναντίον της πρώην συντρόφου του. Ο 38χρονος επιτέθηκε και πυροβόλησε την 25χρονη κοπέλα, η οποία ευτυχώς δεν έχασε τη ζωή της σε αυτή την περίπτωση. Ο Κώστας Γαζούλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Από καθαρά τύχη, Γκέλη, δεν είχαμε ένα ακόμα περιστατικό με γυναικοκτονία στην χώρα μας, σαν αυτό που ακούσαμε νωρίτερα από τον συνάδελφο στην Ιγουμενίτσα. Γιατί η 25χρονη εδώ στην Καλαμάτα στάθηκε τυχερή, καθότι ο 38χρονος πρώην σύντροφός της, που της είχε στήσει καρτέρι 10 λεπτά πριν τις 8 χθες το πρωί, αστόχησε όταν την πυροβόλησε 2 φορές με κυνηγητικό όπλο από απόσταση περίπου 20 μέτρων. Όλα αυτά συνέβησαν σε κεντρικότατο σημείο της πόλης χθες το πρωί, όταν είχε στήσει καρτέρι ο 38χρονος πρώην σύντροφός της, την περίμενε να παρκάρει και η συγκεκριμένη να οδηγηθεί πεζή στην εργασία της. Τότε κατέβηκε, τη στόχευσε, πυροβόλησε 2 φορές και αστόχησε. Στη συνέχεια ο ίδιος προσπάθησε να διαφύγει, τράκαρε το όχημά του σε ένα κεντρικό σημείο της πόλης Καλαμάτας, το παράτησε και πεζός κρίθηκε στο πάρκο σιδηροδρόμων, όπου και συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα από τους αστυνομικούς ομάδας βίας που είχαν ειδοποιηθεί ήδη. Να σου πω, Γκέλη, ότι οι δυο τους είχαν σχέση περίπου 2 χρόνια, είχαν χωρίσει από τις αρχές του Αυγούστου. Μάλιστα, είχε προχωρήσει ο συγκεκριμένος σε διάφορα περιστατικά ζηλοτυπίας. Μάλιστα, την απείλησε 10 λεπτά πριν την επιτεθεί. Την είχε πάρει τηλέφωνο και της είχε πει ότι η ζωή σου είναι λίγη, ενώ την ίδια ώρα φαίνεται ότι πως είχε προχωρήσει και σε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είχε στόχο την ίδια. Φαίνεται λοιπόν πως είχε προσχεδιάσει τη συγκεκριμένη του πράξη. Ο ίδιος, όπως αντιλαμβάνεσαι, αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για ενδοοικογενειακή απειλή, για παράβαση του νόμου περί οπλοχρηστίας και οπλοφορίας, αλλά και για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων, καθότι φέρεται να παρακολουθούσε την προηγούμενη μέρα την σύντροφό του, την πρώην σύντροφό του, και να είχε βγάλει φωτογραφίες παρά τη θέλησή της, ενώ αντιμετωπίζει και κατηγορίες για κώδικα οδικής κυκλοφορίας για το τροχαίο που προκάλεσε. Μάλιστα, έχει διαχωριστεί η δικογραφία και αυτή τη στιγμή δικάζεται στο αυτόφορο για το διαχωρισμό αυτής της δικογραφίας. Για τα υπόλοιπα, τα σοβαρά δικήματα έχει ζητήσει και έλαβε προθεσμία για την προσεχή Δευτέρα. Όλα αυτά συνέβησαν στο κέντρο της Καλαμάτας. Από τύχη δεν είχαμε ούτε παράπλευρη απώλεια, γιατί εκείνο το σημείο είναι πολύ πολύ σύχναστο, και μόλις 3 μήνες ύστερα από την γυναικοκτονία που έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα, όχι μόνο την περιοχή μας,
0: και
1: πολύ κοντινή η απόσταση, τότε η 39χρονη Βασιλική είχε χάσει ζωή της. Ευτυχώς δεν είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά τα συνεχιζόμενα περιστατικά έμφυλης βίας δημιουργούν έντονο προβληματισμό και στην περιοχή μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε στον Νικόλα Διανό για μια έκτακτη είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Ελληνικοί πατρίωτες στη Σαουδική Αραβία αναχέτησαν εισερχόμενες απειλές από την Ιεμένη. Καλό μεσημέρι, Νικό.
2: Καλό σας μεσημέρι. Μια είδηση κυριολεκτικά επί του πιεστηρίου, όπως λέμε, καθώς αυτό το συμβάν έγινε πριν από 3/4 της ώρας στη Σαουδική Αραβία. Και μάλιστα σε μια χρονική φάση που γνωρίζουμε πόσο έχουν αυξηθεί οι επιθέσεις από την πλευρά των Χούθη κατά υποδομών, κυρίως πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας, με όλο τον ντόμινο των εξελίξεων που ξεκινούν από εκεί. Η ελληνική δύναμη λοιπόν Σαουδικής Αραβίας, η οποία συνεχίζει και θα λέγαμε με ιδιαίτερη επιτυχία και σε μια φάση που λόγω των γεωστρατηγικών εξελίξεων αλλά και των δικών μας αναγκών συζητιέται εάν θα συνεχίσει την αποστολή της εκεί. Το πιο πιθανό είναι, από ό,τι αναφέρουν πληροφορίες, για τουλάχιστον ένα μήνα, μέχρι τουλάχιστον να πάει εκεί ο Πρωθυπουργός στην Σαουδική Αραβία για συζητήσεις. Αλλά ας έρθουμε στο προκείμενο, αυτό που συνέβη πριν από, όπως σας είπα, περίπου 3/4, η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας, στο πλαίσιο βέβαια της γνωστής αποστολής της, είναι πλάκι με επιτυχία για άλλη μια φορά, ήταν πολλές αυτές οι περιπτώσεις στους τελευταίους μήνες, εκτοξεύοντας 2 βλήματα κατά ενός βαλιστικού πυράβλου αλλά και ενός μη επανδρωμένου αεροχήματος, και πάλι λοιπόν με απόλυτη επιτυχία, και συνεχίζει η ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας τουλάχιστον προς το παρόν κανονικά την αποστολή της. Αυτά από εμένα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νικόλα Διανό. Επιστρέφουμε Στα αστυνομικά εξιχνιάστηκε η υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2025 στο Κορδελιό από την Υπεδιεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Τρία άτομα συνελήφθησαν και πάμε στα δικαστήρια και τον Κώστα Καντούρη. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι. Συγκεκριμένα η αστυνομική του γραφείου δίωξε εκβιαστών του Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Οδήγησαν εδώ ενώπιον του ανακριτή τρεις αλλοδαπούς 26, 31 και 33 χρόνων που πρωταγωνίστησαν σε ένα ένοπλο επεισόδιο που έγινε τα ξημερώματα της 9ης Ιανουαρίου του 2025 στο Κορδελιό, ενώ αναζητείται και το ίδιο επεισόδιο ένας 32χρονος ο οποίος φαίνεται ότι δέχτηκε τους πυροβολισμούς σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, ενώ τραυματίστηκε και ένα άτομο το οποίο δεν είχε εμπλοκή όμως με το επεισόδιο και είναι καλά στην υγεία του. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των αστυνομικών της δίωξης εκβιαστών για τη σύλληψη των τριών, καθώς είχαν ταυτοποιηθεί, ο 39χρονος κατάφερε να ξεφύγει, μόλις αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς, κρύφτηκε στην ταράτσα γειτονικής οικοδομής από αυτή που έμενε, όπου εντοπίστηκε τελικά, αλλά μέσα στο σπίτι του εντοπίστηκαν ένα όπλο, αλλά και πλαστές ταυτότητες που είχε στην κατοχή του. Γι' αυτό μάλιστα ο συγκεκριμένος οδηγήθηκε και στον εισαγγελέα, εκτός από τον ανακριτή για τον οποίο, στον οποίο οδηγήθηκαν όλοι για να απολογηθούν για το επεισόδιο του Ιανουαρίου. Πήραν προθεσμία γι' αυτό για την ερχόμενη Τρίτη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Την κλίση και νέων μαρτύρων, οι οποίοι φέρονται να γνωρίζουν τι συνέβη στο ιατρείο του Σόδου Καρνεάδου, ζητεί η οικογένεια Μαζονάκη, η οποία έχει ορίσει και τεχνικό σύμβουλο για να ελέγξει το αποτέλεσμα των τοξικολογικών εξετάσεων. Στο μεταξύ, αύριο εκπνέει προθεσμία για υποβολή αίτησης αποφυλάκησης των δύο γιατρών, ενώ παράλληλα ο Ιατρικός Σύλλογος δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Μας ενημερώνει η Άννα Νικολάου.
4: Πρόκειται για μία υπάλληλο, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να ήταν παρούσα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου κατά τη διάρκεια που ο Γιώργος Μαζονάκης έκανε τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης και η οποία είχε διαπιστώσει πως η κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή είχε αρχίσει να επιδεινώνεται. Η εργαζόμενη αυτή του ιατρείου δεν έχει καταθέσει ούτε προανακριτικά στην αστυνομία, αλλά ούτε έχει κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας ενώπιον του ανακριτή. Σύμφωνα με το δικηγόρο της οικογένειας σε Μαζονάκη, η υπάλληλος αυτή θεωρείται κρίσιμη καθώς έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας πληροφορίες που τη θέλουν να προειδοποιεί την προφυλακισμένη ιατρό ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τον Γιώργο Μαζονάκη.

0: εβδομάδες, ενώ μέχρι αύριο οι δύο κατηγορούμενοι έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών προκειμένου να ζητήσουν την αποφυλάκησή τους και με τις έως τώρα πληροφορίες αυτό προτίθεται να το κάνει μόνο 58χρονος κατηγορούμενος.
1: Για το τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν τα κέντρα αισθητικής νομίμως, μίλησε στον 102 FM η πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Αισθητικών Βόρειου Ελλάδος, Εύη Μουησόγλου. Τόνισε παραλληλα ότι είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ένα μητρό κοσμετολόγων και αισθητικής.
2: Οι αισθητικοί κοσμετολόγοι μπορούν να κάνουν διείσδυση ουσιών μέχρι ένα σημείο, στα πολύ επιφανειακά στρώματα. Αυτό τώρα μπορεί να είναι με μια έκχυση πολύ επιφανειακά, με κάποια μικρά τσιμπηματάκια. Δεν σημαίνει ότι είναι ενέσιμη θεραπεία. Από την άλλη, ας δούμε λιγάκι τι άδεια έχει ο χώρος που γίνεται αυτή η υπηρεσία. Γιατί και πάρα πολλοί χώροι που είναι αδειοδοτημένοι από τον Ιατρικό Σύλλογο, στον τίτλο τους βάζουν κέντρο αισθητική. Γίνεται γνωστοποίηση, περνάει έλεγχο. Η ελεγκτική αρχή μας είναι η περιφέρεια, το υγειονομικό της εκάστοτε περιφέρειας και δημιουργείται ένα κλιμάκιο από τριμελή επιτροπή που πηγαίνει και ελέγχει τα εργαστήρια, τους χώρους. Σε αυτή την επιτροπή συμμετέχει ένας γιατρός από την περιφέρεια, παλιότερα το λέγαμε νομίατρο, ένας αισθητικός από τον εκάστοτε σύλλογο αισθητικής και ένας δερματολόγος ο οποίος ορίζεται από τον Ιατρικό Σύλλογο. Δεν μπορεί να πάρει άδεια να πιστοποιηθεί κανένα εργαστήριο αν δεν μπουν και οι τρεις υπογραφές. Αν κάποιος έχει μία ένσταση, τότε γίνεται σύσταση στο εργαστήριο να γίνουν οι ανάλογες αλλαγές και περνάμε ξανά. Κάνουμε μία μεγάλη προσπάθεια στο Σύλλογο Αισθητικών Βορείου Ελλάδος και προσπαθούμε να καταγράψουμε τους συναδέλφους στα εργαστήρια αισθητικής τα οποία έχουν πάρει άδεια. Δυστυχώς είναι λίγο δύσκολο. Αυτό που ζητάμε από το κράτος είναι να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα μητρό αισθητικών κοσμητολόγων με άδεια, για να ξέρουμε ποιοι είναι οι επιστημονικά υπεύθυνοι, και ένα μητρό, ένα πανελλήνιο μητρό εργαστηρίων αισθητικής, για να μπορεί να μπαίνει ο κόσμος και να βλέπει ποια είναι τα ελεγμένα εργαστήρια αισθητικής.
1: Με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη συναντήθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με επίκεντρο την ενίσχυση της συνεργασίας της Ελλάς με τη Δημοτική Αστυνομία και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων της Θεσσαλονίκης. Κατά τη συνάντηση συμφωνήθηκε η υλοποίηση κοινού επιχειρησιακού σχεδίου Ελλάς και Δημοτικής Αστυνομίας με κοινές δράσεις για την αντιμετώπιση ζητημάτων που επηρεάζουν την καθημερινότητα και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Στη σύσκεψη εξετάστηκαν ζητήματα μικροεγκληματικότητας, γκράφιτι σε δημόσια κτίρια, εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων στα πεζοδρόμια, καθώς και η διαχείριση περιπτώσεων επαιτίας σε κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης. Η αντιμετώπιση της παραβατικότητας αποτελεί ένα από τα βασικά πεδία δράσης της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Πρόσφατα ξεχνιάστηκαν 23 υποθέσεις που αφορούσαν κλοπές, απάτες και φθορές σε σχολικά συγκροτήματα, όπως υπενθύμησε ο Υπουργός, ο οποίος έθεσε την ασφάλεια στην καθημερινότητα μεταξύ των προτεραιοτήτων του, επισημένοντας την ανάγκη για αστυνομική παρουσία κοντά στον πολίτη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας. Στη σύσκεψη μετήχαν επίσης στελέχη της αστυνομίας της Βόρειας Ελλάδας και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και εκπρόσωποι του Δήμου και της Δημοτικής Αστυνομίας. Σε προσωρινή αναστολή του αυτοματοποιημένου συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων προχωρά ο Δήμος Θέρμης μετά την αδιαπίστωση εκτεταμένων και επαναλαμβανόμενων περιστατικών βανδαλισμού. Ο Γιώργος Μαυρόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Έτσι ακριβώς. Βέβαια το ρεπορτάζ δεν μπόρεσε να γίνει γιατί έλειπαν όλοι οι αρμόδιοι και η μόνη πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι συγκέντρωσαν όλα τα ηλεκτρικά ποδήλατα σε μια αποθήκη κοντά στην Καλαμαριά, καθώς δεν ήταν δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Μεγάλος ο προβληματισμός, πολλές οι φθορές και βέβαια θα κινηθούν νομικά κατά παντός υπευθύνου για όλες τις φθορές που έχουν προηγηθεί και σίγουρα θα έχουν έναν πιο ενδελεχή έλεγχο στη συνέχεια όσον αφορά στο πού τα δίνουν, πού τα αφήνουν και με ποιον τρόπο θα μπορέσουν να προστατεύσουν την περιουσία τους.
1: Mm-hmm. Και φαντάζομαι όταν θα είναι να επαναλειτουργήσει το σύστημα υπό το

0: Ναι, βέβαια, και αναβαθμισμένο πλαίσιο ασφαλείας θα ενημερωθούμε σχετικά, γιατί είναι προσωρινή η αναστολή του συστήματος, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Κλείστα παραμένουν τα μισά από τα 48 πολυκέντρα ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, η προμήθεια των οποίων στήχησε σχεδόν 18 εκατομμύρια ευρώ. Η επίσημη ιδεολογία που δίνεται από την εταιρεία Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ, η οποία και διαχειρίζεται τα συγκεκριμένα σημεία, είναι ότι αρκετό από το προσωπικό της βρίσκεται ακόμα σε άδεια. Στον 102 FM μίλησε για το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Κλιματικής Προστασίας Λάζαρος Ζαχαριάδης.
2: Έχουμε 49 γωνιές ανακύκλωσης ή σπιτάκια, όπως έχουμε συνηθίσει να τα λέμε. Υπάρχει μία σύμβαση με την εταιρεία την Ανταποδοτική, η οποία έχει αναλάβει την υποχρέωση της διαχείρισής τους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα καλύπτει με προσωπικό και έχει την ευθύνη της συντήρησής του, όπως επίσης και της αποκομιδής του ανακυκλώσιμου υλικού. Εδώ και καιρό έχει παρατηρηθεί ότι περίπου σε καθημερινή βάση το 50% εξ αυτών να είναι εκτός λειτουργίας. Η προφορική επικοινωνία που είχαμε μαζί τους ήταν ότι υπήρχε ένα πρόβλημα με τον προγραμματισμό των αδειών των υπαλλήλων του. Αυτό βέβαια από ένα σημείο και μετά δεν υπήρχε κάποια δικαιολογία επ' αυτού και γι' αυτό έχουμε μία υλογραφία επίσημη όπου τους ζητούμε να επανέλθει στην κανονικότητα η εφαρμογή της σύμβασης οποίας έχουμε μαζί με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Υπάρχει διαβεβαίωση, η προφορική πάλι περιμένουν και το ενέγραφε απάντησή τους, ότι μέχρι τέλους της εβδομάδας θα έχει αποκατασταθεί η λειτουργία του.
0: Για τους ευνίδιους θανάτους ανηλίκων μίλησε στον 102 FM ο επίκουρος καθηγητής καρδιολογίας στην Τρίτη Καρδιολογική Κλινική στο Ιπποκράτειο, Ευστάθιος Παγκουρέλιας, ο οποίος επισήμανε ότι είναι συγκλονιστικά περιστατικά αυτά, ωστόσο ακούγονται πάρα πολλά και υπάρχει τεράστια παραφιλολογία. Ο ίδιος σημείωσε ότι στην πραγματικότητα δεν έχουμε αύξηση των ευνίδιων θανάτων νέων ανθρώπων τα τελευταία χρόνια. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι η πληροφορία μεταδίδεται πολύ πιο γρήγορα και εύκολα.
3: Η αλήθεια είναι ότι η συχνότητα αυτή των ευνηδιών θανάτων δεν φαίνεται να έχει μεταβληθεί τα τελευταία χρόνια. Απλά ίσως αν θα θέλαμε να αποδώσουμε κάπου το γεγονός ότι ακούγονται οι ευνηδιοί θάνατοι, είναι ότι η πληροφορία διαδίδεται πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο εύκολα. Δεν φαίνεται να έχουμε αύξηση των περιστατικών. Οι ευνηδιοί θάνατοι, ιδιαίτερα σε νεαρή ηλικία άτομα, σχετίζονται όχι μόνο με μυοκαρδίτιδες. Μυοκαρδίτιδα είναι μια φλεγμονή του μη της καρδιάς, η οποία μπορεί να συμβεί από διάφορα αίτια, ακόμη και από ιώσεις οι οποίες μπορούν να περάσουν τα παιδιά. Συνήθως δεν μπορούμε ούτε να τις προβλέψουμε, ούτε να τις βρούμε πριν την εκδήλωσή τους, γιατί μπορούν να γίνουν από οποιοδήποτε αίτιο, από κάποια ίωση. Αυτό που συνήθως μπορούμε να προβλέψουμε είναι οι μυοκαρδιοπάθειες. Αυτές είναι πάλι παθήσεις του μη της καρδιάς, οι οποίες σε μεγάλο ποσοστό οφείλονται σε γονιδιακά αίτια, σε γενετικά δηλαδή αίτια. Θα πρέπει να γίνεται πρώτα πολύ λεπτομερής καταγραφή και του ατομικού αλλά και του οικογενειακού ιστορικού. Επιπλέον κλινική εξέταση. Το καρδιογράφημα επίσης συστήνεται πανευρωπαϊκά, θα πρέπει να ερμηνεύεται και σωστά. Και φυσικά όπου απαιτείται θα πρέπει να γίνεται και υπέρηχος καρδιάς, γιατί μπορεί να αναδείξει και άλλα στοιχεία.
0: Έτοιμα για συνάντηση με τις βιομηχανίες επιτραπέζιας Ελιάς Χαλκιδικής καταθέτουν 13 αγροτικοί συνεταιρισμοί και ο Αγροτικός Σύλλογος Παγκαίου, με βασικό αντικείμενο τη διαμόρφωση των τιμών και τα προβλήματα που απασχολούν τους παραγωγούς. Ο Παύλος Αρόκλου είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Παύλη.
4: Καλησπέρα. Οι ολοπαραγωγοί, όπως λένε, βρίσκονται στα όρια τους. Οι αυξήσεις των εφοδίων της ενέργειας σε συνδυασμό με τη χαμηλή τιμή που παίρνουν φέτος για την πράσινη επιτραπέζια ελιά, όπως λένε, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά και πολλοί σκέφτονται μάλιστα να εγκαταλείψουν την καλλιέργεια. Η φετινή σοδειά είναι μειωμένη από 30 έως και 40% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η τιμή του προϊόντος καταγράφει πτώση περίπου 40%. Πέρυσι η πράσινη επιτραπέζια ελιά πολλούνταν στο 1,80 ευρώ το κιλό. κιλό. Φέτος η τιμή κυμαίνεται στο 1,10 με 1,20, 1 ευρώ με 20 λεπτά το κιλό. Με αυτές τις τιμές λένε ότι δεν μπορούν να καλύψουν ούτε το κόστος παραγωγής. Τα έξοδα, από τα έξοδα και μετά, αυτό το οποίο απομένει στους ελαιοπαραγωγούς, όπως υποστηρίζουν, είναι 80 με 85 λεπτά το κιλό, όταν το κόστος καλλιέργειας υπολογίζεται από τους ίδιους περίπου στο 1,10. Οι συνεταιρισμοί τώρα και οι ομάδες παραγωγών ζητούν από τις επιχειρήσεις μεταποίησης να προχωρήσουν σε νέες βελτιωμένες τιμές. Οι ίδιοι ζητούν 1 ευρώ και 50 λεπτά το κιλό, ώστε να διασφαλίσουν εισόδημα από την καλλιέργεια. Τις επόμενες ημέρες, μάλιστα, αναμένεται να ξεκινήσει ένας διάλογος παραγωγών και εκπροσώπων των βιομηχανιών με στόχο την καλύτερη δυνατή συνεργασία. Όπως λένε οι ίδιοι, αν σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν βρεθεί η χρυσή τομή, τότε από εκεί και πέρα ίσως προχωρήσουν ακόμη και σε κινητοποιήσεις.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πανέ.

0: στον διεθνή χώρο θα επιστρέψουμε και θα δούμε τις κυριότερες ειδήσεις με τη βοήθεια της Ειρήνης Γκέλη που είναι μαζί μας στο στούντιο και να ξεκινήσουμε, Ειρήνη, από την είδηση που έχουμε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέστειλαν τις πτήσεις που εκτελούνται από τις αεροπορικές εταιρείες του Ιράν. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και αυτό σε συμμόρφωση με τις κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και να θυμίσουμε, Γκέλη, ότι ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Σκοτ Μπέσαντ, είχε δηλώσει ότι οι ιρανικές αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται ουσιαστικά να αποκλειστούν από τις διεθνείς αερομεταφορές από χθες, την Τετάρτη δηλαδή, καθώς η Ουάσιγκτον απειλεί ξένες εταιρείες με δευτερογενείς κυρώσεις αν συνεχίσουν να τις εξυπηρετούν.
0: Τώρα, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Μοντσταμπα Χαμενεϊ, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να επεκτείνει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στον Ινδικό ωκεανό, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθουν ξανά.
1: Έτσι ακριβώς, το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν τώρα να πούμε τον έλεγχο του Ορμούζ, μέσω του οποίου περνούσε ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου πριν από τον πόλεμο. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν ήδη απειλήσει να επεκτείνουν το γεωγραφικό εύρος της σύγκρουσης αν συνεχιστούν οι Αμερικανικές επιθέσεις. Ωστόσο, η προειδοποίηση η σημερινή είναι η πρώτη φάση, είναι η πρώτη φορά που ένας σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν ανέφερε ρητά τον Ινδικό ωκεανό, ο οποίος βρίσκεται εκεί όπου βρίσκεται μια στρατηγική αμερικανοβρετανική βάση στο Ντιέκο Γκαρσία, σχεδόν 4.000 χιλιόμετρα από το Ιράν.
0: Και βέβαια, όπως λέγαμε και νωρίτερα, όλα αυτά επηρεάζουν τις τιμές του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έφτασαν σε 9 ύψη, στα 2,23 ευρώ ανά λίτρο κατά μέσον όρο, έναντι 2,16 την περασμένη εβδομάδα.
1: Και αυτό σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων των ευρωπαϊκών χωρών που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα λοιπόν με τα εβδομαδιαία στοιχεία που δημοσιεύονται από το 2005, ρεκόρ καταρρίφθηκε σε 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσα τους η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία, εξαιτίας όπως καταλαβαίνουμε του ενεργειακού σοκ που συνδέεται με τους πολέμους στη Μέση Ανατολή αλλά και την Ουκρανία, Γκέλη. Ανάμεσα στις χώρες που κατέγραψαν νέα ρεκόρ, η Δανία εμφανίζει την υψηλότερη τιμή στα 2,56 ευρώ το λίτρο το ντίζελ. Ακολουθούν το Βέλγιο και η Γαλλία με περίπου 2,40 ευρώ το λίτρο και η Ιταλία με 2,30 ευρώ το λίτρο.
0: Και ο Τραμπ λέει ότι κάτι πρέπει να γίνει και ετοιμάζει σχέδιο για την απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες παρά τις διαφωνίες που υπάρχουν στο εσωτερικό της κυβέρνησης, όπως μεταδίδει το Πολιτικό.
1: Το οποίο επικαλείται πηγές που έχουν γνώση των συζητήσεων που γίνονται. Το σχέδιο αυτό, εφόσον εφαρμοστεί, στοχεύει στην αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας που ασκούν πιέσεις στους Ρεπουμπλικάνους εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Μην το ξεχνάμε αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με το μέσο, ένα τέτοιο μέτρο, οι νομικές λεπτομέρειες του οποίου βρίσκονται ακόμη υπό επεξεργασία, έχει προκαλέσει ρήγματα στο εσωτερικό της κυβέρνησης αλλά και στις σχέσεις της με τον πετρελαϊκό κλάδο, ο οποίος έχει προειδοποιήσει ότι τυχόν βραχυπρόθεσμα ωφέλη θα αντισταθμιστούν από υψηλότερες τιμές καυσίμων στο μέλλον. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή καθώς και οι επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον ρωσικών δηληστηρίων έχουν πραγματικά εκτοξεύσει τις τιμές του ντίζελ σε νέα υψηλά. Ορισμένοι ρεπουμπλικανοί νομοθέτες, στελέχοι δηληστηρίων, ακόμη και ορισμένοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι προσπαθούν να πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι μία απαγόρευση τέτοια θα ήταν κακή ιδέα. Μία κίνηση που θα μπορούσε να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα, αυξάνοντας τελικά τις τιμές των καυσίμων. Εδώ τώρα, σχολιάζοντας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου όλη αυτή τη συζήτηση, έκανε λόγο για fake news από το Πολιτικό.
0: Τώρα, ο Τραμπ έφαγε ένα χαστούκι από τον Ομοσπονδιακό Δικαστή Τίμωθη Κέιλι, ο οποίος αποκατέστησε την πρόσβαση των CNN, MSNBC και Πολίτικο στο Λευκό Οίκο.
1: Πραγματικά, να θυμίσουμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος τους είχε απαγορεύσει την είσοδο στις εγκαταστάσεις. Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα την Παρασκευή, έγραψε ότι έδιωχνε τα μέσα ενημέρωσης ως αποτέλεσμα της συνεχούς δημοσιογραφίας τους με ψεύτικες ειδήσεις και μάλιστα είχε προσθέσει ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης με ψεύτικες ειδήσεις τον ίδιο δρόμο. Ο Ομοσπονδιακός Δικαστής όμως, όπως πολύ σωστά είπες, του έδωσε ένα χαστούκι, διαπίστωσε ότι η ανάκληση των δημοσιογραφικών διαπιστευτηρίων πραγματοποιήθηκε χωρίς συνταγματικά επαρκή δίκαιη διαδικασία και έτσι λοιπόν επιστρέφουν κανονικά στο Λευκό Οίκο.
0: Το πρωτόκολλο τώρα θέλει τον Αμερικανό πρόεδρο, τον εκάστοτε, έτσι, να μην πηγαίνει σχεδόν ποτέ να υποδεχθεί ξένο ηγέτη στο αεροδρόμιο. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ το αψήφισε για να υποδεχθεί προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του.
1: τον Xi Jinping, ενώ ο Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησής του ανακοίνωσε πως παρατείνεται η ανακοχή στον εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Πεκίνο, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του 2027. Και εδώ να σου πω, Γκέιλ, επειδή είπες ότι έσπασε και το πρωτόκολλο, στη σύντομη τελετή υποδοχής περιλαμβάνονταν υπερπτήσεις στρατιωτικών αεροσκαφών, σχηματισμού βομβαρδιστικών Β1 και καταδιωκτικών F-22, ένα πραγματικό υπερθέαμα, στα οποία, όπως ξέρουμε, αρέσκεται τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Η υπηρεσία τώρα αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων στην Τουρκία ανακοίνωσε ότι είχαμε σεισμό μεγέθους 5,4 βαθμών στην περιοχή Καρακιοπρού.
1: Στην νοτιοανατολική Τουρκία. Και μετά το σεισμό πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους σε διάφορες περιοχές που βρίσκονταν τριγύρω. Βρίσκονταν πολύ κοντά στο επίκεντρο του προηγούμενου, βέβαια να πούμε, σεισμού, του καταστροφικού που είχαμε το 2023. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, ο σεισμός έγινε αισθητός στη Συρία αλλά και στο Ιράκ. Και εδώ τώρα το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Καντιλή ανακοίνωσε το μέγεθος του σεισμού 5,8 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Ωστόσο, η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων κάνει λόγο για 5,4.
0: Τώρα να πάμε να δούμε μια επεισοδιακή ληστεία που είχαμε σε κοσμηματοπολείο στη Λιόν.
1: Όταν 4 άτομα εισέβαλαν σε κατάστημα και αφαίρεσαν κοσμήματα, έσπασαν τη γυάλινη τζαμπαρία με σφυριά. Στη συνέχεια έφυγαν με αυτοκίνητο, αφού πρώτα βέβαια ενεργοποιήθηκε και ο συναγερμός ασφαλείας του καταστήματος. Η συνολική ζημιά από την κλοπή δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί επίσημα. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει μια εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν συλληφθεί.
0: Και να πάμε τώρα στο Gloucestershire της Βρετανίας, όπου εκεί είχαμε σοκαριστικές στιγμές που καταγράφηκαν σε βίντεο μέσα σε κατάστημα, όταν ένας 14χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθήτριά του. Γιατί τον είχε απορρίψει?
1: Έτσι ακριβώς, είναι πραγματικά διανόητο. Ο καταστηματάρχης προσπάθησε να επέμβει και να απομακρύνει το 14χρονο από το κορίτσι και κατά την προσπάθειά του δέχτηκε και εκείνος χτυπήματα με το μαχαίρι. Και αυτό γιατί η κοπέλα, όπως είπες, τον είχε απορρίψει. Η επίθεση έγινε τον περασμένο Μάρτιο, 15 του μηνός. Ο ανήλικος είχε αναπτύξει, πρέπει να πούμε, μια αιμονική συμπεριφορά απέναντι στην νεαρή κοπέλα, η οποία κατάφερε τελικά να ξεφύγει από το δράστη, να βγει από το κατάστημα και να ζητήσει βοήθεια. Και βέβαια από την επίθεση υπέστη τραύματα στο λαιμό, στα χέρια και στο πρόσωπο, καθώς και μόλοπες στην πλάτη. Ο ανήλικος έχει τεθεί υπό την επίβλεψη Ειδικής Επιτροπής Ανήλικων και υποχρεούται να παρακολουθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα για 12 μήνες και για 3 χρόνια απαγορεύεται να πλησιάζει ή να επικοινωνεί με το κορίτσι, το οποίο έχει υποστεί σοκ πραγματικό, Γκέιλ.
0: Και να κλείσουμε με μία άλλη τραγική είδηση. Μία 12χρονη που υπέστη ηλεκτροπληξία από ρεύμα είχε ανέβει σε πυλώνα για να τραβήξει φωτογραφίες.
1: Είναι πραγματικά συγκλονιστικό, από ρεύμα 30.000 βολτ. Mm-hmm. Και φωτογραφίες στο πλαίσιο ενός νέου επικίνδυνου τρέντ που κυκλοφορεί στα social media. Αυτό το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο Τολέδο, στην κεντρική Ισπανία. Η 12χρονη φέρεται να άγγιξε μια γραμμή ρεύματος ενός καρφάλωνε στο πυλώνα και υπέστη σοβαρά εγκάβματα. Με αφορμή τώρα το περιστατικό, οι πυροσβεστικές αρχές προειδοποίησαν για την ανησυχητική αυτή τάση να επιχειρούν επικίνδυνες και σχεδόν αδύνατες προκλήσεις προκειμένου να τραβήξουν φωτογραφίες στα παιδιά για τα social media. Μάλιστα, οι πυροσβέστες προειδοποίησαν ότι η ανάβαση σε πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρα ηλεκτροπληξία ακόμη και χωρίς άμεση επαφή με καλώδιο υψηλής τάσης.
0: Τι να πω, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη.
2: Αθλητισμός.
0: Η Εθνική Ελλάδος ετοιμάζεται για την πρώτη της ιστορική παρουσία στην League Alpha του Nations League σε έναν όμιλο με μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Θόδωρος Χατζηπαντέλης μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Θόδωρο.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, όπως το είπες, μεγαθύρια. Είναι μια πολύ καλή συγκυρία. Είναι τιμή για την Ελλάδα να παίζει σε αυτή την πρώτη κατηγορία του Nations League. Μην ξεχνάμε ότι ξεκινήσαμε από την τρίτη κατηγορία και την προτελευταία. Ουσιαστικά δηλαδή του Nations League, καταφέραμε και ανεβήκαμε. Τώρα πρέπει να δείξουμε αν πραγματικά αξίζουμε να βρισκόμαστε σε αυτή την κατηγορία. Παίζουμε το βράδυ το πρώτο παιχνίδι με τη Σερβία εκτός έδρας στις 10 παρατέταρτο. Την ίδια ώρα για τον ίδιο όμιλο θα παίξουν η Ολλανδία με τη Γερμανία. Και την Κυριακή το δεύτερο παιχνίδι με την Γερμανία που θα γίνει επί γερμανικού εδάφους, πάλι στις 10 παρατέταρτο. Άλλα δύο παιχνίδια, 1 και 4 δεκάτου Οκτωβρίου δηλαδή, πάλι Πέμπτη Κυριακή δηλαδή, στο γήπεδο της Τούμπας, εντός έδρας, η Ελλάδα θα παίξει με Ολλανδία και Γερμανία. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά σε ένα δεκαήμερο περίπου, η εθνική μας ομάδα καλείται να παίξει 4 πάρα πολύ δύσκολα και κρίσιμα παιχνίδια και να καταφέρει να πάρει τους βαθμούς που θα της δώσουν τη δυνατότητα να παραμείνει, να κρατηθεί δηλαδή σε αυτή την πρώτη κατηγορία.
0: Για να δούμε, γιατί το επίπεδο στο ελληνικό ρόστερ έχει ανέβει αρκετά. Για να δούμε λοιπόν, ναι, τα αποτελέσματα επί του πεδίου.
3: Σύμφωνα πάντα με την αξία των παικτών, η Ελλάδα κοστολογείται αυτή τη στιγμή, οι παίκτες που είναι στην εθνική ομάδα, 320 εκατομμύρια. Είναι στην 46η θέση του ranking της FIFA, έτσι όχι της UEFA. Η Σερβία, η οποία κοστολογείται αυτή τη στιγμή στα 289 εκατομμύρια ευρώ το έμψυχο δυναμικό της, λίγο λιγότερο από την Ελλάδα δηλαδή, είναι λίγο πιο πάνω από εμάς, στην 40η θέση. Η ομάδα της Ολλανδίας είναι με 828 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή σχεδόν τριπλάσιο budget, στην 9η θέση του ranking της FIFA, και η Γερμανία, που θα παίξουμε επίσης, είναι στη 12η θέση και έχει... θα παρουσιάσει δύο διαφορετικές ομάδες στα παιχνίδια που θα δώσει. Στα δύο πρώτα έχει ένα ρόστερ το οποίο κοστολογείται 633 εκατομμύρια ευρώ, και στο δεύτερο που θα γίνει στα δύο παιχνίδια τα επόμενα δηλαδή, ένα ρόστερ που έχει 677 εκατομμύρια ευρώ, με μοναδικό παίκτη που θα είναι και στα δύο ρόστερ, τον Φιντάμεν, τον τερματοφύλακα. Mm-hmm. Αυτά όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Όσον αφορά το μπάσκετ, σήμερα έχουμε Ευρωλίγκα, η οποία ξεκινάει με πρώτη αγωνιστική δηλαδή. Σήμερα παίζουν και οι δύο ελληνικές ομάδες, 9 και 4 ο Παναθηναϊκός με την Παρή στο γήπεδο του Παναθηναϊκός, και 9.30 ώρα ο Ολυμπιακός εκτός έδρας αντιμετωπίζει την Μπασκόνια. Αυτά για την
0: και
3: σημερινή.
0: Και σήμερα, μιας και είμαστε στο μπάσκετ, έχω να σου θυμίσω ότι στις 24 Σεπτεμβρίου 2005 υπόθηκε η ιστορική ατάκα «Βάλτο αγόρι μου», η Εθνική Ελλάδας στον ημιτελικό του Eurobasket στο Βελιγράδι, ναι, κέρδισε τη Γαλλία τελευταίο δευτερόλεπτο.
3: Πολύ σωστά κάνεις και μας το θυμίζεις, 25 χρόνια περίπου μετά, 21.
0: Ναι, 21 χρόνια μετά, με εκείνο το ιστορικό τρίποντο του Διαμαντίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
4: Στη βόρεια χώρα σήμερα ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Ανατολική Μακεδονία, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά της Ροδόπης. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 23 με 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική έως 4 μποφόρ και στη Θράκη νότιοι με την ίδια ένταση. Για αύριο αναμένεται μεταβολή στον καιρό από τα βορειοδυτικά με βροχές και καταιγίδες που θα ξεκινήσουν τις πρωινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, και μέχρι το βράδυ θα επεκταθούν νοτιότερα, επηρεάζοντας επιπλέον τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Στερεά, όλο το Ιόνιο και τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Τοπικά τα φαινόμενα στα δυτικά θα είναι ισχυρά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα επιρροτικά τους 23 με 25 βαθμούς, ενώ οι ελάχιστες τιμές θα σημειώσουν μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο έως 7 μποφόρ στα Δωδεκάνησα. Στη βόρεια χώρα αύριο αναμένονται αρχικά λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν, και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Δυτική Μακεδονία και το βράδυ στα δυτικά τμήματα της Κεντρικής, συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο προς τις ελάχιστες τιμές στα δυτικά, ενώ το μεσημέρι θα αγγίξει τους 22 με 23 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενείς και από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιο-ανατολικούς και θα ενισχυθούν, αγγίζοντας το θερμαϊκό τα 5 με 6 μποφόρ.
0: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στις 2.
2: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ελληνικοί πάτριοτες στη Σαουδική Αραβία αναχέτησαν βαλιστικό πύραυλο και ντρόουν από την Ιεμένη. Στις 30 Σεπτεμβρίου ανακοινώνονται τα μέτρα για τα καύσιμα, στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ιστορικό υψηλό η μέση τιμή του ντίζελ στα πρατήρια καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με επέκταση του πολέμου στον Ινδικό ωκεανό απειλεί το Ιράν εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν ξανά. Προφυλακίστηκε ο 27χρονος για τη δολοφονία της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα. Στη Θεσσαλονίκη προφυλακίζονται τα δύο μέλη της τουρκικής μαφίας που είχαν αφαιθεί ελεύθερα για το βαρύ οπλισμό. Υποκράτησε 62χρονος Ρώσος που συνελήφθη στη Χαλκιδική και κατηγορείται για απάτη. Δεν συνενεί στην έκδοσή του. Αύριο αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή δύο ενοικίων σε 50.000 δικαιούχους που εργάζονται μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους. Κλειστή από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 αύριο το πρωί η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.
5: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd tribute band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστό. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig, μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστό.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3.
2: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Δημήτριε, έλα, έχουμε μεταγραφή.
9: Γιατί, coach?
8: Γινόμαστε καλύτεροι. Θα μας βλέπουν και θα μας θαυμάζουν. Πάντα με το ίδιο σύστημα. 3-5-2. Γιατί θα είμαστε 3 με 5 κάθε μέρα στον 102. Και οι δύο θα είναι ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Κατευθείαν στα βαθιά, Σερβία-Ελλάδα σήμερα στις 10 παρατέταρτο. Χ, λέω εγώ. Εσύ τι λες?
1: Εγώ σου είπα, 0-1 το βλέπω.
0: 0-1 διπλό. Έτσι.
1: Για να ξεκινήσουμε έτσι δυναμικά.
0: Μπράβο, αυτό είναι το ιδανικό ξεκίνημα. Μόνο που εγώ δεν θέλω να καλλιεργώ προσδοκίες, γιατί όταν καλλιεργείς προσδοκίες και δεν σου έρχεται το επιθυμητό αποτέλεσμα, η απογοήτευση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Οπότε ξεκινάμε με ένα Χ, ξεκινάμε κάπως επιφυλακτικά και βλέπουμε πώς πάει μετά η προσπάθεια.
1: Όχι, εγώ θέλω επιθετικά να το πάμε το πράγμα, γιατί μετά έχουμε Γερμανία, έχουμε Ολλανδία. Δύσκολα τα πράγματα. Ξεκινήσουμε λιγάκι πιο δυναμικά με ένα 0-1, να πάρουμε τους 3 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Και μετά βλέπουμε.
0: Και μετά βλέπουμε, ναι. Εντάξει, γιατί με τη Γερμανία δεν μπορείς να παίξεις επίθεση.
1: Ναι, φουλ
0: επίθεση τουλάχιστον. Και με την Ολλανδία θα ήσουν αφελής άμα επιδίωκες κάτι τέτοιο.
1: Δεν ξέρεις όμως, γιατί έχουμε πολύ καλή εθνική ομάδα. Με ένα πολύ δυνατό σύνολο.
0: Ναι.
1: Και έχει δημιουργήσει μεγάλη προσδοκία και μεγάλη ανυπομονησία να τους δω.
0: Ξέρεις, διάβαζα μία ανάλυση όπου γινόταν ο επιμερισμός ονομάτων σε κάθε θέση.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν όντως κάποιες θέσεις όπου η εθνική ομάδα μπορεί και να τρομάζει κιόλας. Ειδικά από.
1: Με τις επιλογές στο ρόστερ εννοείς.
0: Με τις επιλογές στο ρόστερ. Mm-hmm. Ειδικά και από παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται στο εξωτερικό κιόλας. Δεν αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή,
1: πολύ.
0: Ο Παυλίδης, ο Δουβίκας, που είναι σε Πορτογαλία, Ιταλία, αντίστοιχα μαζί με τον Τετέι που κάνει πάρα πολύ καλή έναρξη σεζόν, είναι μια φωτιά. Το θέμα συνήθως είναι και πώς θα φτάσει μπάλα σε αυτούς για να μπει στο πλέκτο, αλλά τέλος πάντων δεν το βλέπουμε. Δεν το εξετάζουμε αυτό. Υπάρχουν ορισμένες θέσεις που είμαστε πάρα πολύ καλά, αλλά πάντα υπάρχει και αυτό το ρημάδι, το σύνολο που στο τέλος.
1: Ισχύει. Είναι πως θα δέσει και το γλυκό. Α. Και είναι ευχάριστος και ο πονοκέφαλος για τον προπονητή σε αυτή την περίπτωση. Ακόμα και στη θέση του τερματοφύλακα. Δηλαδή, τώρα τι να επιλέξεις, Βλαχοδήμο ή Τζολάκη, που έχει ξεκινήσει και πολύ δυναμικά στην Premier League.
0: Έλαντε.
1: Αυτά θα μας τα απαντήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Ο οποίος ρωτήθηκε από ό,τι διάβαζα. Και λέει, δεν υπάρχει περίπτωση να σας αποκαλύψω το πώς θα παίξουμε πριν τον αγώνα, μην με ρωτάτε. Άρα εκεί λίγο πριν την έναρξη θα μάθουμε και...
1: Καλή απόρρια όμως αυτή, είσαι ευχάριστη εννοώ.
0: Ναι, και αντιθέτως υπάρχει μόνο μία θέση, στην οποία δεν υπάρχουν, κυριολεκτικά δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Στο εξάρι, το οποίο είναι νευραλγικό αν θες να παίξεις άμυνα.
1: Ναι, γιατί είναι η σύνδεση ας πούμε.
0: Είναι η σύνδεση και υπάρχει μόνο Κουρμπέλης εκεί. Θα δούμε. Μπορεί να θέλει να παίξει με τη Σερβία του Γιόβιτς και του Ζίφκοβιτς, χωρίς τα ονόματα, τα μεγάλα ονόματα της προηγούμενης περίοδου, αλλά σε κάθε περίπτωση με την Σερβία επιθετικά. Οψόμεθα.
1: Να πούμε ότι έμειναν λίγα εισιτήρια αυτά που έχουν διατεθεί για τους Έλληνες φιλάθλους.
0: Στο Βελιγράδι.
1: Στο Βελιγράδι, ναι, για το σημερινό παιχνίδι.
0: Το οποίο είναι 6 ώρες μακριά από τη Θεσσαλονίκη το Βελιγράδι. By the way, για όσους ενδιαφέρεστε, και η ώρα είναι.
1: Προλαβαίνουν 3 και 10.
0: Οριακά. Ξεκινάτε στο επόμενο 20 λεπτό, αν έχετε τα απαραίτητα έγγραφα βεβαίως, και προλαβαίνετε.
1: Ενώ για το επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι στις 27 του μήνα με την Γερμανία έχουν εξαντληθεί αυτά που έχουν διατεθεί πάλι για τους Έλληνες φιλάθλους.
0: Έχουν εξαντληθεί.
1: Έχουν εξαντληθεί, ναι.
0: Για την Ολλανδία.
1: Για την Ολλανδία ακόμα δεν έχει βγει κάτι. Έχει αυτά τα δύο τα πρώτα.
0: Ξέρουμε πού θα παίξουμε με την Ολλανδία.
1: Δεν το έχω πρόχειρο να
0: όχι
1: σου πω.
0: Όχι το εδώ. Ναι. Το εκεί.
1: Όχι, δεν το έχω πρόχειρο να σου το πω. Σίγουρα έχει βγει όμως, δεν γίνεται.
0: Ναι. Δεν ξέρω και αν κάνουν rotation στα γήπεδα οι ξένες ομάδες ή έχουν μια έδρα και είναι αυτή και τελείωσε.
1: Όπως εμείς εδώ πούμε, που τα αλλάζουμε λιγάκι το γήπεδο.
0: Κρήτη, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, ΟΑΚΑ, Πανθεσσαλικό.
1: Με τη Γερμανία
0: τούμπα.
1: Τώρα αυτό θα είναι στο Augsburg, οπότε ίσως και αυτή.
0: Α, μάλιστα, ναι. Ίσως και αυτοί κάνουν κάτι αντίστοιχο. Ναι, γιατί άμα τραβηχτούμε μέχρι την Ολλανδία, τουλάχιστον πάμε στο Άμστερνταμ, μην πάμε στο Ρότερνταμ.
1: Πού σε βολεύει το ταξίδι.
0: Πού θα ήθελα να πάω ταξίδι αυτή τη στιγμή. Δεν ανήκει στον ευρωπαϊκό ενιαίο χώρο. Το
1: εκεί
0: θέλω,
1: που θα ήθελες να πας.
0: Ας πούμε, το
1: για
0: θέλω.
1: Πες.
0: Τι?
1: Για πες.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ναι.
0: Θέλω να πάω κάπου που να είναι καλοκαίρι.
1: Αχα, μάλιστα. Κοίταξε και προς Ισπανία να πας. Έχει λίγο καλοκαίρι ακόμα.
0: Όχι, Ισπανία δεν πάει, έχει πλημμύρες.
1: Εγώ πήγαινε και εσύ στην άκρη, δεν χρειάζεται να πας εκεί που πέφτει όλη η βροχή.
0: Λοιπόν, okay, μου δίνεις αφορμή για να ξεκαθαρίσουμε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό μεταξύ μας.
1: Ναι.
0: Τρέφω ένα υπαρξιακό, μια υπαρξιακή απέχθεια για τον ισπανικό αθλητισμό. Έτσι, να το ξέρεις αυτό πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν τους πάω μία να το πω.
1: Θα είναι η δεύτερη διαφωνία μας.
0: Δεν τους πάω μία. Γιατί όπου τους έχουμε βρει απέναντί μας, ή μας κάνουν τη ζωή δύσκολη, ακόμα και στα φιλικά μας κάνουν τη ζωή δύσκολη, ή αυτά τα τρίποντα από τα 9 μέτρα όταν εσύ πασχίζεις να πετύχεις ένα pick and roll. Δεν μπορώ.
1: Τι να κάνουν αφού το
0: έχουν
1: οι άνθρωποι.
0: Να σταματήσουν να το έχουν.
1: Είχα αυτή την άποψη μέχρι που πήγα και άλλαξα τελείως άποψη.
0: Εγώ θέλω να
1: πω ότι τους αγαπώ.
0: Κάπου. Θέλω να πω κάπου που είναι καλοκαίρι, κάπου Λατινική Αμερική, μια Αργεντινή, μια Βραζιλία, ένα Περού, μια Λίμα,
1: ένα Μαϊάμι. Βρε αδερφέ, να δω και το Γιάννη Αντετοκούνμπο.
0: Ένα Μαϊάμι, ναι, γιατί όχι. Και στην Αμερική, παρόλο που τώρα με τον Τραμπ λίγο έχει απομακρυνθεί αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά τέλος πάντων, ναι, κάπου που είναι καλοκαίρι.
1: Πάντως συνδυάζουν πολύ έτσι και παιχνίδια ποδοσφαιρικά, είτε για σύλλογο είτε για εθνικές ομάδες, με ένα ταξιδάκι, και είναι και καλή επιλογή.
0: Και για να
1: αθλητικός τουρισμός.
0: Ναι, και για να επιστρέψουμε τώρα στην αρχή αυτής της κουβέντας, γιατί παρεκτραπήκαμε λίγο.
1: Λίγο.
0: Το Βελιγράδι είναι πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή περίπτωση για να πας να δεις την εθνική, να καθίσεις και δύο βράδια. Mm-hmm. Είναι και κοντά κιόλας.
1: Και έχει και ωραίες ομάδες και μπασκετικά, αν θες να δεις παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, να δεις εκείνες.
0: Εγώ τουριστικά θέλω να μιλήσω.
1: Και τουριστικά εννοώ ότι είναι πολύ ωραίο ταξίδι πραγματικά και πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη.
0: Και πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη, 5,5-6 ώρες, λαού-λαού. Έτσι δεν χρειάζεται στους δρόμους, γιατί έξω δεν είναι ο ελληνικός αυτοκινητόδρομος. Έξω θα σε γράψουν, ακόμα και αν δεν έχεις κάνει παράβαση. Πιστέψτε με, το έχω πάθει. Και δεν θα μπορέσεις να βρεις το δίκιο σου.
1: Τώρα, για να μην παρεκτραπούμε, ήθελα να ανοίξω και άλλο θέμα που είπες για τις κλήσεις. Διάβαζα σήμερα ότι αρκετοί Δήμοι μένουν με το φέση των κλήσεων από ξένους που δεν τις πληρώνουν και φεύγουν.
0: Ναι.
1: Έρχονται εδώ για διακοπές και φεύγουν.
0: Φυσικά.
1: Αλλά να μην φύγουμε πολύ από το θέμα.
0: Όχι, όχι, θα φύγουμε άμα θέλεις για το θέμα, γιατί εμείς ως εκπομπή, παρόλο που έλειπες εσύ την προηγούμενη εβδομάδα, προτείναμε και λύση σε αυτό το πρόβλημα στους Δημάρχους.
1: Είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι. Είναι μεγάλο πρόβλημα υπαρκτό, αλλά τους προτείναμε και λύση. Δαγκάνες.
1: Ναι. Ήταν ένα διάστημα αυτό, είχε ακουστικά.
0: Άνα, γεια σου, τι έγιναν, κανείς δεν ξέρει.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν τις βλέπω στους δρόμους του κεντρικού Δήμου. Δεν ξέρω τι γίνεται συνολικά στο πολεοδομικό, αλλά άμα δεν θέλεις να σου αφήνει φέση, βάζεις δύο συνεργεία τα οποία να έχουν POS έτσι, μαζί τους, παίρνεις και 15 δαγκάνες, τον κλειδώνεις και του λες: πάρεις αυτό το τηλέφωνο να έρθω, να μου πληρώσεις την κλήση, να σου ανοίξω τη δαγκάνα, να κάνεις τη δουλειά σου.
1: Υπάρχει και ένα άλλο σύστημα, αυτό δεν το γνωρίζω ακριβώς. Ίσως οι φίλοι μας μπορούν να μας πούν, να μας στείλουν κάποιο μήνυμα και στο Viber στο 693-078-228. Υπάρχει και άλλο σύστημα. Φίλος μας, πούμε, στην Ιταλία τον έγραψαν. Με την κλήση φυσικά ήρθε πίσω και έπρεπε και να την πληρώσει. Κάπως μπαίνει μέσα στο λογαριασμό. Δεν ξέρω τι σύστημα είναι αυτό. Που σε ακολουθεί, εν πάση περιπτώσει, δεν γίνεται να μην την πληρώσει και να την γλιτώσει.
0: Έλληνας φίλος ή Ιταλός φίλος.
1: Όχι, ένας φίλος.
0: Έλληνας. Α, ναι, εδώ, εντάξει, ναι. Τους Έλληνες τους βρίσκουμε, ρε παιδί μου. Με τους ξένους έχουμε πρόβλημα.
1: Ναι, θέλω να πω εκεί, αν πας, γυρνάς με την κλήση σου πίσω. Δεν την αφήνεις πίσω.
0: Α, ναι, μάλιστα. Okay. Οι Ιταλοί, εντάξει. Λίγο πιο μπροστά. Τι να κάνουμε. Εδώ οι δήμαρχοι, οι δικοί μας, θέλουν να βρουν τρόπο και έχουν και ιδέες κιόλας, ας πούμε, να εμπλέξουν κάπως τις ασφαλιστικές εταιρείες, κυρίως για τους ξένους βεβαίως, οι οποίοι έρχονται και παίρνουν ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, τα οποία δεν τα δίνουν και πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Τα αφήνουν όπου θέλουν και όπου γουστάρουν και στο τέλος μένει κάποιος, ας πούμε, με την κλήση να αναρωτιέται τι και πώς. Αλλά εγώ σας είπα, το εύκολο για μένα, επειδή το έχω δει να συμβαίνει, το έχω πάθει κιόλας, έτσι, γιατί δεν ήξερα βουλγάρικα. Και δεν μπορούσα να καταλάβω ότι ήταν για κατοίκους η συγκεκριμένη περιοχή. Αλλά είπανε σε 10 λεπτά ότι θα έρθουν. Σε 10 λεπτά ήρθαν, πλήρωσα, μου άνοιξαν τη δαγκάνα και έφυγα κανονικά. Είναι απλό, γιατί όχι και εδώ. Κάνω και με καταληξία. 0-1 Ισμαρό. 0-0 λέω εγώ, ή σε κάθε περίπτωση ισοπαλία. Μακάρι να είναι γουρλίδικια η εκπομπή και να βγει τη κυρία απέναντι και να ξεκινήσουμε με το δεξί.
1: Η σημερινή μέρα πάντως έχει και κάτι από Βελιγράδι. 24 Σεπτεμβρίου, αλλά πριν από 21 χρόνια.
0: Πού πάει το μυαλό σου?
1: Πάει.
0: Πού πάει το μυαλό
1: χρόνια.
0: Σου?
1: Τώρα θα ήθελα να πω.
0: Βοήθα
1: ότι...
0: λίγο.
1: Θα ήθελα να πω ότι δεν πάει, γιατί δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι.
0: Όχι, γιατί το έχεις δει, το έχεις διαβάσει, το έχεις ακούσει εκατοντάδες φορές.
1: Το έχω δει, το έχω ζήσει. Ευτυχώς βέβαια, γιατί ήταν πολύ ωραία στιγμή.
0: Μα, ναι.
1: Αυτή η στιγμή.
0: Στο Βελιγράδι ήτανε.
1: Στο Βελιγράδι, ναι. Το Ευρωμπάσκετ τότε.
0: Στο Βελιγράδι ήτανε, μάλιστα. Το Ευρωμπάσκετ τότε. Και έγινε μια ατάκα η οποία
1: έγραψε,
0: έγινε viral. Τότε υπήρχε η έννοια viral, ας πούμε,
1: ακόμη
0: πριν από 20
1: όχι,
0: χρόνια.
1: Αλλά... ακόμη όχι έτσι όπως το λέμε πλέον σήμερα,
0: ναι.
1: Αλλά έγινε κοινή ατάκα σε όλους πλέον.
0: Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν από τα πρώτα αθλητικά viral.
1: Ναι, φυσικά.
0: Και αν δεν έχετε καταλάβει τι ακριβώς λέμε, ακούστε το για να καταλάβετε όλοι.
2: Το βάζει τη δεύτερη.
3: 64-66.
2: Ζήσεις. 7-6. Ποιος. Βάλ το αγόρι μου.
3: Το βάλε. Μια δευτερόλεπτα.
2: Το βάλε. 3-2 κανένα. Γιοβάισα. Ναι. Όπως τότε.
3: Τέλος.
2: Ναι.
0: Τέλος.
1: Μαγική στιγμή. Περάσαμε στο τελικό με αυτό το παιχνίδι. Μιλάμε για το Γαλλία-Ελλάδα, 67-66. Ελλάδα-Γαλλία, έτσι. Πιο σωστά, εμείς πήραμε την νίκη στα τελευταία δευτερόλεπτα.
0: Και ήταν ένα μάτς το οποίο.
1: Μπροστά στον Τόνι Πάρκερ, ο Διαμαντίδης στο τρίποντο, έτσι μετά από ασίστα του Ζήση. Μαγική στιγμή για την εθνική ομάδα τότε. Και πολύ καλή ομάδα. Τότε ήταν το ξεκίνημα, να το πούμε, το πρώτο μετάλλιο για την εθνική, το χρυσό. Mm-hmm. Κοντά στη Γερμανία, στον τελικό μετά που ακολούθησε.
0: Ήταν και μία από τις πιο επικές ανατροπές που έχει κάνει η εθνική, γιατί έχει κάνει αρκετές τέτοιες κηδείες τα τελευταία.
1: Καρδιοχτύπη,
0: 60-70 δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Έχει γυρίσει αυτό το μάτς από μείον 7 μέσα σε λιγότερο από μισό λεπτό. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν πάρα πολύ λίγος ο χρόνος. Και κάπως έτσι, μια μέρα σαν τη σημερινή που συνηθίζω να λέω εγώ, το μακρινό 2005, όχι και τόσο για πολλούς, γεννήθηκε το Βάλτο, αγόρι μου, και το έβαλε και από εκεί μέχρι σήμερα, από έχουν περάσει.
1: Από το Βασίλη Σκουντή, να το πούμε και αυτό, που έκανε τη μετάδοση του αγώνα.
0: Ο Γιοβάησα δεν έπαιζε, για όσους βιαστείτε.
1: Θυμήθηκε όμως το Γιοβάησα του 1987, πίσω.
0: Ναι, ακόμα πιο viral ατάκα, ας πούμε. Ναι. Τόσο πίσω, σαν σήμερα, το συγκεκριμένο ηχητικό για τους λάτρες της ιστορίας. Η σημερινή μέρα βεβαίως έχει και αυτή μπάσκετ, αλλά έχει μπάσκετ συλλόγων, και έχουμε και Θοδωρή Φελάνη για να μας τα πει αναλυτικά, mm-hmm. για τον οποίο θα χρειαστούμε λίγη μουσική, παρακαλώ, προκειμένου να ξεχαστήκαμε να τον έχουμε στον αέρα.

0: Να δώσουμε στα γρήγορα και το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας, ξεκινώντας στις 7 Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης, την ίδια ώρα Χαποέλ Τελαβίβ Μπάγεν, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Άλγκυρης, 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρί, 9 και μισή Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές, την ίδια ώρα 9 και μισή Μπασκόνια Ολυμπιακός και στις 10 παρατέταρτο Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πρεμιέρα Ευρωλίγα σήμερα, Θοδωρής Φελάνης μαζί μας. Ακούσαμε και το Βάλτο Αγόρι μου νωρίτερα στην επέτειο. Έχουν περάσει πόσα χρόνια, το 2005.
0: 21
1: χρόνια από εκείνη την τη στιγμή. Θοδωρή, τι κάνεις, καλησπέρα, είσαι καλά?
0: Καλησπέρα, Θοδωρή.
2: Καλησπέρα και στους δύο. Είμαι καλά. Καλησπέρα και στους ακροατές.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο με την Ευρωλίγκα. Πρεμιέρα σήμερα. Πώς τις βλέπεις τις ελληνικές ομάδες? Είναι σίγουρα πάρα πολύ έτοιμες, λογίζονται ήδη στα φαβορί, έχουν κάνει πολύ ακριβές προστίκες και οι δύο. Και πάμε για ένα repeat σε περίπτωση ερυθρόλευκης επιτυχίας ή μια επιστροφή σε περίπτωση πράσινης.
2: Δεν είναι εύκολο τα repeat γενικότερα, αλλά να πούμε πρώτα ότι και φέτος αναμένεται να είναι τρομερά ανταγωνιστικό αυτή η λίγα. Είναι η τελευταία φορά με την οποία την βλέπουμε σε αυτή τη μορφή, δηλαδή 20 ομάδες, 38 αγωνιστικές, όλοι παίζουν με όλους, του χρόνου κατά τη διαφορετική. Έχουμε 24 ομάδες. Θα γίνει ένας διαχωρισμός. Δεν ξέρουμε ακόμη ποια κριτήρια, πώς δηλαδή θα χωριστούν οι ομάδες και ποιο θα είναι ακριβώς το σύστημα. Το σίγουρο είναι ότι θα είναι την τελευταία χρόνια που διεξάγεται έτσι. Κοίταξε, εμείς βλέπουμε ότι πραγματικά έχουν μπει πάρα πολλά λεφτά σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Έχουν ξεφύγει τα budget. Και υπάρχουν κάποιες ομάδες τις οποίες και αυτές βεβαίως ακολουθούν, πλην του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Είναι η Χαποέλ Τελαβίβ, η Τούρδη, που βάζει πολλά λεφτά, η Ρεάλ, παραδοσιακά όπως πάντα. Είναι έκπληξη της Άλγκυρης, περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ, μόνο το αγωνιστικό. Περίπου 34-35 εκατομμύρια του Παναθηναϊκού, μόνο οι αμοιβές. Δεν βάζω εφόρια κτλ. Γύρω στα 22-23 εκατομμύρια είναι του Ολυμπιακού, γύρω στα 25 είναι της Ρεάλ. Έχουν ξεφύγει τα νούμερα. Περιμένουμε λοιπόν μια πολύ ανταγωνιστική λίγα και ήδη κάποια πράγματα γίνονται συζητήσεις για τις επόμενες χρονιές. Υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο της επιστροφής ρωσικών ομάδων, όπως είναι η ΦΣΚΑ, η οποία επίσης είναι μια ομάδα που επενδύει, αλλά έχει υπάρξει το θέμα με την Ουκρανία. Όμως λένε ότι μέχρι το Δεκέμβριο θα μεσολαβήσουν κάποιες επόμενες συζητήσεις για το αν υπάρχει δυνατότητα αυτής της επιστροφής. Τώρα, στα δικά μας. Παναθηναϊκός χρονικά να το πάρουμε ένα-ένα, χρονικά δηλαδή σήμερα, την ημέρα, διάβαση της Μαρόπινα από λίγο το πρόγραμμα, Παναθηναϊκός Παρί είναι στις 9 και 4. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει αρκετά θέματα τραυματισμών, δεν θα έχει και σήμερα τον Σλούκα, δεν θα έχει τον Μαν, τον Χες Ντέιβις, ο Φαλ. Τα καλά νέα είναι ότι γυρίζει ο Ρογκαβόπουλος, τον είδαμε σε κάποια πλάνα. Που να κάνει σουτ, δείχνει να είναι έτοιμος. Γύρισε και ο Μωραΐτης. Χθες το βράδυ ήρθε από την χώρα του και την Αμερική και ο Ναν, ο οποίος δεν είναι ακόμη να μπει, έχει θέμα με το γόνατο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έδειξε κάποια καλά στοιχεία στα φιλικά, βέβαια στον Πάτο που ανέφερε αυτό που είπαμε και εμείς, ότι οι αποσύρες είναι πάρα πολλά και αρκετά σημαντικές. Ακούσατε τα ονόματα. Mm-hmm. Απέναντι μια πάρη που δεν έχει αλλάξει και πολύ, έχει κατακτήσει ο Σούπερ Καπ της Γαλλίας. Απέναντι στην Ρωάν, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα απέναντι στην Παρή. Βεβαίως, όπως είπε και ο πρόεδρος, καμιά ομάδα δεν είναι 100% έτοιμη. Είναι Ευρωλίγκα, όλα γίνονται. Απλώς βλέποντας τα ρόστερ και συγκρίνοντας τα ρόστερ των ομάδων. Αλλά εγώ λέω για τα ρόστερ, υπάρχουν όμως σημαντικές αποψίες. Οπότε πρέπει να είναι σοβαρός ο Παναθηναϊκός για να πάρει αυτό που θέλει. Ολυμπιακός. Εκτός έδρας με τα Σκόντια, 9.30, δηλαδή ένα τέταρτο μετά το αυτό. Εκεί ο Μπαρτζόκας πήρε μαζί του τον Μιλουτίνο, αλλά αυτός έχει καινοντήσει, θα δούμε αν θα παίξει. Μετρημένες φέτος και τιμής του Ολυμπιακού, συγκεκριμένες οι προσθήκες που έγιναν. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι γιατί πάντα ο Άσος είναι μια θέση πολύ κομβική, η πηγή του walk-up, δηλαδή κατά πόσο θα επηρεάσει, αν ο Μάκητας θα μπορέσει να ανταποκριθεί στο δρόμο που παίζει και θέλει ο Μπαρτζόκας. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάντως έχουμε δείγμα γραφής στον Ολυμπιακό, τον είδαμε και με την Φενέρ, με την Ρεάλ του Σούπερ Κάπ της EuroLeague. Και ένα ζήτημα έτσι που βάζω στο τραπέζι, γιατί το αναφέρουν και άνθρωποι του Ολυμπιακού, θα καθυστερήσει να γυρίσει ο Ολυμπιακός στο σεφ. Είναι εργοτάξιο αυτό το διάστημα. Γίνονται πολλές εργασίες. Λένε ότι ίσως Φλεβάρι να γυρίσει. Όλο αυτό θα επηρεάσει τον Ολυμπιακό. Δηλαδή θα παίζει.
1: Στη Σανέλ Αρίνα δεν, είναι, δεν έχει δηλώσει έδρα, ναι.
2: Μπράβο, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Θα παίζει εκεί. Έχει ζητήσει πολλά μάτια από την Ευρωλίγκα να τα δώσει το ξεκίνημα εκτός έδρας για να την πορεία να ωφεληθεί όταν διπλώσει το πρόγραμμα να έχει κάποιο πιο πολλά εντός όταν θα είναι η έδρα του. Okay. Και περιμένουμε την ανυπομονησία αυτά τα δύο παιχνίδια. Τώρα, αν θέλουμε να πούμε και κλείνω με αυτό για την Ευρωλίγκα, γιατί μας είπε, είπαμε πριν από λίγο και εσύ το πρόγραμμα. Γιατί πολλοί μου κάνουν ποια είναι τα φαβορή.
0: Ναι.
2: Φαίνεται σε πρώτη φάση Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Φενέρ, Ρεάλ, αν και κάνει πολύ μεγάλη επένδυση στην Ντουμπάι, γιατί τριπλασιάζει τον μπάτζετ. Mm-hmm. Και η Χάπο Τελαβίβ, αυτή η εξάδα δείχνει να, είναι, να έχει έτσι, ένα προβάδισμα στα χαρτιά. Γιατί όλα στο γήπεδο φανούν. Και επειδή πολλοί μιλάμε για τον μπάτζετ, και εγώ πολύ χλιαρό, συγγνώμη, ότι δεν παίζουν τα μπάτζετ ρόλο. Όλες οι ομάδες βάζουν λεφτά, οπότε θα είναι και μετά. Σας ακούω.
0: Όχι, απλά ήθελα να πω, όπως λες και εσύ, έθεσαν όλες οι ομάδες πάρα πολλά λεφτά, που να μην υπήρχε και salary cap, να υπήρχε και ένα όριο. Δεν ξέρω τι θα γινόταν.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Βρίσκουν πάντα τον τρόπο να ενισχύονται, να παρακάμπτουν με διαφόρους τρόπους λογιστικούς τέτοιου είδους δεσμεύσεις. Και το είδαμε να συμβαίνει και φέτος.
1: Λοιπόν, αυτά για τους δύο αιώνιους οι οποίοι κατεβαίνουν στην αρένα της Ευρωλίγκας σήμερα. Τις προηγούμενες μέρες, χθες, αν δεν κάνω λάθος, Θόδωρε, παρακολούθησες και τη Media Day του ΠΑΟΚ. Έτσι, να μας μεταφέρεις και ένα μικρό κλίμα, γιατί θα έχουμε αργότερα και τον Νίκο τον Καραγιώργη για τη σημερινή αντίστοιχη μέρα του μπασκετικού Άρη. Ήταν ανοιχτή προπόνηση, δεν ήταν Media Day, έτσι, για να το διορθώσω, αν δεν κάνω λάθος.
2: Έτσι ακριβώς. Ναι. Είχε γίνει Media Day, είχε γίνει μια εβδομάδα πριν. Mm-hmm. Ανοιχτή προπόνηση για τον κόσμο. Βρέθηκαν αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ, πάνω από 2.000. Στα αγωνιστικά ήταν ευχάριστο ότι ο Τρινκέρι έβαλε στο οικογενειακό διπλό τον Ραϊκουάν Κρέι. Είχε ένα θέμα τραυματισμού. Μετά, γιατί στο μετρό πάω να σας πω για το πρώτο παιχνίδι της ζώνης στην Αθήνα με τον Άνθρωπο για το Super Cup.
0: Ναι, ναι.
2: Θα δούμε αν ο Γκρέι θα προλάβει. Παρόν πέστηκε ο Μητσακίδης, κυροκροτήθηκε από τον κόσμο, αποθεώθηκε, συζήτησε με κάποιους παίκτες, με τον Καλάθι, με τον Όσμαν, τον είδαμε να... Τον Όσμαν μάλιστα τον περικυκλώσαν με φύλλα στη έξω το γήπεδο στο πάρκινγκ και έκανε πολύ ώρα να καταφέρει να πήγει. Έγινε μια συνάντηση στα γραφεία, γιατί το επόμενο διάστημα μέσα από τον Βρίο θα δούμε, θα έχουμε μάλλον τις ανακοινώσεις για τα αποκαλυπτήρια καλύτερα για το νέο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Θα δούμε αν θα έχουμε κι άλλες αποκαλύψεις. Ανοίγω παρένθεση, πλέον δεν είναι φιλολογική κουβέντα το ότι ο Μητσακίδης και ο ΠΑΟΚ θέλει να δημιουργήσει νέο χώρο, νέο γήπεδο και παραδείγματο. Mm-hmm. Γιατί φαίνεται ότι τελικά κάποια πράγματα συζητούνται στις αποκλειστικές πόρτες και είναι αρκετά σοβαρό.
1: Για νέο γήπεδο, έτσι. Ναι, ναι. Για νέο γήπεδο, όχι για προπονητήριο. Για νέο γήπεδο.
2: Για νέο γήπεδο, παιδιά. Ναι. Για νέο γήπεδο. Έτσι, μ' ακούτε και εμένα λίγο διστακτικό στο να το τονίσω, γιατί πώς να πιστέψεις ότι θα γίνει μια τόσο μεγάλη επένδυση, αλλά οι πληροφορίες μας αναφέρουν από την ΕΠΑΟΚ ότι συζητώνται και συγκεκριμένοι χώροι ανατολικά της Θεσσαλονίκης ζητούνται κάποιες μελέτες για το πώς μπορεί να είναι γενικότερα βιώσιμη μια τέτοια μεγάλη επένδυση και είναι στις προθέσεις του κυρίου Μητσακίδη το επόμενο διάστημα να προχωρήσει αν βρεθεί προσεχώς και ο χώρος. Έχουν βρεθεί κάποιοι χώροι, απλώς δεν θέλω να πω ότι δεν έχει κλείσει κάποιο...
1: Ναι. Καλά, όλοι...
2: Αγορά, οικοπαίδου.
1: Ναι, όλοι λίγο πολύ έχουν ακούσει για κάποιο χώρο που προορίζεται. Μπράβο. Για το νέο κλειστό. Απλά είμαστε στο επίπεδο των φημών. Ακόμα και εγώ που δεν ασχολούμαι, ναι, ξέρω, ας πούμε, μου δείχνουν οικόπεδα να αυτό το αγόρασε, το άλλο αγόρασε. Δηλαδή, αν κάνουμε μια βόλτα ανατολικά με 3-4 φίλους μου, έχει αγοράσει 17 διαφορετικά οικόπεδα.
0: Απλά το δείχνει ότι έγινε το προπονητήριο τόσο γρήγορα. Δημιουργεί μια αισιοδοξία για νέο γήπεδο.
1: Λοιπόν, αυτά Θόδωρε.
2: Αυτά, έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να σας πει ο Νίκος Καραγιώργης, γιατί είναι και στο Αλεξάνδριο διάφορα.
1: Σε καμιά ώρα.
2: Υπάρχει μια ανακοίνωση, ναι, από την ΚΑΕΡΑ ΚΛΙΣ, έναν ακόμη παίκτη έχει προσθέσει στο ρόστερ, αναφέρομαι στο Βασίλη Μουράτο, ο οποίος ήταν ελεύθερος, θα έπαιξε στο Περιστέρι, ο Λούκης θα έχει οπότε έναν ακόμη παίκτη στην περιφέρεια. γενικότερα είναι μια έντονη μέρα. Ειδησιογραφικά για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης αλλά και της Αθήνας στον μπάσκετ.
1: Ωραία. Έχω την αίσθηση ότι δεν ξέρω αν είσαι στις επάλξεις και διαθέσιμος αύριο με πρώτο σχόλιο για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό στις δικές τους πρεμιέρες. Ευχαριστούμε θερμά.
0: Ευχαριστούμε, Θοδωρή.
1: Θοδωρέ, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ελληνικοί πάτριοτες στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν βαλιστικό πύραυλο από την Ιεμένη. Στην Ουάσιγκτον σήμερα αναμένεται η βαρυσήμαντη συνάντηση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Νέο ρεκόρ σημειώνουν οι τιμές του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνοντας στα 2,23 ευρώ ανά λίτρο. Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Όχι σε δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, είναι ώρα για οριστική επανένωση, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός στη Βρετανική εφημερίδα Guardian. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα το Thessaly Eurospass 2026. Κλειστή από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί αύριο τα ξημερώματα η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 4 η ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Λοιπόν, μέρος δεύτερο της εκπομπής. Εδώ είμαστε με την Σμαρό, αφού βγάλαμε την πρεμιέρα του μπάσκετ από την εξίσωση. Η εκπομπή συνεχίζει πάρα πολύ δυναμικά στο να σας δίνει λύσεις, εκτός βεβαίως από το μάτς της Εθνικής, σε περίπτωση που δεν μπορείτε χωρίς ποδόσφαιρο. Είχαμε τις προηγούμενες μέρες αναφορά στα γήπεδα της Super League 2. Αν παρόλα αυτά εξακολουθείτε να μην είστε καλυμμένοι και θέλετε όχι να δείτε εκεί μπάλα, πάρα πολύ σύντομα, έτσι στο ξεκίνημα, γιατί δεν τον έχουμε καλέσει γι' αυτό, θα σας ενημερώσουμε ότι υπάρχει και ποδόσφαιρο σάλας στη χώρα μας. Αν δεν το ξέρατε, ναι. Και όχι μόνο υπάρχει ποδόσφαιρο σάλας, υπάρχει και ντέρμπι, το οποίο είναι εδώ τώρα στα κοντά. Mm-hmm. Και ποιον είναι ο άνθρωπός μας για τα ντέρμπι?
1: Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής.
0: Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής. Γεια σου, Θόδωρε, τι κάνεις? Και στο ποδόσφαιρο σάλας, βρε αδελφέ.
2: Δεν θα μπορούσα να φύγω στη σύνταξη χωρίς να έχω μεταδώσει και ποδόσφαιρο σάλα.
0: Τουλάχιστον δύο φορές, έτσι. Αυτό που έλειπε από το Παλμαρέ.
2: Από το Παλμαρέ, από τη συλλογή κλπ. Όπως θέλεις, πες το.
0: Ωραία. Δώσε μας λοιπόν τα απαιτούμενα στοιχεία. Για πες μας. Πού θα σε.
2: Αναγκάστηκα κι εγώ να τα ψάξω να τα βρω, πράγματι. Βέβαια, υπάρχει το ποδόσφαιρο σάλας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να σκεφτείτε μάλλον ότι μια ομάδα Αθήνα 90 έχει 15 τίτλους. Το πρωτάθλημα της σάλας ξεκίνησε το 1998 στην Ελλάδα. Αλλά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα δεν το είχαμε. Έτσι. Εμείς οι Βορειοελλαδίτες δεν πολύ ασχολούμαστε με τις σάλας, προτιμούμε το άλλο, στο κρύο και στη βροχή και στο χιόνι.
0: Ναι, φυσικά. Είμαστε περίεργοι. Για να μην χρησιμοποιήσω κάποια άλλη λέξη. Τώρα, ναι.
2: Στην Αθήνα, έτσι, στην Νότια Ελλάδα κλπ. Είναι λίγο πιο. Κρυώνουν λίγο παραπάνω.

0: στα χαρτιά. Γιατί η ΑΕΚ που ιδρύθηκε το 2008 έχει σαφέστατα 15 χρόνια εμπειρίας μεγαλύτερης από τον ΠΑΟΚ. Έχει ήδη 4 τίτλους, ο τελευταίος ήταν το 2025, πέρσι δηλαδή. Έχει 2 κύπελα, έχει 5 Super Cup, πέρσι ήταν στους 16 του Champions League. Άρα δεν ξέρω, εκτιμώ ότι μπορεί να μην είναι και ντέρμπι αυτό με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή μπορεί να είναι ντέρμπι μόνο στα ονόματα.
1: Ναι, εντάξει, εννοείται. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα πάρα πολύ καλό και δυνατό τεστ για μια ομάδα που τώρα ξεκινάει.
0: Ακριβώς. Τώρα, βέβαια έχει διαφορετικούς κανονισμούς για όσους δεν το έχουν δει. Συνολικά το πρωτάθλημα, το οποίο λέγεται Futsal Super League, έχει 12 ομάδες. Προσοχή πώς θα το λέτε. 2026-27, έτσι λέγεται, Futsal Super League 2026-27, με 12 ομάδες. Την δεύτερη αγωνιστική είναι αυτή. Ο ΠΑΟΚ νίκησε το Μινόταυρο και η ΑΕΚ ιτήθηκε στον Πύργο. Έτσι, δηλαδή ο ΠΑΟΚ έκανε νίκη και η ΑΕΚ έκανε ήττα. Τώρα θα παίξουν μεταξύ τους. Με βάση αυτό το ότι ο ΠΑΟΚ έκανε νίκη και η ΑΕΚ ήττα, μπορεί και να είναι ντέρμπι. Για να δούμε πώς θα πάει. Είναι 20 λεπτά ο καθαρός χρόνος για σε κάθε ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Οι αλλαγές γίνονται όπως και στο handball ανά πάσα στιγμή.
1: Πόσα, 3-4 ημίχρονα θα παίξουν, 5? Πόσα
0: 2.
1: Α, 2. Ναι. Ναι. 2, 20 λεπτά δηλαδή. Μπαμ, μπαμ, τελειώνει. Μια ωρίτσα.
0: Σταματάει όμως όταν γίνονται φάουλ, με πλάγιες εκτελέσεις με τα πόδια. Υπάρχει αποβολή παίκτη δίλεπτη όπως γίνεται και στο handball. Ταιριάζει δηλαδή, ας πούμε έτσι, επειδή είναι σάλας με το handball, θα γίνει άλλωστε και εκεί που στο σπίτι του handball θα γίνει ο αγώνας εδώ στην Θεσσαλονίκη, δηλαδή στη Μίκρα. Οπότε εκεί θα τοποθετηθούν οι εστίες και θα διαμορφωθεί το γηπεδάκι. Ταιριάζει δηλαδή με τα του handball. Τώρα βέβαια τα φάουλ γίνονται χωρίς τείχος και οι παίκτες που παίζουν είναι 5, έτσι, από κάθε ομάδα.
1: Και ο τερματοφύλακας 6 ή 5 με τον τερματοφύλακα?
0: 5 με τον τερματοφύλακα.
1: Ο οποίος μπορεί να πιάσει την μπάλα κανονικά με τα χέρια, δεν έχει καμιά περίεργη.
0: Όχι,
1: περίεργο κανόνα.
0: Μπορεί να την πιάσει, βεβαίως.
1: Σε μικρή περιοχή, αλλά μπορεί.
0: Εννοείται, εννοείται. Αυτοί είναι οι βασικοί κανόνες.
1: Τώρα, βεβαίως, ο τερματοφύλακας πώς θα πάρει φόρα και θα πέσει σε. σε ναι. Παρκέ και όχι σε χορτάρι, είναι ένα θέμα.
0: Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει. Εγώ...
1: μικρή αιστεία.
0: Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει. Εγώ, επειδή στα κανάλια αυτά της Κοσμοτέ και της Νόβα και λοιπά, τα συνδρομητικά, κάποιες φορές έχει πέσει το μάτι μου σε ποδόσφαιρο σάλας. Έχω μείνει, έχω καθίσει και έχω δει παιχνίδια του εξωτερικού, τα οποία πραγματικά είναι και εντυπωσιακά. Έτσι, βραζιλικά, τη Βραζιλία, κάτι αυτά. Και άλλωστε οι Βραζιλιάνοι έχουν την τιμητική τους. Ο ΠΑΟΚ έχει τον Ερνάν Νάβας, το Βραζιλιάνο.
1: Πα, μεγάλη μεταγραφή.
0: Έχει τον Ιταλό, θα τον ξέρεις εσύ, τον Αλέσιο Τροβάτο.
1: Τροβάτο ναι. Είναι το βρήκα.
2: Το βρήκα
1: από
2: ναι.
1: Το τροβάρε βγαίνει. Το βρήκαμε και λεπούρι, εντάξει.
0: Ναι. Η ΑΕΚ έχει 4 Βραζιλιάνους. Το Λουίς Νενέ, το Φαμπρίτσιο Αλμέιδα Λίμα, τον Φελίπε Κώστα Σάντος Φελιπίνο.
1: Είδες τι διάβασμα έχει κάνει για τη μετάδοση.
2: Ναι, βγαίνει. Ναι.
1: Φελιπίνο και ο τρίτος. Ναι, ναι.
0: Όχι, τρεις είναι, δεν είναι τέσσερις.
1: Το Νενέ πρέπει να τον προσέχουμε.
0: Το Νενέ μου έκανε
1: τίποτα. Εννοείται. Ναι.
2: Έχει κοινό όμως το ποδόσφαιρο σάλας.
1: Στην Ευρώπη είμαι σίγουρος.
2: Και εδώ. Ναι, και εδώ.
0: Έχω δει παιχνίδια ακριβώς με το γήπεδο γεμάτο. Όχι απλώς γεμάτο, μιλάμε για χιλιάδες κόσμου που το βλέπουν. Αλλά τώρα στην Ελλάδα δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα για να σας πω. Φαντάζομαι ότι όταν μιλάμε για ντέρμπι, ας πούμε, οι φίλοι του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ ή των μεγάλων ομάδων πηγαίνουν σε όλα τα παιχνίδια.
1: Πότε, Φόδωρε, πότε?
0: Αυτό είναι τη Δευτέρα, στις 9 η ώρα το βράδυ, στο κλειστό εκεί στη γυμναστήριο της Μίκρας, στο σπίτι του handball.
1: Με τηλεοπτική μετάδοση από R2 Sports και για να μην το πεις εσύ, με
0: και θα
1: μετάδοση...
0: Είμαστε μαζί με τον Γιάννη το Βοητσίδη, οι δυο μας,
1: Παντελής,
0: για
1: Βοητσίδης,
0: να μεταδώσουμε το παιχνίδι, ακριβώς.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε 2 λεπτά, επειδή δεν ξεχνάμε. Γιατί μπορεί τώρα έστω και λίγο αργά, για να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη που δεν μου αρέσει, να εμπλέκεσαι σε νέα αθλήματα και να ανοίγουν, να διευρύνονται ακόμα περισσότερο οι ορίζοντές σου.
0: Σωστά.
1: Στο ποδόσφαιρο σάλας. Ωστόσο, ο ορίζοντας είναι πλήρως διευρυμένος σε άλλου είδους αθλήματα, όπως παραδείγματος χάρη το τένις.
0: Ναι.
1: Και επειδή εδώ η συναδέλφισσα δεν μπορεί, χωρίς την καθημερινή δόση από ενημέρωση τένις, προσπάθησα να μπω λίγο στα παπούτσια σου, δεν τα κατάφερα τις προηγούμενες μέρες. Πες, σε παρακαλώ, πώς θα πηγαίνει η Μαρία Σάκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, πού βρισκόμαστε και τι θα πρέπει να προσέχουμε.
0: Ναι, σήμερα παίζει η Μαρία, τι ώρα θα μου πει, ξέρετε?
2: Όχι.
0: Όχι, σας έπιασα αδιάβαστο. 5 η ώρα.
1: Α, τώρα στα κοντά.
0: Ναι, ναι, με την Άοχη Μπίνο, νούμερο 190 του κόσμου.
2: Καλύτερο.

0: όνομα, γιατί η προηγούμενη αντίπαλος ήταν λιγάκι δύσκολη.
1: Η Λίντα Φρουχβίρτοβα. Φρουχβίρτοβα. Φρουχβίρτοβα.
0: Ναι, και αυτή όνομα.
2: Που
0: δηλαδή...
2: να μην το ξέρεις κιόλας, που να μην είχες ασχοληθεί ναι, με το τένις.
1: Την οποία κέρδισε με 2-0, 6-4 και 6-1, είναι στους 16 στο Singapore Open. Mm-hmm. Δηλαδή στη Σιγκαπούρη είναι. Και έχει παίξει και 2 φορές, να σας πω, με την Χιμπίνο στο Αυστραλιανό Open, στους πρώτους γύρους, και την έχει κερδίσει και τις 2 φορές.
2: Α, οκ, okay, αυτό είναι καλή. Η προϊστορία είναι υπέρ μας δηλαδή.
1: Είναι
2: σαν να
1: υπέρ,
2: λέμε, ναι,
1: ακριβώς. Και τις 2 φορές νομίζω ότι... θεωρητικά η Μαρία Σάκκαρη δεν θα έχει πρόβλημα να περάσει στις 8 με αντίπαλο αυτή την Ναό Χιμπίνο, αλλά βέβαια στο τένις ποτέ μιλες ποτέ, δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Δείχνει ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο, σε καλό momentum, είναι ψηλότερα στο ranking του παγκόσμιου τένις από τον Στέφανο Τσιτσιπά η Μαρία Σάκκαρη. Mm-hmm. Και επειδή ακριβώς και οι δύο πρωταθλητές μας στο τένις, δηλαδή και η Μαρία και ο Τσιτσιπάς και ο Στέφανος, δεν από εδώ και πέρα, δηλαδή από αυτό το χρονικό σημείο και μέχρι το τέλος του χρόνου που τελειώνει η σεζόν, στην περσινή χρονιά δεν αγωνίστηκαν, δεν είχαν αγώνες. Mm-hmm. Κάτι που σημαίνει δηλαδή ότι από εδώ και πέρα όσους βαθμούς παίρνουν, και παίρνουν βαθμούς όταν κερδίζουν στα τουρνουά, προστίθενται, δεν αφαιρούνται. Γιατί το σύστημα στο τένις είναι σε ένα τουρνουά όσους βαθμούς παίρνεις, στην επόμενη χρονιά, στο ίδιο τουρνουά, πρέπει να πας να ξανακάνεις την ίδια πορεία για να κρατήσεις τους βαθμούς. Εάν δεν το κάνεις αυτό, αυτούς τους βαθμούς τους χάνεις. Αν δηλαδή η Μαρία Σάκκαρη, για παράδειγμα, στη Σιγκαπούρη, σε αυτό το τουρνουά της Σιγκαπούρης, πάρει 250 βαθμούς φέτος, του χρόνου, αν δεν πάει και να φτάσει μέχρι αυτό το σημείο να τους πάρει, την επόμενη χρονιά, αυτόματα οι βαθμοί αυτοί αφαιρούνται από τους βαθμούς που έχει στο παγκόσμιο ranking. Και αν έχει 1500 βαθμούς, θα γίνουν αυτόματα 1250 και έτσι χάνονται οι θέσεις ή κερδίζονται οι θέσεις και ανεβαίνεις ψηλότερα.
2: Ναι, άρα πρέπει και να παίζεις αφενός και να κρατιέσαι σε πολύ ψηλό επίπεδο με ναι, πολύ καλή άρα, αναλογία λοιπόν, νικών ητών και πάει λέγοντας.
1: Και ο Στέφανος από εδώ και πέρα, όσους αγώνες κερδίσουν, οι βαθμοί που θα πάρουν μόνο προστίθονται, δεν έχουν να χάσουν βαθμούς. Τους χάσανε πέρσι, γι' αυτό και πέσανε πολύ από τη δεκάδα, ας πούμε, και φτάσανε και στο νούμερο 50 και στο νούμερο 80. Της παγκόσμιας κατάταξης. Τώρα όμως είναι, η Μαρία είναι ήδη στο νούμερο 30 και ανεβαίνει, και ο Στέφανος είναι στο 40 και ανεβαίνει, άρα λοιπόν πιστεύω ότι μέχρι τέλος της χρονιάς μπορεί να φτάσουν και μέσα στην πρώτη 20 αν κάνουν κάποιες νίκες στα τουρνουά που απομένουν.
2: Αρκεί να μην βρεθεί απέναντί μας η Φρουχβίρτοβα.
0: Έπρεπε και εγώ να το πω.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Θέλουμε αυτά, κάτι. Λοιπόν.
0: Όχι.
2: Θόδωρε, καλή μετάδοση τη Δευτέρα, 9 η ώρα το βράδυ. Θα βάλουμε R2 Sports με σένα και το Γιάννη Βοητσίδη να δούμε όλη φούτσαλ. Το είπα σωστά.
1: Σας ευχαριστώ, βεβαίως.
2: Έγινε.
1: Βεβαίως.
2: Και θα τα πούμε και αύριο ενδεχομένως. Και καλή γιατί συνέχεια. Όχι, και μια υπενθύμηση τη Δευτέρα. Γεια χαρά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Έχουμε αφήσει και έναν αγώνα από χτες στη μέση. Πέρασαν αρκετές ώρες από τότε. Ο ΠΑΟΚ έχασε χτες από την Σπάρτα Κνιγιάβα στο γήπεδο του Μακεδονικού με 2-3.
1: Το γυρίσαμε παραλίγο.
0: Ναι. Και 2-3. Φωνάζουν και από τον ΠΑΟΚ για το τελευταίο γκολ που έβαλε η αντίπαλη ομάδα, η ομάδα από την Σλοβακία. Καθώς υποστηρίζουν ότι ίσως να ήταν και σε θέση offside. Αλλά αυτό όμως δίνει ελπίδες και για τη συνέχεια, γιατί έχουμε και δεύτερο παιχνίδι, έτσι, προγραμματισμένο για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 7. Είναι ο αγώνας για τη φάση των 32 του UEFA Women's Europa Cup.

0: Λοιπόν, είπε ο Θόδωρος Φελάνης στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι στην Ευρωλίγκα τα repeat είναι πολύ δύσκολα και αυτή η ΑΤΑΚΑ ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά μας για να ζητήσουμε κι εμείς προβλέψεις, έτσι, από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προβλέψει και έχει πέσει μέσα, τουλάχιστον στις προσωπικές μας κουβέντες που κάνουμε, πάντα στο χώρο του αθλητισμού, παρόλο που δεν ανήκει επαγγελματικά είτε δημοσιογραφικά σε αυτόν. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ακούτε στο σήμα, ο προπονητής της Μαρός και ο δικός μου, αυτός που ενημερώνει για τις αλλαγές και παίρνει τις τελικές αποφάσεις, ο άνθρωπος που έβαλε την υπογραφή του και ήρθε η Μαρός στην εκπομπή, ο καλός συνάδελφος και φίλος, ο Θανάσης Βικόπουλος. Καλησπέρα σας, κύριε μου, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα.
2: Πολύ καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα. Να και μια φορά λοιπόν που στην εκπομπή σας δεν θα ακούγομαι να μιλάω στα ιταλικά.
0: Ή στα σέρβικα λίγο, γιατί κάποιοι τον μπερδεύουν. Λέει ότι έχουμε και σέρβο
2: κάποιοι
0: προπονητή.
2: Τον μπερδεύουν ακόμα, πραγματικά. Ναι. Πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι.
0: Λοιπόν, θα ήθελα σε παρακαλώ να είσαι σύντομος, γιατί θα το κρατήσω αυτό που θα μου απαντήσεις τώρα σε μερικά δευτερόλεπτα για να το παίξουμε 6-7 μήνες αργότερα.
2: Ναι.
0: Πες μου σε παρακαλώ, ποιος βλέπεις για κατάκτηση Ευρωλίγκας?
2: Τον Ολυμπιακό.
1: Α, μάλιστα. Κατευθείαν. Repeat.
0: Repeat, ξεκάθαρο δηλαδή, έτσι.
2: Και έχει πάρα πολλά χρόνια να γίνει επανάληψη, η αλήθεια είναι, στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας και έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για φέτος να είναι Ολυμπιακός αυτός ο οποίος θα το πετύχει.
0: Να ξέρεις ότι θα κληθείς βεβαίως όχι μόνο σε περίπτωση επιτυχίας, σε περίπτωση και αποτυχίας κιόλας, να εξετάσουμε μαζί τι πήγε λάθος και δεν βγήκε σωστή αυτή η πρόβλεψη. Όταν έτοιμος με το καλό
2: να αναλάβω, έτοιμος να αναλάβω την ευθύνη, αγαπημένη συνάδελφε, αλλά όπως είπες και εσύ, Δημήτρη, στην πολύ ωραία και σε ευχαριστώ εισαγωγή που έκανες, είμαι έτοιμος να αναλάβω την ευθύνη και το τονίζω, σαφώς δεν είναι σε καμιά περίπτωση εύκολη επανάληψη ενός τέτοιου τίτλου, με δεδομένο το ότι και οι άλλες οι ομάδες είναι ομάδες οι οποίες είναι πραγματικά εισάξεις, αν μη τι άλλο είναι διεκδικητές. Είναι το γεγονός πως όλοι γνωρίζουμε και το επαναλαμβάνουν κάθε αγωνιστική οι προπονητές στην Ευρωλίγκα, πως αυτό το χιλιοεπομένο αλλά τόσο αληθινό, δεν υπάρχουν εύκολα και δύσκολα παιχνίδια.
0: Mm-hmm.
2: Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ομάδες οι οποίες κουβαλάνε αυτό το κλειδί που έχει να κάνει με το ότι έχω ένα συμπαγή κορμό ο οποίος έρχεται από πολύ μακριά και ξέρει πλέον πάρα πολύ καλά πώς να συμπεριφερθεί και στα εύκολα και στα δύσκολα. Και βέβαια υπάρχει και μια πάρα πολύ μεγάλη μορφή της προπονητικής. Έτσι, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κατέκτησε πριν χρόνια και πάλι με τον Ολυμπιακό, οι περισσότεροι γνωρίζουν την Ευρωλίγκα, είναι ο άνθρωπος ο οποίος θαυμάζεται από τους συναδέλφους του όσο λίγοι θαυμάστηκαν στον χώρο του μπάσκετ. Δεν πέρασε πολύ καιρός που το χρησιμοποίησε εντός εισαγωγικών αυτό ως παράδειγμα ο ίδιος ο μεγάλος αντίπαλος φέτος, ο Μπράντοβιτς, στα σεμινάρια προπονητικής του καλοκαιριού, λέγοντας πόσο έτοιμος και στρωμένος είναι ο Ολυμπιακός, γιατί όχι λοιπόν μια επανάληψη. Και φαντάζομαι ότι θα το χαρούμε όλοι μας.
0: Ωραία. Ομάδα. Final Four στο Ντουμπάι.
1: Ναι, όχι στο Αμπουντάμπι.
0: Στο Αμπουντάμπι. Στο Αμπουντάμπι. Για Final Four, ποιες άλλες τρεις ομάδες βλέπεις να πλησιώνουν σε ερυθρόλευκους?
2: Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι μία από αυτές. Η Ρεάλ Μαδρίτης επίσης θα είναι μία από τις τέσσερις ομάδες. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ο παράγοντας Χ, τον οποίον πάντοτε μ' αρέσει χαριτολογώντας, αλλά και μιλώντας και σοβαρά να τον αφήνω ελεύθερο, γιατί δημιουργούνται κάποιες ωραίες προσδοκίες. Το μπάσκετ είναι ο θεσμός, κακά τα ψέματα, και οι δύο παρακολουθείτε χρόνια και ξέρετε ότι τα Final Four μέχρι μια κάποια περίοδο 4-5 χρόνια πριν ήταν και οι θεσμοί των εκπλήξεων, έτσι. Mm-hmm. Αυτός που ερχόταν από τον πουθενά ήταν αυτός που στο τέλος σήκωνε το κύπελο. Τα τελευταία 5-6 χρόνια έχουμε πλέον Ευρωλίγκα φαβορή. Κακά τα ψέματα.
1: Μην ξεχνάμε ότι και ο Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος, τώρα που κατέκτησε την Ευρωλίγκα στο τέλος της σεζόν, ήταν και η πρώτη ομάδα που τερμάτισε πρώτη και κατέκτησε και το Final Four. Συνήθως ο πρώτος δεν το έπαιρνε.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Πραγματικά, όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν ποτέ ο πρώτος.
0: Μάλιστα. Θανάση, ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστώ.
2: Καλό απόγευμα. Δεν
0: επεκτείνω την μπασκετοκουβέντα, γιατί θέλω να είμαστε σε εγρήγορση μια άλλη φορά να μιλήσουμε για τους εδώ της Θεσσαλονίκης, για τους οποίους έχεις άποψη.
2: Καλή αρχή να έχουν απόψη οι ομάδες μας οι οποίες συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα.
0: Και τα υπόλοιπα θα τα δούμε.
2: Και όπως πολύ σωστά λες, Δημήτρη μου, καλή μπασκετική χρονιά και για τις υπόλοιπες ομάδες και εδώ της Θεσσαλονίκης, αλλά και του Λακανοπεδίου. Γενικότερα τη χώρα, τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
0: Θανάσης Βικόπουλος, φίλες και φίλοι, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για τη χαρά.

0: Αθλητισμός και πολιτισμός πάει χέρι-χέρι εδώ στην εκπομπή.
1: Oh. Για
0: γιατί
1: πες.
0: Όχι, περίμενε. Τι θα έχει τώρα καινούριο στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Χαλκιών στην πλατεία Δικαστηρίων?
1: Άγαλμα.
0: Άγαλμα θα έχει, έτσι.
1: Το πέτυχα.
0: Το πέτυχες, ναι. Θα είναι το άγαλμα του Ιωάννη Καποδίστρια. Τα αποκαλυπτήρια θα γίνουν την Κυριακή στις 11 το πρωί του πρώτου κυβερνητή έτσι, της Ελλάδας. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Κερκυριακή Ένωση Θεσσαλονίκης. Και θα είναι κάτι καινούργιο έτσι, στην πόλη, το νέο απόκτημα. Γιατί δεν σε βλέπω έτσι χαρούμενο, ενθουσιασμένο?
1: Ναι, δεν είμαι ενθουσιασμένος, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Όχι ότι έχω κάτι με τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας. Απλά θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη έχει αρκετά αγάλματα και αν θα έπρεπε να γίνει μια προσπάθεια, θα ήταν η προσπάθεια κάποια από αυτά, με τον απαιτούμενο σεβασμό βεβαίως και ανταποδοτικότητα, θα έλεγα, να αφαιρεθούν, όχι να προσθέτουμε και άλλα. Εντάξει, δηλαδή χάθηκε η δυνατότητα, η λύση να μετονομάσουμε μια κεντρική οδική αρτηρία σε οδός Ιωάννη Καποδίστρια. Πρέπει να του κάνουμε άγαλμα? Δεν αντιλέγω ότι πρόκειται για μια εμβληματική μορφή της ελληνικής ιστορίας. Mm-hmm. Προφανώς, προφανέστατα, εντάξει, δεν αντιλέγω σε αυτό. Ίσως του αξίζει κιόλας να γίνεται και
0: να κάνει μια μικρή παρένθεση. Όταν ήταν και λίγο αμφιλεγόμενη η προσωπικότητά του, εντός εισαγωγών τη θυμηθήκαμε, δεν τον έχουμε ξεχάσει ποτέ σαν προσωπικότητα, αλλά μετά την ταινία του Γιάννη Σμαραγδί, ακούστηκαν και διάφορα συζητήσεις.
1: Σύμφωνοι,
0: και
1: έγινε viral, να το πούμε λίγο με ορολογία 2026.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά εγώ θεωρώ ότι γενικά η πόλη θα πρέπει να αρχίσει λίγο να αφαιρεί με τον απαιτούμενο σεβασμό κάποια από τα αγάλματα τα οποία έχει βάλει, γιατί χάνεται το μέτρο. Mm-hmm. Δηλαδή για να σου στήσουν ένα άγαλμα, θα πρέπει να είσαι ο Μεγαλέξανδρος, για να φάρω ένα παράδειγμα πάλι από την ειδησιογραφία.
0: Εμένα πάλι μου αρέσει, αλλά ξέρεις τι θα ήθελα μαζί με το άγαλμα? Να έχει και ένα χώρο πρασίνου. Που λείπει έτσι από τη Θεσσαλονίκη. Μικρή χώρη πρασίνου και μεγάλη, γιατί όχι. Ναι. Λείπουν πάρα πολύ.
1: Δηλαδή, ας πούμε, στην Αγία Σοφία, εκεί ακριβώς πάνω από το μετρό, που έχει 12 πορτομές.
0: Ναι.
1: Είναι, αν δεν κάνω λάθος, 12 μακεδονομάχων.
0: Ναι.
1: Αν έπρεπε να μπουν ή όχι, δεν θέλω να πάρω εγώ θέση σε αυτό το κομμάτι, αλλά έχουν μπει σε ένα σημείο όπου ουσιαστικά τα πιτσιρίκια τους χρησιμοποιούν για δοκάρια. Δηλαδή, αυτό αρέσει?
0: Έχω ένσταση.
1: Τα πιτσιρίκια χρησιμοποιούν τις πρωτομές και τις μαρμάρινες στήλες για δοκάρια να παίζουν μπάλα.
0: Έχω ένσταση εγώ όμως. Θα
1: στο
0: χαλάσω.
1: Να μου το χαλάσει.
0: Να μην τα χρησιμοποιούν για δοκάρια, να τους μάθουν ότι δεν είναι δοκάρια οι πρωτομές.
1: Στην πλατεία τους, δηλαδή στον δικό τους ελεύθερο χώρο, εκεί που πάνε να παίξουν ποδόσφαιρο, θα τους βάλουμε και άλλους κανόνες.
0: Γι' αυτό λέω ότι τα γάλματα θα έπρεπε να είναι ένα σημείο αναφοράς, γύρω από το οποίο να έχεις κάτι για τα παιδιά, ακριβώς, να έχεις πράσινο.
1: Τα σημεία αναφοράς μετρημένα.
0: Το ξέρω, γι' αυτό το λέω.
1: Όχι δεκάδες.
0: Κοντά στα γάλματα να χτίσουμε και το χώρο καλύτερα για να φιλοξενούν τα παιδιά, ανθρώπους που θέλουν να κάτσουν στα παγκάκια. Ηλικιωμένους κάθε ηλικίας.
1: Εμένα δεν με πειράζει που τα παιδιά με τα σκέιτ πηγαίνουν και κάνουν σκέιτ στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όχι προφανώς πάνω γιατί δεν μπορούν, αλλά εκεί στο χώρο που είναι η μαρμάρινη.
0: Ναι, το πλακόστρωτο.
1: Το μαρμάρινο πλακόστρωτο, γιατί εκεί τους βολεύει. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτή η εικόνα και δεν θεωρώ ότι δεν σέβονται το άγαλμα. Αλλά υπάρχουν μερικές περιπτώσεις που ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα αποσυμφορήσουμε λίγο την πόλη από τέτοιου είδους διαδικασίες. Επαναλαμβάνω, για να μην παρεξηγηθώ, με τον απαιτούμενο σεβασμό. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα, οδός, λεωφόρος, Ιωάννη Καποδίστρια. Κανένα πρόβλημα. Γιατί άγαλμα.
0: Ναι, κάνεις και εσύ την πρότασή σου.
1: Και μπορώ να βρω, όχι άμεσα, αλλά αν ζητηθώ, μπορώ να βρω και τουλάχιστον 5-10 σχετικά εύκολα πρωτομές και αγάλματα που έχουν στηθεί που δεν είναι.
0: Και εγώ μπορώ να βρω, αλλά εντάξει, σου είπα. Ας ακολουθήσουμε τη φιλοσοφία με το πράσινο. Για να το κλείσουμε λιγάκι, το έργο φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη Γιώργιο Κικώτη και αποτελεί δωρεά του φορέα των Κερκυραίων της Θεσσαλονίκης προς τη Δημοτική Αρχή. Να πάμε για δελτίο ειδήσεων.
1: Εννοείται, εννοείται, έχουμε φύγει.
0: Φύγαμε.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη Σαουδική Αραβία ενεργοποιήθηκε η πυροβολαρχία Patriot που είχε αποστείλει η χώρα μας για να αναχαιτήσει επίθεση από την Ιεμένη και συγκεκριμένα έναν βαλιστικό πύραυλο και ένα μη επανδρομένο σκάφος. Να σημειωθεί ότι ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία που μάχεται με τους Χούθη ανακοίνωσε ότι κατάφερε να αναχαιτήσει τουλάχιστον 6 επιθέσεις εναντίον των πόλεων Ταΐφ και Γιαμπού. Το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τα μέτρα για τις τιμές των καυσίμων έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, τα μέτρα θα ανακοινωθούν στο τέλος του μηνός, δηλαδή στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως συμβαίνει κάθε φορά, ωστόσο θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ακολούθως, στις 14 Οκτωβρίου θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 του μηνός. Έντονη ανησυχία προκαλούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι εξετάζει τον περιορισμό των εξαγωγών ντίζελ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν βασικό προμηθευτή της ευρωπαϊκής αγοράς. Η Κομισιόν προειδοποιεί ότι μια τέτοια απόφαση θα έχει αρνητικές επιπτώσεις και στις δύο πλευρές, ενώ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διαβουλεύσεις υψηλού επίπεδου με την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι Ηνωμένες Πολιτείες καλύπτουν περίπου το 50% των ευρωπαϊκών εισαγωγών ντίζελ με βάση τα τελευταία στοιχεία του Αυγούστου. Προς το παρόν πάντως δεν καταγράφεται έλλειψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Ομάδας Συντονισμού για το Φυσικό Αέριο, ενώ την ερχόμενη Τρίτη συνεδριάζει η αντίστοιχη ομάδα για το πετρέλαιο, προκειμένου να αποτιμήσει την κατάσταση στα κράτη-μέλη. Νέο ρεκόρ που συνδέεται με τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη σημειώνουν οι τιμές του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνοντας στα 2,23 ευρώ ανά λίτρο κατά μέσο όρο, έναντι 2,16 την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάσει των εβδομαδιαίων στοιχείων που δημοσιεύονται από το 2005, ρεκόρ καταρρίφθηκαν σε 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Στην Ουάσιγκτον σήμερα αναμένεται η βαρυσήμαντη συνάντηση του Κινέζου Πρόεδρου Σι Τζινπίνγκ με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ σε ανάρτησή του ανέφερε ότι θέλει να συζητήσει με τον Κινέζο ηγέτη το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Το αίτημα για μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα επαναφέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στον Guardian, ενώ απορρίπτει την ιδέα ενός απλού δανεισμού. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βρετανοί πολίτες πιστεύουν ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστραφούν. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι πολιτική βούληση και θάρρος, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, δεν προτίθεται να παρέμβει για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, ούτε να δώσει προτεραιότητα σε αλλαγή της νομοθεσίας που θα την επέτρεπε, γράφουν οι Times του Λονδίνου. Λίγες ώρες νωρίτερα, η Telegraph είχε γράψει ότι οι συνομιλίες για τα γλυπτά έχουν ουσιαστικά καταρρεύσει. Αύριο αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή των δύο ενοικίων χωρίς εισοδηματικά κριτήρια σε 50.000 δικαιούχους που δραστηριοποιούνται μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και ενοικιάζουν σπίτι εκτός της περιφέρειας Αττικής και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης. Οι δικαιούχοι θα λάβουν αύριο επιστροφή μέχρι και δύο ενοικίων, ενώ μέχρι τέλος Νοεμβρίου ορισμένοι θα εισπράξουν μέχρι 4 μισθώματα μαζί με τους υπόλοιπους δικαιούχους που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για πράξεις και παραλήψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου, οι δύο ιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα. Επίσης, η άνευ ειδικότητας γιατρός ψευδώς γνωστοποίησε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Τον απολογισμό της φετινής επιτακής διοργάνωσης της ΔΕΘ με αφορμή το ορόσημο της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυσή της αποκαλύφθηκε σήμερα. Όπως ανακοινώθηκε, η 90η ΔΕΘ ξεπέρασε τον αρχικό στόχο προσελκύοντας 202.856 μοναδικούς επισκέπτες. Υπενθυμίζεται ότι η περσινή 81η ΔΕΘ συγκέντρωσε 229.000 επισκέπτες. Κλειστή για όλα τα οχήματα από 11 σήμερα το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Αύριο θα έχουμε λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που σταδιακά από το μεσημέρι θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα έχουμε βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ρωδής Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Και αύριο Παρασκευή είναι προγραμματισμένη έτσι να εορτάζεται η Ευρωπαϊκή Μέρα Σχολικού Αθλητισμού. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις αυτό. Αυτό που προβλέπει η εγκύκλειος από το Υπουργείο Παιδείας είναι ένα κάλεσμα έτσι σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να πραγματοποιήσουν αθλητικές δράσεις και δραστηριότητες εντός ή και εκτός του σχολικού χώρου.
1: Με άλλα λόγια, δεν γίνονται μαθήματα, αν καταλαβαίνω καλά. Mm-hmm. Ούτε αποσίες καταγράφονται, αρκεί βεβαίως τα παιδιά να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που προγραμματίζει το σχολείο, η σχολική
0: ακριβώς,
1: μονάδα. Θα είναι
0: ακριβώς.
1: Δηλαδή μέσα mm-hmm. στην σχολική μονάδα και θα ασχολείται με τα σπορ. Θα ήθελα να δω και διαφορετικά σπορ, γιατί δεν ξέρω τι δυνατότητες έχει η εκπαιδευτική κοινότητα ώστε να δώσει και κάτι άλλο, mm-hmm. να γίνει λίγο πιο πρωτότυπη.
0: Σε αυτό ναι. ίσως έρθει εδώ τώρα το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης
1: ναι.
0: που κάνει πολλές δράσεις γενικά, δεν ξέρω αν το έχεις επισκεφτεί. Είναι ένα εξαιρετικό μουσείο με πολύ ωραία έκθεση μέσα.
1: Όχι, δεν το έχω επισκεφτεί, αλλά θα σου πω την εμπειρία μου από κάτι εντελώς άσχετο. Mm. Έτυχε να πάει η 8χρονη κόρη μου mm-hmm. σε ένα παιδικό πάρτι το οποίο
0: έγινε εκεί.
1: Mm-hmm. Και το γεγονός ότι δοκιμάστηκε σε πάρα πολλά ολυμπιακά αθλήματα στο πλαίσιο των αθλοπαιδιών mm-hmm. και της ενασχόλησης των μικρών κατά τη διάρκεια αυτού του παιδικού πάρτι, εγώ το κατέγραψα από τότε ως μια εξαιρετική ιδέα.
0: Να πας και ο ίδιος όμως, είναι εξαιρετική η συλλογή που έχει.
1: Θα κάνω και ένα πάρτι. Είναι πολύ καλή ιδέα αυτή που έχεις για τα 50 μου γενέθλια.
0: Γιατί αυτό
1: θα σας βάλω όλους στη ξυφασκία, ας πούμε.
0: Δίνει τη δυνατότητα να το συνδυάσεις. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης λοιπόν και το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Μέρα Σχολικού Αθλητισμού, διοργανώνουν την εκπαιδευτική δράση School Olympics 2026. Τα παιδιά μαθαίνουν για τις Ολυμπιακές αξίες. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η δράση από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα κρατήσει μέχρι και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την εντεταλμένη σύμβουλο του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης και Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού Τουρισμού εδώ της mm-hmm. Θεσσαλονίκης, την κυρία Κυριακή Ουδάτζη, η οποία θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Ουδάτζη.
2: Καλησπέρα στην ωραία παρεούλα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ καταρχήν που έχουν έρθει τα παιδιά στο μουσείο και έχετε μία ίδια μαρτυρία για το τι ακριβώς συμβαίνει και το πόσο όμορφα περνάνε εκεί. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό η Ευρωπαϊκή Μέρα Αθλητισμού, η οποία για μας είναι άλλη μία αφορμή εορτασμού και προώθηση των Ολυμπιακών Αξιών, είναι μια μοναδική ευκαιρία για τα σχολεία κυρίως που δεν έχουν έρθει μέχρι σήμερα, για να έρθουν τα παιδιά κοντά στον αθλητισμό και στην καθημερινή, στην ήπια άθληση, γιατί εμάς αυτό μας ενδιαφέρει. Να δείξουμε έτσι στα παιδιά πόσο όμορφο είναι να αθλείσαι και πόσο σημαντικό είναι για την υγεία μας.
0: Mm-hmm. Να πούμε ότι η δράση, από ό,τι διαβάζω, απευθύνεται σε μαθητές Δευτέρας έως και Έκτης Δημοτικού. Τι άλλο περιλαμβάνει το πρόγραμμα, το εκπαιδευτικό?
2: Εμείς έχουμε γενικά το μουσείο 20 τώρα χρόνια που έχουμε κλείσει με εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία είναι παρεπιπτόντως και αναγνωρισμένα, γιατί ήδη το Υπουργείο Παιδείας περνάει και σε μια φάση αξιολόγησης των φορέων οι οποίοι παρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα και είμαστε μέσα στους αξιολογημένους με θετικό πρόσημο, γιατί είναι πιστοποιημένα και από το Υπουργείο Παιδείας και από το Ινστιτούτο Παιδαγωγικής Κατάρτισης. Στην ουσία μέσα από αθλήματα τα οποία είναι ή ολυμπιακά ή παραολυμπιακά, γιατί μέσα από τα παραολυμπιακά μπορείς να περάσεις πραγματικά αξίες, τις αξίες του σεβασμού, τη διαφορετικότητα, στον συνάνθρωπο μας ο οποίος δεν έχει την ίδια κινητικότητα με εμάς, τις ίδιες δυνατότητες, ή νοητικές ή οτιδήποτε άλλο. Στην ουσία τους περνάμε αυτές τις αξίες του σεβασμού, της αλληλεγγύης, της φιλίας, της ομαδικότητας, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Οπότε μέσα από το παιχνίδι, και τολμώ να πω ότι καταφέρνουμε τελικά, να δείξουμε στα παιδιά ότι μέσα από τον αθλητισμό μπορούν πραγματικά να είμαστε όλοι ισότιμοι και με σεβασμό ένας τον άλλον. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Αυτό κάνουμε στην ουσία τώρα με το Δήμο Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει δείξει ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση σε αυτό το τομέα των προγραμμάτων Ολυμπιακής Παιδείας που εκπονεί το Ολυμπιακό Μουσείο. Και το περνάμε πλέον, το δίνει δωρεάν προφανώς σε τα σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης, με συμμετοχή, με δήλωση συμμετοχής. Έχουμε ήδη ξεκινήσει δυναμικά και ελπίζω πραγματικά ότι θα έρθουν όσο περισσότερα σχολεία μπορούν για να αξιοποιήσουν αυτή τη μοναδική ευκαιρία και να γνωρίσουν την αξία του αθλητισμού, αλλά και να δουν και την ιστορία του τόπου μας. Έτσι, γιατί στο μουσείο, κακά τα ψέματα, κάνουμε τα αθλήματα, τα φέρνουμε τα παιδιά κοντά στις αξίες, αλλά την ίδια ώρα τους διδάσκουμε και την ιστορία του αθλητισμού. Και να πω έτσι, για να συμπληρώσω σε αυτό που είπε και ο Δημήτρης, ότι Έχουμε κάποια μοναδικής σημασίας εκθέματα μέσα στο Ολυμπιακό Μουσείο, τα οποία δεν πάβουν να είναι μια εθνική Ολυμπιακή κληρονομιά. Δεν τυχιώσουμε το 2024, το κύπελο του 1906, το δανείσαμε για 6 μήνες στο Μουσείο του Λούβρου. Γιατί είναι, είναι μοναδικό στον κόσμο, μοναδική ιστορικής αξίας και σε ό,τι αφορά το Ολυμπιακό, ως Ολυμπιακό τεκμήριο. Και μας το ζήτησε το Μουσείο του Λούβρου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και τα παιδιά, ανεξαρτήτως ηλικίες, γιατί προφανώς έτσι οι πιο μικρές ηλικίες δεν το αντιλαμβάνονται ακριβώς όλο το μεγαλείο, αλλά και οι μεγάλοι, τα μεγάλα παιδιά να το δουν, να το βιώσουν, γιατί πραγματικά αυτό είναι η παρακαταθήκη μας.
1: Εγώ θα ήθελα βεβαίως να απευθύνω και ένα κάλεσμα για έναν τρίτο στόχο, κυρίως στους γονείς των παιδιών που θα πάρουν μέρος στη δράση, να μην δουν αυτή τη δράση ως απλά μία εκδρομή. Να δούνε τη δράση και ως μια, με τα δικά τους ερωτήματα βεβαίως στα παιδιά τους, ως ενημερωτική συνάντηση για το τι ακριβώς τους τράβηξε το ενδιαφέρον. Έχω την αίσθηση ότι οι γονείς που ασχολούνται με τα παιδιά τους, που θεωρώ εγώ ότι είναι οι περισσότεροι, έχουν ζήτημα ως ένα σημείο να πάρουν μια σωστή απόφαση για το παιδί, στο τι ακριβώς, ποιο άθλημα θέλει να κάνει, τι του κεντρίζει το ενδιαφέρον, ποιο μουσικό όργανο θέλει να κάνει, αν θέλει να ασχοληθεί με την μουσική. Και στο τέλος καταλήγουν στο να πηγαίνουν σε δοκιμασμένες λύσεις. Ο πιτσιρικάς μου πάει ποδόσφαιρο. Τον ρωτήσαμε τον πιτσιρικά μήπως του αρέσει κάτι άλλο. Mm-hmm. Είδε στο Ολυμπιακό Μουσείο 10 διαφορετικά αθλήματα. Μήπως του τράβηξε κάτι άλλο. Γιατί να πάει ποδόσφαιρο και να μην πάει τένις. Mm-hmm. Να μην πάει ξυφασκία, λέω εγώ. Γιατί δίνει ερεθίσματα. Και αυτά τα ερεθίσματα είναι καλό για τους γονείς που όντως ενδιαφέρονται κάποια στιγμή να τα αναζητήσουν με τα παιδιά τους και να τα συζητήσουν. Λέω εγώ τώρα μια ιδέα που μου ήρθε συζητώντας με την κυρία Ουδατζή, έτσι.
2: Η οποία είναι πάρα πολύ καλή ιδέα αυτή που λέτε, και μάλιστα για να το πάω λίγο παραπέρα, να σας πω ότι στο μουσείο εκπονούμε εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία γίνονται γιατί υπάρχει και μία έκθεση η οποία δεν είναι τόσο γνωστή στο κοινό, βεβαίως είναι γνωστή στους δασκάλους και στους μαθητές, γιατί είναι μόνο για σχολεία, αποκλειστικά για σχολεία, και λέγεται Επιστήμη των Αθλημάτων. Αυτή η έκθεση λοιπόν είναι μια παραγωγή του Μουσείου Επιστημών του Λονδίνου, η οποία μας ήρθε το 2004, μας παραχωρήθηκε με την παρέμβαση του Υπουργείου Αθλητισμού τότε. Και τα παιδιά εκεί, εκτός του ότι έρχονται σε επαφή με τα αθλήματα, έρχονται σε επαφή με διαδραστικά μηχανήματα, τα οποία μετράνε δυνατότητες, γιατί ο κάθε ένας μας μπορεί να μην είμαστε όλοι τέλειοι στο τένις ή στο ποδόσφαιρο, να είμαστε σε κάτι άλλο. Οπότε μετράμε τις σωματομετρικές δυνατότητες, είναι λίγο εργομετρικά αυτά τα μηχανήματα. Και εκεί τα παιδιά λοιπόν μπορούν να δουν αν έχει κάποιο έχει βληγησία, κάποιο έχει δύναμη, κάποιο έχει γερά πόδια. Γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι τα έχουμε όλα τέλεια. Οπότε αυτό που λέτε, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι σημαντικό, γιατί το παιδί πρέπει να ασχοληθεί με ένα άθλημα.
1: Το οποίο να του αρέσει.
2: Θα του αρέσει αυτό ακριβώς. Δηλαδή όχι εκεί που θα το ρίξουμε εμείς γιατί αρέσει εμάς, ή γιατί είναι δημοφιλές, για παράδειγμα.
0: Ναι,
2: γιατί κάποια αθλήματα πολύ δημοφιλή. Αλλά αυτό που ταιριάζει στο σωματότυπό του και τελικά θα το ικανοποιεί να ασχολείται με αυτό και ιδανικά μέχρι τα βαθιά γεράματα. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Όχι να πάμε στον πρωταθλητισμό, ούτε εμείς προάγουμε τον πρωταθλητισμό, αλλά την καθημερινή άθληση.
1: Πάντως μέσα από μια τέτοια διαδικασία, πάντως, είναι πολύ πιο εύκολο να φτάσει ένα παιδί να ασχοληθεί και με τον πρωταθλητισμό. Δηλαδή, αν βρεθεί το τι του αρέσει πραγματικά και συνδυαστεί με το που έχει κλείσει και που το σώμα του βοηθάει, και αν όλοι αυτοί οι παράγοντες δώσουν ένα αποτέλεσμα, τότε γιατί όχι, δηλαδή, να μην δαινοποιούμε και τον πρωταθλητισμό κιόλας. Έτσι. Όχι, γιατί όχι.
0: Το ερέθισμα περιμένουμε, το κατάλληλο ερέθισμα.
2: Εγώ το λέω απλά για να τονίσω, γιατί κάποιοι γονείς. Δεν απαραίτητο ότι όλοι μπορούμε να ασχοληθούμε με τον πρωταθλητισμό. Αυτό δεν σημαίνει όμως τίποτα. Πρέπει όλοι να βάλουμε, και μάλιστα όταν λέω όλοι, βάζω και εμένα μέσα και όλους μας, δηλαδή και μεγάλα παιδιά, μεγάλες ηλικίες. Η ήπιες μορφής καθημερινή άθληση είναι και σωματική ευεξία και ψυχική και νοητική. Άρα δεν χρειάζεται να φτάσουμε στα ανώτερα επίπεδα. Πιθανά να μην μπορούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ασχοληθούμε με τον αθλητισμό. Εγώ εκεί κυρίως το τονίζω. Διότι μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι το παιδί μου, ξέρω εγώ, δεν έχει τις δυνατότητες να γίνει κάτι παραπάνω και να διακριθεί. Δεν χρειάζεται να διακριθεί. Χρειάζεται όμως να έχει μια ενασχόληση, γιατί μην ξεχνάμε ότι στην φάση της προεφηβείας και της εφηβείας, μέσα από τον αθλητισμό έχει κάποια κίνητρα, το αποφεύγει κακοτοπιές, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Και από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό μια ολόκληρη ζωή να έχεις κάτι να ασχολείσαι και να σου δίνει αυτή τη σωματική ευεξία. Γιατί νομίζω ότι μέσα στον COVID, λυπάμαι δηλαδή που το αναφέρω και το θυμάμαι συνέχεια, αλλά αν κάτι καταλάβαμε είναι ότι μέσα από, από την καθημερινή άθληση πραγματικά είχαμε μία άλλο τύπο ευεξία. Και το ένα από τα 6 μηνύματα που μας επέτρεπαν να κάνουμε ήταν αθλήσου. Πήγαινε έξω, περπάτησε, τρέξε.
0: Κυρία Ουδατζή, κλείνοντας, αν θέλετε να μας μεταφέρετε λιγάκι και πώς τα παιδιά αντιδρούν έτσι μέσα από τέτοιο είδος προγράμματα, όπως με αφορμή, ας πούμε, το School Olympics.
2: Τα παιδιά είναι αλήθεια πως ανταποκρίνονται, γιατί και γιατί έρχονται κοντά σε αθλήματα τα οποία τους τα δίνουμε με έναν πολύ όμορφο τρόπο. Γιατί έχουμε μέσα και τρίτης διάστασης αντικείμενα, δηλαδή δεν είναι μόνο να τους δείξει ένα άθλημα, δεν είναι η μέθοδος της διδακτικής απλά, αλλά είναι της βιωματικής εμπειρίας και αυτό το τα ενθουσιάζει. Αλλά και γιατί μέσα από αυτά τους περνάμε αξίες, τις οποίες πραγματικά δεν το αντιλαμβάνονται ακριβώς, αλλά εμείς το καταφέρουμε και το εμφυσούμε στα παιδιά. Και γενικώς έχω μια αίσθηση, τουλάχιστον μέχρι τώρα, ότι δεν υπάρχει παιδί που να έχει έρθει στο Ολυμπιακό Μουσείο και να μην είναι ενθουσιασμένο. Γιατί ταυτόχρονα αισθάνονται ελεύθερα, τα αφήνουμε ελεύθερα μέσα από μια ελεγχόμενη έτσι, εκπαίδευση τελικά και να μάθουν αλλά και να περάσουν όμορφα και να φύγουν με όμορφες αναμνήσεις. Παράλληλα να πω ότι κάποια στιγμή στο παρελθόν και ελπίζω πως σύντομα θα μπορέσουμε να το επαναφέρουμε είχαμε και προγράμματα για όλη την οικογένεια τα οποία θέλω κάποιες να τα επαναφέρω όπως και για την τρίτη ηλικία γιατί ερχόταν όλη η οικογένεια και έκανε αθλήματα και μάλιστα κάποια αθλήματα τα οποία δεν ήταν τόσο γνωστά και δημοφιλή και φεύγανε πραγματικά με αγάπη για το άθλημα το οποίο βιώσανε γιατί είναι διαφορετικά να είσαι μέσα σε ένα άθλημα να το ζεις και διαφορετικά να το βλέπεις στη τηλεόραση. Και αυτός είναι και ο στόχος, ο επόμενος στόχος, να περάσουμε στις οικογένειες και στη τρίτη ηλικία που την έχουμε λίγο αφήσει, είναι αλήθεια και είναι πολύ σημαντική.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα, αρκεί βεβαίως να συνδυαστεί και με ψυχραιμία και από τους μεγάλους κιόλας, γιατί σε περίπτωση, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθώ με το επικοντό, αλλά ξέρω ότι δεν θα γίνει ποτέ αυτό το πράγμα, ίσως διάλεξα το πιο ακατάλληλο άθλημα που μπορεί ας πούμε να υπάρξει, έτσι.
0: Μιλάμε, που είναι η
1: επιτομή της τεχνικής, ας πούμε, δεν θα μπορέσω να το κάνω ποτέ, αρκεί να υπάρχει και ψυχραιμία, παιδιά, ας κάνουμε το άλμα εις μήκος που είναι λίγο πιο εύκολο και τα υπόλοιπα μπορεί να έρθουν κιόλας από τα παιδιά μας.
2: Σωστά. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να βρίσκουμε κάτι να ασχολούμαστε πραγματικά, να κινείται το σώμα και μέσα από την άθληση πραγματικά να αντιλαμβανόμαστε και τι σημαίνει αξία μέσα στον αθλητισμό. Και ειδικά για τα παιδιά, όπως σας είπα, είναι πραγματικά ένα εργαλείο αποφυγής κακοτοπιών και γενικά το να έχει ένα στόχο ζωής. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ειδικά στην εποχή που ζούμε, που χρειάζονται τα παιδιά κίνητρα και χρειάζονται έτσι να έχουν ένα στόχο. Ο αθλητισμός είναι το πιο εύκολο, γιατί ταυτόχρονα υπάρχουν και αθλήματα τα οποία είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Δεν το να τρέξεις, ας πούμε, δεν χρειάζεται κάτι ειδικό. Ή το να πας στο ποδόσφαιρο, όπως λέτε, γιατί όχι. Θέλω να πω ότι είναι πιο εύκολα. Δεν λέω για εξεζητημένα αθλήματα που χρειάζονται εξοπλισμό, χρειάζεται να επενδύσει και οικονομικά ο γονιός. Για μας αυτό είναι το πιο σημαντικό και αυτό προσπαθούμε και νομίζω ότι προς το παρόν έτσι τα πάμε καλά, που πετυχαίνουμε γι' αυτό και έχουμε έτσι αυτά τα αποτελέσματα.
0: Ωραία, αναμένουμε και άλλα ωραία προγράμματα από το Ολυμπιακό Μουσείο. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ουδατζή.

0: Η κουβέντα με την κυρία Ουδατζή μου θύμισε μια ιστορία η οποία θα ξεκινήσει με χαιρετισμούς αγωνιστικούς σε όλα τα παιδιά της Αθλητικής Ένωσης Τυφλών Πυρσός, τα οποία είχα την τιμή να γνωρίσω και να αγωνιστώ μαζί τους και να τα οδηγήσω κυρίως στο ποδοσφαιρικό τμήμα ως εθελοντής και τερματοφύλακας σε πάρα πολλά ταξίδια και σε πολλές αναμετρήσεις. Προφανώς και δεν θα κληθούν όλοι να συμμετέχουν σε όλα τα αθλήματα, δεν είναι όλα για όλους. Και μου θυμίζει την περίοδο που προσπαθούσε ο πρόεδρος να με πείσει ως εθελοντής να πάρω μέρος στην τοξοβολία τυφλών. Ρωτώντας λοιπόν εγώ ως εθελοντής τι θα έκανα, μου λέει: δεν θα κάνεις τίποτα σπουδαίο, απλά θα κάθεσαι, λέει, δίπλα στο στόχο και θα λες εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ. Mm-hmm. Λέω: ρε πρόεδρε, δεν είναι λίγο επικίνδυνο αυτό?
1: Να οδηγείς με τη φωνή σου δηλαδή.
0: Ναι, ναι, για το που θα ρίξει όμως το βέλος.
1: Εντάξει κι εσύ. Λίγο ρίσκο στη ζωή δεν χρειάζεται.
0: Ευτυχώς του είπα όχι, γιατί άμα γνωριζόμασταν τότε θα έκανα τον ζωντανό στόχο.
1: Γιατί δεν ήθελες να κάνεις τον Γουλιέλμο Τέλο?
0: Τον Γουλιέλμο Τέλο όχι, έκανα τον τερματοφύλακα σε ποδοσφαιρική ομάδα τυφλών, πίστεψε με, είναι και αυτό extreme. Αλλά και τον Γουλιέλμο Τέλο όχι.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον όμως, το είπε και η κυρία Ουδατζή, ότι συμμετέχουν και κάνουν και παραολυμπιακά αθλήματα, που μαθαίνεις πώς είναι και για τα άτομα με αναπηρία που δεν έχουν κινητικότητα.
0: Είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, μπότσια, ας πούμε, που το βλέπουμε και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Ούτε πώς παίζεται, πρέπει να καθίσει να ασχοληθεί κάποιος.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Έτσι, το γεγονός ότι το βλέπει ένα παιδάκι και του εξηγούν ότι είναι ζητήματα τα οποία και τα θυμούνται όλα. Επίσης, έχω να καταθέσω αυτό. Θα το δουν στους επόμενους Ολυμπιακούς και θα πούνε: α, αυτό το ξέρω.
1: Ναι, θα τους κεντρήσει το ενδιαφέρον, θα γνωρίζουν το άθλημα από κοντά. Πολύ ωραία προγράμματα από το μουσείο.
0: Πρόεδρε, χαιρετισμούς. Είμαι σίγουρος ότι ακούνε κιόλας.
1: Ναι, αλλά δεν το έκανε το χατήρι.
0: Δεν το έκανα το χατήρι, όχι.
1: Και έχεις και καλή φωνή. Γιατί όχι να με τις οδηγήσεις έτσι με τη φωνή σου? Ένα εδώ θα έλεγες κι εσύ.
0: Ναι, και θα στόχευαν τη φωνή μετά, επειδή είναι και καλή κιόλας.
1: Ξέρουν οι άνθρωποι που στοχεύουν.
0: Ακόμα δεν ξεκινήσαμε να με διώξει, θέλει.

0: το διάστημα της διακοπής του πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο είναι ευκαιρία για αρκετές ομάδες να κάνουν και φιλικές αναμετρήσεις, να δώσουν φιλικές αναμετρήσεις για να έτσι δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους, να παραμείνουν φυσικά σε εγρήγορση, πράγμα πάρα πολύ σημαντικό. Ο ΠΑΟΚ ήδη έχει στα σκαριά το φιλικό με τον Λεβαδιακό, αν δεν κάνω λάθος, στις 2 Οκτωβρίου. Ανακοίνωσε όμως και ακόμη ένα φιλικό αγώνα, πιο μακριά βέβαια. Στις 14 Νοεμβρίου είναι αυτό το παιχνίδι, ΠΑΟΚ Παρτίζαν. Θα συναντηθούν ξανά αυτή τη φορά στην Τούμπα. Όπως αναφέρει η ΠΑΕ, σε ένα παιχνίδι το οποίο ξεπερνά τα όρια μιας απλής ποδοσφαιρικής αναμέτρησης, και αυτό το λέει φυσικά γιατί οι δύο ομάδες έχουν ένα ιδιαίτερο δεσμό.
1: Ναι, είναι αδελφοποιημένα σωματεία, και αν όχι σε επίσημο, σε διοικητικό επίπεδο, οι οπαδοί τους, ας πούμε. Αυτό ξέρω τώρα, αν υπάρχει κάποιος με περισσότερες πληροφορίες, ας με διορθώσει.
0: 14 Νοεμβρίου, υπενθυμίζω, αρκετά λίγα και πιο μακριά, αλλά ήδη το ανακοίνωσε η ΠΑΕ.
1: Σε 2-3 λεπτά θα έχουμε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά η εκκρεμότητα της εκπομπής είναι να δούμε τι γίνεται στη Media Day του Άρη, την οποία παρακολούθησε ο Νίκος Καραγιώργης, γιατί έχουν αρχίσει και πλημμυρίζουν το διαδίκτυο φωτογραφίες από το πώς θα είναι το Αλεξάνδριο
0: Μέλαθρο. Εντυπωσιακές φωτογραφίες.
1: Έτσι, χωρίς πλέον το βοηθητικό, με καρέκλες γύρω-γύρω-γύρω-γύρω. Και με καινούριο φωτισμό και με δηλώσεις και με Νίκο Καραγιώργη μετά τους τίτλους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέο ρεκόρ σημειώνουν οι τιμές του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας στα 2,23 ευρώ ανά λίτρο έναντι 2,16 την περασμένη εβδομάδα. Το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τα μέτρα για τις τιμές των καυσίμων έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη Σαουδική Αραβία ενεργοποιήθηκε η πυροβολαρχία Patriot που είχε αποστείλει η χώρα μας για να αναχαιτήσει επίθεση από την Ιεμένη. Όχι σε δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, ώρα για οριστική επανένωση, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στην βρετανική εφημερίδα Guardian. Αύριο τα ξημερώματα, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στην Ουάσιγκτον σήμερα αναμένεται η βαρυσήμαντη συνάντηση του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping με τον Αμερικανό Πρόεδρο Donald Trump. Προφυλακίστηκε ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα μετά την απολογία του. Κλειστή από 11 το βράδυ μέχρι 5 αύριο το πρωί τα ξημερώματα, η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Τρία, πέντε, δύο. Τρεις με πέντε, στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Ταιριάζει και το τραγούδι The First Day of the Rest of Your Life. Mm-hmm. Άλλαξε το Αλεξάνδριο και σήμερα είναι η πρώτη μέρα που το βλέπουν τουλάχιστον οι συνάδελφοι, έτσι, mm-hmm. για το πώς θα είναι από εδώ και στο εξής.
1: Ανυπομονώ πώς και πώς να μας τα πει αναλυτικά ο Νίκος ο Καραγιώργης, γιατί βγήκαν πολύ ωραία πράγματα μέσα από τη σημερινή Media Day.
0: Ναι, εγώ και εγώ κάπου διάβασα LED, φώτα, κάμερα, πάμε, θέσεις, mm-hmm. δηλώσεις. Γεια σου Νίκο, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Ελπίζω να τα έβαλες σε μια τάξη όλα, να έχεις τον απαιτούμενο χρόνο. Έτσι.
2: Αυτό ήταν και το θέμα νομίζω, ότι τώρα οι δηλώσεις, ξέρετε, εντάξει, είναι, μπορεί να έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, αλλά κάποιες στιγμές κάποιοι είναι υποχρεωμένοι, γιατί τα έχουν πει και πολλές φορές, mm-hmm. να επαναλαμβάνουν κάποια πράγματα, κάποια κλισέ. Εντάξει, τόσο άλλος είναι, ο Άρης είναι μια καινούργια ομάδα. Μετράει αντίστοιχα όπως και άλλες για την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών τους υποχρεώσεων. Όμως νομίζω ότι αυτό περίμεναν όλοι ήταν τα αποκαλυπτήρια του νέου παλέ. Με την νέα πλέον πληθώμενη και την χωρητικότητα κάτι παραπάνω από 600 θέσεις. Αλλά και όλες αυτές οι καινοτομίες. Θα πρέπει να πούμε καταρχήν ότι πλέον η χωρητικότητα του παλέ φτάνει τις 6.200 θέσεις. Mm-hmm. Και ότι δεν είναι μόνο η πτυσσόμενη κερκίδα, έχει εξοικονομηθεί χώρος από τα δημοσιογραφικά θεωρώ που θα είναι μικρότερα σε σχέση με αυτό που γνωρίζαμε όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Επίσης, υπάρχουν καινούργιες θέσεις στο ψηλότερο σημείο του γηπέδου, εκεί που βρίσκονται τα παράθυρα. Και επίσης, ακόμα και στα court side seats υπάρχει μια ανακατανομή των θέσεων που ο Άρης έχει και δει και εκεί πέρα κάποιες θέσεις. Επομένως, η χωρητικότητα είναι, όπως μας έλεγαν οι άνθρωποι της ΚΑΕ και ο κ. Διακογιάννης και ο κ. Αντωνιάδης, ο οποίος μάλιστα έκανε και τη σχετική ενημέρωση προς εκπροσώπους του τύπου, ότι πλέον η χωρητικότητα προσεγγίζει τις 6.200 θέσεις. Πολύ σημαντικό φυσικά αυτό για τον Άρη, με βάση και το τεράστιο ενδιαφέρον που υπάρχει και υπήρχε μάλλον για την διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας, που όλοι ξέρουμε ότι μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο, σε μικρό χρονικό διάστημα εξαφανίστηκαν. Όπως το ίδιο να μένει να συμβεί και με τα μεμονωμένα εισιτήρια του πρώτου γύρου σε GBL και Eurocup, mm-hmm. τα οποία τέθηκαν από χθες κυκλοφορία σε πολύ λίγες ώρες, σε λιγότερο από τρεις. Είχαμε sold out σε τέσσερα παιχνίδια,

0: ταξίδεψαν εδώ, διότι κάποιοι είναι media partners στη EuroLeague, που σημαίνει ότι έχουν το δικαίωμα να εξασφαλίσουν και να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα σε υλικό, σε content όπως λέγεται πλέον, αλλά και σε συνεντεύξεις, mm-hmm. επειδή ακριβώς πληρώνουν κάποια χρήματα και είναι media partners της EuroLeague. Φυσικά, ταυτόχρονα έγινε και η επίσημη φωτογράφηση του Άρη για τις ανάγκες της GBL αλλά και του EuroCup. Είναι μια διαδικασία η οποία πάντοτε σε αυτό το χρονικό διάστημα συμβαίνει. Λίγες μέρες πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων, φυσικά και έγιναν οι δηλώσεις από τον Βασίλη Σπανούλη και τον Νίκο Ζήση, αλλά και από τρεις παίχτες οι οποίοι επιλέχθηκαν από την κυτρινόμαυρη ΚΑΕ, και θα τις βλέπουμε σταδιακά αυτές τις δηλώσεις τις επόμενες ημέρες, τα επόμενα 24 ώρα, να παίζουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για τον Άρη, ο οποίος βέβαια μέσα σε αυτά προσπαθεί να προετοιμαστεί, διότι πλέον μετρά αντίστροφα για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς, την προσεχή Τρίτη στη Γαλλία κόντρα στην Λεμάν. Και φυσικά ο στόχος είναι να μπορέσει να ξεκινήσει με νίκη τις υποχρεώσεις του στη διδάμωση αυτή, την οποία έχει πάρα πολύ υψηλούς στόχους.
1: Νίκο, κάποια τάκα έτσι που θα μπορούσες να μας μεταφέρεις από όσους μίλησαν που σου έκανε έτσι εντύπωση?
0: Νομίζω αυτή του Σπανούλη, αν και το γνωρίζουμε, το έχουμε μπεδώσει αυτά τα χρόνια που το βλέπουμε στα γήπεδα, ότι λατρεύω την πίεση. Mm-hmm. Επίσης το γεγονός ότι πει αυτή είναι η ομάδα, αυτοί οι 16 παίκτες που απαρτίζουν το ρόστερ της ομάδας, κλείνοντας τουλάχιστον προς το παρόν την πόρτα για μια ακόμα προσθήκη, για μια ακόμα απόκτηση ξένου παίκτη. Ο coach του Άρη, ο οποίος είπε ότι θεωρεί ότι η ομάδα είναι στο σωστό δρόμο. Παρότι βέβαια ουσιαστικά όλοι προπονούνται μαζί από τις 2 Σεπτεμβρίου, όπως είπε χαρακτηριστικά, δηλαδή κάτι παραπάνω από 20 μέρες. Mm-hmm. Έτρεξε το εγκόμενο των συνεργατών του για την πολύ καλή δουλειά που έγινε στο διάστημα της απουσίας του με την εθνική ομάδα των ανδρών στο παράθυρο του Αυγούστου. Ναι, μέχρι τέλη Αυγούστου ολοκληρώθηκε mm-hmm. το παράθυρο αυτό. Επίσης και ο Σπανούλης αλλά και ο Ζήσης μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για την εικόνα που παρουσιάζει πλέον το παλέτο γήπεδο, κάτι το οποίο τους άρεσε πάρα πολύ, η εικόνα αυτή που είδαν, όπως και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, οι δηλώσεις του οποίου αύριο θα δοθούν στην δημοσιότητα. Τώρα σε ό,τι αφορά τον Νίκο Ζήση, είπε ότι του αρέσει το γεγονός ότι η ομάδα ήδη αποκτά κάποιες συνήθειες, αν και πρόκειται για μια καινούργια ομάδα, και στάθηκε και στην αγωνιστική εικόνα που παρουσίασε ο Άρης στο διάστημα της προετοιμασίας, σε αυτά τα φιλικά που έδωσε και στο εξωτερικό, σε Κύπρο και Βελιγράδι, αλλά και στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του τουρνουά Μαυροσκύφη, και φυσικά αυτά που έγιναν σε κλειστές πόρτες, δηλαδή και κλεισμένων των θυρών. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Σπανούλης είπε ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος με το ρόστερ που έχει και με τις επιλογές που έγιναν, γιατί η προεργασία είχε ξεκινήσει προτού ακόμα ο Kill Bill αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Γενικά ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα, με απουσίες βέβαια, διότι ήταν απόντες ο Τολιόπουλος και ο Δημητρίδης, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από μία ίωση, δεν μπορούσαν να είναι παρόντες σήμερα στο Νιγκάλι Στόλ. Ο Στέφαν Διόβλησης ακολουθεί να ταλαιπωρείται από μία ασθένεια που δεν το επιτρέπει προς ώρας, για την ώρα, να μπορεί να προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα. Νομίζω στις άκρες αυτά ήταν τα σημαντικότερα πράγματα τα οποία υπόθηκαν, αλλά νομίζω ότι την παράσταση έκλεψε το μεγαλύτερη συγχωρητικότητα πλέον παλέ, αλλά και με όλες αυτές τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει, έχουν βαφτεί διάφορα σημεία στα χρώματα της ομάδας στο κυτρινόμαυρο. Φυσικά και ξεχωρίζει η κερκίδα. Είπαμε όλες αυτές τις παρεμβάσεις που έγιναν για την αύξηση της χωρητικότητας. Τα LED για τα οποία αναφερθήκατε και εσείς, τα φώτα αυτά που δίνουν ένα άλλο χρώμα.
1: Στις φωτογραφίες πάντως φαίνεται αρκετά εντυπωσιακό έτσι το γήπεδο, όπως έχει διαμορφωθεί. Ναι, δεν ξέρω και από κοντά αν είναι.
0: Ναι, ακόμη πιο εντυπωσιακό από κοντά, και ειδικά αυτές τις φωτογραφίες που είδαμε αναρτά η ΚΑΕ mm-hmm. με το που μπήκαμε εμείς μέσα στο γήπεδο. Και προτού ακόμα αρχίσουν δημοσιογράφοι, φωτογράφοι και κάμεραμαν να τραβάνε τα πρώτα πλάνα, ότι πανοραμικά από την οπτική γωνία αυτή, από το πέταλο, νομίζω ότι είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Δηλαδή από τα ψηλά φαίνεται ακόμα πιο ωραίο το παλέ, mm-hmm. και θα έχουν την ευκαιρία αυτό να το δουν βέβαια και οι φίλοι του Άρη από τον Οκτώβριο, όταν θα ξεκινήσουν τα επίσημα εντός έδρας παιχνίδια, διότι ο Άρης και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα αγωνίζεται εκτός έδρας πρώτα, σε Λεμάν και στην Καρδίτσα, στην πρεμιέρα της GBL στις 3 του Οκτώβριου.
1: Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε
2: πολύ.
1: Ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Γεια χαρά.

0: Διαβάζω ένα ενδιαφέρον άρθρο στο ivoria.gr, σύμφωνα με το οποίο υπάρχουν πάρα πολλοί συνταξιούχοι οι οποίοι ενημερώνονται από τους λογιστές τους ότι πρέπει να καταθέσουν τροποποιητική φορολογική δήλωση. Έτσι η πρώτη αντίδραση λαϊκά θα μπορούσε να γίνει: τι ταλαιπωρείτε τώρα τους συνταξιούχους, αφήστε τους στην ησυχία σου.
1: Γράφηκε με ποια αφορμή?
0: Γράφηκε με αφορμή, και αυτό είναι και το πιο σημαντικό, ότι η αφορμή είναι υπαρκτή και όντως πρέπει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία όσοι ενημερωθούν είτε από τα προσωπικά τους email αν έχουν και αν είναι εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο, είτε από τους λογιστές τους ότι πρέπει να κάνουν τροποποιητική φορολογική δήλωση. Γιατί γίνονται δύο πράγματα. Στις 31 Δεκεμβρίου του 2026, στο τέλος δηλαδή αυτής της φετινής χρονιάς, παραγράφονται οι φορολογικές υποθέσεις της χρήσης για το 2020. Το 2020 ήταν η ημερομηνία που πιστώθηκαν σε πάρα πολλούς συνταξιούχους αναδρομικά για τις χρονιές 2015-2016. Οπότε αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καλούνται να κάνουν τροποποιητική δήλωση. Επειδή το 2000 πήραν αναδρομικά από το 2015-2016. Αυτά είναι τα χρονικά όρια τα οποία ελέγχει η φορολογική διοίκηση. Δηλαδή ελέγχει τη χρονιά την οποία δεν θα μπορέσει του χρόνου να ελέγξει, γιατί δεν θα έχει δικαίωμα να την ελέγξει. Δηλαδή πέντε χρόνια πίσω. Να υπενθυμίσω σε όλους εσάς που έχετε μπει και έχετε δεχτεί αυτό το μήνυμα, ότι αν κάνετε την τροποποιητική, ναι, μεν δεν πληρώνετε φόρο, δεν πληρώνετε πρόστιμο για την τροποποιητική από τη στιγμή που μπείτε, αλλά γίνεται επαναυπολογισμός του φόρου. Ενδέχεται λοιπόν να υπάρξει διαφοροποίηση στον πόσο φόρο θα έπρεπε να είχατε πληρώσει τότε, οπότε θα κληθείτε τώρα να πληρώσετε τη διαφορά.
1: Υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι λιγότερο? Όχι.
0: Κάτι λιγότερο. Πρέπει να πάρετε πίσω?
1: Ναι.
0: Δύσκολα.
1: Δύσκολα, ε.
0: Δύσκολα. Εγώ αφήνω ένα παραθυράκι. Πια δεν θέλω να είμαι πολύ. Γιατί με την εφορία δεν μπορείς πάντα να τα ξέρεις και όλα, αλλά δύσκολα.
1: Εγώ τους λογιστές σκέφτομαι πάντα, που έχουν τόσα πολλά στο κεφάλι τους και πρέπει να τα βάλουν σε σειρά, αναπερίπτωση, αλλάζουν συχνά και έτσι οι νόμοι και οι κανονισμοί και όσα πρέπει να λάβουν υπόψη τους για κάθε επάγγελμα.
0: Από την άλλη, τώρα για να κάνω και εγώ το δικηγόρο του διαβόλου και με τον κίνδυνο να πέσουν διάφοροι λογιστές και να με φάνε, αν ήταν τα πάντα εξ αρχής ξεκαθαρισμένα, δεν θα ήταν πολύ βαρετό επάγγελμα αυτό του λογιστή? Αν δεν αλλάζει και κανένας νόμος κάθε τρεις και λίγο, έτσι να είμαστε κάπως σε εγρήγορση.
1: Όχι. Κάθε τρεις και λίγο το θες εσύ κιόλας, να μην μένουν σε τίποτα. Καινούργια συστήματα.
0: Με όλο το σεβασμό, έτσι, με όλο το σεβασμό, έχουν άπειρη δουλειά.
1: Άπειρη δουλειά.
0: Άπειρη δουλειά. Και όποτε ακούμε παράταση από τα χέρια των λογιστών, συνήθως δεν είναι γιατί έχουν πάρα πολύ δουλειά και δεν προλαβαίνουν. Είναι γιατί υπάρχουν δύο-τρεις υποθέσεις οι οποίες είναι πραγματικά δύσκολες στο να καταθέσουν φορολογικές δηλώσεις. Επίσης να στείλουμε και χαιρετισμού σε όλους τους συνταξιούχους ακροατές και ακροάτριες. Μην το παραμελήσετε λέγοντας έλα μωρέ, ό,τι παραμελείτε σήμερα, αύριο, μεθαύριο θα το βρείτε. Και αν μιλάμε για την ΑΔΕ, δεν θα το βρείτε κιόλας ανέμακτα.
1: Και να μιλήσουν με τον λογιστή. Και εδώ να πούμε σε αυτό το σημείο, έτσι,
0: ότι έχω ένα πολύ καλό λογιστή.
1: Έχω μια πολύ καλή λογιστρία. Αλλά να προσέχουν τον λογιστή τους. Να τον ταυτοποιήσουν. Γιατί αυτά τα τηλέφωνα από δίθεν λογιστές να τα προσέχουμε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Το έχει πει και η ελληνική αστυνομία, δεν το λέω εγώ.
0: Φυσικά, φυσικά. Και εγώ θα την κάνω τη σκέψη ότι όποτε υπάρχει μια επίσημη ανακοίνωση από την ΑΔΕ, εγώ δεν μπορώ παρά να σκεφτώ ότι έρχεται στο κεφάλι ενός απατεώνα μια.
1: Κάτι για να το εκμεταλλευτεί.
0: Ακριβώς, μια φαϊνή ιδέα για να το εκμεταλλευτεί.
1: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω και εγώ. Να προσέχουμε λιγάκι το λογιστή και τα τηλέφωνα από το λογιστή, όλα να τα ταυτοποιούμε, να τα διευκρινίζουμε ξανά και ξανά. Για
0: δηλαδή,
1: καλό είναι.
0: Αν σας ήρθε mail από την ΑΔΕ, okay, ρωτήστε το λογιστή να το δει κιόλας. Ο λογιστής θα ξέρει αν πρόκειται όντως για mail από την ΑΔΕ και αν δεν είναι mail από τον ΑΔΟ.
1: Ναι,
0: γιατί συνήθως έτσι γίνεται.
1: Και ένα τηλεφώνημα από τον λογιστή να το ταυτοποιήσουμε μετά. Ας πάρουν ξανά τηλέφωνο πίσω, να μην δώσουν τα στοιχεία τους κατευθείαν όλα. Γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές τηλεφωνικές απάτες το τελευταίο διάστημα και αρκετό καιρό, όχι μόνο το τελευταίο διάστημα.
0: Και επίσης, εγώ δεν ξέρω κανέναν λογιστή ο οποίος να πληρώνεται σε κοσμήματα. Να το πω και αυτό, γιατί.
1: Και να ζητάει και χρυσό.
0: Συνήθως τέτοια ακούμε. Ναι, οι λογιστές.
1: Λες και είμαστε στην άγρια Δύση.
0: Έχουν συγκεκριμένο τρόπο, παιδιά, με τον οποίο πληρώνονται οι άνθρωποι και καλά κάνουν. Συγκεκριμένα τιμολόγια με τις αποδείξεις τους.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, με τις συμφωνίες τους. Αν θα πει κάποιος λογιστής ότι ξέρεις κάτι, θέλω μια ουγιά χρυσό για να σου κάνω αυτή τη δουλειά, κατά πάσα πιθανότητα είναι απατεώνας. Για να μην πω 100% είναι απατεώνας.

0: Αν και τώρα θα διακόψω ένα πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά λέω να προλάβω να πω λιγάκι το πρόγραμμα. Να μην πούμε μόνο ότι παίζει η Εθνική σήμερα. Έχουμε και άλλα παιχνίδια, πολλές αναμετρήσεις για το Nations League.
1: Θα σου λέω εγώ προβλέψεις τώρα.
0: Ωραία. 7 η ώρα, Ανδόρα Μάλτα. Εσύ το είπες.
1: Διπλό.
0: Α, ωραία. 10 παρατέταρτο και από εδώ και πέρα είναι 10 παρατέταρτο όλα τα παιχνίδια. Ολλανδία, Γερμανία που είναι και στον όμιλο μας. Μάλιστα. Σερβία, Ελλάδα, 10 παρατέταρτο. Είπαμε, συντονίζεστε για να το δείτε μέσα από τη συχνότητα του Αλφα.
1: Μαρό Παυλού, διπλό το δίνει από τα αποδυτήρια. Εγώ κρατάω μια επιφύλαξη.
0: Έτσι είπαμε. Ναι. Την ίδια ώρα. Νορβηγία, Δανία.
1: Άσος.
0: Πορτογαλία, Ουαλία που έχει και Ρονάλντο η Πορτογαλία στα 41 του. Ναι. Αυστρία, Ισραήλ.
1: Χι.
0: Ωραία, Κωσυφοπαίδιο Ιρλανδία.
1: Κωσυφοπαίδιο Ιρλανδία, αρνούμε, δεν μπορώ. Δεν...
0: Δώσε κάτι τώρα, δεν μπορεί.
1: Διπλό.
0: Λιχτενστάιν, Λιθουανία.
1: Διπλό.
0: Και κλείσαμε για σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Ευρωλίγκα έχει, συντονίζεστε.
1: Τα θυμάσαι, μην
0: τα πάντα.
1: Όχι, δεν θα μου πει τίποτα αύριο, μην τα έχω πετύχει όλα γιατί εγώ δεν παίζω. Απλά λέω.
0: Την Πορτογαλία θυμάμαι και το Κωσυφοπαίδιο που το έδωσε διπλό στην Ιρλανδία.
1: Εντάξει, οκ. Ναι, μην τα θυμάσαι, μην τύχει τίποτα γιατί τα έχω πετύχει όλα. Και δεν τα έχω παίξει γιατί εμείς λέμε, αλλά ουδεμή ευθύνη φέρουμε να κάνουμε και τον disclaimer της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Για οποιαδήποτε πρόβλεψη ακούστε, είτε σήμερα, είτε αύριο, είτε στον αιώνα των αιώνων, έτσι, δεν σημαίνει ότι καταθέτουμε και το δελτίο.
0: Όχι.
1: 9 στις 10 δεν καταθέτουμε ποτέ δελτίο, απλά λέμε. Έτσι.

0: Και επειδή έχουμε πει ότι θα παίζουμε σε όλα τα γήπεδα και κάναμε το ξεκίνημα για να αποδεικνύουμε αυτό χθες με ένα σχόλιο για το «Ή εμείς ή κανείς» που ακούστηκε από τα χείλη του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο εγώ προσωπικά σαν σύνθημα δεν μου αρέσει, γιατί και το θεωρώ πολύ γηπεδικό, καθόλου φύλαθλο, και δίνει μια απολυτότητα η οποία εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει ούτε στα σπορ, δεν μ' αρέσει ούτε στην πολιτική, έτσι. Έχει έρθει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συνεχίζει τις ποδοσφαιρικές παρομοιώσεις. Mm-hmm. Στη διαμάχη, λέει, για το άρθρο 86 του Συντάγματος, χαρακτηρίζοντας, λέει, κοροϊδία την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και υποστηρίζοντας, λέει, ότι διατηρεί τον καθοριστικό ρόλο της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στην ποινική δίωξη υπουργών. Τι είπε λοιπόν για το άρθρο 86, κάτσε να την βρω. Είναι σαν να περιμένεις, λέει, να σφυρίξουν το πέναλτι οι συμπαίκτες αυτού που έκανε το φάουλ μέσα στη μικρή περιοχή. Α, ναι, ήταν πολύ σκληρό φάουλ, σου έκανε πέναλτι, ναι, και να το σφυρίξουν.
1: Να αποφασίσουν οι ίδιοι, οι αμυνόμενοι.
0: Να
1: δηλαδή.
0: Αποφασίζει δηλαδή ο αμυνόμενος για το αν είναι κάτι πέναλτι ή όχι. Mm-hmm. Εντάξει.
1: Πώς σου φάνηκε αυτό σαν παρομοίωση?
0: Θα μπορούσε να ήταν κάτι λίγο πιο εύστοχο. Mm-hmm. Δηλαδή, μου πήρε 10 δευτερόλεπτα για να το καταλάβω. Θα μπορούσε να είναι κάτι
1: το
0: πιο εύστοχο.
1: Το άρθρο 86, να πούμε ότι ορίζει την ποινική ευθύνη των υπουργών και των υπουργών. Έτσι,
0: είναι μια σημαντική διαδικασία. Mm-hmm. Τώρα, αν ήθελα να ήμουν πάρα πολύ αυστηρό, θα έλεγα ότι καλό θα ήταν παρομοιώσεις ποδοσφαιρικού τύπου ή συνθήματα ποδοσφαιρικού τύπου να μείνουν εκτός πολιτικής. Mm. Αλλά δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος. Μ' αρέσει να τα βλέπω να μπλέκονται κάπως. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί αλλιώς, όποτε βλέπουμε κάποιο πολιτικό στις κερκίδες, δεν θα πρέπει να το θεωρούμε και ως θέμα. Όχι. Μ' αρέσει να γίνονται έτσι, mm-hmm, πολιτικές αναφορές. Δεν μου αρέσει όταν γίνονται ακριφνείς γηπεδικές αναφορές. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό το ικανής δεν μου κάθισε καλά. Τώρα το ποτέ δεν πρόκειται κάποιος να σφυρίξει ένα πέναλτι υπέρ του συμπαίκτου, οπότε αυτή η παρομοίωση κρίνεται κάπως δυσνόητη, αλλά τέλος πάντων καλή. Καλή.
1: Έχει νόημα έτσι όπως το έθεσε.
0: Μπορεί να κάνει και καλύτερο.
1: Το έθεσε, χρησιμοποίησε δηλαδή ποδοσφαιρικούς όρους, αθλητικούς όρους για να το δώσει, να το καταλάβουμε.
0: Ναι, πάντως δεν έχει φτάσει ακόμα το επίπεδο του ποδοσφαίρου μας. Mm-hmm. Θα αναρωτηθεί κανείς αν έχει φτάσει το επίπεδο της πολιτικής κοινής της χώρας, αλλά τέλος πάντων να το αφήσουμε αυτό. Δεν έχει φτάσει ακόμα το επίπεδο του ποδοσφαίρου μας να είναι τόσο ψηλό, ώστε να μπορεί να μπαίνει χωρίς πρόβλημα ανερυθρίαστα και να δείχνει το δρόμο στους πολιτικούς της χώρας μας.
1: Όχι, ούτε ο ένας τομέας θα έλεγα εγώ, ούτε ο άλλος.
0: Ούτε ο άλλος.
1: Είναι λίγο δύσκολο.
0: Ας τους αφήσουμε ξέχωρους. Αυτό για να. Ελπίζοντας βεβαίως να μην επανέλθει κάποιος με ποδοσφαιρική παρομοίωση, παρόλο που νομίζω ότι τώρα όσο βαδίζουμε προς την άνοιξη.
1: Σίγουρα θα έχουμε.
0: Όχι, έχουν ακούσει και εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Αλλά θα βάλουμε και άλλους στον τέτοιο. Θα βάλουμε και άλλους σε αυτό το παιχνίδι. Δεν θα αφήσουμε τον Θόδωρο Χατζηπαντελή μόνο στο futsal.

0: Τώρα, μια και που μιλάμε για δηλώσεις, να σου πω και άλλη μία που μπλέξαμε λίγο τα πολιτικά για να το κλείνουμε, ας πούμε. Επίσης, εγώ δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος μου αρέσει να πορεύομαι με διλήμματα τελειωτικού χαρακτήρα. Δηλαδή, κυρία Καριστιανού, θα φύγω από την Ελλάδα εάν δεν μπούμε στη Βουλή.
1: Είναι σαν να σου δίνει τελεσίγραφο, έτσι το εκλαμβάνεις.
0: Ναι, είναι σαν
1: να σου δίνει τελεσίγραφο.
0: Είναι τελεσίγραφο, δεν το αντιλαμβάνομαι εγώ κάπως διαφορετικά.
1: Ίσως είναι προσωπικό της το τελεσίγραφο, δηλαδή αν δεν τα καταφέρω, βάζω το όριο στον εαυτό μου. Αλλά...
0: Ναι, αν είναι προσωπικό, καλό θα ήταν να μείνει και ιδιωτικό κιόλας. Λέω εγώ τώρα, μια σκέψη, ναι, αν είναι η προσωπική πεποίθησή της. Και σε γενικές γραμμές είναι... Αυτό που λέω με τις προσδοκίες, μην καλλιεργείς πολύ μεγάλες προσδοκίες, γιατί αν έρθει ένα αντίθετο αποτέλεσμα, είναι πάρα πολύ μεγάλη η πτώση, η πρόσκουση και ο πόνος μετά.
1: Σε κάθε περίπτωση, το να κρατάς χαμηλά την μπάλα για να κρατήσω κι εγώ έτσι έναν ποδοσφαιρικό όρο, ναι, είναι το καλύτερο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Σε κάθε
0: δηλαδή,
1: επίπεδο.
0: Και αν δεν μπούμε στη Βουλή, τι θα πρέπει να σε συνοδεύσουμε, κυρία Καριστιανού, στο αεροδρόμιο ή να σου θυμίσουμε τι δήλωση είχες κάνει. Δηλαδή, ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στο δίλημα που θέτουμε από τη στιγμή που μπαίνουμε σε μια πολύ έτσι, ενεργή περίοδο.
1: Νομίζω ότι δεν μπορείς να θέτεις και στον άλλον τέτοιο δίλημα, γιατί φτάνουμε σε μια κρίσιμη ώρα, ο καθένας μας, έτσι. Ναι. Μπροστά στην κάλπη. Το τι ψηφίζει ο καθένας είναι και μια σημαντική απόφαση. Και καλό είναι να μην έχουμε και αποχή και μέχρι να φτάσουμε τότε έχουμε πολύ καιρό ακόμα. Αλλά καλό είναι να μην αποφασίζει κάποιος βάσει τέτοιων διλημάτων. Ναι. Καλό είναι να αποφασίζει με άλλες παραμέτρους.
0: Φαντάσου τι θα γινόταν, ας πούμε, αν έβγαινε ένας δημοσιογράφος ο οποίος κάλυπτε, ας πούμε, την εθνική Ελλάδα κάθε φορά που έπαιζε η εθνική και έφτιανε τέτοιο δίλημα. Αν δεν κερδίζουμε τη Σερβία, δεν ξαναβγαίνω στο μικρόφωνο. Κάτσε ρε φίλε, χαλάρωσε λίγο.
1: Εγώ σου βάζω και το άλλο το δίλημα. Εάν δεν κερδίσουμε σήμερα, σαν να λέει ένας προπονητής, εγώ φεύγω ή αυτή η ομάδα είναι χαμένη. Δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα τόσο στον απόλυτο βαθμό.
0: Ακριβώς. Λίγο κάπου ας μετριάσουμε αυτό το. Τον ακραίο τόνο του διλήμματος, γιατί σπέρνει και τη διχόνοια σε ορισμένες περιπτώσεις, η οποία δεν είναι και πάρα πολύ καλό συνέστημα σε μια ελληνική κοινωνία, η οποία κάτι σαν εθνικό σπορ την έχουμε. Το να μοιραζόμαστε ένθεν κακήθεν και να βρίζουν οι μεν τους δε και πάει λέγοντας. Όχι μόνο στα αθλητικά, γενικότερα. Mm-hmm.

0: Να κλείσουμε με μπάσκετ. Μιας και ξεκινήσαμε με μπάσκετ, έκανε δήλωση ο Αντρίαν Τρινκέρι, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, στον ΕΣΑΚ, εν όψει έτσι και της χρονιάς που θα ξεκινήσει για τους ασπρόμαυρους. Η νέα σεζόν δεν είναι απλώς μια καινούργια σελίδα για τον ΠΑΟΚ, είναι αρχή ενός καινούριου βιβλίου και πολλά πολλά άλλα είπε. Είναι πολύ ωραία τάκα νομίζω που έδωσε έτσι για να δούμε πώς θα ξεκινήσει αυτό το νέο κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ.
1: Θα περάσουν καλά οι ρεπόρτερ που καλύπτουν τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ με τον Αντρίαν Τρινκέρι στην τεχνική
0: πολύ
1: ηγεσία.
0: Καλά, θα γιατί... λέει και τα ιταλικά του, τα οποία τα αγαπώ.
1: Ναι, νομίζω είναι. Είναι και λίγο φιλοσοφημένες οι δηλώσεις και εγώ περιμένω τώρα, θα μου πείτε καλά δεν τρέπεσαι, όχι δεν τρέπομαι, θα το πω, περιμένω τις δηλώσεις σε καταστάσεις εκνευρισμού.
0: Ναι.
1: Να δω τι ακριβώς θα επιλέξει να πει τα λόγια του.
0: Πολύ ωραία προσωπικότητα πάντως.
1: Είναι προσωπικότητα πάρα πολύ ωραία και νομίζω ότι και αδικήθηκε όταν πέρασε από το τιμόνι της Εθνικής Ελλάδας.
0: Ναι, ναι, ισχύει.
1: Από πολλά και διάφορα.
0: Αναμένουμε όμως να τον δούμε και αυτόν, όπως και τον Πάπο, όπως και όλες τις ομάδες. Και καλό ξεκίνημα και για την εθνική μας σήμερα, να φέρει έτσι ένα θετικό αποτέλεσμα και στις ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγα.
1: Μακάρι να πετύχει Ισμαρό και να είμαι με το διπλό να πανηγυρίζουμε αύριο και να τη ρωτάω εγώ αν το έπαιξε τελικά ή όχι. Δεν θα το έχει παίξει μεταξύ μας. Λοιπόν, γεια και χαρά σε όλους και όλες. Ραντεβού 352 αύριο πάλι.
0: Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Διευκρίνησε ωστόσο ότι αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο δεκαπενθήμερο λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ παράλληλα αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από την πλευρά των διηλιστηρίων, όπου οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τις ίδιες τις εταιρείες με βάση τις συνθήκες της αγοράς και τον ανταγωνισμό. Στο μεταξύ, νέο ρεκόρ σημειώνουν οι τιμές του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας στα 2,23 ευρώ ανά λίτρο κατά μέσο όρο, έναντι 2,16 την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάσει των εβδομαδιαίων στοιχείων που δημοσιεύονται από το 2005, ρεκόρ καταρρίφθηκαν σε 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά από αίτημα των Ισραηλινών θα έχει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 18:30 το απόγευμα στο πλαίσιο των επαφών του στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στην οποία αναμένεται να μιλήσει στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Το αίτημα για μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα επαναφέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στην εφημερίδα Guardian, ενώ απορρίπτει την ιδέα ενός απλού δανεισμού. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βρετανοί πολίτες πιστεύουν ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστραφούν. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι πολιτική βούληση και θάρρος, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Στη Σαουδική Αραβία ενεργοποιήθηκε η πυροβολαρχία Patriot που είχε αποστείλει η χώρα μας για να αναχαιτήσει επίθεση από την Ιεμένη και συγκεκριμένα ένα βαλιστικό πύραυλο και ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος. Να σημειωθεί ότι ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία που μάχεται με τους Χούθη ανακοίνωσε ότι κατάφερε να αναχαιτήσει τουλάχιστον 6 επιθέσεις εναντίον των Σαουδαραβικών πόλεων Ταΐφ και Γιαμπού. Σε υψηλείς τόνους διεξάγεται στην Ολομέλεια η συζήτηση για το νέο αλλιευτικό κώδικα, με την κόντρα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να επικεντρώνεται στο άρθρο 74 που προβλέπει εκαθάριση παλαιών αγροτικών επιδοτήσεων την περίοδο 2018-2022. Για προκλητική διάταξη που θέλει να αμνηστεύσει τους απατεώνες του ΟΠΚΠΕ, κάνει λόγο η αντιπολίτευση, ενώ ο αρμόδιος υπουργός Μαργαρίτης Χινάς αναμένεται να καταθέσει νομοτεχνική βελτίωση. Απορρίφθηκε στο μεταξύ από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η πλεύση ελευθερίας επί του άρθρου 74 του νομοσχεδίου. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, για πράξεις και παραλήψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου, οι δύο γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν δύο μηχανήματα. Επίσης, η άνευ ειδικότητας γιατρός ψευδώς γνωστοποίησε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα το Thessaly Evrospas 2026 μέσω του vouchers.gov.gr. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων μέχρι και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο προορισμούς, Θεσσαλία και Εύρος, και σε δύο ημερολογιακές φάσεις, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος και Νοέμβριος-Δεκέμβριος του 2026. Κλειστή για όλα τα οχήματα από 11 σήμερα το βράδυ μέχρι 5 αύριο τα ξημερώματα η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η εθνική μας ομάδα μπαίνει σήμερα στη μάχη του Nations League με μια απαιτητική εκτός έδρας αποστολή, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Βελιγράδι. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 10 παρατέταρτο. Αύριο θα έχουμε λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που σταδιακά από το μεσημέρι θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5:30.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Δεν ξέρω αν θα είναι Yellow Moon, μάλλον ξέρω ότι δεν θα είναι Yellow Moon, αλλά έρχεται η Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2026, αναφέρομαι στο φεγγάρι της Συγκομιδής. Η Πανσέληνος λοιπόν του Σεπτέμβρη, ήδη βλέπουμε ένα υπέροχο φεγγάρι στους ουρανούς, θα πραγματοποιηθεί στις 26 του μήνα, δηλαδή αυτό το Σάββατο, με κορύφωση στις 7:49 ώρα Ελλάδος. Η Πανσέληνος αυτή ονομάζεται το φεγγάρι της Συγκομιδής, επειδή σχετίζεται με την φθινοπορεινή ησημερία και τη δυνατότητα εργασίας των αγροτών μετά τη δύση του Ηλίου. Στέλλα και Νατάσα, συντονισμένες ήδη στο Άκου να δεις, όπως κάθε μέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραία. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Οποία τιμή χαρά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη είναι η Ζωή Κουτελοπούλου. Θα σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά, ή τουλάχιστον έτσι θέλουμε να πιστεύουμε έως και στις 7. 24 του Σεπτέμβρη, προ-Παρασκευούλα, είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 5, 21 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, και αν με ρωτάς για την κίνηση αυτή τη στιγμή θα σου πω ότι όλα βαίνουν καλώς. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια, που πάντα σας το λέμε και δεν θέλουμε έτσι να σας κουράζουμε, ότι πάντα προσέχουμε για να έχουμε. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, σήμερα 24 του Σεπτέμβρη γιορτάζει η Θέκλα, η Μυρσίνη και η Μυρτό. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι, από ό,τι διαβάζω, Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο, Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Και είναι η ημέρα που σας θέλουμε όλους στην παρέα μας. Λοιπόν, ήδη έχει σταλθεί το πρώτο μήνυμα στο Viber. Θέλουμε πολλά μηνύματα και σήμερα στο Viber του 102, στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420. Εν τω μεταξύ, ξαναγύρισε αυτή η εποχή που βάζεις όλη την καρταρόμπα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή φοράω αμάνικο, αλλά έχω πάρει μαζί μου και πουκάμισο, έχω βάλει μπότα πρώτη φορά για φέτος και έχω πάρει και τον μπουφάν της μηχανής για μετά. Δηλαδή, τρία αντισήματα σε ένα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με bad news. Εμείς μόνο ευχάριστα εδώ θα σας πούμε, εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: δεις, άκου να δεις. Πω πω, απειλητικό ακούστηκε αυτό. Εδώ είμαστε στον 102.3, απόγευμα 5ης, 24 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα, βαίνουμε αυτή τη στιγμή καλώς στους δρόμους της πόλης. 21 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Δεν θα πω ότι είμαι μόνη στο στούντιο, ούτε θα πω φυσικά ότι είναι μαζί μου η Αλεξάνδρα η Κοκοζίδου. Οπότε απλά το παραβλέπω και συνεχίζω να σας πω ότι έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αν αναρωτιέσαι για αύριο Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, τι θα γίνει μετά του καιρού, το νέο κύμα στάθεια, σας το λέγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, ξεκινάει από αύριο Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη, με τα φαινόμενα να παραμένουν περιορισμένα και να σημειώνονται μικρά ύψη βροχής. Επίσης, θα έχουμε αισθητή επιδείνωση και το Σάββατο και κορύφωση των φαινομένων την Κυριακή. Του τέστην, το Σαββατοκύριακο αναμένεται να έχει ξεκάθαρα φθινοπορεινά χαρακτηριστικά, με βροχές, με καταιγίδες και θερμοκρασίες αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Και αν αυτό που θες να με ρωτήσεις είναι αν εγώ θα πάω για τη βουτιά μου στη Σάντη Χαλκιδική, δεν έχει, ναι, θα πάω.
1: Πρώτον, είσαι εξαιρετικά προκλητική.
0: Εννοείται.
1: Λέγοντας για τον καιρό. Δηλαδή, δεν θα μιλήσω, απλά θα κάτσω να σε θαυμάσω.
0: Ναι,
1: γιατί
0: δεν
1: έχω καιρό να μπω στο στούντιο.
0: Δεν μπορείς όμως να μην μιλήσεις.
1: Δεν μπορώ, γιατί μου δίνεις αγάπη μου λαβές. Δηλαδή, αν είναι δυνατό τώρα.
0: Έτσι.
1: Μου λες για μια τραγωδία που θα έρθει το Σαββατοκύριακο.
0: Τραγωδία.
1: Ωριακά τραγωδία.
0: Όχι, μια μίνι κακοκαιρία. Βασικά δεν είναι μίνι, ούτε καν μίνι κακοκαιρία, διότι είναι φθινόπωρο, είναι Σεπτέμβρη.
1: Εμείς το ξέρουμε, δεν το έχεις καταλάβει.
0: Εγώ το έχω καταλάβει, γι' αυτό θα πάω όμως και τη βουτιά μου θα την κάνω. Είναι το τελευταίο, νομίζω, Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Οπότε ήθιστε μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη να κάνω βουτιά στη θάλασσα. Για να είμαι γερή, να έχω γερά κόκαλα το χειμώνα, ρε παιδί.
1: Τα νεύρα μας δεν ξέρω πώς θα είναι με αυτά που βλέπουμε.
0: Ηρεμεί η θάλασσα, τα πάντα όλα, και το σώμα και το μυαλό και το νου και την ψυχή.
1: Λοιπόν, όποιος θέλει, παιδιά, πάμε όλοι μαζί στη φούρκα. Τέλεια, εξαιρετικά.
0: Ορίστε, πρόοδος. Βασικά, στο Ποσίδι πάω για μπάνιο. Το ξέρεις εσύ καλύτερα
1: από όλους. Στη φούρκα,
0: ναι.
1: Το ξέρεις.
0: Πάντως, εγώ το ξέρεις. Κοίταξε, το Σάββατο θα έχει την ψυχάλα του. Την Κυριακή όμως, που θα έχει μία συννεφιά και δεν έχει και πολύ κόσμο στη θάλασσα. Ξέρεις τι όμορφα που είναι στη θάλασσα.
1: Όχι, δεν με κάλεσες Κυριακή. Για να ξέρω πώς
0: θέλει,
1: είναι.
0: Θέλει πρόσκληση. Ορίστε, θα καλέσουμε και τη Ζωή την Κουτελοπούλου και ελάτε όλες την Κυριακή.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν θα μου αλλάζεις το πρόγραμμα. Η Ζωή Κουτελοπούλου με το συμπάθειο θα μας καλέσει στη Σάββο.
0: Α, ντάτα. Σήμερα όλα
1: βγήκανε. Εγώ όλα τα ξέρω, όλα τα ξέρω.
0: Εγώ ότι έχω σπίτι στη Φούρκα και εσύ στη Σάμμο.
1: Εγώ δεν είπα για σπίτι στη Σάμμο, είπα ότι θα μας καλέσεις στη Σάμμο.
0: Έτσι, έτσι. Εσύ που θα μας καλέσεις?
1: Παιδιά, εγώ δεν έχω τίποτα. Ανάληψη. Μέχρι το λουδί φτάνω. Αν σας βολεύει το κουνουποχώρι.
0: Δεν πειράζει. Και εμείς τα τσιπουράκια μας και τα κρασιά μας που πίνουμε εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, γιατί να τα λέμε αυτά, ότι είμαστε όλοι εδώ στον 102 και στον 958, μια όμορφη παρέα. Ειλικρινά, περνάμε πάρα πολύ ωραία αναμετάξι μας και ευελπιστώ ότι αυτό βγαίνει και στον αέρα. Και μόνο ότι κάθε φορά σκέφτομαι ότι θα πάω στη δουλειά, μόνο σαν δουλειά δεν το βλέπω και πραγματικά αισθάνομαι ευλογημένη που κάνω αυτό που αγαπάω και πόσο μάλλον που βλέπω τους ανθρώπους που επίσης αγαπάω και πόσο μάλλον όταν μετά συνδυάζεται αυτό με μία έξοδο, εντάξει όχι κάθε μέρα, κάποιες στιγμές και περνάμε τόσο όμορφα και τόσο ωραία.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σήμερα μας έλειπε ένας συνάδελφος ο οποίος είναι δυστυχώς.
0: Πολλοί συνάδελφοι μας λείπανε, δεν πειράζει, θα το ξαναοργανώσουμε.
1: Το κόλλημα το δικό μου είναι ένα. Το ξέρουμε όλοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν το ξέρει. Κανονικά θα έπρεπε και να είναι και ένας συνάδελφος μαζί μας.
0: Αυτοί που μας ακούνε δεν περιπτώσει. Το γνωρίζουν το κόλλημά σου.
1: Δεν θέλω να εκθέσω τον συνάδελφο γιατί θα φύγει το κεφάλι μου.
0: Λοιπόν, να πάρουμε μια μουσική ανάσα, αφού είπαμε τα ενίκο μη ενδύμο, αλλά εμείς τα λέμε όλα. Και θα πάμε στο επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι κάτι τη πειραγμένο. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει ποτέ το Stairway to Heaven, αυτή την τραγουδάρα, την κομματάρα, τη διαχρονική, την επιτυχία.
1: Κατέληξε λίγο γιατί το αν το έχεις ακούσει.
0: Είναι πειραγμένο. Είναι τελείως διαφορετικά.
1: Κρατάω λίγο μια επιφύλαξη, ξέρω ότι με τα πειραγμένα έχω ένα θέμα.
0: Το λέω. Να χαιρετήσουμε και τη φίλη μας την Νατάσα, τη Στέλλα, τη Γεωργία, την Αθηνά. Όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ελάτε εδώ στο Άκου να δεις, στα 102, να γίνουμε όλη μια παρέα.

0: Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα 5ης 24 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι σήμερα είναι όμορφος ο καιρός, αλλά Παρασκευοσαββατοκύριακο θα είναι φθινοπορεινό, για να ξέρετε να κάνετε τα κουμάντα σας.
1: Άλλοι να τα βλέπουν αυτά που σχεδιάζουν εκδρομούλες στη θαλασσίτσα.
0: Πάντα είπαμε. Σαββατοκύριακο. Άσε, θα γίνω χειμερινή κολυμβήτρια τελικά. Μπορεί να το
1: μόνο
0: πάω
1: αυτό
0: και
1: να
0: Οκτώβρη.
1: Δω και στον κόσμο, πραγματικά. Δηλαδή.
0: Γιατί όχι. Άλλο. Γιατί όχι. Και να σας πούμε και για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε. Όχι. Είδε μία ανανέωση κάνει στη σελίδα της κίνησης στην πόλη της Θεσσαλονίκης και εκεί που ήσουν στα πορτοκαλοπράσινα ξαφνικά βλέπεις. Είδε κόκκινα. Λοιπόν, Εθνικής Αμήνης, από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή στο κέντρο αρχίζει λίγο και πυκνώνει η κίνηση και στη Λεωφόρο Νίκης και γύρω από τα δικαστήρια και στον περιφερειακό κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος μετά την Τριανδρία μέχρι περίπου και στις Σικές. Επίσης να υπενθυμίσω ότι στη Βασιλίση Σόλγας, εκεί στο ύψος της γειτονιάς σου, της Πέτρου Συνδίκα, γίνονται εργασίες με αποτέλεσμα να έχουμε έτσι λίγο πιο πυκνή κίνηση και πιο πριν. Και πιο μετά.
1: Τι να πω να λίγο τώρα, ρε παιδιά, κάτι.
0: Εκεί, στη γειτονιά σου.
1: Ναι, είναι στη γειτονιά μου, είναι μια τραγωδία, γιατί αυτό το έργο ξεκίνησε πολύ δυναμικά, έχω να πω. Ξεκίνησε από την παραλία, όλοι το ξέρουμε, επειδή είναι μια ελαφριά κίνηση. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Από το καλοκαίρι που έστριψε στη Συνδίκα, έχει μείνει στο κομμάτι
0: εκεί.
1: Ανάμεσα Συνδίκα και Όλγας.
0: Έχει βαλτώσει δηλαδή.
1: Και έχουν προχωράνε οι άνθρωποι, αλίμονο. Αλλά έχουν βαλτώσει εδώ και 3 μήνες. Σε εκείνο το κομμάτι.
0: Ναι. Και αυτή την εβδομάδα έτσι θα τζουλήσει, δηλαδή και εκεί θα συνεχίσουν να γίνονται εργασίες.
1: Είναι τραγωδία, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και δεν μπορώ να καταλάβω 5 μήνες γιατί έχουν μείνει σε αυτό το σημείο. Ενώ η παραλιακή είχε ξεκινήσει και πήγαινε με καλή ροή. Την απελευθερώσανε.
0: Καλά, γενικώς έχουμε πολύ όγκο οχημάτων πλέον παντού. Έχουμε πολλά αυτοκίνητα, που περισσότερα από ότι βαστάει αυτή η πόλη, αν με ρωτάς.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, έχεις δίκιο. Συμφωνώ σε αυτό πέρα
0: από την πλάκα. Και γενικότερα έχουμε έτσι μια δυσκολία παντού. Σε όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης υπάρχουν πολλά προβλήματα και στους δρόμους, τα έχουμε ξαναπεί, για τα μπαζώματα, για τα μπαλώματα, για το ένα, για το άλλο. Δηλαδή, ακόμα και η Βασιλής Σόλγας, που είναι πολύ κεντρικός δρόμος και περνάω καθημερινά με το μηχανάκι για να έρθω στη δουλειά, το έχω ξαναπεί ότι κάνεις τάγκαντα, γιατί ναι, μεν έχεις μπαλώσει 2-3 σημεία. Τάγκαντα. Θυμάσαι στο Λούνα Πάρκ που κάναμε τάγκαντα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αυτό,
1: να θυμάμαι τα σωστά ελληνικά.
0: Αυτά είναι τα σωστά ελληνικά. Να δείχνουμε φυσικά και την ηλικία μας φυσικά.
1: Ζωή
0: όχι.
1: Μου, εγώ μαζί σου.
0: Και τα μπαλώματα που λες είναι στα ίδια σημεία και πάλι κάνεις τάγκατα. Δηλαδή είναι
1: το εκπληκτικό. Να το ισιώσουμε, να μην κάνουμε τον τάγκατα, δεν υπάρχει.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Ίσως σκέφτονται τη δική μας διασκέδαση τελικά.
1: Ότι εγώ χαίρομαι που θα
0: αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Και όπως λέει η ζωή μας, μόνο αυτό σκέφτονται.
0: Έτσι,
1: λέει,
0: λοιπόν,
1: για
0: θα μείνω στα στα τον δρόμο και κλειστό θα παραμείνει για 6 ώρες σήμερα το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας λόγω εργασιών για το flyover.
1: Αλίμονο, γιατί και επίσης μόνο αυτό μας έλειπε.
0: Και συγκεκριμένα,
1: θα ήθελα ο κύριος Γλυκόπουλος να μας πει τι πιστεύει.
0: Ο κύριος Γλυκόπουλος κάνει μπικουτί το μαλλί, δεν μπορεί να μιλήσει τώρα. Συγκεκριμένα από σήμερα το βράδυ, σήμερα βράδυ 5 στις 11 η ώρα ως και στις 5 αύριο τα ξημερώματα, θα εφαρμοστεί, να ξέρετε να γνωρίζετε, αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα 2 ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων, K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων, γιατί πάρα πολλοί φυσικά χρησιμοποιούν για να πάνε οι άνθρωποι στις δουλειές τους και την περιφερειακή οδό, που εγώ πάλι την αποφεύγω, δηλαδή πραγματικά δεν την μπορώ καθόλου. I just can't get enough, που λέει και το τραγούδι, κάτι τη και αυτό πειραγμένο. Έχω μία τάση τώρα τον τελευταίο καιρό.
1: Μα σήμερα βρήκε. Έχω να έρθω τόσο καιρό όλα τα πειραγμένα,
0: ναι,
1: σήμερα.
0: Πλέον τα παίζουμε λίγο έτσι διασκευασμένα, αν θέλετε. Depeche Mode, Just Can't Get Enough, ακούμε από Nouvelle Vague. Και οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τον Κινέζο πρόεδρο υποδέχτηκε στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός ομόλογός του. Σε εξέλιξη είναι οι ομιλίες τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στις 18:30 το απόγευμα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ελληνικοί Πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν βαλιστικό πύραυλο και ένα ντρόουν από την Ιεμένη. Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης. Όχι στο δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, ξεκαθάρισε σε άρθρο του στην Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σφοδρή αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή με αιχμή το άρθρο 74 που αφορά στις επιδοτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ. Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα η πλατφόρμα για το Thessaly Eurospass 2026. Κλειστή από 11 το βράδυ μέχρι 5 αύριο το αξιμερώματα η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Sticks, Boat on the River ή αλλιώς άλλος με τη βάρκα μας, διότι σαν σήμερα το 1977 οι Sticks κυκλοφορούν το single με τίτλο Come Sail Away, αλλά εμείς ακούσαμε κάτι μεταγενέστερο από το 1979, ένα αγαπημένο, λατρεμένο τραγούδι, μόνο τέτοια ακούμε και έτσι τα περνάμε εμείς τα απογεύματά μας εδώ στο Άκου να δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και αυτό το απόγευμα της 5ης, 24 του Σεπτέμβρη. Θέλω να σου πω ότι έγινε η φορολοταρία και έγινε η κλήρωση για τον Αύγουστο και η τεχειρή αριθμή για τα 50.000 ευρώ. Δεν έχω κερδίσει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Δεν ξέρω. Δηλαδή να το κοιτάξω.
1: Εγώ μία φορά κέρδισα ένα από αυτό.
0: Λαχείο.
1: Όχι ακριβώς.
0: Αμορτή.

0: τάδε φτιάχνουν
1: επίσης,
0: την ευτυχία.
1: Μια χαρά τα φέρνουν και τα
0: εγώ
1: λεφτά,
0: θα ήμουν τρισευτυχισμένη αυτή τη στιγμή αν είχα περισσότερα χρήματα.
1: Δεν λέω ότι φέρνουν την ευτυχία, φέρνουν μια ευκολία, ας πούμε, στη ζωή σου.
0: Ευτυχία φέρνουν. Αν εγώ πήγαινα κάθε μήνα ταξίδι, ευτυχία θα ήταν.
1: Και ταξίδια ναι, μπορείς να κάνεις.
0: Αν εγώ μπορούσα να πηγαίνω διακοπές ένα μήνα το καλοκαίρι γιατί είχα τα χρήματα, μια χαρά πιο ευτυχισμένη θα ήμουν.
1: Και
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Το ξέρω και τα νεύρα θα ήταν καλύτερα. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20. Ελάτε στην όμορφη παρέα μας για τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας στο 6930 στο Viber του 102-078-228. Δεν ξέρω, για να σε ηρεμήσω, θα σου παίξω τώρα Nirvana, διότι σαν σήμερα σ' αρέσουν Nirvana. Έλα, σ' αρέσουν οι Nirvana.
0: Δηλαδή, πόσο πιο πολύ πρέπει να δηλώσουμε πόσο χρονών είμαστε.
1: Το δηλώνουμε με κάθε μας λέξη, νομίζω. Σαν σήμερα το 1991 κυκλοφορούν φυσικά το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Nevermind. Είναι το γνωστό με το μωρό που κυνηγάει το δολάριο. Και εσύ μωρό είσαι που κυνηγάς το δολάριο.
0: Νομίζω είχε κάνει μήνυση το μωρό αφού ενηλικιώθηκε.
1: Ναι, γιατί ήθελε να πάρει και άλλα λεφτά, αλλά δεν πήρε τίποτα.
0: Δεν θα ήθελα
1: φτάνει.
0: Να τα πω. Τι θα έπαιρνε.
1: Εντάξει, το συγκεκριμένο άλμπουμ, το Nevermind, είναι ένα από τα πιο θρυλικά του συγκροτήματος των Nirvana. Θα φτάσει στην κορυφή. Μέχρι σήμερα έχει πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

0: Paradise City, please take me home. Δηλαδή, παραδεισένια πόλη, σε παρακαλώ πήγαινα με σπίτι, λέει κάποια στιγμή ο φίλος μας ο Άξελ.
1: Δεν το λέει ο φίλος μας ο Άξελ, ο Γρηγοράκης σε περιμένει στο σπίτι.
0: Ο Γρηγοράκης λοιπόν μας περιμένει στο σπίτι. Αγάπη μου γλυκιά, χίλια συγγνώμη Μανούλα άργησε. Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει στο ροδιόφωνο, εγώ λέω τον πόνο μου, ο καθένας λέει τα δικά του. Να αφιερώσουμε λοιπόν στον υπέροχο γιο μου, δεν θα μιλήσω για τον σύζυγο. Άλλη φορά. Θα αφιερώσω λοιπόν το Paradise City στον υπέροχο γιο μου, τον Γρηγόρη μου, που με περιμένει ο κακομοίρης, με πήρε τηλέφωνο.
1: Το αφιερώνω και εγώ αν θέλεις όλη την εκπομπή.
0: Και να πω ότι αυτό που θέλουμε όλοι οι γονείς, γιατί συγκινήθηκα που μου είπε το παιδάκι μου, μαμά ακόμα σε περιμένω που είσαι, να είναι καλά τα παιδάκια μας και με υγεία και να
1: γερά
0: μην μπλέκουμε.
1: Και
0: να είναι παραδεσένιος όλος τους ο κόσμος.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και να είναι γερά, κυρίως γερά. Γρηγόρη μου, σ' αγαπώ πολύ και θα τα πούμε σε
1: έρχεται,
0: λίγο.
1: Τη διώχνω τώρα τη Μανούλα. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και επειδή ζήλεψε ο περιφερειακός κινούμενος στο ρεύμα προς τα ανατολικά, έχει κίνηση και εκεί αυτή τη στιγμή για να ξέρετε, να γνωρίζετε, και λίγο ο περιφερειακός κινούμενος στο ρεύμα προς τα δυτικά, εκεί στο ύψος που σας λέγαμε από Σικές περίπου μέχρι την Ευκαρπία, και λίγο στο κέντρο γύρω από τα δικαστήρια υπάρχει έτσι ένα κόλλημα. Πολύ πολύ προσοχή, 102 στα ραδιόφωνά σας, εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη που μας ακούει στην Λάρισα και φυσικά και στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει στην Καβάλα. Εννοείται ότι θα μεταδώσω τα τραγούδια που μας ζητήσατε. Σήμερα Βασιλάκη από την Καβάλα, σε πρόλαβε ο Δημήτρης από τη Λάρισα, να τα λέμε αυτά. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα τραγούδια που μας ζητάτε πάντα τα μεταδίδουμε. Οπότε συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Θα μας επιτρέψετε να συνεχίσουμε με Τζίμι Χέντριξ.

0: Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα προ-Παρασκευούλας, 24 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Έχουμε λίγο κίνηση, 20 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε νωρίτερα ότι το Πουσουκού, δηλαδή το Παρασκευοσαββατοκύριακο, θα είναι λιγουλάκι φθινοπορεινό. Μεταξύ άλλων, αυτό που πρέπει να πούμε και πάρα πολύ σοβαρά, αγαπημένη Αλεξάνδρα Κοκοζίδου, προτού μας αποχαιρετήσεις, είναι το γεγονός ότι όχι μόνο γυναίκες, άνθρωποι, αλλά εγώ θα μείνω λίγο σε εμάς τις γυναίκες, ότι πόσο πολύ πρέπει να προσέχουμε την υγεία μας και να μην ξεχνούμε τους προληπτικούς ελέγχους, ιδιαίτερα όσον αφορά το γυναικολογικό κομμάτι και το μαστό μας. Οπότε πρέπει κάθε φορά να κλείνουμε το ραντεβού μας, είναι το μόνο πιστό ραντεβού
1: πλέον
0: που πρέπει να έχουμε.
1: Πλέον θεωρώ ότι είναι αυτονόητο αυτό, Τόνια.
0: Τα αυτονόητα τελικά είναι οι μεγαλύτερες εφευρέσεις όμως, από ό,τι φαίνεται, οπότε δεν είναι κακό να το τονίζουμε.
1: Καθόλου συμφωνώ μαζί σου, απλά μετά πάω και. Δηλαδή είναι και ο αντίποδας ότι το αυτονόητο για την υγεία μας, γιατί είμαστε γυναίκες, έχουμε μεγάλες ευθύνες, είμαστε μαμάδες, είμαστε εργαζόμενες, έχουμε όλα τα άγχη του κόσμου. Ευτυχώς υπάρχει πλέον μια μεγάλη αλλαγή στο. Υπάρχει βέβαια το κακό με τις γυναικοκτονίες, υπάρχει όμως και μια μεγάλη αλλαγή στους συζύγους που βοηθούν, που συμμετέχουν, που δεν είναι επισκέπτες, αλλά παρόλα αυτά. Το μεγαλύτερο βάρος στο σπίτι του τρώμε εμείς. Αυτό το άγχος βγαίνει πάντα σε ψυχοσωματικά και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα υγείας. Καλό είναι να προλαμβάνουμε για τη δική μας υγεία. Αν δεν είμαστε εμείς υγιείς, δεν είναι και κανένας άλλο γύρω μας.
0: Το προλαμβάνει καλύτερο του καταστέλνει. Οπότε γι' αυτό το λόγο, στο πλαίσιο δράσης, με στόχο να τονιστεί η σπουδαιότητα της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού, ροζ θα φωτιστούν οι ομπρέλες Ζογκολόπουλου, εντάξει, πασίγνωστο το πόσιμο εδώ στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο δράσης, με στόχο να τονιστεί η σπουδαιότητα, αυτό που σας λέγαμε και νωρίτερα, της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Η δράση αυτή θα λάβει χώρα την επόμενη Τετάρτη, 30 του Σεπτέμβρη, και θα σηματοδοτήσει την έναρξη του Οκτώβριου, που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ένας μήνας ροζ, διότι είναι αφιερωμένος στην πρόληψη και μάλιστα αναλυτικά το άλμα ζωής αναφέρει ότι την Τετάρτη στις 7.30 σας περιμένουμε όλους στις ομπρέλες Ζογκολόπουλου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης για να γιορτάσουμε μαζί τη σπουδαιότητα της πρόληψης Pink Together.
1: Επίσης να πούμε ότι δεν είναι και ντροπή, δηλαδή να το συζητάμε, να το λέμε.
0: Φυσικά δεν είναι ντροπή. Εννοείται αυτό.
1: Φτάσαμε σε σημείο να κρύβουμε γιατί δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε κτλ. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τις ίδιες ανάγκες, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα ίδια πράγματα και πρέπει να το τονίζουμε συνέχεια για να προλαμβάνουμε το κακό πράγμα που μπορεί να μας συμβεί, ας πούμε.
0: Μα όσο το συζητάς, βρίσκεις και πάρα πολλούς ανθρώπους που, αν μη τι άλλο, μπορεί να μην έχουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με σένα, να έχουν κάποιο άλλο, κάποιο, ξέρω εγώ, αυτοάνοσο μακριά από εμάς ή κάτι διαφορετικό.
1: Ακριβώς.
0: Όπως και να έχει, πρέπει να τα συζητάμε και κυρίως πρέπει να προσέχουμε την υγεία μας και να μην ξεχνάμε αυτό το ραντεβού, το πολύ σημαντικό, με τους γιατρούς μας, τα check-up μας, τις αιματολογικές μας.
1: Κυρίως οι γυναίκες σε πολλά συγκεκριμένα σημεία. Εγώ να σας χαιρετήσω, να σας πω καλή συνέχεια.
0: Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε έτσι. Που...
1: Σήμερα ήταν μια μικρή έκπληξη και για μένα δεν το περίμενα. Να σας πω την αλήθεια.
0: Με το τραγούδι αυτό, επειδή λέγαμε για τυχερά παιχνίδια νωρίτερα που κέρδισες μία φορά 30 ευρώ, μας το ζήτησε ο Δημήτρης από τη Λάρισα.
1: Να το αφιερώσουμε.
0: Έτσι, του το αφιερώνουμε.
1: Να το αφιερώσω πάλι και στο γιο μου, εγώ που είμαι η τρελή μανούλα.
0: Και εγώ το αφιερώνω στο γιο σου.
1: Που είμαι και στο Μάριο. Και στο Μάριο.
0: Με Λοκομόντο λοιπόν πηγαίνουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Εσύ θα κάνεις το κλείσιμο.
1: Φιλιά σε όλους, υγεία σε όλους, ηρεμία. Και καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι η τριήμερη επίσκεψη του Προέδρου Xi Jinping στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για την τρίτη συνάντηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες μέσα σε διάστημα 11 μηνών και αυτό από μόνο του αποτελεί μια σπουδαία εξέλιξη στις σχέσεις Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαστε περήφανοι που σας φιλοξενούμε στην Ουάσιγκτον, καθώς ο Πρόεδρος Xi γίνεται ο πρώτος Κινέζος ηγέτης που πραγματοποιεί δεύτερη επίσημη κρατική επίσκεψη στην Αμερική, δήλωσε ο Πρόεδρος Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Xi Jinping κατά την έναρξη στάθηκε στη στρατιωτική σχέση που έχουν δεσπίσει το τελευταίο διάστημα οι δύο χώρες, κάτι που δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Με τον πρόεδρο Τραμπ έχουν αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης. Στην ατζέντα των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν το εμπόριο, η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και άλλα γεωπολιτικά ζητήματα μεταξύ των οποίων η Ταϊβάν και το Ιράν. Συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά από αίτημα των Ισραηλινών θα έχει σε μισή ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των επαφών του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στην οποία αναμένεται να μιλήσει στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες. Στη Σαουδική Αραβία ενεργοποιήθηκε η πυροβολαρχία Patriot που είχε αποστείλει η χώρα μας για να αναχαιτήσει επίθεση από την Ιεμένη και συγκεκριμένα ένα βαλιστικό πύραυλο και ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος. Να σημειωθεί ότι ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία που μάχεται με τους Χούθη ανακοίνωσε ότι κατάφερε να αναχαιτήσει τουλάχιστον 6 επιθέσεις εναντίον των Σαουδαραβικών πόλων Ταΐφ και Γιαμπού. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Διευκρίνησε ωστόσο ότι αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ παράλληλα αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από την πλευρά των διελιστηρίων, όπου οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τις ίδιες τις εταιρείες με βάση τις συνθήκες της αγοράς και τον ανταγωνισμό. Εν τω μεταξύ, νέο ρεκόρ σημειώνουν οι τιμές του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας στα 2,23 ευρώ ανά λίτρο κατά μέσο όρο, έναντι 2,16 την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάσει των εβδομαδιαίων στοιχείων που δημοσιεύονται από το 2005, ρεκόρ καταρρίφθηκαν σε 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Το αίτημα για μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα επαναφέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στην εφημερίδα Guardian, ενώ απορρίπτει την ιδέα ενός απλού δανεισμού. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βρετανοί πολίτες πιστεύουν ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστραφούν. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι πολιτική βούληση και θάρρος, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αιχμή το επίμαχο άρθρο 74 στο νομοσχέδιο για την αλληλεία που αφορά στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πήρε ομαδόνα από τους βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη διάταξη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά να απαντά ότι με το άρθρο βγαίνουν από την ομηρία 50.000 άνθρωποι. Από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση προς την κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας καθημερινή πρόκριση τις δημόσιες παρεμβάσεις υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, καταλογίζοντας αλαζονία, περιφρόνηση στους πολίτες και άσκηση προπαγάνδας που δηλητηριάζει τον δημόσιο διάλογο. Ο κύριος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για το νομοσχέδιο για τα αγροτικά, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διαχειρίστηκε τον πρωτογενή τομέα ως ένα πεδίο πελατειακών σχέσεων και διαφθοράς. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για πράξεις και παραλήψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου, οι δύο γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα. Επίσης, η ανηφιδικότητας γιατρός ψευδώς γνωστοποίησε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Κλειστή για όλα τα οχήματα από 11 το βράδυ σήμερα μέχρι 5 το πρωί τα ξημερώματα η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η εθνική ομάδα μας μπαίνει σήμερα στη μάχη του Nations League με μια απαιτητική εκτός έδρας αποστολή αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Βελιγράδι. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος στις 10 παρατέταρτο. Αύριο θα έχουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αρχικά θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 6.30.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Ένα μου τραγούδια και δεν ήξερα τι να πρωτοξεχωρίσω από τον Κώστα Τουρνά, αγαπημένος, λατρεμένος. Εδώ τον ακούμε και με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ακούσαμε ένα mass-up, ας πούμε, από Κώστα Τουρνά και όχι μόνο. Μια χαρά ήταν. Λόγω της πρόβλεψης δυσμενών καιρικών συνθηκών, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, και με γνώμονα πάντα την ασφάλεια και την αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού, η προγραμματισμένη για αύριο Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα το βράδυ συναυλία με τον Κώστα Τουρνά αλλά και με τον αγαπημένο Διονύση Τσακνή, το ροκ το ελληνικό, στα πλαίσια του φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών στη Μονή Λαζαριστών, δεν θα πραγματοποιηθεί και το αντίτιμο των εισιτηρίων θα επιστραφεί στους κατόχους τους. Και από ό,τι διαβάζω, βέβαια θα σας τα πούμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, και άλλες προγραμματισμένες εμφανίσεις δεν θα γίνουν μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, διότι σας λέγαμε και νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι αυτό το πουσουκού θα χαλάσει λίγο ο καιρός, δηλαδή θα είναι φθήνο πορεινός, θα έχουμε βροχές, θα έχουμε καταιγίδες, ιδιαίτερα Παρασκευή Σάββατο, από την Κυριακή και μετά και εφ' εξής, δηλαδή σταδιακά θα υπάρξει κάπως έτσι μια καλυτέρευση και άνοδος της θερμοκρασίας. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι έχει συμβεί εκεί στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, αλλά βλέπω ότι έχουμε πάρα πολύ κίνηση από το ύψος της Πηλέας μέχρι και την Τούμπα. Όχι ότι ο περιφερειακός κινούμενος στο ρεύμα προς τα δυτικά δεν έχει και πρόβλημα, και εκείνος είναι λίγο στα ψιλοκόκκινα, όπως τα κόκκινα είμαστε και στο κέντρο της πόλης. Επειδή σας τα έχουμε ξαναπεί, εσείς είστε οι καλύτεροι reporters διότι είστε εν κινήσει, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078. 228. Άκου να δεις τον 102 της R3, απόγευμα 5ης, 24 του Σεπτέμβρη, ήδη είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 6, 20 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, και επειδή αισθανόμαστε αγάπη, είπαμε να την ακούσουμε κιόλας.

Είπαμε, αισθανόμαστε αγάπη, περνάμε όμορφα και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Εδώ είμαστε ακουναδείς, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ απόγευμα 5ης, 24 του Σεπτέμβρη. Πάμε σε κάτι που πιστεύουμε ότι θα συμβεί τελικά, θα γίνει. Μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχουμε ακύρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Η τέταρτη δημοτική κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης διοργανώνει το 9ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών αυτό το Σάββατο, 26 του Σεπτέμβρη, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο Αύλιο Θεατράκι του Κέντρου Πολιτισμού Τούμπας, στη Συμβολή των Οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Κλεάνθους για ένατη συνεχόμενη χρονιά. Η Τούμπα γίνεται σημείο συνάντησης της ελληνικής παράδοσης, φιλοξενώντας χορευτικά συγκροτήματα, πολιτιστικούς συλλόγους που μεταφέρουν στη σκηνή ήχους, ρυθμούς, φορεσιές, χορούς από διαφορετικές γωνίες της Ελλάδος και όχι μόνο. Γενικότερα, σας είπαμε, πολλά πράγματα, πολλά δρόμενα είναι να συμβούν τις επόμενες ημέρες στην πόλη μας, αρκεί να μας αφήσει λίγο και ο καιρός να βοηθήσει, γιατί σας λέγαμε νωρίτερα ότι λίγο θα μας τα μου σκέψει. Λοιπόν, θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής με ένα τραγούδι που μου ζήτησε χαρακτηριστικά πάντα ο φίλος μου ο Βασίλης ο Δισκόβιος από την Καβάλα και μου λέει να πεις ακριβώς αυτό που θα σου πω, ότι είναι ακατάλληλο αυτό, λέει, να το ακούσουνε όσοι είναι κάτω των 25, άρα λέει να το ακούσουνε όσοι είναι πάνω από 25 χρονών, άρα εγώ και εσύ ζωή οριακά μπορούμε να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102, αφού πρώτα σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλύτερα στους δρόμους της πόλης.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Με μεγαλοπρέπεια και στρατιωτικές τιμές στο Λευκό Οίκο, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ. Μεγαλειώδηση υποδοχή από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο στη βάση Σεντ Άντριους, στην ατζέντα των δύο ανδρών, εμπόριο, δασμή, τεχνητή, νοημοσύνη, Ιράν και Ταϊβάν. Παραζεπαφών του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη, συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τα ξημερώματα η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ελληνικοί πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν βαλιστικό πύραυλο και έναν ντρόουν από την Ιεμένη. Στα 106 δολάρια και πάλι το πετρέλαιο κλειδώνει σμή στην αγορά ομολόγων. Κλειδώσαν τα μέτρα στήριξη στις 30 Σεπτεμβρίου οι παρεμβάσεις για ντίζελ και αμόλυβδη, στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή για το άρθρο 74 για τις επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Αποκαλυπτική κατάθεση νοσηλεύτρια στο ιατρείο της Καρνεάδου έκανα στο Γιώργο Μαζονάκη μέθη, υποστήριξε στον ανακριτή. Μου ζήτουσαν αντίδοτο για να ξυπνήσει, έκαναν και δεύτερη πλασμαφαίρεση σε διπλανό χώρο, είπε. Υποέλεγχο τέθηκε φωτιά στη Λαϊκιά έξω από τη Θεσσαλονίκη σε υπολείμματα καλλιεργειών. Η πρώτη παραβίαση κρατικής ψηφιακής υποδομής από την τεχνητή νοημοσύνη έγινε στην Αυστραλία, προειδοποίησε επιστημόνων για τους κινδύνους που διατρέχει η ανθρωπότητα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
2: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

και ο Μάρκ Άλμον, ο Μάρκος Αμίγδαλος που τον λέω εγώ, βρίσκεται στην παρέα του Άκου να δεις. Εδώ είμαστε στον 102.3, απόγευμα 5ης 24 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Και από τον Μάρκ Άλμον θα πάω στην Amy Winehouse, διότι το Back to Black επιστρέφει στη σκηνή 20 χρόνια ακριβώς μετά. Υπάρχουν, σου λέει, άλμπουμ

της δεκαετίας του 2000, χάρισε στην Amy Winehouse 5 Grammy και έχει ξεπεράσει τα 25 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. Η επέτειος αυτή μάλιστα δεν περιορίζεται σε αυτή τη συναυλία, διότι στις 23 του Οκτώβρη θα κυκλοφορήσει μια νέα διευρυμένη επαιτειακή έκδοση του Back to Black, η οποία θα περιλαμβάνει και ακυκλοφόρητα demos και σπάνια B-sides, αλλά και ολόκληρη τη ζωντανή της εμφάνιση της Amy Winehouse στο Παραντίσο στο Άμστερνταμ τον Φεβρουάριο του 2007. Εξάλλου το Back to Black έχει αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερο από την εποχή του. Η συναυλία αυτή στο Roundhouse θα κινηματογραφηθεί, θα μεταδοθεί αργότερα από το BBC 2 αλλά και το BBC Radio 2 θα μεταδώσει τη συναυλία. 20 χρόνια λοιπόν μετά το Back to Black επιστρέφει εκεί που γεννήθηκε, φυσικά στο Λονδίνο. Μόνο που αυτή τη φορά τα τραγούδια της Amy θα περάσουν από μια ολόκληρη έτσι νέα γενιά φωνών. Took those vows and moved down south with my brother, my best friend. Y'all met at Desert Storm, I met her at a clothing store. Behind closed doors, I loved you more, but he found you first when he went to war. And that's real, I'm just truthful, there's no excuses, no loophole.

Τζούλι. Εδώ είμαστε λοιπόν ακουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και μεταξύ μας κοιτούσα τις νέες αφίξεις στους κινηματογράφους της πόλης, διότι Πέμπτη ως γνωστόν είναι αγαπημένη μέρα για τους συνεφίλ και γίνεται ένας χαμούλης από νέες προσθήκες και νέες ταινίες. Οπότε πάω κατευθείαν στο ζουμί. Εκδικητές, η τελευταία πράξη, αλλιώς αν θέλετε Avengers Endgame, Encore. Λοιπόν, να το και το σαρδαμάκι. Λοιπόν, εννοείται ότι πρόκειται για τις γνωστές ταινίες φαντασίας. Δεν λέω κάτι διαφορετικό, τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Λογική και ευαισθησία, είναι έτσι πιο αισθηματική ταινία. Η ιστορία ακολουθεί τις αδελφές Dashwood, την Έλινορ και τη Μαριάννη, οι οποίες μετά το ξαφνικό θάνατο του πατέρα τους χάνουν την οικογενειακή τους περιουσία και αναγκάζονται να μετακομίσουν σε ένα λιτό εξοχικό σπίτι στο Ντέβον. Πολύ δράμα και θρίλερ έχει αυτή η εβδομάδα. Έρχεται το φορτίο με τον αγαπημένο μου τον Ethan Hawke και τον Russell Crowe στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, πρόκειται για δραματική ταινία. Επίσης δράμα και εδώ και δράση στην καρδιά του κτίνους, ορίστε, με τον Brad Pitt στον πρωταγωνιστικό ρόλο, μετά από αεροπορική σου λέει συντριβή στην Αλάσκα, ένας απόμαχος των ειδικών δυνάμεων, αναφέρομαι στον Brad Pitt, και ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος του δίνουν μάχη επιβίωσης στη φύση. Για μία ακόμη φορά δηλαδή, ο Brad Pitt δίνει μάχη επιβίωσης. Κομμένη κλωστή, και αυτό είναι θρυλεράκι. Πατρίδα, επίσης τώρα διάβαζα για την πατρίδα, την δραματική και αυτή ταινία του Παβέλ Παβλικόφσκι, η οποία είναι κάτι διαφορετικό, αν θέλετε να δείτε κάτι διαφορετικό σήμερα, σε πάει στο καλοκαίρι του 1949. Πάμε και στα γράμματα αγάπης, και αυτή δραματική. 32χρονη Σελίν σου λέει, περιμένει το πρώτο της παιδί, αλλά η σύζυγό της, η Νάντια, είναι και αυτή έγκυος. Για να αναγνωριστεί και επίσημα ως γονιός, προσπαθεί να συγκεντρώσει συστατικές επιστολές και τα υπόλοιπα επί της μεγάλης οθόνης. Πάμε και σε κάτι ισπανικό, φαντάζομαι, από τον τίτλο του, Los Dicres, μια ταινία θρίλερ και αυτή. Σε σκηνοθεσία Αλμπέρτο Ροντρίγκες, βασισμένη σε ένα σενάριο που συνυπογράφει ο Ραφαέλ Κόμπος, με πρωταγωνιστές τον Αντώνιο Τεδαλτόρε και Μπαρμπαρέρα Λένι. Επίσης έρχεται και το Case 137, από ό,τι βλέπω εδώ, και αυτή η δραματική ταινία. Η ιστορία διαδραματίζεται, σου λέει, τον Δεκέμβριο του 2018 στο Παρίσι κατά τη διάρκεια των χαοτικών και έντονων κινητοποιήσεων των κίτρινων γυλαίκων. Πάμε και σε κάτι μουσικό. Linkin Park, Unshatter, καταγράφει την πορεία του συγκροτήματος, τον Linkin Park, από τις προσωπικές στιγμές στο στούντιο του 2022 μέχρι και την κυκλοφορία του άλμπουμ τους From Zero, αλλά και τη μεγάλη του συναυλία στο Σάο Πάολο. Επίσης μουσικό το υπόλοιπο, Nivo 831, θυμάμαι, μέσα από ένα σπάνιο αρχιακό υλικό, προσωπικές αφηγήσεις, ανέκδοτες, στιγμές και ιστορίες που δεν έχουν υποθεί μέχρι τώρα δημόσια. Η ταινία ακολουθεί το ταξίδι του Νίκου Βουρλιώτη, όλοι το γνωρίζουμε, ενός ανθρώπου που κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη σύγχρονη ελληνική μουσική και κουλτούρα. Και τέλος, μία ταινία για όλη την οικογένεια, Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας, αυτές που μας αρέσουν, Animation. Οπότε, μιας και αναφερθήκαμε στους Linkin Park, πάμε να ακούσουμε Linkin Park για τη συνέχεια.

Μιας και σας λέγαμε για τις ταινίες που βγήκαν στους κινηματογράφους της πόλης, πάμε και σε κάτι πολύ όμορφο θεατρικό. Αναφέρομαι στην παράσταση Φάκελος Μέριλιν Μονρόε, κώδικας Ερέης, στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει η Αλεξάνδρα η Παλαιολόγου, ενώ στο ρόλο του αφηγητή είναι ο Χρήστος Παπαδημητρίου. Η Μέριλιν Μονρό, παγκόσμιο σύμβολο του σεξ και απόλυτη στάρ του κινηματογράφου, συνεχίζει να μας απασχολεί ακόμα και σήμερα. Το έργο της Ροδή Στεφανίδου επιχειρεί να φωτίσει γνωστές και άγνωστες πτυχές της γυναικείας, και όμως υπάρχουν και μέχρι τώρα άγνωστες πτυχές της γυναικείας υπόστασης της Μέριλιν, καθώς αφηγείται μεταξύ ντοκουμέντου, μυθοπλασία, στα θραύσματα της ζωής της. Μία παράσταση που επιχειρεί να εισχωρήσει στην εύφραστη, στην κατακερματισμένη της καρδιά, φωτίζοντας τη γυναίκα πέρα από την εικόνα. Μία γυναίκα που σκέφτεται, αγωνιά, φοβάται, σπαράζει, αποζητά τη μητρότητα απεγνωσμένα, αναμετριέται με τους εσωτερικούς της δαίμονες, αλλά πάνω απ' όλα τι ψάχνει τελικά, να αγαπηθεί και να αγαπήσει. Όλα αυτά θα συμβούν και σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ, αλλά και Σάββατο 26 και έχει διπλή και στις 7 και στις 9 και την Κυριακή στις 8, και τα εισιτήρια ξεκινούν από 9 ευρώ. Και επειδή σας λέγαμε νωρίτερα για τις ταινίες που βγαίνουν σήμερα στους κινηματογράφους της πόλης, γι' αυτό ακούσαμε και Linkin Park, ένα άλλο αφιέρωμα είναι για τον Νίβο. Και επειδή σας έλεγα και χθες για το mural που ήδη υπάρχει και κοσμεί την πόλη της Θεσσαλονίκης του Γιώργου Μαζονάκη εκεί στον Φίνικα Θεσσαλονίκης, μια ιδιαίτερα συγκινητική εικόνα έβλεπα σήμερα που έχει δημιουργηθεί γύρω από αυτό το mural στην περιοχή του Φίνικα, καθώς τις τελευταίες ημέρες θαυμαστές αφήνουν λουλούδια, αναμένα κεράκια, χειρόγραφα σημειώματα στο σημείο και όχι μόνο. Οπότε θα κλείσουμε με αυτό το τραγούδι που όλοι το έχουμε αγαπήσει και όλοι θέλουμε να γυρίσουμε πολλές φορές στα παλιά. Λοιπόν, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τη Ζωή την Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις αύριο πάλι κοντά μαζί σας λίγα λεπτά μετά τις 5. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με μια βαριά ατζέντα θεμάτων που αφορούν ολόκληρο τον πλανήτη, στο τραπέζι των συνομιλιών, ο Κινέζος Πρόεδρος πέρασε νωρίτερα το κατόφλι του Λευκού Οίκου, όπου το επιφυλάχθηκε μεγαλειώδης υποδοχή με στρατιωτικά αγήματα, στολισμούς και τιμές. Ανάλογη ήταν η εικόνα λίγες ώρες νωρίτερα στη βάση Σεντ Άντριους, όπου ο Σι Τζιπίνγκ υποδέχθηκε ανατρέποντας το πρωτόκολλο ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Έγινε απόδοση τιμών με στρατιωτικά αγήματα, κανονιοβολισμούς και πτήσεις βομβαρδιστικών. Πολεμικά μέτωπα Ταϊβάν, δασμοί και τεχνητή νοημοσύνη είναι στην ατζέντα των δύο πρόεδρων. Έπρεπε να είμαστε εταίροι, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος, ενώ παρατείνεται ως το 2027 η εμπορική εκεχηρία. Συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά από αίτημα των Ισραηλινών έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των επαφών του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στην οποία αναμένεται να μιλήσει στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας αλλά γείτονας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Τούρκος Πρόεδρος, επιστρέφοντας από τη Νέα Υόρκη μέσα στο προεδρικό αεροπλάνο. Συνέχισε στέλνοντας μήνυμα προς την Αθήνα: οι διμερείς σχέσεις είναι πολύ ευαίσθητες και πολύ σημαντικές για να χρησιμοποιούνται ως υλικό προεκλογικής εκστρατείας. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Διευκρίνησε ωστόσο πως αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ παράλληλα αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από την πλευρά των διυλιστηρίων, όπου οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τις ίδιες τις εταιρείες με βάση τις συνθήκες της αγοράς και τον ανταγωνισμό. Στο μεταξύ, νέο ρεκόρ σημειώνουν οι τιμές του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας στα 2,23 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο, έναντι 2,16 ευρώ την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάσει των εβδομαδιαίων στοιχείων που δημοσιεύονται από το 2005, ρεκόρ καταρρίφθηκαν σε 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Αμετάβλητη παραμένει η θέση του Βρετανικού Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ανέφερε εκπρόσωπος του μουσείου σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Τα σωζόμενα γλυπτά θα πρέπει να εκτίθενται μαζί, ταυτόχρονα και με θέα το μνημείο για το οποίο δημιουργήθηκαν. Το Μουσείο της Ακρόπολης σχεδιάστηκε ειδικά ώστε να καταστήσει αυτό δυνατό, υπογραμμίζει με νόημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αποκαλυπτική κατάθεση της νοσηλεύτριας στο ιατρείο της Καρνεάδου έκανα στο Γιώργο Μαζονάκη Μέθη, υποστήριξε στον ανακριτή. Μου ζητούσαν αντίδοτο για να ξυπνήσει. Έκαναν και δεύτερη πλασμαφαίρεση σε διπλανό χώρο, είπε η νοσηλεύτρια. Αποκάλυψε ότι οι γιατροί ζήτησαν από το προσωπικό να ακολουθήσει κοινή γραμμή. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα στην πολεοδομία Μυκόνου, με τα πρώτα στοιχεία να είναι αποκαλυπτικά. Στο κάδρο βρίσκονται καταγγελίες για ανύπαρκτες ή εικονικές αυτοψίες, για χαμένα αρχεία, για υποθέσεις που δεν διεκπεραιώνονται, αλλά και για ανενεργή ηλεκτρονική εφαρμογή. Με καταθέσεις αστυνομικών συνεχίστηκε η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023. Οι μάρτυρες περιέγραψαν επιθέσεις με φωτοβολίδες, πέτρες και καθίσματα σε αγώνες μπάσκετ και ποδοσφαίρου, ενώ τον Οκτώβριο θα εμφανιστούν ενώπιον του δικαστηρίου οι 142 κατηγορούμενοι. Στη φυλακή οδηγείται με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα ο 27χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Ο ίδιος επέμεινε στην εκδοχή ότι θόλωσε γιατί το θύμα τον έβρισε, ενώ η μεταγωγή του έγινε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Υποέλεγχο τέθηκε νωρίτερα η φωτιά στη Λαϊκιά έξω από τη Θεσσαλονίκη σε υπολείμματα καλλιεργειών στη μάχη της κατάσβεσης 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Στην αθλητική ενημέρωση, η εθνική ομάδα μπαίνει σήμερα στη μάχη του Nations League με μια απαιτητική εκτός έδρας αποστολή, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Βελιγράδι. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται αιρές νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που σταδιακά από το μεσημέρι θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα βρέξει. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο. Yeah!

Στα περισσότερα βιβλία του μιλάει για ανθρώπους που έμπλεξαν με τη διαφθορά και το ποτό. Και η ζωή του ακολούθησε παρόμοια πορεία. Από το Ναδύρ βρέθηκε στο ζενίθ της λογοτεχνίας. Από την κορυφή όμως οδηγήθηκε στην κάθετη πτώση, καθώς έχασε τον έλεγχο της ζωής του και υπέκυψε στο αλκοόλ, αλλά κυρίως στο χάος της καθημερινότητας που είχε οργανώσει με τη γυναίκα του. Τι θαρρείτε είναι η καθημερινότητα, μια υπόθεση με την οποία μπορούμε να κάνουμε λόγο μόνο με χιούμορ και να λέμε τι να κάνω, αφού δεν γίνεται αλλιώς. Ήπουλα και σκληρά η μελαγχολία, απαντά κάποια στιγμή, και όσο θα περνά ο καιρός θα απαντά ακόμη πιο επιτακτικά. Κάποτε γινόταν αλλιώς. Και τότε πρέπει να απαντήσεις. Πάντα υπάρχει ελπίδα να μην απαντήσουμε όπως ο Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Σήμερα, συντροφιά, έχουμε στην τεχνική υποστήριξη τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη. Να στείλουμε την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Στα χρόνια της ανόδου αλλά και της πτώσης του Francis Scott Fitzgerald θα κινηθούμε χρονικά, μουσικά, φίλες και φίλοι. Ξεκινάμε με τη δεκαετία του 20 και συγκεκριμένα με το 1924 το πρώτο μας τραγούδι ήταν το Fascinating Rhythm, το οποίο ερμήνευσαν η Adele Astaire και ο μικρότερος αδερφός της, Fred Astaire, με τον George Gershwin στο πιάνο. Ο Francis Scott Fitzgerald γεννήθηκε στο St. Paul της Μινεσότα στις 24 Σεπτεμβρίου του 1896. Ήταν γιος του Edward Fitzgerald και της Mary McQuillan, Ιρλανδικής καταγωγής. Μάλιστα, η μαμά ήταν κόρη ενός Ιρλανδού μετανάστη, ο οποίος απέκτησε πολύ μεγάλο βιός ως παντοπόλης. Η οικογένειά του ανήκε, θα λέγαμε, στην μεσαία τάξη, με ισχυρούς δεσμούς με τον καθολικισμό, κυρίως λόγω της καταγωγής της μητέρας. Ο εξάδελφος του Francis Scott Fitzgerald, ο Francis Scott Key, ήταν, φίλες και φίλοι, ο άνθρωπος που δημιούργησε τον Αμερικανικό Εθνικό Ύμνο. Τις περιόδους 1898-1901 και από το 1903 έως το 1908, ο Fitzgerald έζησε στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, εκεί όπου ο πατέρας του εργαζόταν ως πολιτής για την επιχείρηση Procter & Gamble. Μετά την απόλυσή του το 1908, η οικογένεια επέστρεψε στη Μινεσότα και ο Fitzgerald γράφτηκε στη σχολή St. Paul Academy and Summit School, όπου φίτησε το διάστημα 1908-1911. Στη συνέχεια δε παρακολούθησε μαθήματα στην προπαρασκευαστική σχολή Newman School στο Hackensack του New Jersey. Και νάτο, στο 1913 ξεκινά σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Princeton, ένα από τα κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτείων. Εκεί ο Scott Fitzgerald θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τους συγγραφείς και κριτικούς Edmund Wilson και John Peel Bishop, ενώ ταυτόχρονα συμμετείχε στα περιοδικά Pinchot Tiger and Nassau Literary Magazine. Θα λέγαμε ότι είχε μέτριες ακαδημαϊκές επιδόσεις και σε συνδυασμό με την απόφασή του να ασχοληθεί με τη λογοτεχνία εγκατέλειψε τις σπουδές του το 1917 χωρίς να πάρει πτυχίο. Τον Οκτώβριο του 1917 θα καταταχθεί στον Αμερικανικό στρατό για να συμμετάσχει στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε ήταν που εγκατέλειψε μια για πάντα το Πρίστον. Ο Fitzgerald θα ολοκληρώσει το μυθιστόρημα The Romantic Egotist, την περίοδο κατά την οποία εκπαιδευόταν ακόμη ως αξιωματικός στα στρατόπεδα Zachary Taylor και Sheridan. Όταν κατέθεσε το έργο εκείνο στον εκδοτικό οίκο Charles Scribner Sons, έλαβε ως απάντηση μία επιστολή, στην οποία, προσέξτε, αναγνωριζόταν η πρωτοτυπία, αλλά δεν γινόταν δεκτό προς δημοσίευση χωρίς αναθεωρήσεις. Το πάλεψε. Κατέθεσε για δεύτερη φορά το μυθιστόρημα, παρόλα αυτά του το απέρριψαν εκ νέου. Την περίοδο της στρατιωτικής εκπαίδευσής του στο στρατόπεδο Sheridan, τον Ιούνιο του 1918, ο άνθρωπός μας γνώρισε και ερωτεύτηκε την Τζέλντα Σάερ, κόρη δικαστή.
Και πιστέψτε με, όσοι δεν το γνωρίζετε, είναι πραγματικά εκείνες οι συναντήσεις που όταν τις σκέφτεσαι χρόνια μετά, λες να πάρει και να σηκώσει. Δεν μπορούσες εκείνη την ώρα να περνούσες από τον κάτω δρόμο. Τον επόμενο χρόνο και μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αποφάσισαν να μετακομίσουν παρέα στην πόλη της Νέας Υόρκης με στόχο να παντρευτούν. Τότε ο Φιτζέραλτ εργαζόταν για μια διαφημιστική εταιρεία και παράλληλα έγραφε διηγήματα. Παρ' όλα αυτά, δεν κατάφερε να πείσει την αγαπημένη του Τζέλτα πως θα ήταν ικανός να συντηρήσει οικονομικά μια οικογένεια. Κάπως έτσι, η Τζέλτα ανοίγει μια μέρα την πόρτα και φεύγει. Είχαν ήδη προλάβει να ραβωνιαστούν, Ο Φιτζέραλτ, συντετριμμένος, επιστρέφει στους γονείς του, στο Σεν Πολ, προκειμένου να πέσει με τα μούτρα και πάλι στο γράψιμο, για να γράψει το «Η άλλη όψη του παραδείσου», «This side of paradise», που έγινε δεκτό προς δημοσίευση από τον Maxwell Perkins των εκδόσεων Charles Scribner's Sons στην άνοιξη του 1919. Παράλληλα, ξεκίνησε να γράφει μικρές ιστορίες για λογοτεχνικά, περιοδικά και έντυπα μεγάλης κυκλοφορίας. Το μυθιστόρημά του εκδόθηκε τελικά στις 26 Μαρτίου του 1920 και θα λέγαμε ότι τον κατέστησε έναν από τους πιο δημοφιλείς συγγραφείς της εποχής του. Προσέξτε πόσο φτηνοί μπορούν να είναι ορισμένοι άνθρωποι. Η επιτυχία του είχε ως αποτέλεσμα την επανασύνδεσή του με την Τζέλτα, η οποία Τζέλτα, μόλις είδε παρά, γύρισε. Και θα μου επιτρέψετε σε καμία περίπτωση να μην σταθώ στη λογική του «Όχι, γύρισε γιατί τώρα πια έβλεπε πώς μπορούσε να αποκτήσει οικογένεια». Ο άνθρωπός μας την παντρεύτηκε. Μία εβδομάδα μετά την έκδοση του βιβλίου. Μαζί απέκτησαν μία κόρη, την Frances Scott Fitzgerald, Σκότι, για να ξεχωρίζει από τον μπαμπά, η οποία γεννήθηκε στις 26 Οκτωβρίου του 1921. Ένας εκ των βασικών εκπροσώπων της λεγόμενης χαμένης γενιάς των Αμερικανών λογοτεχνών, φίλες και φίλοι, θα έχανε για πάντα την ίδια του τη ζωή με αυτό το ολέθριο λάθος. Απλά δεν το είχε καταλάβει. Πριν δούμε όμως πώς την έχασε τη ζωή αυτή, αξίζει να σταθούμε στον όρο «χαμένη γενιά», παίρνοντας ωστόσο και ένα μουσικό διάλειμμα. Πάμε στο 1925. Η Lew Brown, Billy Rose θα γράψουν τους στίχους και ο Ray Henderson θα τους μελοποιήσει, δημιουργώντας μία από τις μεγάλες επιτυχίες της χρονιάς εκείνης, το «Don't Bring Lulu». Ο Bill Murray, ένας από τους πρώτους που το ερμήνευσαν, είναι αυτός ο οποίος θα ακουστεί στη σημερινή μας εκπομπή.

Κάθε φορά, φίλες και φίλοι, που γίνεται κουβέντα για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η σκέψη αναπόφευκτα περιστρέφεται γύρω από τα στρατιωτικά γεγονότα, σαφώς τα πεδία των σκληρών μαχών, τη μοναξιά των χαρακομμάτων, τις πολιτικές αποφάσεις. Μέσα σε αυτό το φρικτό σκηνικό βρίσκεται και μια ομάδα ανθρώπων απογοητευμένων από τις εξελίξεις, οι οποίοι δεν πάβουν όχι μόνο να ονειρεύονται, αλλά και να προσπαθούν να δημιουργούν έναν κόσμο διαφορετικό, έναν κόσμο πλασμένο από τα ιδανικά τους, μακριά από αιματοχυσίες και πολιτικά παιχνίδια. Το 1918 δεν ήταν μόνο η χρονιά κατά την οποία λήγει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά είναι και η χρονιά κατά τη διάρκεια της οποίας αναδύεται σταδιακά μια νέα γενιά Αμερικανών λογοτεχνών, οι οποίοι είχαν εγκαταλείψει τη γενέτειρά τους με κατεύθυνση την Γυραιά Ήπειρο και συγκεκριμένα το Παρίσι. Την πόλη όπου δεν φάνταζαν απλώς ονειροπόλοι ή ουτοπιστές, θα έλεγε κανείς, έμοιαζαν με διεκδικητές της απελευθέρωσης από τα δεσμά του συντηρητισμού και τις μνήμες του φρικτού πολέμου. Τι ήταν όμως αυτή η γενιά? Ήταν μια παρέα, μια συντροφιά όπως όλες οι άλλες? Ήταν κάποιοι φίλοι που αντάμωναν στα καφέ του Παρισιού και συζητούσαν έτσι απλά για τα έργα τους και δημιουργούσαν, θα λέγαμε, με φόντο την Ευρώπη του 1920. Σίγουρα ήταν κάτι παραπάνω, για να μείνω στην ιστορία. Συγκεκριμένα ήταν ένας πυρήνας στοχαστών που με ορίζοντα τη σκέψη τους και όπλο τους τις λέξεις περιέγραφαν τη σκληρή καθημερινότητα, νάτι πάλι μπροστά μας, τον πόλεμο, τις αλλαγές της εποχής τους, την ταραγμένη τους ζωή και τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και όλα αυτά, ναι, με χιούμορ, με ρεαλισμό, με καθαρότητα, πάνω απ' όλα με ευαισθησία. Θα έλεγε κανείς ότι μιλάμε για ένα εκρηκτικό πραγματικά μείγμα. Γιατί ονομάστηκαν «Χαμένη γενιά»? Ο όρος αυτός αποδόθηκε από την Γερτρούδη Στάιν. Γιατί ονομάστηκαν «Χαμένη γενιά»? Ο όρος αυτός αποδόθηκε από την Γερτρούδη Στάιν, την κυρία της παρέας. Σχετίζεται κυρίως με την μετανάστευσή τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την αναζήτηση εκείνης της νέας πνευματικής πατρίδας, όπου θα μπορούσαν να πάρουν στα άρκα και οστά τα όνειρα και οι επιδιώξεις τους. Πράγματι, στο Παρίσι της δεκαετίας του 1920, στην πόλη του φωτός, στην πόλη των ευκαιριών, αντάμωσαν ο Σκοτ Φιτζέραλντ, ο Έρνστ Χέμινγκουεϊ, ο Έζρα Πάουντ, ο Μάντοξ Φορτ, για να σηκώσουν ένα ποτήρι μπράντι και να συζητήσουν για τον κόσμο. Και όλα αυτά, δεν είναι τυχαία η επιλογή της μουσικής μας, φίλες και φίλοι, όλα αυτά υπό τις μελωδίες της jazz, η οποία τότε χαρακτηριζόταν βέβαια και η μουσική των αμαρτωλών, όπως έλεγαν. Η χαμένη γενιά του 20 είναι κάτι παραπάνω από μια περασμένη εποχή. Είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό καλλιτεχνικό ρεύμα ή μια μερίδα εκπατρισμένων δημιουργών. Η χαμένη γενιά του 20 αποτελεί το αντάμωμα, το σταυροδρόμι Ευρώπης και Αμερικής. Αποτελεί έναν διάβλο για τη μετάδοση όλων εκείνων των ιδεών που έμελαν να αλλάξουν την πορεία της σύγχρονης σκέψης. Αλλά και μια γοητευτική ιστορία που δεν τελείωσε τελικά στους δρόμους του Παρισιού τη δεκαετία του 30 που ακολούθησε, αλλά που αποτελεί μέχρι και σήμερα όχι απλώς ένα αντικείμενο μελέτης, αλλά και ένα ζωντανό παράδειγμα. Γιατί το λέμε αυτό? Για σκεφτείτε. Οι οικονομικές κρίσεις δεν έχουν περάσει ακόμη από την Ευρώπη. Και όταν λέω δεν έχουν περάσει ακόμη από την Ευρώπη, αντιλαμβάνεστε ότι δεν εννοώ είναι ακόμη στο δρόμο και έρχονται, είναι ότι έχουν έρθει και δεν έχουν περάσει ακόμη από πάνω μας, να το πω καλύτερα. Προσέξτε πώς περιγράφει τον κόσμο του στην κατάρρευση
ο Fitzgerald στο έργο «Κατάρρευση», για να πάρουμε και μία ιδέα από αυτό που χαρακτήριζε αυτήν τη γενιά. Και βέβαια, η ζωή όλη είναι μία διαδικασία κατάρρευσης. Αλλά τα πλήγματα που την κάνουν δραματική, τα μεγάλα ξαφνικά πλήγματα που έρχονται ή φαίνεται να έρχονται απ' έξω, αυτά που θυμάσαι και τα θεωρείς αιτία όλων των δεινών και σε στιγμές αδυναμίας τα λες φίλου σου, τα πλήγματα δεν δείχνουν τις συνέπειες τους αμέσως. Υπάρχει και ένα άλλο είδος πλήγματος που έρχεται από μέσα, που δεν το νιώθεις παρά μόνο όταν είναι αργά πια για να κάνεις κάτι. Ωστόσο, συνειδητοποιείς κάτι ανέκλητο, ότι από μία άποψη ποτέ δεν θα είσαι ξανά ο άνθρωπος που ήσουν. Και συνεχίζει ο Fitzgerald. Τα πλήγματα του πρώτου είδους φαίνεται να συντελούνται γρήγορα, αλλά του δεύτερου είδους συντελούνται χωρίς να το καταλάβεις, μολονότι συνειδητοποιούνται ξαφνικά. Η δική μου ευτυχία στο παρελθόν έφτασε συχνά σε τέτοια έκσταση που δεν μπορούσα να τη μοιραστώ ακόμη και με το πιο αγαπημένο μου πρόσωπο. Και νομίζω ότι η ευτυχία μου ή το ταλέντο μου για αυταπάτη ή ό,τι άλλο θέλετε ήταν μια εξαίρεση. Δεν ήταν το φυσικό πράγμα, αλλά το αφύσικο, τόσο αφύσικο όσο και το μπούμ της ευημερίας. Για να καταλήξει ο Fitzgerald. Και η πρόσφατη εμπειρία μου είναι παράλληλη με το κύμα της απελπισίας που σάρωσε το έθνος όταν το μπούμ κατέρευσε.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή, μια ιστορία θα σας πω, αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο εκπρόσωπο της χαμένης γενιάς των Αμερικανών λογοτεχνών, τον Francis Scott Fitzgerald. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρυθμίζει τον ήχο. Αυτός, φίλες και φίλοι που ακούσαμε, ήταν ο Jack Fulton στο Lover, Come Back to Me. Τον συνόδευσε η ορχήστρα του Paul Whiteman, ένα από τα κορυφαία τραγούδια, 1928, το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε στο show του Broadway με τίτλο The New Moon, από του Zygmunt Romberg στη μουσική και τον Oscar Hammerstein τον δεύτερο στους στίχους. Η δεκαετία του 20, μια δεκαετία που έμεινε γνωστή ως η εποχή της jazz ή αλλιώς τα Roaring Twenties, υπήρξε καθοριστική για την πορεία του Fitzgerald. Το δεύτερο μυθιστόρημα που ολοκλήρωσε με τίτλο The Beautiful and Damned, όμορφη και καταραμένη, θα δημοσιευθεί το 1922, ενώ το 1925 θα εκδοθεί το κορυφαίο κατά πολλούς έργο του The Great Gatsby, ο υπέροχος Gatsby. Η υπόθεσή του εκτιλήσεται την ίδια χρονική περίοδο, την εποχή της jazz δηλαδή, στο Long Island, και περιγράφει τις αλληλεπιδράσεις του αφηγητή Nick Carraway με τον μυστηριώδη εκατομμυριούχο Jay Gatsby και το πάθος του Gatsby προκειμένου να επανασυνδεθεί με την παλιά αγαπημένη του, την Daisy Buchanan. Έμπνευση για το μυθιστόρημα αποτέλεσε κατά πολύ μια νεανική ερωτική ιστορία του Fitzgerald με την τότε νεαρή κοσμική Ginevra King, αλλά βέβαια και τα οργιώδη πάρτι στα οποία πήγαινε ο Fitzgerald στην βόρεια ακτή του Long Island το 1922. Την πρώτη εκδοχή του την υπέβαλε το 1924 στον εκδότη Maxwell Perkins, ο οποίος έπεισε τον Fitzgerald να αναθεωρήσει το έργο. Μετά από μπόλικη σκέψη σχετικά με τον τίτλο του μυθιστορήματος, μια πρόταση ήταν το «Κάτω από το κόκκινο, το λευκό και το μπλε», ο Perkins πείθει τον Fitzgerald να αλλάξει τον τίτλο σε «Ο υπέροχος Gatsby». Το έργο απέσπασε γενικώς καλές κριτικές, αλλά από εμπορικής πλευράς τότε υπήρξε μια πολύ μεγάλη αποτυχία. Ω, ναι. Φύση απεσιόδοξος ο Fitzgerald πίστευε από τότε, μέχρι και τον πρόωρο θάνατό του όπως θα δούμε, ότι είχε αποτύχει στη ζωή του και ότι συνολικά το έργο του και όχι μόνο ο υπέροχος Gatsby θα ξεχνιόταν. Και σε όλα αυτά προσθέστε και μια σύζυγο η οποία ουσιαστικά δεν κάνει απολύτως τίποτα και απλά περιμένει τις εισπράξεις προκειμένου να ξοδέψει. Ο φόβος θα μου ξαναφύγει αν δεν πάνε τα πράγματα καλά ήταν πάντα μεγάλος. Πάντως το μόνο που δεν ξεχάστηκε ήταν το έργο του, φίλες και φίλοι, διότι μετά το θάνατό του το μυθιστόρημα επανεξετάστηκε από την φιλολογική κριτική και σύντομα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο συμπεριλήφθηκε στην ύλη πολλών ανθολογίων λογοτεχνίας που χρησιμοποιούνταν στα αμερικανικά γυμνάσια και βέβαια βρήκε και μία αντίστοιχη θέση στο κέντρο της λαϊκής κουλτούρας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέχρι σήμερα ο υπέροχος Gatsby έχει μεταφερθεί στο σινεμά μέχρι και σε 4 διαφορετικές ταινίες, αλλά και σε τηλετενίες. Έχει διασκευαστεί σε θεατρικά, σε κόμιξ και έχει γίνει ακόμη και όπερα αλλά και μπαλέτο. Όπως γνωρίζουμε ήδη από την αναφορά που έγινε στη χαμένη γενιά, ο Fitzgerald αγαπούσε πάρα πολύ την Γαλλική Ριβιέρα.
μισό τσιγάρο δρόμος από το Παρίσι, εκεί όπου γνωρίστηκε με τους άλλους Αμερικανούς λογοτέχνες, τον Ernest Hemingway, τον οποίο ο Fitzgerald θαύμαζε. Και με τη σειρά του βέβαια ο Hemingway έγραψε κάποτε για το ταλέντο του Fitzgerald πως ήταν τόσο φυσικό το ταλέντο του Fitzgerald όσο το σχήμα που αφήνουν στη σκόνη τα φτερά μιας πεταλούδας. Στα τέλη της δεκαετίας εκείνης, στα τέλη της δεκαετίας του 20, ο Fitzgerald ξεκινά την επεξεργασία του τέταρτου μυθιστορήματός του. Παρ' όλα αυτά, εντελώς μεταφορικά αυτό που θα πούμε, κοιτά προς τον ουρανό και συνειδητοποιεί ότι τα σύννεφα της ζωής του είναι κατάμαυρα. Τα χρήματα που φεύγουν από τον οικογενειακό προϋπολογισμό αρχίζουν να γίνονται λιγότερα από τις εισπράξεις. Και σε όλα αυτά τα πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα τα οποία εμφανίζει η σύζυγός του. Η μουρμούρα της αρχικά ήταν μουρμούρα, δεν άργησε να γίνει ο θάνατος του ερωτά τους. Δυστυχώς μετά θα έρθει στην επιφάνεια η σχιζοφρένειά της, η οποία χαρακτηρίστηκε από τους μελετητές του συγκεκριμένου ζευγαριού το πιο μεγάλο αγκάθι στο ήδη έφραυστο δέρμα του γάμου τους. Ενώ τα τεράστια έξτρα οικονομικά κόστη από τις αγωγές και τις περιθάλψεις στις διάφορες ψυχιατρικές

Paul Whiteman και πάλι και η ορχήστρα του, Bob Lawrence στα φωνητικά. 1934 έχουμε αλλάξει δεκαετία, επαναλαμβάνω, Smoke Gets in Your Eyes.

Αυτό ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, το Smoke Gets in Your Eyes, μια επιτυχία του 1934 των Harbach and Kerr. Εμείς ακούσαμε τον Bob Lawrence, τον οποίον συνόδευε ο Paul Whiteman και η ορχήστρα του. Η έμπνευση του Fitzgerald πήγε περίπατο. Η υγεία του κλονίστηκε όσο περνούσε ο καιρός. Η κόρη του δεν του μιλούσε, μέχρι που έπαψε οριστικά να του μιλάει. Παρόλο που στο πλευρό του στάθηκε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο η δημοσιογράφος Σίλα Γκρέαμ, με την οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, κάποια στιγμή θα συνάψει και

ερωτική σχέση, η αντίστροφη μέτρηση είχε πλέον αρχίσει. Ο συγγραφέας, που ήξερε όσο κανείς πως πρέπει να γράφεις στα βιβλία αυτά που δεν μπορείς να εμπιστευθείς σε κανέναν, πως δεν πρέπει να βουτάς την πένα σου στο μελάνι, αλλά στη ζωή. Ο συγγραφέας που ήξερε όσο κανείς πως όλες οι λύπες αντέχονται αν τις τοποθετήσεις έντεχνα μέσα σε μια ιστορία, είχε βρει, να το πούμε έτσι απλά, τον πελά του με την Zelda Shire. Την αγάπησε βαθιά, αμετάκλητα. Αν είχε να διαλέξει ανάμεσα σε καριέρα και αγάπη, θα προτιμούσε να μείνει για μια ζωή άνεργος και άεργος, αλλά αλυσοδεμένος στην ψυχή της. Η ψυχική υγεία της Zelda θα παραμείνει εύθραυστη μέχρι και το τέλος της ζωής της. Μετά από μία νευρική κατάρρευση, το 1930 εισήχθη σε κλινική της Ελβετίας μέχρι το Σεπτέμβριο της επόμενης χρονιάς, το Σεπτέμβριο του 1931 δηλαδή, και στη συνέχεια μαζί γύρισαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το 1932 η Zelda εισήχθη εκ νέου σε νοσοκομείο της Βαλτιμόρης. Την ίδια περίοδο, σε μία προσπάθεια να ηρεμήσει λίγο, ο Fitzgerald νίκησε το κτήμα Λαπέ στα προάστια του Τόνσον, εκεί όπου αφιερώθηκε στο νέο του μυθιστόρημα, το οποίο εκδόθηκε τελικά το 1934 με τον τίτλο «Tender is the Night», «Τρυφερή είναι η νύχτα», και το οποίο αποτέλεσε, όνε, άλλη μία, για την εποχή έτσι, εμπορική αποτυχία. Κακό τελικά να αναγνωρίζεσαι μετά θάνατον, αν και πιστεύω ότι το έχουμε δει και συντροφιά και το γνωρίζετε σαφώς και πολύ πριν γνωριστούμε ότι ως επιτοπλίστων αυτό συμβαίνει σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι των καιρών τους. Συμβαίνει σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ πιο μπροστά από την εποχή τους, έχουν την ικανότητα να γράφουν για έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό, ο οποίος δεν γίνεται αντιληπτός από τους ανθρώπους της ίδιας εποχής, με αποτέλεσμα να έρχεται αυτό που προαναφέραμε, η μετέπειτα φιλολογική κριτική για να αποδώσει τα εύσημα. Στο «Τρυφερίνη νύχτα» ο Fitzgerald καταγράφει εμέσως, μέσα από βλέμματα τρίτων, την σταδιακή φθορά της σχέσης του ψυχιάτρου Dick Diver και της χαρισματικής σχιζοφρενούς σύζυγου του Nicole, χωρίς να τηρεί χρονολογικές συμβάσεις. Το ξέρω, κάτι σας θυμίζει. Ξεκινάει την μυθιστορηματική του σύνθεση μέσα σε ένα κλίμα εφορίας και ανεμελιάς. Συνεχίζει με ένα φοβερό flashback και επιστρέφει στο παρόν πλέον με ισχυρές δόσεις απελπισίας. Όμορφη, ευκατάστατη και ευφυής, η Diver και τα δύο τους παιδιά περνούν το καλοκαίρι μεταξύ Ιταλικών συνόρων και Μασσαλίας. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος έχει τελειώσει, τα γαλλικά παράλια είναι της μόδας και ένας συρφετός από αργόσχολους κοσμικούς συναγωνίζονται μεταξύ τους στην επίδειξη υλικής ευδαιμονίας. Ωστόσο, μια υποψία πλανάται στον αέρα. Πίσω από την ιδυλιακή εικόνα των Diver κρύβεται κάποιο μυστικό και παράλληλα ανθίζει και ένα φλερτ. Ο Ντίκ είναι έτοιμος να παραδοθεί στην αγκαλιά μιας άλλης γυναίκας, μιας νεαρής ηθοποιού που έχει μόλις ξεκινήσει την καριέρα της στο Hollywood. Το 1937, με πολλά οικονομικά προβλήματα να τον βαραίνουν, ο Fitzgerald θα υπογράψει συμβόλαιο με την Metro Goldwyn Mayer, εξάμηνης διάρκειας και με αμοιβή $1,000 την εβδομάδα, παρακαλώ. Αργότερα ανανέωσε το συμβόλαιό του για έναν ακόμη χρόνο, γεγονός που του επέτρεψε να αντιμετωπίσει τις όποιες οικονομικές δυσκολίες ήθελε να δοκιμάσει στον κινηματογράφο. Εργάστηκε ως σεναριογράφος χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Το 1939 ξεκίνησε το πέμπτο μυθιστόρημά του, The Love of the Last Icon, βασισμένο στη ζωή του στελέχους Irving Thalberg,
και μια προσπάθεια προσέγγισης του κόσμου του Hollywood και περιγραφής του αμερικανικού ονείρου.

Η ορχήστρα του Benny Goodman συντρόφευσε την Mildred Bailey, φίλες και φίλοι, στο I Thought About You, τον Mercer και Van Housen, μια μεγάλη επιτυχία του 1939. Το έργο με το οποίο ξεκινήσαμε πριν το μουσικό μας διάλειμμα, The Love of the Last Icon, έμεινε ημιτελές, αλλά εκδόθηκε μετά τον θάνατό του, έπειτα από σχετική επιμέλεια των σημειώσεων του Fitzgerald από τον φίλο του, τον Edmund Wilson. Την ίδια περίοδο αποξενώθηκε από την Zelda, η οποία συνέχισε να ζει σε ιδρύματα. Και όπως είπαμε, εκείνος ήδη είχε συνδεθεί με την δημοσιογράφο Σίλα Γκρέχαμ. Σταμάτησε να πίνει, η αλήθεια είναι, και εργάστηκε με ζήλο στο τελευταίο του μυθιστόρημα. Τέλη Ιούλη ολοκλήρωσε το Κοσμοπόλιταν. Ήταν και το Κοσμοπόλιταν ήταν το τελευταίο του σενάριο για το Hollywood, το οποίο, αν και δεν γυρίστηκε σε ταινία, αναθεωρήθηκε μετά το θάνατό του και κρίθηκε ως ένα από τα καλύτερα σενάρια που έχει δει ποτέ ο αμερικάνικος κινηματογράφος. Ο Fitzgerald, φίλες και φίλοι, υπήρξε αλκοολικός ήδη από νεαρή ηλικία, ενώ κατά την δεκαετία του 20 ο προσωπικός του μύθος ήταν συνδεδεμένος με την ιδιότητα αυτή. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της υγείας του, ειδικά κατά τα τέλη της δεκαετίας του 30. Το 40 επέστη δύο καρδιακές προσβολές. Η τελευταία, στις 21 Δεκέμβρη της χρονιάς εκείνης, προκάλεσε και τον θάνατό του σε ηλικία 44 χρόνων. Έσβησε στα χέρια του πραγματικού του έρωτα, της Σίλα Γκρέαμ. Τον θάψανε στο Ρόγκβιλ, εκεί που θάφτηκε και η Τζέλτα Fitzgerald, δίπλα του το 1947. Μπερδεμένος μια ολάκερη ζωή, παρόλο που είχε όλα τα προσόντα και ακόμη πιο πολλά, ποτέ του δεν υπήρξε περήφανος για το σύνολο του έργου του. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ακροβασία του ανάμεσα στον αυτοπροσδιορισμό και τον προσδιορισμό από τους άλλους. Ενώ με καθυστέρηση και μετά από μια σειρά σπασμωδικών συγγραφικών κινήσεων έμελε να αντιληφθεί πως, προσέξτε, η σπαρακτική στιγμή που συμβιβάζεσαι με λιγότερα από όσα αξίζεις σηματοδοτεί την ακόμη πιο σπαρακτική στιγμή κατά την οποία παίρνεις λιγότερα και από όσα με τα οποία συμβιβάστηκες. Είναι όντως σπαρακτική η στιγμή που οι συνθήκες ή οι άνθρωποι μας καλούν να συμβιβαστούμε με έναν κόσμο πολύ διαφορετικό από τον οποίο ζούσαμε ως τη στιγμή της αποδοχής του συμβολέου μας. Διότι εκεί τελειώνουν όλα, αργά και βασανιστικά, αλλά τελειώνουν. How deep is the ocean είναι και το τελευταίο μας τραγούδι. Το Irving Berlin, η ορχήστρα του Paul Whiteman, συντροφεύει τον Jack Fulton. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με επέκταση του πολέμου στον Ινδικό ωκεανό απειλεί το Ιράν σε περίπτωση νέας επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του, δήλωσε ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν σε βίντεο που δημοσίευσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς. Είναι η πρώτη φορά που ένας σύμβουλος του Ιρανού ανώτατου ηγέτη αναφέρει ρητά τον Ινδικό ωκεανό, όπου βρίσκεται η Αμερικανο-Βρετανική στρατηγική στρατιωτική βάση Diego Garcia. Το Μάρτιο, το Ιράν εξαπέλυσε δύο βαλιστικούς πυράβλους μέσου βεληνικούς κατά της βάσης Diego Garcia. Ο ένας βαλιστικός πυράβλος έπεσε σε μεγάλη απόσταση, όμως ο δεύτερος χρειάστηκε να αναχαιτιστεί με πυράβλο SM-3 που εκτοξεύθηκε από πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ που βρίσκονταν στην περιοχή. Στο μεταξύ, στο άλλο πολεμικό μέτωπο, το Ρωσο-Ουκρανικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσκάλεσαν τον Πούτιν στη Σύνοδο της Ομάδας τον 20 τον Δεκέμβριο. Η Ρωσία εκτιμά πραγματικά την πρόσκληση. Δεν έχει αποφασίσει ο Πούτιν αν θα μεταβεί, ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος τύπου του Ρώσου Προέδρου, Δημήτρη Πεσκόφ. Η Ρωσία όμως ετοιμάζει επιθέσεις από θαλάσσεις με ντρόνους κατά Ιταλίας, Γαλλίας και Ισπανίας, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Mundo. Μάλιστα, αναφέρει ότι η Λιθουανία γνωρίζει εδώ και καιρό τα συγκεκριμένα σχέδια. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα επιθέσεις σε κέντρο εφοδιαστικής στην Οδυσσό, σε χώρο αποθήκευσης ντρόνους στο Νόβι Μπίλιαρι και σε φορτηγό πλοίο το οποίο κατευθυνόταν προς την Οδυσσό. Στη Νέα Υόρκη τώρα η ενεργειακή ασφάλεια, η δημοσιονομική πολιτική και οι επενδύσεις βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών και συναντήσεων που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος άκουσε και ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας από επικεφαλής μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομίλων. Ο Πρωθυπουργός έστειλε παράλληλα από τις ΗΠΑ ξεκάθαρα μηνύματα τόσο για τα ελληνοτουρκικά όσο και για τις επικείμενες εκλογές, μιλώντας εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Λίγο νωρίτερα είχε συνάντηση με τον Μπένσαμιν Νετανιάχου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός συμμετείχε στη Νέα Υόρκη σε συνάντηση με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, με έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες, των οποίων τα συνολικά υποδιαχείριση κεφάλαια ξεπερνούν τα 4,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ανοιχτό είναι πλέον το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τριμερού συνάντησης στη Νέα Υόρκη μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες και του Προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη του Φαν Ερχιουρμάν. Μετά τη σημερινή συνάντηση Χριστοδουλίδη και Γκουτέρες στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ ότι είναι έτοιμος να παρατείνει την παραμονή του στη Νέα Υόρκη εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για την πραγματοποίηση κοινής συνάντησης. Την ανάγκη να παραμείνει ενωμένη η Δύση και να διατηρηθούν το διεθνές δίκαιο και η πολυμέρεια στον πυρήνα της διεθνούς τάξης παρά την επιστροφή της πολιτικής της ισχύος, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Ο Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι μια διεθνής κοινότητα χωρίς κανόνες και αρχές δεν είναι παρά μια ζούγκλα. Το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον οφείλουν να ενισχύσουν την επικοινωνία τους, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ, τονίζοντας από το Λευκό Οίκο ότι ο ίδιος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ενδυναμώσει τη φιλία και τη συνεργασία των δύο μεγάλων χωρών και μεγάλων λαών. Ο Σι είπε ότι είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τον Αμερικανό πρόεδρο. Πρέπει να συνυπάρξουν ειρηνικά, υπογράμμισε, λέγοντας ότι ο ανταγωνισμός θα πρέπει να είναι θετικός και με όρια. Είπε πως Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την ευθύνη να αναπτύξουν και να διαχειριστούν την τεχνητή νοημοσύνη για το καλό, αλλά και να διασφαλίσουν ότι η ανάπτυξή της θα παραμείνει υπό τον ανθρώπινο έλεγχο. Πάνω από 100.000 ειδικά φυλαπορίας έχουν σταλεί μέσω της ιστοσελίδας gov.gr σε Έλληνες πολίτες από τις στρατιωτικές σχολές, με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να επισημαίνει ότι είναι παντελώς ανυπόστατες οι φήμες για επιστράτευση. Η μαζική αποστολή τους εντάσσεται στην επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης των εφέδρων και στην ακριβή χαρτογράφηση του έμψυχου δυναμικού της εφεδρείας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης του θεσμού. μετά το θάνατο Μαζονάκη και τις αποκαλύψεις που ακολούθησαν, στις εισαγγελικές αρχές και τους ιατρικούς συλλόγους διαβιβάζονται εκθέσεις και πορίσματα για παράτυπες ιατρικές πράξεις που διενεργούνται σε κέντρα αισθητικής και ευεξίας. Σωρία καταγγελιών γίνονται και από πολίτες που εξαπατήθηκαν και τέθηκε σε κίνδυνο η υγεία τους. Στη δικαιοσύνη έφτασε περίπτωση εταιρείας που διαφήμιζε υπηρεσίες χωρίς εξειδικευμένο γιατρό. Γιατροί χωρίς ειδικότητα και συνταξιούχοι προχωρούσαν σε παράτυπες ιατρικές πράξεις. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά επιστημονικές αποδείξεις για τις ιατρικές πράξεις και τους εξοπλισμούς ιατρίων όλων των ειδικοτήτων. Έλεγχοι σε εξέλιξη είναι σε κέντρα υγείας για παραπλανητικές διαφημίσεις και παράτυπες ιατρικές πράξεις, ενώ στο μικροσκόπιο έχει μπει και ο χώρος της ψυχικής υγείας. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε εργοστάσιο παραγωγής χημικών προϊόντων στο Βαθύ Αυλίδος. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς. Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε άνετα τη Νάο Χιμπίνο με 2-0 σετ και προκρίθηκε στα πρώιμη τελικά του Open της Σιγκαπούρης. Επόμενη αντίπαλος για την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα είναι η Τάλια Γκίμψον από την Αυστραλία. Στην πρόγνωση του καιρού αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται αιρές νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που σταδιακά από το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ θα βρέξει. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της 5ης 24 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Κωνσταντίνος Μανουσάκης, στην τεχνική επιμέλεια και σήμερα αυτής της εκπομπής, και ελπίζουμε και εσάς στα μηνύματα και στην ακρόαση 693-0078-228, αριθμός Viber του σταθμού, που μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε για να το κοινοποιήσουμε, φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα, που είστε αυτή την ώρα, τι αντιμετωπίζετε, τι βλέπετε μπροστά σας. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Βγαίνει πριν από μένα ο Θανάσης Βικόπουλος και λέει για Σκοτ Φιτζέραλντ και καλλιτεχνικά πράγματα, και τα λέει και με... λέει κάτι random ονόματα με έναν τρόπο που είναι σαν να τα... πρέπει να τα ξέρεις εσύ, πρέπει να τα γνωρίζεις, σαν να σου μιλάει, ας πούμε, για το γείτονα. Εδώ βγήκες απ' έξω, ας πούμε, και είδες το Σκοτ Φιτζέραλντ. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ σήμερα θα κάνω την επανάστασή μου και θα σας μιλήσω για τον Πέτερ Καλφαμπερζέ, Ρώσο κοσμηματοπόλη, γνωστό από τα ομώνυμα Διαμαντένια Αυγά, ο οποίος πέθανε σαν σήμερα. Εντάξει, όχι, μην ξεφύγουμε. Παιδιά, κλείνω περιφερειακός. Αυτά θα σας πω εγώ. Σιγά μην σας έλεγα τώρα Φαμπερζέ και τέτοια. Ποιος είναι αυτός? Τυχαία τον πέταξε μπροστά μου και τον είπα. Δεν θα φάμε τη δουλειά του Θανάση. Για να ξέρετε λοιπόν, σε λίγη ώρα θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο περιφερειακό και από τις 11 το βράδυ μέχρι το πρωί αύριο στις 5 θα κλείσει και στα δύο ρεύματα το τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Έχετε το νου σας, γιατί θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί. Όσοι δεν κυκλοφορείτε και βρίσκεστε στα σπίτι, σε λίγη ώρα, 21:45, η Εθνική ρίχνεται στη μάχη για το Nations League με αντίπαλο τη Σερβία. Ίσως τη μόνη αντίπαλο στα μέτρα μας σε αυτόν τον όμιλο και με την οποία θα είχαμε κάποιες ελπίδες να πάρουμε θετικά αποτελέσματα, καθώς οι άλλες δύο είναι Γερμανία και Ολλανδία, σε ανασύνταξη και οι δύο.

Νωρίτερα ακούσατε την Τόνια Σουφλέρη να σας λέει ότι στο mural που έφτιαξε ο Χαγιάτε, γνωστός και ως Ηλίας Στήλος στη Θεσσαλονίκη, με το πρόσωπο του Γιώργου Μαζονάκη πριν από λίγες μέρες, ως φόρο τιμής για τον τραγουδιστή που έφυγε τόσο άδικα, πλήθος κόσμου αφήνουν κεριά και λουλούδια εκεί από το γήπεδο του Φίνικα, κάτοικοι της περιοχής και όχι μόνο, επισκέπτες, διάφοροι περαστικοί, αποτείουν φόρο τιμής στον καλλιτέχνη που τόσο πολύ συγκίνησε με τον χαμό του, και ο ίδιος ο καλλιτέχνης, βλέποντας τις φωτογραφίες αυτές, έγραψε νωρίτερα, όταν ξεκίνησα να φτιάχνω αυτό το mural του Γιώργου Μαζονάκη στη Θεσσαλονίκη για τον άδικο χαμό του, ήθελα απλώς να τιμήσω τη μνήμη του. Αυτό που συμβαίνει όμως τώρα, με τις δικές σας καταθέσεις ψυχής, ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τα σημειώματα και τα αφιερώματα δείχνουν ότι στις δύσκολες στιγμές γίνομαστε ένα. Σας ευχαριστώ που ομορφαίνετε τον πόνο με την ανθρωπιά σας. Είναι χαρακτηριστική η ανάρτησή του, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ο πόνος κάτι που μας ενώνει, πόσο μάλλον για έναν άνθρωπο που τελικά, όπως φαίνεται, τον αγαπούσε σχεδόν όλη η Ελλάδα. Ελάχιστοι άνθρωποι είχαν να πούν κάτι αρνητικό. Δεν είναι τυχαίο το πάνδημο αυτό αντίο.

Και θα πάμε στη Χαλκιδική. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που στέλνει το πρώτο μήνυμα της βραδιάς. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. 693-0078-228, όπως και η Κωνσταντίνα, σε αυτόν τον αριθμό, στο Viber, τα μηνύματά σας. Και θα πάμε στη Χαλκιδική. Σήμερα ο Νίκος Πιτζιακίδης ήταν εκεί για την εκπομπή Περίμετρος, τη μεταμόρφωση Χαλκιδικής λοιπόν, εκεί όπου συντελείται ένα μικρό θαύμα. Και αυτό γιατί, καταρχάς, οι κάτοικοι, οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής είναι πάρα πολλοί από αυτούς, αρκετοί μάλλον, όχι πάρα πολλοί, να μην υπερβάλλουμε, τρίτεκνοι και άνω. Δηλαδή τη στιγμή που άλλες περιοχές αντιμετωπίζουν δημογραφικό πρόβλημα, εκεί υπάρχουν οικογένειες με τρία και πλέον παιδιά. Επίσης, εδώ και λίγα χρόνια, μια οικογένεια πολυτέκνων με 12 παιδιά μετακόμισε από την Αθήνα στην μεταμόρφωση Χαλκιδικής, γιατί είχε έρθει για διακοπές, τους άρεσε ο τόπος και αποφάσισε να μείνει εκεί. Και ακολούθησαν άλλες 10 οικογένειες πολυτέκνων, τις οποίες συμπαρέσυρε η πρώτη, καθώς έκαναν παρέα μεταξύ τους στην Αθήνα, και λέγε, ήρθαν διακοπές, τους άρεσε και αυτούς, και έτσι 10 οικογένειες πολυτέκνων έχουν μετακομίσει στη μεταμόρφωση Χαλκιδικής και ζουν εκεί τα τελευταία χρόνια. Το δε δημοτικό σχολείο της περιοχής, το οποίο κινδύνευε να κλείσει γιατί δεν είχε μαθητές, πλέον είναι πενταθέσιο, αριθμεί 72 μαθητές και χρειάζεται επιπλέον σχολικές αίθουσες για να φιλοξενήσει τους μαθητές που είναι πλέον υπεράριθμοι σε σχέση με το σχολικό κτίριο. Αυτές είναι οι ειδήσεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πρωτοβουλία για την Κύπρο στη συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου στο ΝΟΗΕ, στην ατζέντα και η ενέργεια. Δημοσιονομική πολιτική επενδύσεις και ενεργειακή ασφάλεια στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στο ΝΟΗΕ. Συναντήθηκε με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με συνολικά υποδιαχείριση κεφάλαια άνω των 4,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Μεγαλειώδηση υποδοχή του Προέδρου της Κίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολεμικά μέτωπα Ταϊβάν, δασμοί και τεχνητή νοημοσύνη στην ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ. Παρατείνεται ως το 2027 η εμπορική εκεχηρία. Με επέκταση του πολέμου στον Ινδικό ωκεανό απειλεί το Ιράν εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν ξανά. Η CIA προειδοποιεί ότι η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις με ντρόουν στη Μεσόγειο, γράφει η Ισπανική El Mundo. Για το πετρέλαιο κίνησης καταγράφεται μείωση κατά 7 λεπτά το λίτρο στις τιμές διελιστηρίων. Στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα, στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μειώστε άμεσα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα για να ανασάνουν οι πολίτες, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση. Στο νοσοκομείο Βόλου ξέχασαν μέσα σε ηλικιωμένη ασθενή χειρουργικό εργαλείο. Έγινε δεύτερη επέμβαση για να αφαιρεθεί. Διατάχθηκε δε και συμπληρωματική έρευνα για ενδεχόμενες ευθύνες. Η θάλασσα καταπίνει την ακτογραμμή από νέους επιβάτες έως Περαία. Αντίθετα, προς την Αγία Τριάδα παρατηρείται πλεώνασμα άμμου. Άμεσα μέτρα ζητούν οι τοπικοί φορείς. Αυτοκίνητο ανετράβει στη Χαλκιδική. Διερχόμενοι έβγαλαν σώα την οδηγό. Πολίτες αφήνουν κεράκια, λουλούδια και σημειώματα στην τοιχογραφία του Μαζονάκη στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα και στην ευτυχία που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα. 693-00-78-228 ο αριθμός Viber. Η Εθνική, όπως είπαμε, σε λίγη ώρα ρίχνεται στη μάχη κόντρα στη Σερβία και η ενδεκάδα είναι Τζολάκης, Τσιμίκας, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Βαγιανίδης, Κουρμπέλης, Ζαφύρης, Τζόλης, Καρέτσας, Κοστούλας, για πρώτη φορά βασικός, και Παυλίδης. Θα είμαστε εδώ, τουλάχιστον στην αρχή, για να σας ενημερώσουμε και παραμένουμε σε αθλητική διάθεση. Πάμε λίγο ΠΑΟΚ μπάσκετ για να δούμε μια συνέντευξη του Ιταλού προπονητή, του Ανδρέα Τρινκέρι, σε σερβικό μέσο ενημέρωσης. Όπως είπε, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται χρόνο και αφοσίωση για να έρθουν τίτλοι στην ομάδα. Έκανε σύγκριση ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παρτίζαν, οι οποίοι είναι αδελφομένοι οι ομάδες, οι οργανωμένοι φιλαθλητικοί των δύο ομάδων. Ο ΠΑΟΚ έχει ο

σπουδαίος επιχειρηματίας και όταν ρωτήθηκε για να προβλέψει αν και πότε θα αγωνίζεται στη EuroLeague ο ΠΑΟΚ, απάντησε «Δεν περιμένω τίποτα. Περιμένω μόνο την επόμενη προπόνηση και τον επόμενο αγώνα». Αυτή είναι μια ερώτηση για τη διοίκηση. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ περιμένει πολλά από αυτή την αγωνιστική περίοδο. Η ομάδα έχει δυναμώσει. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια και για τον Καλάθι ο Τρινκέρι, λέγοντας ότι ήταν ο πρώτος μεταγραφικός στόχος από την αρχή της περίοδου. Και επειδή ποτέ δεν είναι αργά, προχθές που είχε ανοιχτή προπόνηση ο ΠΑΟΚ στο Παλατάκι, κυκλοφόρησε ένα βίντεο που δείχνει τον Αριστοτέλη Μιστακίδη να είναι χαμηλά στο αγωνιστικό χώρο κοντά στις κερκίδες, κοντά στο αγωνιστικό χώρο στις κερκίδες, και φωνάζει ένας οπαδός του ΠΑΟΚ: «Το Χεζόνια πάρε πρόεδρε, τον Χεζόνια. Τα εισιτήρια θα τα πληρώσω εγώ. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα βάλεις εσύ. Τα εισιτήρια για το πήγαινε έλα εννοεί».

Και πάμε και στον Άρη στο μπάσκετ. Δημοσίευσε η ΚΑΕ Άρης τη νέα εικόνα του Αλεξανδρίου, τον Νικ Γκάλις Χολ, που απέκτησε καινούρια κερκίδα. Το μήνυμα που συνόδευσε την ανάρτηση ήταν: το σπίτι μας έγινε μεγαλύτερο. Και δεν είναι μόνο η καινούργια κερκίδα που έχει πάρει τη θέση της και τα φώτα LED που έχουν τοποθετεί περιμετρικά του γηπέδου, έχουν αντικατασταθεί και οι πολυθρόνες κοντά στο παρκέ, το οποίο έχει επίσης ανανεωθεί. Η εικόνα του γηπέδου είναι αισθητά διαφορετική σε σχέση με την περσινή σεζόν, με την έδρα του Αυτοκράτορα να εμφανίζεται πιο σύγχρονη και πιο αναβαθμισμένη. Ταυτόχρονα ο προπονητής του, Βασίλης Πανούλης, μιλώντας στο Sport 24, εξηγεί ότι δέχτηκε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη, γιατί το project τον εξητάρει, θέλει να αφήσει, όπως είπε, κάτι που θα έχει αξία, θα μείνει και θα αναγεννήσει την ομάδα. Αυτό ήταν άλλωστε η πρόκληση, να αναγεννήσει τον Άρη και να τον οδηγήσει ξανά σε οδούς δόξας. Όπως είπε, θέλει να περάσει τη φιλοσοφία του ίδιου με στους μπασκετμπολίστες του Άρη και τα στοιχεία που επιθυμεί. Αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Άρη, στο μέγεθος και στις απαιτήσεις του συλλόγου, αλλά και στα όσα αντιλήφθηκε μέχρι τώρα για τον οργανισμό στον οποίο είναι προπονητής. Είπε τι περιμένει από τους παίκτες του, για την εικόνα που θέλει να έχει η ομάδα σε ένα χρόνο από σήμερα και για τον Νίκο Γκάλι, του οποίου η φανέλα βρίσκεται κρεμασμένη στην οροφή του γηπέδου και θα είναι πάνω από τους μπασκετμπολίστες του Άρη την ώρα του αγώνα. Όπως και ο ΠΑΟΚ, έτσι και ο Άρης, νομίζω ότι αυτοί οι δύο πλέον θα πρωταγωνιστήσουν στο επόμενο πρωτάθλημα μπάσκετ, κοντράροντας, γιατί όχι, στα ίσα, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Καλησπέρα και στον ανώνυμο ακροατή που έστειλε μήνυμα για να μας πει τι ωραία που είναι η εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ. 693-0078-228 ο αριθμός του Viber και όπως ακούσατε, επειδή ο καιρός θα χαλάσει από αύριο και το Σαββατοκύριακο, κυρίως το Σάββατο, την Κυριακή φαίνεται ότι οι βροχές πηγαίνουν πιο ανατολικά, θα μας έρθουν από δυτικά. Το Σάββατο θα μας είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη και την Κυριακή θα πάνε πιο ανατολικά. Έχουμε και μια αλλαγή ημερομηνίας λόγω της πρόγνωσης για κακοκαιρία. Ανακοινώθηκε ότι το Oktoberfest που γίνεται στη Γερμανική Σχολή είναι όπως αυτό που γίνεται κανονικά στη Γερμανία, γίνεται όμως στη Γερμανική Σχολή. Μικρότερο σε μέγεθος, αλλά και πάλι προσωπική κόσμου. Ήταν προγραμματισμένο για αυτό το Σάββατο, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Όπως λέει σε σχετική ανακοίνωση, μεταφέρεται, το πρόγραμμα παραμένει ίδιο. Θα γιορτάσουμε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο σχολείο μας, στη Γερμανική Σχολή λοιπόν. Λόγω της πρόγνωσης για κακοκαιρία, μεταφέρουμε τη γιορτή κατά μία εβδομάδα για να την απολαύσουμε με ασφάλεια και στις καλύτερες δυνατές συνθήκες. 11 η ώρα με, δεν μπορώ να τα προφέρω, με την καμία, είναι ήδη γερμανικών λουκάνικων, γερμανικές μπύρες, παιδική ψυχαγωγία, παιχνίδια, διαγωνισμούς, ξεναγήσεις από τη μία το μεσημέρι και μετά και στις 6 γίνεται η επίσημη έναρξη με το παραδοσιακό άνοιγμα του βαρελιού μπύρας. Οπότε λοιπόν να ξέρετε όσοι προγραμματίζετε να πάτε το Σάββατο, δεν θα πάτε, θα πάτε το επόμενο Σάββατο, αλλάξτε την ημερομηνία. Γενικά έχετε το νου σας το Σαββατοκύριακο, γιατί ειδικά το Σάββατο φαίνεται ότι θα έχουμε βροχές και κατά τόπους έντονες ακόμα και στη Θεσσαλονίκη. Αν και εδώ λόγω των ανέμων έχουμε τον βροχοδιώκτη, το Σάββατο φαίνεται ότι δεν θα το αποφύγουμε και θα δούμε και μια βροχή χρειάζεται.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και η περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Επίσης, συζητήθηκε η προοπτική προώθησης μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας των τριών χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα, ενώ συνεχάρη την Ελλάδα για την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Η συνετή δημοσιονομική πολιτική αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων και επιτρέπει την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με θεσμικούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ακόμη ότι το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι πλέον χαμηλότερο από εκείνο τουλάχιστον 4 χωρών της ομάδας των 7. Την ανάγκη να παραμείνει ενωμένη η Δύση και να διατηρηθούν το διεθνές δίκαιο και η πολυμέρεια στον πυρήνα της διεθνούς τάξης παρά την επιστροφή της πολιτικής της ισχύως, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Προειδοποίησε ότι μια διεθνής κοινότητα χωρίς κανόνες και αρχές δεν είναι παρά μια ζούγκλα. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της. Υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Οι Ισραηλινές πολιτικές δεν περιορίζονται μόνο στο να υπονομεύσουν τη λύση των δύο κρατών, αλλά απειλούν πλέον την ίδια τη ζωή και την ύπαρξη των Παλαιστινίων, δήλωσε σήμερα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ενέκρινε το μέτρο για το πλαφόν στον αριθμό ξενομαθητών και την απαγόρευση της μπούργας στα σχολεία της χώρας. Οι ξένοι μαθητές δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν στο εξής το 30% του συνολικού αριθμού μελών κάθε σχολικής τάξης. Από το μέτρο εξαιρούνται τα παιδιά αλλοδαπών που έχουν εγγραφεί σε ιταλικό νηπιαγωγείο ή που έχουν ήδη ολοκληρώσει τη φοιτησή στις πρώτες δύο τάξεις του δημοτικού. Επιβεβαιώνεται και η απαγόρευση της μπούρκας όπως και η υποχρέωση για αλλοδαπούς γονείς, τα παιδιά των οποίων έχουν καταγράψει κακές σχολικές επιδόσεις, να παρακολουθούν μαθήματα ιταλικών. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίν κάλεσε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό μέσω διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ξινχουά σχετικά με τη συνάντηση του Κινέζου πρόεδρου με τον Αμερικανό ομόλογό του. Ο πρόεδρος της Κίνας προέτρεψε μάλιστα τον Ντόναλντ Τραμπ να επιδείξει σύναση σε ό,τι αφορά την Ταϊβάν, υπογραμμίζοντας ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν, ούτως ώστε να μπουν γερές βάσεις για τη διμερή στρατηγική συνεργασία και την ανάπτυξη των συνοαμερικανικών σχέσεων. Το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τα μέτρα για τις τιμές των καυσίμων έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε, τα μέτρα θα ανακοινωθούν στο τέλος του μήνα, δηλαδή στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως συμβαίνει κάθε φορά. Ωστόσο, θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ακολούθως, στις 14 Οκτωβρίου θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 του μήνα. Σε κρίσιμη κατάσταση με τραύμα στην κοιλιά από μαχαίρι, νοσηλεύεται ένας 29χρονος από την Αίγυπτο μετά από επίθεση που δέχθηκε από αγνώστους στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμων Αττικής. Στο ιατρείο της Καρνεάδου έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, αποκάλυψε στην ΕΡΤ η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Τιμολόγιο αγοράς μηχανήματος οζονοθεραπείας είχε αποστείλει τον Ιούνιο η κατηγορούμενη γιατρός. Η εξαπάτηση κάνει λόγο ο σύλλογος και δηλώνει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 10 ανερχόνται οι νεκροί στρατιώτες από την ευνίδια επιδείνωση των καιρικών συνθήκων κατά τη διάρκεια ναυτικών γυμνασίων στην Κασπία θάλασσα. Στην αθλητική ενημέρωση, η εθνική ομάδα μπαίνει σήμερα στη μάχη του Nations League με μια απαιτητική εκτός έδρας αποστολή αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Βελιγράδι. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Κλειστή για όλα τα οχήματα από τις 11 απόψε έως και τις 5 τα ξημερώματα η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην πρόγνωση του καιρού, αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις που σταδιακά από το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ θα βρέξει. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα fade out στον 102 με Φανηλιάκο αυτή τη φορά στη ραδιοσκηνοθεσία για την επόμενη ώρα. Και μιας και λέγαμε για βροχές, έχουμε επίσημα στοιχεία από το meteo.gr σε συνδυασμό με δεδομένα του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, στα οποία φαίνεται ποια είναι η πόλη της Ελλάδας η οποία είναι η πιο βροχερή. Δεν είναι και Λονδίνο εδώ που τα λέμε, αλλά είναι η πόλη της Ελλάδας που δέχεται περισσότερες βροχές κατά τη διάρκεια του έτους. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία, μπορεί η Κέρκυρα να είναι πανέμορφη το καλοκαίρι, αλλά από το φθινόπωρο και μετά δέχεται τις περισσότερες βροχές από κάθε άλλη περιοχή της Ελλάδας. Η μέση ετήσια βροχόπτωση λοιπόν στο νησί των Φεάκων φτάνει τα 1087 εκατοστά. Καταγράφονται κατά μέσο όρο 83 μέρες το χρόνο με βροχή μεγαλύτερη από 1 mm. Και η διαφορά είναι εντυπωσιακή ανάμεσα στις εποχές. Νοέμβριο και Δεκέμβριο πέφτουν τα περισσότερες βροχές. Τον Ιούλιο οι βροχές είναι ελάχιστες. Ωστόσο, τα Ιωάννινα έχουν λιγότερα χιλιοστά, μόλις 8 από το συνολικό όγκο βροχής που πέφτει στην Κέρκυρα και είναι στη δεύτερη θέση. Φτάνουν τα 1079 χιλιοστά. Ωστόσο, η πόλη της Ηπείρου έχει περισσότερες μέρες βροχής το χρόνο. Καταγράφονται 96 ημέρες τον χρόνο στις οποίες βρέχει. Ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος είναι και δύο οι πιο βροχεροί μήνες, 165 και 172 χιλιοστά βροχής. Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή, καθώς σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα, στα Ιωάννινα, έχει καταγραφεί ετήσιο αθροιστικό ύψος ιετού 1724,6 γραμμάρια το 2010. Είναι ρεκόρ για μια χρονιά. Από εκεί και πέρα, Ζάκυνθος, Καλαμάτα, οι επόμενες πιο βροχερές πόλεις στην Ελλάδα και σύμφωνα με τα στοιχεία ακολουθούν η Σάμος, η Μεθόνη, η Πάτρα, η Σούδα, τα Κύθυρα και το Ηράκλειο. Όπως βλέπετε, ούτε πλην των Ιωαννίνων, μια πόλη πάνω από εδώ, από εμάς, Βόρεια Ελλάδα.

Ένα ελληνικό χωριό είναι ένα ανάμεσα, ένα από τα πιο 10 πιο όμορφα χωριά της Ευρώπης. Πρόκειται για τον Ιμφαίο της Φλόρινας. Όποιος δεν έχει πάει, να πάει, είναι πανέμορφο. Όποιοι έχουν πάει, ξέρουν. Είναι χτισμένο στις πλαγιές του Βίτσι, είναι 1350 μέτρα ψηλά. Μοιάζει με περισσότερο με ορεινό χωριό της κεντρικής Ευρώπης. Πέτρα, ξύλο, σκούρες στέγες, καλντερίμια, πυκνά δάση γύρω από τον οικισμό. Ήταν γνωστό στα παλιότερα ως Νέβεσκα. Έχει βαθιές ρίζες στη βλάχικη παρουσία της στη Δυτική Μακεδονία και γνώρισε οικονομική και εμπορική ανάπτυξη τα παλιότερα χρόνια. Άλλωστε τα μεγάλα πέτρινα αρχοντικά που συναντά κανείς σήμερα δεν χτίστηκαν για να δημιουργήσουν ένα όμορφο οικισμό, απλώς αντικατοπτρίζουν τον πλούτο μιας κοινωνίας εμπόρων και τεχνητών που δραστηριοποιούνταν στην ευρύτερη περιοχή και είχαν αποκτήσει οικονομική δύναμη. Ζούσαν περισσότερες από 100 οικογένειες στο χωριό Χρυσοχώων και Άργυρο Χρυσοχώων. Είναι ένα ταξίδι στην ιστορία, δεν χρειάζεται να πας για να δεις αξιοθέατα. Το ίδιο το χωριό, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι το αξιοθέατο. Και επίσης, πέρα από το χωριό, υπάρχει και ένας άλλος λόγος το οποίο είναι γνωστό. Βρίσκεται το κέντρο προστασίας Αρκούδας του Αρκτούρου, μέσα σε μια περιφραγμένη έκταση φυσικού δάσους οξιάς περίπου 50 στρεμμάτων. Εκεί φιλοξενούνται αρκούδες που λόγω τραυματισμού ή άλλων συνθήκων δεν μπορούν να επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον. Είναι η φιλοσοφία του Αρκτούρου η επανένταξη. Όταν όμως δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, παραμένουν στο καταφύγιο οι αρκούδες. Είναι ένα χωριό που ιδίως με τα πρώτα χιόνια γίνεται πόλος έλξης για όλους τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας.

ξεκίνησε πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός στη EuroLeague απέναντι στην Παρί. 13-7 το σκορ, πρεμιέρες. Και ακολουθεί και ο Ολυμπιακός στις 21:30 με την Μπασκόνια, αντιμέτωπος, πρεμιέρα για αυτός. Βέβαια το μεγάλο γεγονός της βραδιάς είναι η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος με τη Σερβία στο Βελιγράδι στις 21:45. Πάμε να ακούσουμε εμείς ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Ελένη Ιατρού και επιστρέφουμε εδώ για περισσότερο fade out.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι περιφερειακές εξελίξεις, η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και η προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Μεγαλειώδης υποδοχή του Προέδρου της Κίνας στις ΗΠΑ, πολεμικά μέτωπα Ταϊβάν, δασμοί και τεχνητή νοημοσύνη στην ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ παρατείνεται έως το 2027 η εμπορική εκεχηρία. Με επέκταση του πολέμου στον Ινδικό ωκεανό απειλεί το Ιράν εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν ξανά. 80 χώρες απευθύνουν έκκληση για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στον κόλπο. Η CIA προειδοποιεί ότι η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις με ντρόουν στη Μεσόγειο, γράφει η Ισπανική El Mundo. Στις 30 Σεπτεμβρίου είναι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα, στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και συμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Σε μια διαφορετική κατεύθυνση, οι σημερινές δηλώσεις του κ. Ερντογάν από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν, δήλωσε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Στη μεταμόρφωση Χαλκιδική στο χωριό των Πολύτεκνων οικογενειών δεν χωρούν στο σχολείο τα παιδιά. Είναι πενταθέσιο και έχει 75 μαθητές. Στο χωριό έχουν μετακομίσει τα τελευταία χρόνια άλλες 10 πολύτεκνες οικογένειες, με αποτέλεσμα το σχολείο που κινδύνευε να κλείσει να χρειάζεται πλέον νέες αίθουσες. Με ΠΡΟΚΑΤ δίνεται προσωρινή λύση. Στην Παχυσαρκία αποδίδονται 278.000 θάνατοι και 8 εκατομμύρια χαμένα έτη υγιού ζωής σε 8 ευρωπαϊκές χώρες. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Και πάμε στη Ρόδο να δούμε μια διάρρηξη που καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο προκαλώντας άκρατο γέλιο. Και αυτό γιατί ο διαρρήκτης γύρω στις 4 τα ξημερώματα πλησίασε την είσοδο του καταστήματος που είχε βάλει στόχο και άρχισε να ταρακουνά τη ζαμαρία. Όπως φαίνεται λοιπόν στο βίντεο, ο κακοποιός πρόχνει τόσο δυνατά το τζάμι που αυτό ραγίζει και σπάει με τα κομμάτια να πέφτουν πάνω του. Μάλιστα, όπως περιέγραψε ο ιδιοκτήτης, το τζάμι ήταν χοντρό, δεκάρι το χαρακτηρίζει, θα μπορούσε να τον αποκεφαλίσει. Ωστόσο δεν συνέβη κάτι τέτοιο, ατάραχος αφού γλίτωσε από τα κομμάτια των γυαλιών ο διαρρήκτης, μπαίνει στο κατάστημα και κατευθύνεται στο ταμείο. Όπως φαίνεται στο βίντεο, έχει και ένα σάντουιτς στο χέρι και τρώει εκείνη την ώρα που πάει στο ταμείο. Φτάνει στο ταμείο, δαγκώνοντας το σάντουιτς, προσπαθεί με το ένα χέρι να ανοίξει το συρτάρι, το ταρακουνάει, τελικά διαπιστώνει το συρτάρι είναι ξεκλείδωτο. Και τζάμπα ταρακουνούσε την ταμιακή, ανοίγει λοιπόν το συρτάρι και ενώ συνεχίζει να τρώει, γιατί να αφήσει το σάντουιτς λοιπόν, παίρνει τα χαρτονομίσματα. Παίρνει και κάποια κέρματα. Τελικά, επειδή έχει μόνο ένα χέρι, αφήνει τα χαρτονομίσματα στο τέτοιο και παίρνει μόνο τα κέρματα στο χέρι. Και φεύγει με το σάντουιτς και τα κέρματα. Το σάντουιτς όμως στο χέρι. Βγαίνοντας από το κατάστημα, ανάβει τσιγάρο, σίγουρος ότι έγινε δουλειά, αλλά βλέπει ότι κρατάει τα κέρματα μόνο. Και επιστρέφει στο κατάστημα, αφήνει τα κέρματα, παίρνει τα χαρτονομίσματα, αλλά ξέχασε το σάντουιτς. Και έφυγε νηστικός. Αλλά πήρε τα χαρτονομίσματα, θα μπορούσε να πάρει άλλο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που είναι συντονισμένη και σήμερα με τον 102 και στην Ιωάννα που μιλάει για ωραίες μουσικές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά, τα μηνύματα 693-00-78-228, αριθμός Viber του σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα και δεν ξέρω αν βλέπετε το Greece Next Top Model, ούτε εγώ το βλέπω, αλλά έπεσε το μάτι μου σε μια ανάρτηση και έμεινε εκεί καθώς πήγε να διαγωνιστεί σε αυτό το διαγωνισμό που από ό,τι κατάλαβα είναι για το επόμενο μοντέλο της Ελλάδας, το καλύτερο μοντέλο, δεν ξέρω τι κερδίζει και ο κάθε διαγωνιζόμενος. Πήγε να διαγωνιστεί ένα παλικάρι, ο Στόγιαν, με καταγωγή από τον πατέρα του από την Αλβανία και από τη μητέρα του από τη Ρουμανία και την Αρμενία. Αποκάλυψε λοιπόν ο Στόγιαν τα θέλω του και το ποιόν του. Εμφανίστηκε με αυτοπεποίθηση, οι κριτές σχολίασαν το μαύρισμά του και όταν τον ρώτησαν

Από πού το απέκτησε αυτός, του είπε από πού το απέκτησε. Εργάζεται, λέει, στην οικοδομή, αλλά και σε γραφείο τελετών. Και εντάξει, του λένε στην οικοδομή, οκ, okay, λέει, λογικό να έχει γραφείο τελετών. Πώς γίνεται αυτό, λέει, δεν ασχολούμαι με τον νεκρό, τους τάφους σκάβω. Οπότε σοκαρίστηκαν λίγο οι κριτές, γιατί έσκαβε τους τάφους. Είναι μια δουλειά και αυτή κάποιος πρέπει να την κάνει. Και μάλιστα περιέγραψε και πόση ώρα του παίρνει και πόσο χώμα πρέπει να βγάλει και πόσο πρέπει να είναι το μέγεθος. Οπότε ο άνθρωπος έβγαζε έντιμα και τίμια το ψωμί του. Παρά την αυτοπεποίθησή του όμως και το ωραίο στυλάκι του, 5 όχι πήρε, λέει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι 5 από την Κριτική Επιτροπή μάλλον το αρνήθηκαν τη συνέχεια, και ο ίδιος πάντως δεν έχασε ούτε το χαμόγελο ούτε τίποτα. Του χρόνου, λέει, θα ξανάρθω και θα είμαι πιο προετοιμασμένος, έτοιμος λοιπόν να γίνει το επόμενο Ελληνικό top model της Ελλάδας.

Με αφορμή την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που γίνονται αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη, βλέπω μόλις ότι η Σερβία έκανε το 1-0 μόλις το 4ο λεπτό εναντίον της Ελλάδας και νομίζω είδα καλά Ζιβκοβίτς ή όχι, όχι, λάθος, είδα Ζιβκοβίτς σκόρερ. Δεν ξέρω αν είδα σωστά, νομίζω ναι, Αντρίγια Ζιβκοβίτς του ΠΑΟΚ είναι αυτός που πανηγυρίζει. Μόλις το 3ο λεπτό, οι Σέρβοι, στο 4ο λεπτό, οι Σέρβοι κάνουν το 1-0, μια επίθεση από τα αριστερά όπως ανεβαίνουν. Ο Μαξίμοβιτς είναι το γκολ, ο Σέντρο Ζιβκοβιτς, από ό,τι κατάλαβα δηλαδή, ναι. Σε κάθε περίπτωση, 1-0 και γίνεται λίγο δύσκολο το έργο μας σε αυτούς τους ομίλους. Θα δούμε πώς θα πάει αυτός ο αγώνας και κυρίως αυτός ο όμιλος. Ένας όμιλος δύσκολος όπως σας είπαμε, καθώς έχουμε Ζιβκοβιτς τον γκολ. Λάθος έκανα εδώ που διάβαζα ένα site, Ζιβκοβιτς. Ο θετικός του ΠΑΟΚ λοιπόν το 0-1 και να η Ελλάδα είναι έτοιμη να κάνει το 1-1. Δοκάρι, απίθανο, εντάξει. Θα δούμε ματσάρα, νομίζω όσοι είστε καρέτσας, ήταν δοκάρι. Στην εμός της επόμενη επίθεση. Και σας έλεγα λοιπόν ότι με αφορμή της εργασίας της 81ης Γενικής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη επανήλθε και πάλι στην επικαιρότητα ένα βίντεο που αφορά 2 χρόνια πριν πάλι μια Γενική Συνέλευση, όταν ο τότε επικεφαλής του Μεταβατικού Προεδρικού Συμβουλίου της IT, Edgar Leblanc Fils, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στον ΟΗΕ, έγινε viral. Ενώ απίφθινε μια παθιασμένη έκκληση για παγκόσμια αλληλεγγύη, λοιπόν, καλώντας τις χώρες να ενωθούν και να υποστηρίξουν μια ειρηνευτική προσπάθεια για τη χώρα του, ο μεταβατικός πρόεδρος της IT πήγε να πιει νερό και αντί να σηκώσει το ποτήρι, σήκωσε την κανάτα ολόκληρη. Και ο κακομοίρης όχι μόνο δεν κατάφερε να πιει από την κανάτα, αλλά του φύγε η κανάτα και έγινε μουσκεμα ολόκληρος. Κυκλοφορεί αυτό το βίντεο στο διαδίκτυο και με τους χρήστες να λένε ότι είναι ένα από τα καλύτερα στιγμιότυπα που έχουν καταγραφεί ποτέ στον ΟΗΕ. 2 χρόνια μετά, κανένας δεν θυμάται το περιεχόμενο της ομιλίας. Όλοι θυμούνται το βίντεο που βράχει ο Κακομοίρης.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out της Πέμπτης έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Κωνσταντίνο Μανουσάκη και Φάνη Λιάκο που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής την πρώτη και τη δεύτερη ώρα. Θα ακολουθήσει ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ιατρού και στη συνέχεια ως τα μεσάνυχτα συντροφιά σας ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Θα τα πούμε αύριο στις 8 στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και η περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Επίσης, συζητήθηκε η προοπτική προώθησης μιας ακόμη τριμερού συνομιλίας.

0: κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας των τριών χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα, ενώ συνεχάρει την Ελλάδα για την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Η συνετή δημοσιονομική πολιτική αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων και επιτρέπει την ταχύα αποκλιμάκωση του χρέους, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με θεσμικούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ακόμη ότι το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι πλέον χαμηλότερο από εκείνο τουλάχιστον 4 χωρών της ομάδας των 7. Την ανάγκη να παραμείνει ενωμένη η Δύση και να διατηρηθούν το διεθνές δίκαιο και η πολυμέρεια στον πυρήνα της διεθνούς τάξης παρά την επιστροφή της πολιτικής της ισχύως, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Προειδοποίησε ότι μια διεθνής κοινότητα χωρίς κανόνες και αρχές δεν είναι παρά μια ζούγκλα. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος Ταχύ Περτογάν σε ομιλία του στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Οι σημερινές δηλώσεις του κ. Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν, ανέφερε ανώτατη κυβερνητική πηγή, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι είμαστε γείτονες. Είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλο. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ενέκρινε το μέτρο για το πλαφόν στον αριθμό ξένων μαθητών και την απαγόρευση της μπούρκας στα σχολεία της χώρας. Οι ξένοι μαθητές δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν στο εξής το 30% του συνολικού αριθμού μελών κάθε σχολικής τάξης. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κάλεσε σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό μέσω διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ξίνχουα σχετικά με τη συνάντηση του Κινέζου πρόεδρου με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τα μέτρα για τις τιμές των καυσίμων έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε, τα μέτρα θα ανακοινωθούν στο τέλος του μήνα, δηλαδή στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως συμβαίνει κάθε φορά. Ωστόσο, θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ακολούθως, στις 14 Οκτωβρίου θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 του μήνα. Στο ιατρείο της Καρνεάδου έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, αποκάλυψε στην ΕΡΤ η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Τιμολόγιο αγοράς μηχανήματος οζωνοθεραπείας είχε αποστείλει τον Ιούνιο η κατηγορούμενη γιατρός. Για εξαπάτηση κάνει λόγο ο σύλλογος και δηλώνει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο γραφείων, σε εργοστάσιο παραγωγής και εμπορίας χημικών προϊόντων στο βαθύ Χαλκίδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εκδηλώθηκε περίπου στις 7 το απόγευμα και για την κατασβέση της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή παρήχαν επίσης υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε απόψε ότι το Παρίσι θα στείλει στρατιωτικά μέσα για να προστατεύσει την περιοχή του Γιαμπού, ενός λιμανιού στρατηγικής σημασίας για το ενεργειακό δίκτυο της Σαουδικής Αραβίας. Το Γιαμπού είναι ο κυριότερος τερματικός σταθμός για την εξαγωγή σαουδαραβικού αργού στην Ερυθρά Θάλασσα και επιτρέπει στο Ριάντ να παρακάμπτει τα στενά του Ορμούς. Ο Μακρόν δεν αποκλεί απόπειρα επίθεσης με ντρόουν. Κλειστή για όλα τα οχήματα από τις 11 απόψε έως τις 5 τα ξημερώματα η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που σταδιακά από το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ θα βρέξει. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες.

0: στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

26 ώρες για να ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο. Ένα συννεφιασμένο Σαββατοκύριακο, φθινοπορεινό, με αεράκι και σποραδικές βροχές. Μέχρι και το Σάββατο. Κυριακή θα είναι μια χαρά ημέρα. Τέλειο για να ξεκουραστείτε και να χαλαρώσετε. Μέχρι τότε όμως έχουμε εκπομπή, έχουμε και σήμερα πολλά να πούμε. Καθίστε αναπαυτικά στον καναπέ σας ή όπου σας βολεύει. Ξεκινάει η νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα στον ήχο. Αν σας έρθει να μας στείλετε μήνυμα, παίρνετε το κινητό σας τηλέφωνο και μέσω Viber στέλνετε στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Ξεκινάμε.

Αυτή την ώρα αγωνίζεται η εθνική μας ομάδα για το National League απέναντι στη Σερβία. Είναι πίσω στο σκορ με 1-0. Δέχτηκε ένα γρήγορο γκολ στο 4ο λεπτό, ένα αφελέστατο γκολ. Δεν είχαν πάρει καν θέση αμυντική μέσα στην μικρή περιοχή και δεχτήκαμε το γκολ από τον Ζίφκοβιτς. Έχουμε κάνει αρκετές ευκαιρίες, 3-4 ευκαιρίες. Έχουμε και ένα δοκάρι με τον Καρέτσα. Παίζουμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν έχει έρθει το γκολ και πολύ φοβάμαι ότι αν δεν έρθει γρήγορα θα αλλάξει και η ψυχολογία της ομάδας. Οπότε όλη μας τη θετική ενέργεια τη στέλνουμε αυτή τη στιγμή στους ποδοσφαιριστές μας για να έρθει γρήγορα το γκολ και να ηρεμήσουμε. Πάμε στον πιο γκαφατζή διαρρήκτη της χώρας για φέτος. Στη Ρόδο ήτανε, πήγε σε ένα μαγαζί, έσπασε την τζαμαρία, μπήκε μέσα, έψαξε συρτάρια, ταμιακές μηχανές, βρήκε όσα χρήματα χρειαζόταν. Κάποια στιγμή είδε ένα σάντουιτς, το άνοιξε, το δάγκωσε και έπαθε σοκ. Άρχισε να το τρώει με μανία. Βγήκε έξω σαν μερακλής που ήτανε να κάνει και ένα τσιγάρο, αλλά συνειδητοποίησε ότι ξέχασε τα χρήματα. Μετά από αρκετή ώρα γύρισε να πάρει ξανά τα χρήματα και έτσι μας χάρισε ένα καταπληκτικό πλάνο στις κάμερες ασφαλείας και αυτή τη στιγμή αναζητείται από την αστυνομία.

Η Γιώτα μας λέει ότι μας ακούει παρέα με τον γιο της. Παράπονο δεν έχω πάντως. Από τα μηνύματα που παίρνω, αρκετά συχνά μου γράφετε ότι μας ακούτε μαζί με τα παιδιά σας. Αν ήταν όλοι σαν τους ακροατές της νυχτερινής βάρδιας, δεν θα είχαμε πρόβλημα με το δημογραφικό. Συγχαρητήρια, παιδιά, που κάνατε οικογένεια. Να μεγαλώσουν και να τα χαρείτε. Η Δέσποινα παραπονιέται ότι αυτός ο κόσμος έχει φτιαχτεί, λέει, για τους άντρες. Κάθε μέρα έχει και από ένα παιχνίδι, από όλα τα αθλήματα, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Έχει φτιαχτεί έτσι, λέει, ο κόσμος για να βλέπετε συνέχεια τηλεόραση. Δέσποινα μου, έχεις δίκιο, συμφωνώ μαζί σου. Αλλά εμείς παλέψαμε για

αυτή την κατάσταση. Έχουμε αφιερώσει ώρες μπροστά από την τηλεόραση. Έχουμε δώσει πάρα πολλά λεφτά σε εισιτήρια για τα γήπεδα. Εσείς τι κάνατε για να βλέπετε αυτά που θέλετε να βλέπετε στην τηλεόραση? Δώσαμε αγώνα πραγματικά όλοι οι άντρες αυτού του πλανήτη για να έχει συνέχεια κάθε μέρα ποδόσφαιρο. Πάμε στα ευχάριστα, γιατί θα δούμε αν θα είναι ευχάριστα ή θα δούμε πόσο ευχάριστα θα είναι. Φυσικά πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή που απασχολεί τους πάντες στη χώρα μας είναι η αύξηση των τιμών στα καύσιμα. Μέση τιμή είναι κοντά στα 2,2 θα βρείτε τη βενζίνη στα πρατήρια καυσίμων. Αρκετά αυξημένο το κόστος, ειδικά για ανθρώπους που το χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους για την εργασία τους. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης, ο Παύλος Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ανακοίνωσε ότι στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι η ελάφρυνση στη βενζίνη θα είναι κοντά στο 0,10-0,15, αλλά κάντε υπομονή, μπορεί να έχουμε και μια ακόμη πιο ευχάριστη έκπληξη. Γιατί θα ανακοινωθούν τότε? Γιατί θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο τα μέτρα, δεν θα είναι για πάντα, και θα, λόγω της υψηλής μεταβλητικότητας στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Δηλαδή μπορεί κάτι να γίνει και να πέσουν ξαφνικά οι τιμές, όπως έγινε χθες που είπε ο κύριος Πεζεσκιάν ότι είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο και ξαφνικά έπεσε κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Βγήκε μετά ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε μπορεί να σας καταστρέψουμε, ανέβηκε το πετρέλαιο. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή αυτές οι τιμές έχουν μεγάλη μεταβλητικότητα από ώρα σε ώρα, έτσι, ούτε καν από μέρα σε μέρα, γι' αυτό λοιπόν θα ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου, ξαναλέω, για τη βενζίνη, θα μάθουμε πώς θα ανακουφιστούμε, η τσέπη μας κυρίως, και στις 14 Οκτωβρίου, αυτό που καίει κυρίως τους περισσότερους, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί ο καιρός αρχίζει και κρυώνει και έρχεται η ώρα να γεμίσουμε τα... τι γεμίζουμε, τους καυστήρες γεμίζουμε.

Ο Σέρβος τερματοφύλακας κάνει το παιχνίδι της ζωής του. Έχει πιάσει τα άπιαστα. Μέσα σε ένα ημίχρονο έχει κάνει 5 πολύ δύσκολες επεμβάσεις. Καρότο και μαστίγιο μας έχουν οι Μεγάλοι Βρετανοί όσον αφορά τα γλυπτά του Παρθενώνα. Χθες μας έλεγαν ότι η κουβέντα για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχει τελειώσει, δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα. Σήμερα εκπρόσωπος τύπου από το Βρετανικό Μουσείο μας λέει ότι υπάρχει αμετάβλητη η διάθεσή μας για μια συμφωνία. Δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε πλέον. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός είπε ότι εγώ δεν εμπλέκομαι, θα τα βρει η ελληνική πλευρά με το Βρετανικό Μουσείο. Και η ζωή συνεχίζεται. Είναι ζήτημα βασικό, το ζητάει η ελληνική πλευρά και είναι δίκαιο αίτημα. Μαζί με εμάς αρκετές χώρες της Ευρώπης είναι στο πλευρό μας. Πρέπει να γυρίσουν τα γλυπτά του Παρθενώνα σε εμάς. Εδώ που ανήκουν δηλαδή. Έρχεται η Ελένη Ιατρού να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τα κοιτάσματα φυσικού αερίου σε Ιόνιο και Κρήτη μπορούν να μας δώσουν 60 έως 70 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα 20-25 χρόνια, εκτίμησε σε συνέντευξή του ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης. Με αποχώρηση πολλών αντιπροσωπιών και αποδοκιμασίες, η άνοδος του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στο βήμα του συνεδρίου του ΟΗΕ, διαδηλώσεις έξω από το κτίριο. Αναφερόμενος στην Ταχεράνη, είπε στην ομιλία του ότι το Ισραήλ εμπόδισε την παγκόσμια πυρηνική απειλή του Ιράν. Μητσοτάκης και Νετανιάχου αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συμμαχία και θέματα διασυνδεσιμότητας στη συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη. Πολεμικά μετώπατα, Ιβάν Δασμή και τεχνητή νοημοσύνη στην ατζέντα του Αμερικανού και του Κινέζου Προέδρου παρατείνεται ως το 2027 η εμπορική εκεχηρία. Σημαντικό να χαμηλώσει η ένταση που δεν ανεβάσαμε εμείς, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές στις δηλώσεις Ερντογάν από τη Νέα Υόρκη. Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης προσέλκυσε 202.854 μοναδικούς επισκέπτες, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο. Το 60% των εισιτήριων εκδόθηκε διαδικτυακά και οι χρήστες της επίσημης εφαρμογής της έκθεσης τριπλασιάστηκαν. Διασώθηκαν 29 μετανάστες στη Ρόδο, συνελήθησαν 2 διακινητές. Σε εστιοφόρο που ήταν αγκυροβολημένο στον ορμοπέδι της Σίμης, εντοπίστηκαν άλλοι 11 μετανάστες που είχαν καταβάλει 7.000 ευρώ καθένας. Νεκρός 24χρονος μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο στην Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας Πρέβεζας. 17χρονος Ιάπωνας Colin Vittis έγραψε ιστορία καθώς αναδείχθηκε νικητής με χρόνο 2 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα στα 200 μέτρα πρόστιο. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ένα τραγούδι που ταυτίστηκε με το θρυλικό στριπτής της Kim Basinger στο 9,5 εβδομάδες και τώρα σκεφτόμουν αν ένας οδηγός ταξί έχει ακούει 102 και έμπαινε αυτό το τραγούδι, θα είναι λίγο η ατμόσφαιρα περίεργη μέσα στο ταξί, αν έχει πελάτη εννοώ. Γι' αυτό θα πρέπει να τα σκέφτομαι αυτά, να τα λαμβάνω υπόψη μου όταν επιλέγω τραγούδια. Λοιπόν, έχετε σκεφτεί ποτέ ποια είναι η πιο βροχερή πόλη της Ελλάδας? Στο μυαλό σας φαντάζομαι θα είχατε περισσότερο την Ήπειρο, τα Ιωάννινα. Είστε κοντά, αλλά η πιο βροχερή πόλη στη χώρα μας είναι η Κέρκυρα. Κονταροχτυπήθηκαν με τα Ιωάννινα, βγήκε πρώτη η Κέρκυρα με μέση ετήσια βροχόπτωση τα 1087 χιλιοστά, ενώ τα Ιωάννινα ακολούθησαν με 1079 χιλιοστά, ελάχιστα δηλαδή, λίγο πιο κάτω. Τα Ιωάννινα είχαν περισσότερες βροχερές μέρες, περίπου 96 μέρες το χρόνο, ενώ η Κέρκυρα 83, και όμως έπεσε περισσότερο νερό. Και τις προάλλες που είπαμε ότι θα βρέξει, στην Κέρκυρα είχε πάρα πολύ βροχή και πολλούς υδροστρόβιλους. Φέτος γενικά το Ιόνιο δέχτηκε αρκετό νερό. Και πάμε και στο Θεσσαλία Pass και στο Εύρος Pass που άνοιξαν σήμερα η διάθεσή τους. Μπορείτε να πάρετε, να δηλώσετε συμμετοχή δηλαδή. Από σήμερα μέχρι και τις 28 Σεπτεμβρίου μπορείτε να δοκιμάσετε την τύχη σας στο vouchers.gov.gr. 200 ευρώ για τη Θεσσαλία, 250 ευρώ για τον Εύρο. Πολύ εύκολη διαδικασία. Αν θέλετε να πάτε κάπου και χρειάζεστε μια οικονομική ενίσχυση, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Μπαίνετε, δίνετε τα στοιχεία σας, περιμένετε να βγουν τα αποτελέσματα και αν είστε τυχεροί, φεύγετε, φτιάχνετε βαλίτσες και φεύγετε. Είναι δύο οι περίοδοι που μπορείτε να πάτε. Είναι Οκτώβριος-Νοέμβριος, Νοέμβριος-Δεκέμβριος.

Θα διαφωνήσω με τον φίλο ακροατή, τον Παναγιώτη, που λέει τι να τα κάνω τα λεφτά για να πάω στον Εύρο. Να μας δώσουν, λέει, λεφτά να πάμε στο εξωτερικό. Πρώτον, αυτό το μέτρο είναι για να στηρίξουμε κάποιες περιοχές της χώρας μας που είχαν κάποιες δύσκολες στιγμές, κυρίως με τη φωτιά και με προβλήματα στη Γεωργία. Και δεύτερον, δεν νομίζω ότι έχει να ζηλέψει τίποτα ο Εύρος και η διαδρομή μέχρι τον Εύρο από το να πάτε πού. Πάτε και πληρώνετε 200 ευρώ για να κάνετε βαρκάδα στη Βενετία και χρειάζεστε 2 εβδομάδες για να φύγει η μυρωδιά από πάνω σας ή στο Σικουάνα που είναι μέσα στις βρωμιές, και δεν πάτε στο Δέλτα του Εύρου να κάνετε μια βαρκάδα που είναι από τα ωραιότερα πράγματα που μπορείτε να κάνετε στη ζωή σας. Το έχω κάνει και σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Μαγικές εικόνες, τόσο σε ζωικό όσο και σε φυτικό βασίλειο. Οπότε μην υποτιμούμε τόσο πολύ τον Εύρο. Έχει πάρα πολύ ωραία μέρη να δείτε και κυρίως πολύ καλούς ανθρώπους να σας υποδεχτούν. Αν είστε από αυτούς που σας ενοχλεί ο θόρυβος και η πολλή φασαρία και δεν μπορείτε αυτούς που έχουν ανοιχτό το παράθυρο όταν οδηγούν και ακούγονται τα τραγούδια από το ραδιόφωνο, είτε είναι λαϊκά, είτε είναι rock, είτε hard rock, και σας εκνευρίζουν όλοι αυτοί, θα πάτε να ζήσετε στη Σιγκαπούρη. Και γιατί? Γιατί η Σιγκαπούρη πλέον τιμωρεί όλους αυτούς που οδηγούν και έχουν δυνατά τη μουσική. Αν είσαι οδηγός λεωφορείου και έχεις πολύ δυνατά τη μουσική, μπορείς να πληρώσεις μέχρι και $5,000 Σιγκαπούρης, κάτι που σημαίνει περίπου 3.500 ευρώ. Αν είσαι οδηγός ιδιωτικού αυτοκινητού, γιοταχή, και ανεβάσεις την ένταση στο ραδιόφωνο σου, αναλόγως την ένταση και τη διάρκεια που το κάνεις αυτό, μπορεί το πρόστιμο να φτάσει μέχρι και 1.000 ευρώ. Οπότε στη Σιγκαπούρη όλοι θα ακούνε χαμηλόφωνα τη μουσική που θέλουν, δεν θα ενοχλεί κανείς κανέναν. Σε κάποιες χώρες δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτό που λέμε η χορύπανση. Πρόσφατα διάβαζα ότι στο Μπαχρέιν και στο Μπρουνέι, με συγχωρείτε, στο Μπρουνέι είναι αδίκημα. Αν δηλαδή σε κάποιο σπίτι παράγεται τόσο πολύ θόρυβος που ενοχλούνται οι γείτονες, υπάρχει σύλληψη και υπάρχει και ποινή. Κάποιες χώρες τα σέβονται αυτά και τα προσέχουν. Εμείς που είμαστε λίγο πιο αλέγκροι, λίγο πιο έντονοι χαρακτήρες, δεν μπορώ να φανταστώ να λέμε σε κάποιον 10 ώρα το βράδυ και 9 ώρα το βράδυ χαμήλωσε την τηλεόραση ή χαμήλωσε το ραδιόφωνο, γιατί ενοχλούμε.

Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο της εθνικής μας. Προσπαθεί να ισοφαρίσει. Θα σας κρατάμε ενημερούς. Μόλις μπει το γκολ θα σας το πούμε. Πάμε να δούμε ποιος γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει η Θέκλα, η Μυρσίνη και η Περσεφόνη. Χρόνια σας πολλά. Και ακολουθεί μετά το τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Σαν σήμερα το 1924 στο Κάιρο γεννιέται η μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, η Μαρία Ζουμπουλάκη. Όταν ξεκίνησε εμφανιζόταν μόνο σε όπερες, όμως γνώρισε τον Δημήτρη Μιράτ και μπήκε στο θεατρικό σανίδι και διέπρεψε από τις καλύτερες ηθοποιούς που βγήκαν ποτέ. Σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο Νίκος Εργιανόπουλος, δημοφιλέστατος ηθοποιός της τηλεόρασης. Η είδηση θανάτου του με 21 μαχαιριές συντάραξε το ελληνικό κοινό το 2008. Το 2004 η γαλλική λογοτεχνία χάνει την πιο χαρισματική συγγραφέα της, φεύγει από τη ζωή η Φρανσουά Σαγκάν. Την έχουν αποκαλέσει Κοκό Σανέλ της λογοτεχνίας. Κατάφερε τα βιβλία της να είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας της Γαλλίας. Κάθε βιβλίο της ήταν καλύτερο από το προηγούμενο. Οι χαρακτήρες της ήταν κυρίως ήρωες με κατεστραμμένο ψυχικό κόσμο και προσωπικούς δαίμονες. Στην προσωπική της ζωή ζούσε σαν να μην υπάρχει αύριο. Λάτρευε τη δράση, τα ακριβά αυτοκίνητα, το αλκοόλ. Εθίστηκε στις ουσίες και έχασε το μεγαλύτερο μέρος περιουσίας της στον τζόγο. Πέθανε πάμπτωχη και σε άθλιες συνθήκες στα 69 της έτη. Υπάρχει μια ταινία για τη Φρανσουά Σαγκάν. Δείτε την, είναι πάρα πολύ ωραία. Το 1966 ο Τζίμι Χέντριξ προσπαθούσε να κάνει καριέρα στις ΗΠΑ. Δεν τα κατάφερνε, του λέγανε ότι δεν είσαι αρκετά καλός. Πουλάει ό,τι έχει και δεν έχει, αγοράζει ένα εισιτήριο για το Λονδίνο, κρατάει μόνο ένα πουκάμισο, ένα παντελόνι και την κιθάρα του, δίνει μια συναυλία στο Λονδίνο, σαν σήμερα το 1966, οι κριτικοί τον αποθεώνουν και μετά οι Αμερικανοί τον παρακαλάνε, του δίνανε κάτι αμοιβές που ούτε φανταζόταν. Και το 1991 κυκλοφορεί ο δίσκος των Nirvana Nevermind, ένας δίσκος που τους πρώτους μήνες κυκλοφορίας του θεωρήθηκε αποτυχημένος. Αλλά τι έγινε? Φτιάξαν ένα πάρα πολύ φθηνό βίντεο κλιπ, το Smell Like Teen Spirit. Αυτό παίχτηκε στο MTV. Και σε χρόνο ρεκόρ, όταν λέμε σε χρόνο ρεκόρ μιλάμε για λιγότερο από 7 μέρες, ο δίσκος από αποτυχημένος έγινε πλατινένιος.

Επειδή το Σάββατο θα βρέχει και αγριεύει ο καιρός, την Παρασκευή αύριο που μεν θα έχει συννεφιά και λίγο αεράκι, αλλά δεν κινδυνεύεται να γίνεται μουσκεμα, είναι μια πολύ καλή μέρα για να βγείτε. Τι μπορείτε να κάνετε αύριο, αν θέλετε θέατρο, έχουμε πρεμιέρα στο Αριστοτέλειο Θέατρο με την παράσταση «Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση». Είναι το νέο έργο του Βασίλη Κατσικονούρη σε σκηνοθεσία Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη. Η παράσταση αντλεί υλικό από πραγματικά γεγονότα.

γεγονότα που συνέβησαν στην Ηλία το 1960 και φωτίζει με σκληρή θεατρική αλήθεια τους μηχανισμούς της πατριαρχίας, της κοινωνικής συνενοχής, της βίας και της σιωπής. Αν θέλετε να δείτε κάποια ταινία, σας έχω προτείνει από χθες την καινούργια ταινία του Brad Pitt, «Η καρδιά του κτίνους». Βγαίνει όμως και στο Μακεδονικό μια καινούργια ταινία, λέγεται «Γράμματα αγάπης» της Αλής Ντουάρτ. Η Σελίν πρόκειται να γίνει η μητέρα, με τη διαφορά ότι δεν κυοφορεί εκείνη το μωρό, αλλά η σύντροφός της. Για να προχωρήσει στην υιοθεσία του παιδιού, θα χρειαστεί να συγκεντρώσει 15 συστατικές επιστολές από τον περίγυρό της. Στο Μέγαρο Μουσικής, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα συμφωνικό πρόγραμμα με τίτλο «Μητέρα Γη». Στο Θέατρο Γης προσγειώνεται ο Παύλος Παυλίδης με τραγούδια από την τεράστια καριέρα του, μια ροκ διαδρομή από τα ξύλινα σπαθιά μέχρι και τις τελευταίες του κυκλοφορίες. Την ίδια ώρα στη Μολύνα Ζαριστών, δύο χαρακτηριστικές μορφές της έντεχνης σκηνής, ο Κώστας Τουρνάς, που χθες είχε γενέθλια, και ο Διονύς Τσακνής παρουσιάζουν αγαπημένα τραγούδια και διαχρονικές μελωδίες από την ιστορία του ελληνικού ροκ. Και ξεκινάει αύριο στην Άνω Πόλη, το λέω με ενθουσιασμό γιατί πέρσι πήγα και πέρασα πάρα πολύ ωραία, το 12ο Wall Festival 2026, γίνεται εκεί που είναι τα τείχη της Άνω Πόλης, και ξεκινάνε αύριο οι εκδηλώσεις με το μουσικό σχήμα «Τα 10 μπουζούκια της Δόμνας». Εντυπωσιακό μουσικό σχήμα, αν δεν το έχετε δει, να πάτε οπωσδήποτε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τα τελικά αποτελέσματα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, καθώς και η στρατηγική μεταξέλιξη της ΔΕΘΧΕΛ ΕΞΠΟ και η πορεία της ανάπλασης του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου της πόλης, παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, η 90η ΔΕΘ προσέλκυσε 202.854 μοναδικούς επισκέπτες, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο. Ενώ σημαντική ήταν και η ψηφιακή συμμετοχή του κοινού, καθώς το 60% των εισιτηρίων εκδόθηκε διαδικτυακά και οι χρήστες της επίσημης εφαρμογής της έκθεσης τριπλασιάστηκαν. Τα κοιτάσματα φυσικού αερίου σε Ιόνιο και Κρήτη μπορούν να μας δώσουν

0: 60 με 70 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα 20 με 25 χρόνια, εκτίμησε σε συνέντευξη του Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης. Επιπλέον αναφέρει ότι ο αγωγός θα επιτρέψει τη μεταφορά φυσικού αερίου από κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου, εφόσον το επιτρέψουν οι μελλοντικές συνθήκες, μέσω του νησιού προς την Τουρκία και την Ευρώπη. Δρυμία επίθεση εναντίον χωρών που επικρίνουν το Ισραήλ για την επικιστική πολιτική του εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, στρέφοντας ιδίως τα βέλη του κατά της Γαλλίας και της Βρετανίας. Στο στόχαστρο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού βρέθηκε επίσης η Τουρκία και ο πρόεδρός της, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο και ανέφερε πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Την ώρα που ο Νετανιάχου ανέβαινε στο βήμα για να ξεκινήσει την ομιλία του, δεκάδες εκπρόσωποι χωρών άρχισαν να φεύγουν από την αίθουσα. Το ΝΑΤΟ εντείνει την ανταλλαγή πληροφοριών ως απάντηση σε ένα κύμα δολιοφθορών και άλλων περιστατικών που φαίνεται να συνδέονται με τη Ρωσία. Αλλά θα πρέπει να παραμείνει ψύχρεμο και σίγουρο ότι μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή προέρχεται από τη Μόσχα, δήλωσε σήμερα ο ανώτατος διοικητής της συμμαχίας στο Reuters. Οι δηλώσεις του πτεράρχου της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ, Αλέξους Γκρινκέβιτς, έγιναν αφότου η Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών της Δανίας προειδοποίησε ότι η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον της Δύσης τους επόμενους μήνες. Η εν λόγω Υπηρεσία Πληροφοριών της Δανίας προσέθεσε ότι υπήρξε ένας μικρός αλλά αυξανόμενος κίνδυνος που συνίσταται στο ότι η Μόσχα μπορεί να πραγματοποιήσει μια περιορισμένη στρατιωτική επίθεση εναντίον μιας ή αρκετών χωρών του ΝΑΤΟ που συνορεύουν με τη Ρωσία. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κάλεσε σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό μέσω διαπραγματεύσεων, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας των στενών του Ορμούζ, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ξίνχουα. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του, απευθυνόμενο σε δημοσιογράφους, προτού οι δύο ηγέτες επιβιβαστούν στο ελικόπτερο Marine One, αναχωρώντας από το Λευκό Οίκο για μια σύντομη περιήγηση. Οι μεγαλύτεροι επιχειρηματικοί σύνδεσμοι και φορείς στις Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν αυτή την εβδομάδα τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μην επιβάλλει απαγόρευση εξαγωγής δίζελ, αναφέροντας σε κοινή επιστολή τους ότι μια τέτοια ενέργεια θα αποδειχθεί αντιπαραγωγική και θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των καυσίμων αντί για μείωση. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν σήμερα πως εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους εναντίον ευαίσθητους στόχους στο Ριάν της Σαουδικής Αραβίας και εναντίον εγκαταστάσεων της Αράμκο στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσε στη Βουλή άρθρο του νομοσχεδίου για την αλία που αφορά επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης που ζήτησε την απόσυρσή του, με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να απαντά ότι βγαίνουν από την ομηρία 50.000 πραγματικοί παραγωγοί. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε βιτιοφόρο όχημα στο 141ο χιλιόμετρο της Ιωνίας οδού στην Άρτα. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Έχει αποδεσμευτεί ο τράκτορας από το όχημα από τον οδηγό. Κλείνει αυτή την ώρα για όλα τα οχήματα έως τις 5 τα ξημερώματα η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Σταδιακά από το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ θα βρέξει. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
1: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη Μεγάλη Συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
3: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και

0: Λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείτε ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης στον ήχο. Να ξαναδώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε ό,τι θέλετε να μας πείτε. Το σκορ μεταξύ Σερβίας και Ελλάδας παραμένει 1-0. Ο Σέρβος τερματοφύλακας είναι λες και έχει μαγνήτη. Η μπάλα πάει συνέχεια πάνω του. Η εθνική πιέζει. Για να καταλάβετε, τα τελευταία δύο λεπτά έχει κάνει δύο μεγάλες ευκαιρίες. Όμως ο Σέρβος τερματοφύλακας είπε όχι στους επιθετικούς μας. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτή η εθνική ομάδα έχει το περισσότερο ταλέντο σίγουρα μετά το 2004. Είναι πολύ καλή ομάδα, πολύ καλή δηλαδή ατομικά όλοι οι παίχτες. Μήπως ήρθε η ώρα να θέσουμε και θέμα προπονητή, και δεν μπορώ να ακούω αυτούς που λένε υπάρχει καλύτερος προπονητής από τον Γιωβάνοβιτς. Πάντα υπάρχει ένας καλύτερος προπονητής, αρκεί να δώσει τα ανάλογα χρήματα. Είναι κρίμα αυτή η γενιά δηλαδή να λείπει από μεγάλες διοργανώσεις. Έχουμε και έναρξη Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν πέσει στη μάχη στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Σαρωτικοί και οι δύο. Αυτή τη στιγμή, λίγο πριν το τέλος, ο Ολυμπιακός κερδίζει την Μπασκόνια εκτός έδρας 99-78. Και ο Παναθηναϊκός στον ντεμπούντο του, στην επιστροφή του ο Μπράντοβιτς στο ΆΚΑ, κερδίζει 91-72 τη γαλλική Παρί. Είχαμε και παρουσίαση της ομάδας στους δημοσιογράφους του Άρη σήμερα, σε πολύ καλό κλίμα έγινε. Όλοι ήταν χαμογελαστοί. Ο Σπανούλης είπε ότι θέλει να αφήσει έργο στον Άρη, θέλει να θυμούνται την θητεία του, θέλει να φτιάξει κάτι μεγάλο και να το κληρονομήσει η ομάδα. Πολύ σωστή τοποθέτηση, γιατί ο προπονητής πρέπει να αφήνει πίσω του μια ομάδα που θα συνεχίζει όταν θα φύγει αυτός. Υπάρχουν χαρακτηριστικοί προπονητές που το κάνανε αυτό, δηλαδή όταν έφευγε ο Ανίδης από μια ομάδα δεν διαλύονταν η ομάδα, συνέχιζε να παίζει πάρα πολύ καλά. Είδαμε και το καινούργιο Palette Sport, εγώ θα το λέω Palette Sport γιατί είμαι λίγο παλαιότερος, το Αλεξάνδριο Μεραθρόν τέλος πάντων. 650 θέσεις επιπλέον έχει, μπήκανε και παντού καθίσματα, LED φωτισμοί, LED οθόνες, ένα σύγχρονο γήπεδο ευρωπαϊκό που δείχνει και τις διαθέσεις της ΚΑΕ για το τι θέλει να κάνει.

Ισοφαρίσαμε με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ του Τζόλι. Αυτό το παιδί πραγματικά φέτος είναι η χρονιά του. Θα κάνει τεράστια καριέρα στην Premier League, το πιστεύω πραγματικά. Και μας μένουν άλλα 12 λεπτά για να πάρουμε και τους 3 βαθμούς. Τους πιέζουμε, τους έχουμε μέσα στην μικρή περιοχή τους. Θα έρθει το γκολ πιστεύω. 12 λεπτά είναι αρκετός χρόνος. Μιλάμε όλοι για το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα μας, αλλά όταν το βλέπεις σε νούμερα είναι ακόμη χειρότερο το πρόβλημα. Βγήκε μια έρευνα για το πώς έχουν μειωθεί οι γεννήσεις την περίοδο 2009-2024, 50% στα περισσότερα μέρη της χώρας μας. Στην κεντρική Μακεδονία το πρόβλημα είναι εντονότερο στις Σέρες, στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ακριβώς 50% μείωση στις γεννήσεις τα τελευταία 15 χρόνια. Ακολουθεί το Κιλκής, η Μαθία, η Πιερία. Και αν πάμε στη Δυτική Μακεδονία, το μεγαλύτερο πρόβλημα το παρουσιάζουν τα Γρεβενά, η Κοζάνη και η Καστοριά, που ξεπερνάνε λίγο, αλλά ξεπερνάνε το 50% σε μείωση τα τελευταία χρόνια. Γενικότερα, σε ολόκληρη τη χώρα, από τις 148 γεννήσεις που είχαμε το 1900 μέχρι και το 1980, τη χρονιά εννοώ, φέτος σημειώθηκαν 67.000. Τεράστια διαφορά. Από 148.000, 67.000 γεννήσεις. Ήδη έρχονται κάτι αναφορές για μεγαλοπόλεις. Δεν μιλάω για επαρχία, με σχολεία και τμήματα σε δημοτικό με 10 και 12 παιδιά. Κάτι που είναι πολύ δυσάρεστο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι στα χρόνια μας αναγκαστικά μας χωρίζαν σε 2 και 3 τμήματα γιατί ήμασταν 30 παιδιά σε κάθε τάξη. Και τώρα βλέπουμε 10 και 12 παιδιά. Πολύ δύσκολα. Στη Θεσσαλονίκη επιστρέφω. Οι νέοι δηλώνουν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για να κάνουν παιδιά είναι το οικονομικό, το στεγαστικό και η έβρεση εργασίας. Συν της άλλης, από αυτά που βλέπουν οι κοινωνιολόγοι είναι ότι οι δυναμικές ηλικίες, δηλαδή από 30 έως και 40, έχουν φύγει στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια και αυτό δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Έχει μεταφερθεί η ηλικία που οι γυναίκες κάνουν παιδιά μετά τα 38 έτη πλέον, κάτι που όπως καταλαβαίνετε μειώνει και τις πιθανότητες να μείνει κάποιος εύκολα έγκυος. Νομίζω ότι πρέπει να πάρθουν γενναίες αποφάσεις και όταν λέω γενναίες αποφάσεις μιλάω να ρίξουμε χρήματα πάνω σε αυτό το τομέα.

να δώσουμε κίνητρα στους νέους για να ξανασκεφτούν το ενδεχόμενο να κάνουν παιδιά και όχι μόνο ένα, να περάσουμε και στο δεύτερο παιδί, γιατί το χρειαζόμαστε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τα κοιτάσματα φυσικού αερίου σε Ιόνιο και Κρήτη μπορούν να μας δώσουν 60 έως 70 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα 20 με 25 χρόνια, εκτίμησε σε συνέντευξή του Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης. Ένταση αποδοκιμασίες και μαζική αποχώρηση διπλωματικών αντιπροσωπιών εκδηλώθηκαν στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ όταν στο βήμα ανέβηκε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ηθικαδηλούς και υποκριτές χαρακτήρισε τους αποχωρήσαντες ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Μητσοτάκης και Νετανιάχου αντέλεξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συμμαχία και θέματα διασυνδεσιμότητας στη συνάντησή του στη Νέα Υόρκη. Μεγάλες εταιρείες προειδοποιούν τον Αμερικανό πρόεδρο να μην επιβάλλει απαγόρευση εξαγωγών, φόβοι ότι θα οδηγούσε σε αύξηση των τιμών της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εντοπισμός 35 αλλοδαπών και σύλληψη του αλλοδαπού διακινητή του στους Καλούς Λιμένες στην Κρήτη, συνελήφθη 17χρονος από τον Νότιο Σουδάνος ο διακινητής. Πρόσκρουση επιβατικού τουριστικού σκάφου σε δύο σταθμευμένα οχήματα στο κεντρικό λιμένα της Αίγινας το μεσημέρι. Κυματισμός άλλου σκάφου φέρεται να όθησε το πρώτο με την Πρίμνη στο Κρυπιδότυχο, ενώ έγινε και εμπλοκή σχοινιού στη δεξιά προπέλα, με αποτέλεσμα να προκλήσει.

0: προκαλούν ζημιές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Την Κυριακή, η πλατεία προσφυγικού ελληνισμού στην Καλαμαριά θα γεμίσει γεύσεις και μουσικές του Πόντου σε μια μοναδική εκδήλωση. Στη Βρετανία, 12χρονη μαθήτρια κρεμάστηκε μέσα στο δωμάτιό της, φέρεται να ήταν θύμα bullying. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Άκου να δεις, Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ελνίνο, λίγο τα προβλήματα με τα λιπάσματα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, λίγο η αύξηση του κόστους παραγωγής, έχει αρχίσει και φτάνει η κρίση και στο πιάτο μας. Και τι αναφέρω, βγάλαν οι επιστήμονες ποια τρόφιμα τον επόμενο καιρό θα δουν ανατιμήσεις και δεν μιλάνε για το άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά μιλάνε για τα επόμενα χρόνια. Βρήκαν λοιπόν ότι τα προϊόντα που κινδυνεύουν να... ή να εξαλειφθούν, γιατί κανείς δεν θα θέλει να τα παράγει, είτε να ακριβίνουν πάρα πολύ, είναι τα εξής. Πρώτον είναι η σοκολάτα. Η σοκολάτα εδώ και χρόνια δέχεται πιέσεις. Θα έχετε παρατηρήσει κι εσείς ότι οι αυξήσεις που έχουμε δει στα ράφια είναι τεράστιες. Τα δέντρα κακάο κάθε χρόνο, λόγω της ευαισθησίας τους, παρουσιάζουν προβλήματα στην παραγωγή. Και με ασθένειες που τα αποδεκατίζουν, αλλά και με τις έντονες βροχοπτώσεις που έχουμε και αμέσως μετά αυξημένες θερμοκρασίες, αυτό καταστρέφει ένα δέντρο κακάο. Το επόμενο τρόφιμο που κινδυνεύει και είναι πολύ λυπηρό γιατί είμαστε λάτρεις, είναι οι πατάτες. Ήδη η τιμή της πατάτας κατ' εμέ, που τη θυμάμαι μικρός να είναι πάρα πολύ φτηνή και να είναι και το πιάτο του φτωχού η πατάτα, ήδη είναι ακριβή. Τα επόμενα χρόνια θα δούμε τις πατάτες να είναι ένα είδος πολυτελείας. Ήδη στο Βέλγιο και στη Γαλλία έχουν με τεράστιο πρόβλημα γιατί οι πατάτες τους βγήκαν μικρότερες από ό,τι περιμένανε. Τα επόμενα χρόνια θα δεχτεί πάρα πολύ πίεση το συγκεκριμένο προϊόν, καθώς και δεν συμφέρει τον παραγωγό, έχει αυξημένο κόστος παραγωγής, αλλά κοστίζει πολύ και η αποθήκευσή του. Οπότε θα δούμε και εκεί να ανεβαίνουν οι τιμές στις πατάτες. Σπανάκι, μαρούλι, λάχανο. Δεν θα είναι πια φτηνά όπως είναι πλέον. Κινδυνεύουν και αυτά. Ψωμί. Θα δούμε και το ψωμί, λέει, να ανεβαίνει περίπου στο 10% τον επόμενο χρόνο, γιατί και μικρότερη παραγωγή βγαίνει συνεχόμενα και σε ολόκληρη την Ευρώπη μειώνεται κάθε χρόνο η παραγωγή του αλευριού, αλλά και αυξάνεται και το κόστος παραγωγής. Και τέλος, αυτό που κινδυνεύει, τα τελευταία δύο χρόνια είδαμε μείωση στην τιμή του ελαιόλαδου, σταθεροποιήθηκε δηλαδή σε χαμηλά επίπεδα, είναι σε καλή τιμή το ελαιόλαδο, αλλά λέει στα επόμενα 2-3 χρόνια, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά στις μεγάλες χώρες παραγωγής, δηλαδή Ισπανία, Τινησία, Ιταλία και σε εμάς, δηλαδή αν δεν δούμε να πέφτει η θερμοκρασία, να έχουμε περισσότερες βροχοπτώσεις, να είναι μικρότερο το διάστημα που οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ υψηλές, θα δούμε το ελαιόλαδο να ανεβαίνει η τιμή του, γιατί θα μειώνεται, λέει, η παραγωγή. Το κακό σενάριο για το ελαιόλαδο μιλάει ότι σε μια χρονιά που η θερμοκρασία θα ανέβει κατά 2 βαθμούς Κελσίου τη χρονιά, μπορεί να μειώσει την παραγωγή μέχρι και 70%. Εφιαλτικό σενάριο πραγματικά.

Μας άγχωσε, αλλά τελικά η εθνική μας ομάδα πήρε τους 3 βαθμούς. 15 δευτερόλεπτα πριν σφυρίξει ο διαιτητής, ο Τσιμίκας έκανε μια κούρσα, έβγαλε μια σέντρα και ο Δουβίκας έκανε την κεφαλιά και έτσι μπήκε το γκολ. 1-2, σημαντική νίκη, γιατί η εθνική μας έχει πολύ δύσκολα παιχνίδια. 2 παιχνίδια με την εθνική Γερμανίας και 1 παιχνίδι με την Ολλανδία. Οποιοσδήποτε βαθμός σε αυτά τα 3 παιχνίδια είναι κέρδος πραγματικά, γιατί είναι από τις δυνατές ομάδες στον όμιλό μας. Παλιά ξέραμε ότι οι ποδοσφαιρικές ομάδες χρειαζόταν απλά να παίξουν καλά για να έρθουν οι φίλαθλοι στο γήπεδο. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η αρχηγός της γυναικείας ομάδας της Ατλέτικο Μαδρίτης άνοιξε σελίδα στο OnlyFans, τη γνωστή πλατφόρμα όπου δείχνουν περιεχόμενο για ενηλίκους, για να φέρει, λέει, τους οπαδούς πιο κοντά στο ποδόσφαιρο, στο γυναικείο ποδόσφαιρο, για να γεμίσει το γήπεδο όταν παίζει η Ατλέτικο Μαδρίτης. Η τερματοφύλακας και αρχηγός των Ροχιμπλάνκος, 33 ετών, η Λόλα Γκαγιάρδο, δεν είναι όποια και όποια, έχει μεγάλη και σπουδαία καριέρα. Κέρδισε το Champions League με τη Λιόν του 2020, έχει εκπροσωπήσει την Ισπανία σε παγκόσμια κύπελα, πολλά, από το 19 μέχρι και τώρα. Θεωρείται μία από τις καλύτερες γυναίκες τερματοφύλακες στο ισπανικό πρωτάθλημα και στο ευρωπαϊκό. Έκανε λοιπόν αυτή την κίνηση γιατί θεωρεί ότι το κοινό και οι φίλαθλοι πρέπει να ξέρουν και αυτή την πλευρά της. Μην φανταστείτε ότι το έκανε για τα χρήματα, το έκανε για την ομάδα, θυσιάστηκε. Μάλιστα, λέει, θα δώσει και έκπτωση σε όσους παίρνουν κάθε Κυριακή ένα εισιτήριο και έρχονται στο γήπεδο. Μάλιστα, σημεία των καιρών.

Εθισμένος ένας στους δύο έφηβους στη χώρα μας, 50% οι ηλικίες 14 μέχρι 16 ετών χρησιμοποιούν καθημερινά, λέει, το διαδίκτυο και το κινητό τους τηλέφωνο για περισσότερες από 4 ώρες την ημέρα. Αν βάλετε ότι 8 ώρες κοιμούνται, 6 ώρες είναι στο σχολείο και 4 ώρες τους περνάνε στα social media, καταλαβαίνετε το μέγεθος του προβλήματος. Δήλωσαν ότι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς το κινητό τους. Έχουν αρνητικά συναισθήματα γι' αυτό, δηλαδή καταλαβαίνουν ότι είναι πρόβλημα, αλλά δεν μπορούν να κάνουν πλέον αλλιώς. Ένα στους δύο έφηβους, έτσι. Το θετικό είναι ότι κάποιοι από αυτούς, όχι μικρό ποσοστό, 33%, δήλωσε ότι προσπαθεί να απεξαρτηθεί ή να το χρησιμοποιεί για λιγότερες ώρες και για άλλους σκοπούς. Δηλαδή έχουν καταλάβει ένα στους τρεις έφηβους ότι η τόση έκθεση στα social media και η τόση αιμονή τους να παρακολουθούν τις ζωές των άλλων τους κάνει μόνο κακό και δεν είναι διασκεδαστικό όπως νομίζαν τόσο καιρό. Νομίζω ότι αν όντως γίνουν αυτά που είπανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι απαγορευτεί το διαδίκτυο στους κάτω των 15 ετών ή έστω με επίβλεψη από κάποιον ενήλικα, θα δημιουργήσουμε μια κουλτούρα και σε βάθος μιας δεκαετίας πιστεύω θα έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Θα καταλάβουν τα παιδιά ότι τα social media είναι ένας ψεύτικος κόσμος και δεν πρέπει να είναι τόσο προσκολλημένοι σε αυτόν. Η νυχτερινή βάρδια έφτασε στο τέλος της. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και το Λίβανο, καθώς και η περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπένζαμιν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Συζητήθηκε και η προοπτική προώθησης μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας των τριών χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο. Στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Δρυμία επίθεση εναντίον χωρών που επικρίνουν το Ισραήλ για την επικιστική πολιτική του εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου, στρέφοντας ιδίως τα βέλη του κατά της Γαλλίας και της Βρετανίας. Στο στόχαστρο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού βρέθηκε επίσης η Τουρκία και ο Πρόεδρος της Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο και ανέφερε πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Την ώρα που ο Νετανιάχου ανέβαινε στο βήμα για να ξεκινήσει η ομιλία του, δεκάδες εκπρόσωποι χωρών άρχισαν να φεύγουν από την αίθουσα. Η ηθοποιός Σούζαν Σάραντον συνελήφθη σήμερα στη Νέα Υόρκη μαζί με άλλους διαδηλωτές όταν αστυνομικοί επενέβησαν για να διαλύσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Λίγο πριν από την έναρξη της ομιλίας του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, διαδηλωτές έκαναν καθιστική διαμαρτυρία κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ και βάλτε τέλος στη γενοκτονία». Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και συμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στη Νέα Υόρκη. Οι σημερινές δηλώσεις του κ. Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν, ανέφερε ανώτατη κυβερνητική πηγή μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη. Ο Κινέζος Πρόεδρος κάλεσε τις ΗΠΑ και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό μέσω διαπραγματεύσεων, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του ορμούς, όπως μεταδίδει το κρατητικό πρακτορείο ειδήσεων Ξίνχουα. Ο πρόεδρος της Κίνας προέτρεψε τον Αμερικανό πρόεδρο να επιδείξει σύνεση σε ό,τι αφορά την Ταϊβάν, υπογραμμίζοντας ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν, ούτως ώστε να μπουν γερές βάσεις για τη διμερή στρατηγική συνεργασία και την ανάπτυξη των συνοαμερικανικών σχέσεων. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς εναντίον ευαίσθητους στόχους στο Ριάν της Σαουδικής Αραβίας και εναντίον εγκαταστάσεων της Αράμκο στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε ότι το Παρίσι θα στείλει στρατιωτικά μέσα για να προστατεύσει την περιοχή του Γιαμπού. Σε υψηλούς τόνους πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η μαραθώνια συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον αλλιευτικό κώδικα, με την ψήφισή του να μεταφέρεται για το μεσημέρι. Στο επίκεντρο της έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, το άρθρο 74 του νομοσχεδίου που προβλέπει την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Η 90η ΔΕΘ προσέλκυσε 202.854 μοναδικούς επισκέπτες, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο, ενώ σημαντική ήταν και η ψηφιακή συμμετοχή του κοινού, καθώς το 60% των εισιτηρίων εκδόθηκε διαδικτυακά και οι χρήστες της επίσημης εφαρμογής της έκθεσης τριπλασιάστηκαν. Στην Κέρκυρα, ανήλικος οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα με πινακίδες κυκλοφορίας διαφορετικού οχήματος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Κλειστή για όλα τα οχήματα, έως τις 5 τα ξημερώματα θα μείνει η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην αθλητική επικαιρότητα, Σερβία-Ελλάδα με σκορ 1-2, διπλό με ανατροπή στο 95 μέσα στο Βελιγράδι, στην πρεμιέρα του Nations League. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πατέρας του Αντρέι Κουσμένκο, παίκτη του χόκκι επιπάγου των Pittsburgh Penguins, δέχθηκε επίθεση από αρκούδα και σκοτώθηκε στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε η ομάδα. Στην πρόγνωση του καιρού σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Σταδιακά όμως από το μεσημέρι θα αυξηθούν, το βράδυ θα βρέξει, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Άντρου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 το πρωί.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Rockman. Τι ακούς, λέω Rockman. Τι ώρα είναι?
1: Ώρα 80's of Rockman. 80's, hey, hey, hey, hey, 80's. 80's.
0: Θυμάμαι μπλε τυράμολα σε ραφινό. Τον αναστοπού.

με καρδιά χίλια κομμάτια. Σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει. Η ζωή μου δεν θα αξίζει αν σε χάσω.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.